0: Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάρισε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχείο με παράσταση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρο το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όλα στη Μάρθα. Είναι η γιορτή της σήμερα. Το τραγούδι Martha My Dear είναι του Paul McCartney, αλλά δεν το έγραψε για κάποια Μάρθα. Το έγραψε για το σκύλο του που ήταν, τον είχε βαφτίσει Μάρθα. Η Μάρθα, η Μάρθας και Μαρία σήμερα, οι αδελφές του Λαζάρου, οι δύο πρώτες μαθήτριες του Ιησού. Η Μάρθα είναι εκείνη που, για την, στην οποία ο Ιησούς, την οποία ο Ιησούς μάλλον μάλωνε, της έλεγε «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Τα θυμάστε αυτά? Είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε Σκάκη και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο. Ο Νότσο Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο 2148-0170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να γράφετε πάντα τα μηνύματα στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr. Ιστορίες από παλιά, σαν σήμερα 1940, το λεγόμενο θαύμα της Δουνκέρκης, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, όπου με μια καταπληκτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ψαρόβαρκες, περίπου 340.000 Βρετανοί στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γαλλική ακτή, ευνηδιασμένοι από την γρήγορη προέλαση των Γερμανών και την κατάρρευση του γαλλικού μετόπου, κατάφεραν να εκενωθούν και να μεταφερθούν ασφαλείς στη Βρετανία. Των υστέρων όλοι λένε πως η μοίρα του πολέμου θα ήταν διαφορετική αν αυτοί οι 340.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τότε. Το άλλο είναι, το έλεγα και χθες, σαν σήμερα 1989, το τέλος της 24ωρης φαγής στην πλατεία Tiananmen, το τέλος της εξέγερσης των φοιτητών στο Πεκίνο. Και μια φράση, εις μνήμην. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε χτες, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, στο ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη, φθινόπωρο του 1971, όταν άρχισε να προβάλλεται εκείνη η σειρά, ο άγνωστος πόλεμος, για χάρη της οποίας άδειαζαν οι δρόμοι και τα χωριά μπαίνανε σε πουλμανάκια και μεταφέρονταν από το ένα στο άλλο για να βρουν ένα καφενείο που να έχει τηλεόραση εκείνα τα χρόνια. Για την ακρίβεια, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος ή πρώτη μάλλον ήταν ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι της ομάδας του Wembley, οι οποίοι είχαν μπει στα ελληνικά σπίτια χάρη στην τηλεόραση λίγους μήνες πριν. Η ελληνική τηλεόραση ήταν στα εντελώς πρώτα της βήματα μέχρι το 1968. Δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα δεν είχε. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, εκτός από τον άγνωστο πόλεμο, εννοείται. Το άγνωστος πόλεμος είναι το λιγότερο. Είχε μια μεγάλη πορεία στο σινεμά, στο θέατρο. Στο σινεμά ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, κατέληξε πρωταγωνιστής. Στο θέατρο ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης και έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως η τελευταία παράσταση, εγώ τουλάχιστον η τελευταία παράσταση που είχα δει, ήταν εκείνος ο μονόλογος, ο Μάρξ στο Σόχο. Τελευταία μουσική σημείωση της ημέρας, όχι τελευταία, τελευταία από τις προλογικές σημειώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα, το 1984, δηλαδή πριν από πόσα, 44 χρόνια. Ήταν το άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της rock σκηνής τότε. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου έχουμε δύο σπουδαίες ειδήσεις, σπουδαίες με την έννοια ότι είναι εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μία είναι ότι ο Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες σε μια εκεχηρία, μια ακόμη γιατί είχαν ξανασυμφωνήσει πριν ένα μήνα, αλλά δεν πήγε καλά αυτό, δεν άλλαξε πολλά στην πράξη, γιατί αυτή η εκεχηρία εξαρτάται από το αν η Χεζμπολάχ θα την τηρήσει, δηλαδή αν θα γίνει ο δαίμονας που θα ανατρέψει και πάλι την εκεχηρία ή θα δώσει το πρόσχημα για να ανατραπεί η εκεχηρία. Το βέβαιο είναι ότι εκείνο το μικρό καυγαδάκι το τηλεφωνικό ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νεχονιάχου είναι ήδη πίσω μας, ξεχάστηκε, φίλοι ξανά. Στο άλλο, το σχεδόν ξεχασμένο μέτωπο της Ουκρανίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα σφοδρό κύμα βομβαρδισμών ρωσικών σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο, με αρκετούς νεκρούς και πολλές ζημιές, πάνω από 10 νεκρούς. Η απάντηση χτες δόθηκε με τον ασήμετο τρόπο που
όλα γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά τις ουκρανικές πόλεις. Η Ουκρανία απάντησε συμβολικά. Την ημέρα που έφταναν στην Αγία Πετρούπολη χιλιάδες καλεσμένοι του Πούτιν για αυτό που λίγο μεγαλοπρεπώς ονομάζεται Ρωσικό Νταβός, με ένα οικονομικό φόρουμ που γίνεται στην Πετρούπολη κάθε χρόνο. Εκείνη ακριβώς την ώρα μερικά ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Πετρούπολης και χτύπησαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι του Πούτιν να δουν στο η πρώτη εικόνα τους από την ρωσική πόλη να είναι φωτιές στον ουρανό, φλόγες και καπνοί.

0: Πού οδηγούνται αυτό, στη Μέση Ανατολή θα το δούμε. Εάν τηρηθεί και κυρίως στο Λίβανο, λένε οι ειδικοί, θα ξεμπλοκάρουν οι κολλημένες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Τεχεράνης. Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ δηλαδή, θέλει μια συμφωνία, μια εκεχηρία με το Ιράν, θέλει να κλείσει αυτή την πληγή. Από την άλλη μεριά, το Ιράν, στο Ιράν, αν υποθέσουμε ότι έχουν το πάνω χέρι φρούρι της Επανάστασης, είναι φανερό ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν το σκηνικό και να εμποδίσουν τη συμφωνία. Στον υπόλοιπο, στα πιο κοντινά μας, είχαμε χτες ένα συνδυασμό καλών και κακών νέων από τις Βρυξέλλες. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες δύο χώρες, τη Σουηδία και την Ολλανδία, βγήκαν από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που είναι υπό επιτήρηση. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και δεν φαίνεται να βρίσκουμε γιατρία γι' αυτό. Το τρίτο νέο, το πιο μεγάλο πόλα, είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε χθες να προσφέρει, μετά από ιταλικές πιέσεις, μια πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία υπό ορούς, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν την ρήτρα διαφυγής λίγο παραπάνω για να παίρνουν μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπό όρους όμως. Πάμε να το κουβεντιάσουμε αμέσως. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Τζίνο.
0: Τι να κρατήσουμε, τα καλά νέα ότι δεν είμαστε πια υπό επιτήρηση, ή τα κακά νέα ότι με τον πληθωρισμό δεν τα καταφέρνουμε καθόλου?
1: Η ζωή μας πορεύεται κρατώντας και τα δύο.
0: Και τα καλά και τα κακά.
1: Συνεπώς πρέπει να προσαρμόζουμε την καθημερινότητα πολιτικής, εννοώ, σε αυτού του είδους τις αντιμαχόμενες, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες μας καθορίζουν, αλλά οι οποίες μας καθορίζουν τώρα για πρώτη φορά, γιατί τις έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό με την επιτήρηση, συμβολικά δεν υπάρχει μια αμφιβολία, και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει κάτι στην πράξη?
1: Ωραία, να πούμε, το 18 βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, το 22 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, και τώρα βγαίνουμε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα άμεσα. Όμως όλα αυτά, αυτή η πορεία, αν θέλετε, στοχεύει σε ένα και μοναδικό στόχο, στη μείωση του συστηματικού κινδύνου στην οικονομία. Αυτό, η μείωση του συστηματικού κινδύνου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιο πρόσφορη, πιο φιλική στο να δέχεται επενδύσεις, το να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις της, πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος χρήματος, μικρότερο δηλαδή κόστος δανεισμού εκεί όπου το χρειάζεσαι. Τώρα θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μικρότερο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια περίοδο αυξήσεως του κόστου χρήματος και των επιτοκίων διεθνώς, και αν θέλετε και σε μια περίοδο που πολύ προσεκτικά πρέπει να μελετάμε, γιατί νομίζω ότι πορευόμαστε πιθανόν σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη κρίση μπροστά του. Αυτή η κρίση έχει να κάνει με το κόστος χρήματος, διότι οι πάντες μαζεύουν, κάνουν χρέη, οι μεγάλες χώρες κάνουν χρέη. Τώρα πια έχει έρθει και ο πληθωρισμός, και εδώ είναι τώρα που συνδεόμαστε και με το άλλο θέμα. Άρα οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια για να σταματήσουν τις πιέσεις ζήτησης. Άρα αν σε αυτό το κλίμα έρχεται μια οικονομία μικρή και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία, είναι δύο φορές καλό νέο. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός.
0: Λόγω συγκυρίας, λόγω διεθνούς συγκυρίας.
1: Διότι πιθανόν υπάρχει, κοιτάξτε, οι πιθανότητες να συμβεί πολύ, αυτό που συζητάμε είναι λίγες. Όμως είναι μπροστά μας, και αν έχουμε ένα κίνδυνο, δεν είναι τόσο η διατήρηση του ενεργειακού κόστους που μας δημιουργεί πληθωρισμό, και βεβαίως όλα αυτά μειώνουν το εισόδημα και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί, αλλά είναι ακριβώς η ευρύτερη γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα η οποία υπάρχει και με την οποία λειτουργούμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν βοηθούν, η ηγεσία τους τουλάχιστον δεν βοηθάει καθόλου στον κατασχεσμό αυτών των αβεβαιωτήτων. Άρα το να έχουμε αυτού του τύπου το καλά νέα είναι πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο για μένα, αν θέλετε να προσθέσω μια διάσταση, είναι ότι βλέπω την ελληνική κοινωνία και δημοσιογραφία να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτά τα πράγματα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, διότι όταν οτιδήποτε δεν είχε σχέση, ξέρετε, με την τρέπη κατευθείαν δεν ασχολόντουσαν. Όμως έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι είναι το μάθημα της κρίσης. Μάθημα και εκείνα τα οποία θεωρούσαμε λίγο φιλολογικά και μακρινά και θέματα ειδικών, δεν μας αφορούν, μετά μας πέφτουν στο κεφάλι.
1: Ακριβώς. Και έτσι αυτό από αυτή την άποψη είναι σημαντικό. Τώρα, για τη ρήτρα διαφυγής από τους ενεργειακούς πόρους, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των πιέσεων της Ιταλίας, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Κυρίως, διότι αυτοί δεν έχουν τον άμεσο κίνδυνο που έχουν οι βόρειες χώρες. Αντιλαμβάνομαι και πάνε και σε εκλογές, άρα. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα, κυρίως κομμάτια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών χρεών, να μπορούν να πάνε σε ενεργειακές επενδύσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ιταλίας. Έλεγε, μας δίνεται ρήτρα διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και δεν μας δίνεται όταν καταστρέφεται η επιχείρηση, η ζωή των νοικοκυριών μας λόγω ενεργειακού κόστους.
1: Εντάξει, έχει μια βάση και μεταξύ μας έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη βάση, διότι μπαίνουμε σε μια μεσοπρόθεσμη πορεία, περίοδο 6-8 μηνών, όπου ο πληθωρισμός θα αρχίσει, έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να δαγκώνει. Τώρα είναι οι επιπτώσεις της αυξήσεως του ενεργειακού κόστους. Δεν θα πάει στον ουρανό, δεν θα κάνει καερό, δεν θα έχουμε καταστάσεις σαν αυτές του 22, αλλά θα είναι επίμονος. Η μεταβολή των παραγωγικών και των καταναλωτικών συνθήκων θα είναι επίμονες, άρα έχει σημασία. Τώρα, σε αυτή τη διέξοδο που δώσανε, γενικά δεν αφορά επενδύσεις. Να κάνουν μπαταρίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και εμείς μια πίεση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αναταραχής. Το να σου δίνουν ρήτρα διαφυγής για να κάνεις επενδύσεις ενεργειακές απεξάρτησης
1: που είναι μεσοπρόθεσμο αποτελέσματος.
0: Φέτος τι κάνουμε όμως?
1: Υπάρχει ένα μυστικό όμως στην ιστορία. Αν έχεις κάνει από το Φεβρουάριο του 26 και μετά επενδύσεις που έχουν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί κερδίζεις καινούργιο δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, μπορεί. Και θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Επειδή και εμείς θα έχουμε εκλογές σε λίγο, είναι φανερό ότι ο δημοσιονομικός χώρος μάλλον θα αποπειραθεί να γίνει εκλογικός χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς. Θα έχετε τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι διευρύνονται οι δυνατότητες. Τώρα η Ελλάδα έχει περισσότερες δυνατότητες, αυτές θα τις δούμε φαντάζομαι το Σεπτέμβριο στις εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν, ακριβώς διότι με τη μείωση της μαύρης οικονομίας και την βελτίωση του φοροδοτικού συστήματος έχουμε αυξημένους μη κυκλικούς πόρους, δηλαδή πόρους που δεν προέρχονται παραδοσιακά από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω ενέργειας κτλ. Αλλά από πραγματικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τους πόρους που μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινωνία.
0: Μπορείτε να το υπολογίσετε πόσο είναι, δηλαδή αυτός ο επιπλέον χώρος πόσο οφείλεται στον πληθωρισμό? Δηλαδή στο ότι τα κρατικά, αφού ο συντελεστής, ο φορολογικός είναι ίδιος και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, προφανώς ανεβαίνει και το έσοδο του δημόσιου.
1: Κοιτάξτε, να καταλάβουμε, είναι περίπου γύρω στα 600 εκατομμύρια το ΦΠΑ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ανταλόρ, δηλαδή πάει στο γαλόνι. Δεν έχει να κάνει με τις τιμές. Άρα έχετε μία δυνατότητα, σας ανέφερα και ένα ποσό, αν δείτε, τόσο έχει αυξηθεί, αν δεν πάει πάνω από το 2,10, αυτός ο υπολογισμός μου είναι αφορά το 2,10, το 2,10 τη βενζίνη, ας πούμε, πρακτικά. Εάν δεν πάει πάνω από εκεί, είναι ένα ποσό. Και λίγο πολύ, αν μετρήσετε τι έχει γυρίσει πίσω από την κυβέρνηση με τον αφεβήτα τρόπο, θα δείτε ότι κάπου εκεί κυμαίνεται πρακτικά αυτό το οποίο μαζεύεται πλέον, το γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, επειδή όμως είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ και κάποιους ένα μήνα περίπου, είναι ότι η κρίση πληθωρισμού είναι επίμονη, δημιουργούνται νέες, ένα νέο σκηνικό όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυξάνονται τα εισοδήματα, γενικώς, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό, yeah. από εκεί είναι η ιστορία. Είμαστε σε μια περίοδο όμως που πιέζεται από τον καινούριο πληθωρισμό. Εκεί τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους κινήσεις μπορούν να γίνουν για την ανακούφιση, και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Απλώς οι άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν, αν θέλετε, και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Εμείς, και λόγω και παρελθόντος, και αν θέλετε και κάτι, το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε εάν έρθουν δυσκολότερες συνθήκες, και είμαστε λίγο πιο κοντά προς αυτές, να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης.
0: Σαφές. Συνεπώς, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι είναι την...
1: Παρεπτόντως, να πω και ένα θετικό για σας προσωπικά. Ναι. Είδα μια ακαδημαϊκή είδηση. Κάτι συνέβη.
0: Ναι, ή θα συμβεί αύριο, μάλλον. Ναι.
1: Θα το είχα προσέξει και γίνεστε μια ακαδημαϊκή στον ακαδημαϊκό χώρο, νομίζω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, αλλά να. Είναι μεγάλη τιμή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος εν οποίο η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι εάν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μιλάς πάνω στην κιθάρα του Σαντάνα σε μερικές περιοχές του κόσμου, στο Μεξικό για παράδειγμα, θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, διότι εκεί ο Σαντάνα είναι Άγιος. Αλλά εσείς ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον και σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι όπου ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ και το μεταμόρφωσε σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες. Ας γυρίσουμε σε αυτό που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις του κόσμου ολόκληρου σήμερα, δηλαδή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτήν την ώρα τα πρακτορία μεταδίδουν ότι έχουμε ήδη κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο του Λιβάνου, άρα η αψιμαχία έχει και πάλι, βρίσκεται και πάλι σε δοκιμασία. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η συμφωνία μπορεί να να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις μάλλον μπλοκαρισμένες συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που αφορά τον Περσικό. Ποιος άλλος, Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή, για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής ξανά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Για πες. Τι να καταλάβει. Δηλαδή, έχουμε μια εκεχηρία που είχαμε ξανά πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εκεχηρία που συμφωνούν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αλλά εξαρτάται από έναν τρίτο που δεν μετέχει στη συμφωνία και είναι η Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα αντικειμενικό ζήτημα. Καταρχάς, να πούμε ότι ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, θα το πω για πρώτη φορά, επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων των πολεμικών. Έχουν καταλήξει και οι δύο στο συμπέρασμα ότι αυτό σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους. Όμως υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει το ζήτημα της, του Λιβάνου με την ευρύτερη διαπραγμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές το έχει καταφέρει. Δύο φορές έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου έξαλλος ή μη και να του ζητήσει να σεβαστεί τη συμφωνία ή να προχωρήσει, να προωθήσει μια συμφωνία με την πλευρά του Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση και να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, η τωρινή, κατάφερε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μετά την δολοφονία δηλαδή Χαρίρη, να σταθεροποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάτι σαν κυβέρνηση, όχι ακριβώς κυβέρνηση, και είναι προφανές ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται διεθνή στήριξη, χρειάζεται η ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζεται συμφωνίες, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται όπλα και χρειάζεται να βάλει επιτέλους στο περιθώριο τη Χεζμπολάχ. Αυτή η
0: μπορεί να το κάνει.
1: Είχε δημιουργηθεί, θα σου πω, είχε δημιουργηθεί, Παύλο, μετά την εξουδετερώση ενός μεγάλου μέρους της Χεζμπολάχ χάρη στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όμως η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πρώτον, παρέμενε κράτος εν κράτη. Δεύτερον, να πούμε ότι περίπου το 30% των στρατιωτών, αυτών δηλαδή που καλούνται από τις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, καλείται ο στρατός του Λιβάνου να είναι αυτός ο οποίος θα αφοπλίσει την Χεζμπολάχ και θα εξασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ξαναείναι πάλι μια δύναμη, γιατί η Χεζμπολάχ ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς, μιλάω σε επίπεδο όπλων και κατοχής οπλικών συστημάτων. Θα εξασφαλίσει λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι ξανά απειλή για το Ισραήλ και βέβαια για τον ίδιο τον Λίβανο. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο να συμβεί, σχεδόν αδύνατο, διότι το 30% των συνητών του στρατού του Λιβάνου δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν την ίδια επιθυμία και πρόθεση και διάθεση όπως, ας πούμε, αυτό προκύπτει από μια συμφωνία. Άρα υπό αυτή την έννοια μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις του Ισραήλ. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω ή μπορώ να το αποδώσω σε ό,τι επίκειται στο Ισραήλ και αναφέρομαι σε εκλογές, βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, τον Νετανιάχου, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει αν δεν πάρει χάρη, την οποία χάρη χρωστάει στον Τραμπ. Αυτό δεν του είπε ο Τραμπ στο τηλεφώνημα?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι χάρη σε μένα.
0: Πώς το, χωρίς εμένα θα ήσουν φυλακή ήδη, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν πάρει τη χάρη από τον πρόεδρο, τον Χέρτζοκ, όπου δύο φορές ο Τραμπ τον έχει.
0: Του το έχει ζητήσει.
1: Του το έχει, όχι μόνο του το έχει ζητήσει, τον έχει ουσιαστικά διαποπέψει δημόσια. Αν λοιπόν δεν την πάρει αυτή τη χάρη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ακούσει, να αφουγκραστεί το μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, το οποίο είναι άνω του 60%, και το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λέει ότι θα ήθελε να συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λιβανό. Λέει επίσης ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια ζώνη εντός του
0: ασφαλείας.
1: Λιβάνου ασφαλείας για το Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου αυτό δεν μπορεί, ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται προεκλογικά, να μην το συνεκτιμήσει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, λόγω της ηγεσίας του και των ενεργειών του το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στο περιθώριο, ακόμα και η μη εκλογή της Γερμανίας ως μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μερικώς χρεώνεται στη Ρωσία και στην εκστρατεία που έκανε η Ρωσία για να μην εκλεγούν οι Γερμανοί, αλλά χρεώνεται επίσης και στη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν αρκετά.
0: Έχασε τις ψήφους.
1: Ακριβώς. Και έχασε ψήφους από τον Παγκόσμιο Νότο και από άλλες χώρες, γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καταγγελτική απέναντι στο Ισραήλ και την τωρινή του ηγεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει φέρει το Ισραήλ σε μια συνθήκη όπου λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για το Ισραήλ μετά την αυτή την απάνθρωπη ενέργεια τρομοκρατική της Χαμάς, σήμερα το Ισραήλ έχει χάσει όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο είχε, και αυτό δεν επηρεάζει τις σχέσεις και με τις ΗΠΑ, επηρεάζει όμως και την πολιτική του Νετανιάχου. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί αρκετοί Ισραηλοί να αποστρέφονται τον Νετανιάχου ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της μέρας, αν δεις η κριτική που του ασκείται, ας πούμε, από την αντιπολίτευση και από αυτούς οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πρώην υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς για να τον ανατρέψουν, η κριτική δεν του γίνεται από μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά από μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Του λένε, ας πούμε, ότι στο Ιράν δεν τα έχεις καταφέρει, γιατί δεν έχεις καταφέρει να αλλάξει.
0: Αυτό είναι. Είναι φανερό ότι το κοινό αίσθημα στο Ισραήλ είναι προς τα εκεί, γι' αυτό και οι πολιτικοί παίκτες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα ιρανικά. Το γεγονός ότι το Ιράν κατά κάποιο τρόπο επέβαλε και σιωπηλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ το δέχτηκε, ότι ναι, το Ιράν είπε, αν θέλετε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, εμποδίστε το Ισραήλ να χτυπά στο Νότιο Λίβανο, τη Χεσμπολά. Και ο πρόεδρος ο Τραμπ δέχτηκε αυτό το ιρανικό αίτημα. Δεν είναι λίγο, δεν είναι κάπως εντυπωσιακό?
1: Είναι η δεύτερη φορά που το δέχεται. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δέχεται τώρα. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, οι εντατικές, πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι το Ιράν είχε θέσει το ζήτημα του Λιβάνου, και μάλιστα τότε οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να συμπεριληφθεί στην ευρύτερη διαπραγμάτευση, και να που συμπεριελήφθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από ένα μήνα είχαμε και την πρώτη κυχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δεύτερη φορά που το κάνει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους κατά την άποψή μου. Πρώτον, γιατί το Ιράν έχει παίξει καλά τα χαρτιά του, τα λίγα χαρτιά, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το στενό του Ορμούζ, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω ποιος πραγματικά θέλει, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ και τη Χεσμολάχ, να συνεχιστεί ο πόλεμος συνολικά. Όλες οι χώρες μπορεί να διαφωνούν στο ποιον στηρίζουν, μπορεί να διαφωνούν στο γιατί έγινε ο πόλεμος, στο πού έχουμε φτάσει, αλλά συμφωνούν στο ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ακόμα δηλαδή και χώρες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται αυτού του πολέμου, καταλαβαίνουν ότι η ζημία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι μεγαλύτερη από τα όποια πρόσχερα ωφέλη. Κλείνω την παρένθεση ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους, ότι δεν παίζει ένα παιχνίδι όταν λέει ότι θέλει να δώσει μια διπλωματική λύση στο θέμα. Μπορεί στο τέλος της μέρας να υποχρεωθεί να δώσει μια στρατιωτική λύση πριν δοθεί η διπλωματική. Αλλά εγώ επιμένω ότι ακόμα και σήμερα, στο μυαλό του Τραμπ, αυτό που επιθυμεί είναι πραγματικά μια διπλωματική λύση. Άρα λοιπόν, βλέπει περισσότερο τον Νετανιάχου ως ανασταλτικό παράγοντα και ως εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο κοντά έχει πλησιάσει με τους Ιρανούς ή πόσοι οι Ιρανοί κάθε φορά καταφέρουν να ξεφεύγουν, να ξεγλιστρούν, χρεώνοντας το Ισραήλ τη δική τους απροθυμία για συμφωνία. Γιατί επίσης αυτό που θέλω να πούμε, Παύλο, είναι ότι δεν γνωρίζουμε στο Ιράν σήμερα τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Ξέρουμε ότι οι Ιρανικές επανάστασεις έχουν το πάνω χέρι.
0: Ναι, το οποίο είναι λογικό. Σε συνθήκες πολέμου είναι φανερό ότι εκείνοι που οι πιο σκληροί, και μάλιστα εκείνοι που έχουν και τα όπλα, είναι λογικό να έχουν το πάνω χέρι. Αλλά αν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει?
1: Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουμε ότι είναι πιο ακραίοι σε σχέση με τον Χαμενεή. Το λέγαμε και παλιά μαζί ότι ο Χαμενεή, ο πατέρας Χαμενεή, μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία, είχε γίνει εκ των πραγμάτων πραγματιστής. Είχε γίνει ρεαλιστής. Καταλάβαινε μέχρι που μπορούσε να φτάσει στο Ιράν. Και ήταν και ένας βασικός λόγος που το Ιράν, όταν είχε δεχτεί τις επιθέσεις από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, δεν είχε απαντήσει, θυμίζω. Με εξαίρεση τον πόλεμο των 12 ημερών, όπου και εκεί το Ιράν έκανε μια απάντηση για τα μάτια του κόσμου περισσότερο και ο πόλεμος τελείωσε. Επομένως, έχουμε τους Ρούς επανάστες που είναι σίγουρα πιο ακραίοι στις αντιλήψεις τους, όμως είναι και αυτοί στο τέλος της μέρας, ας το πούμε, ορθολογικοί παίκτες, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουν πως αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και το ισοπεδώσουν, γιατί η επόμενη φορά δεν θα είναι ίδια με τις πρώτες 37 μέρες, γιατί οι πρώτες 37 μέρες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση από αμερικανικής πλευράς, τότε και αυτοί, όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα βρεθούν μπροστά από μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οικονομική, κοινωνική, και εκεί δεν μπορεί να απορρίψει κανείς το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης. Άρα, η κοντολογής και η φρουρή της επανάστασης, παρά το γεγονός ότι παίζουν ή φαίνεται να παίζουν τον Τραμπ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνολικά το Ιράν, τώρα μην γελιόμαστε. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξουν τα δύο μέρη να βρουν μια συμφωνία, ασφαλώς και για λόγους βοήθου και για λόγους επικοινωνιακούς. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι πολύ σκληροί, ότι μέχρι τέλους υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα έχουμε επιστροφή στις επιχειρήσεις. Δεν το θέλει ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Όμως εδώ το πρόβλημα για, για τις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ και η Ισραηλινή ηγεσία, για το δε Ιράν είναι ο Λίβανος και πιο συγκεκριμένα η Χεζμπολάχ. Δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν οι μεν τους δε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί κατά μόνας. Καταλαβαίνει ότι αν χάσει μέρος της υποστήριξης αμερικανικής, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί σε πραγματικά πάρα πολύ.
0: Προφανώς, ναι. Προφανώς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, ακόμη και αν, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, το απειλήσουν ότι θα το κάνουν, είναι μάλλον αφίβολο. Πραγματικά μπορούν να το κάνουν για πολλούς λόγους και εσωτερικούς λόγους, λόγους εσωτερικής πολιτικής, θέλω να πω.
1: Μεταξύ των οποίων, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι επειδή επίκυνται διάμεσες εκλογές, επειδή έχουμε κάποιους γερουσιαστές που θα θελήσουν να επανεκλεγούν ή κάποιους θα θέλουν να εκλεγούν για πρώτη φορά και πολλούς βουλευτές, είναι πολύ λογικό να σκέφτονται και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές, αλλά και την υποστήριξη την οποία θα έχουν μέσω διαφόρων άλλων καναλιών, όπου εκεί πράγματι το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ μοιάζει να είναι σχεδόν ακλόνητη, ακόμα κι αν κλονίζεται η σχέση μεταξύ των ηγετών τους.
0: Μάλιστα. Ναι. Έτσι, όχι ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία, πάντως αυτή είναι την αισιόδοξη άποψη ότι αργά ή γρήγορα αυτά θα τελειώσουν. Τις ημερίζονται οι αγορές, οι οποίες ενώ γίνεται χαμός γύρω-γύρω, εξακολουθούν να είναι ψύχρεμες και να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη ψυχραιμία. Όχι ότι είναι πάντα σοφές οι αγορές, αλλά έτσι φέρονται τώρα. Το οποίο είναι και αυτό μια ένδειξη.
1: Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της ενέργειας.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί μπορούμε να δούμε. Και να πούμε ότι σε περίπτωση που έχουμε λήξη των επιχειρήσεων, μάλλον έχουμε μια αρχική διευθέτηση που δεν θα είναι οριστική, αν μη τι άλλο, οι τιμές μπορεί να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα εκεί που βρισκόταν πριν τον ξέσπασμα του πολέμου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ, καλημέρα.

Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής. Αυτά δεν είναι μυστήρια, αυτά είναι η μαγική τροβέτα ενός μεγάλου Λιβανέζου μουσικού, του Ιμπραήμ Μαϊλούφ. Ας κλείσουμε το σημερινό ημερολόγιο στην τελευταία του σελίδα με αυτήν, με αυτόν τον ήχο, η τροβέτα του Μαϊλούφ από το Λίβανο. Πάντως η εικόνα του κόσμου είναι αυτή, ένας παράξενος συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, όπου όλα είναι απρόβλεπτα, όλα είναι στον αέρα, αλλά από την άλλη μεριά, ίσως επειδή οι αγορές θέλουν να αισιοδοξούν σε αυτή τη φάση, ή ίσως επειδή την οικονομική ζωή την ορίζει αυτό που συμβαίνει στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι κολοσσιαίες επενδύσεις εκεί και κυρίως η απελευθέρωση της τεχνητής νοημοσύνης από κάθε ρυθμιστικό δεσμά που είναι η ουσία της εσωτερικής πολιτικής Τραμπ στις ΗΠΑ, ό,τι είχε προηγουμένως επί Biden περάσει, νομοθετηθεί ως μέσο για να ελέγξει ο άνθρωπος την τεχνητή νοημοσύνη, η δημοκρατία να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη, όλα καταργούνται. Συνεπώς η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει χωρίς χαλινάρι, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ρυθμίσεις. Αυτό προς το παρόν είναι ένα τεράστιο Ελντοράντο, μοιάζει με το κυνήγι του χρυσού, και αυτό οδηγεί τις οικονομικές εξελίξεις όχι μόνο, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και αλλού. Έτσι καταλαβαίνω την εικόνα του κόσμου σήμερα εδώ στα δικά μας. Τα λέγαμε χτες, θα τα ξαναλέμε και τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε μια φάση πολιτικής αναταραχής. Το σκηνικό αναδιατάσσεται δεξιά της δεξιάς και αριστερά του κέντρου. Νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις μετράνε αυτήν την αναταραχή.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στον πρόεδρο Πούτιν τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο-ενωπίο σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, υπό Τραμπ, και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στην νότιο-ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαρμενεή. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε: θα δείτε ποια είναι η συμφωνία. Και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως. Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε, διαβεβαίωσε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελητημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη σύμβολη των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος πρόβλεπε το καιρό σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότιο-ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσικογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, ρε Συνάτη?
1: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι όλοι προσπαθούν να πάρουν θέση.
0: Αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων είναι ότι είναι καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει τον πόνο του Σαμαρά. Άλλος τον βαράει. Άλλος τον εκθιάζει. Άλλος προσπαθεί να τον καλοπιάσει. Άλλος προσπαθεί να τον εξουδετερώσει. Δήμητρα, για παίξε μας, σε παρακαλώ. Πρώτα, Κυρανάκη θέλω να ακούσω. Κυρανάκη. Τι έγινε, ρε, μπερδεύτηκε? Άστο, παίξε μας Βορύδη.
2: Το θέλω, ο βολονταρισμός. Το θέλω να κάνω αυτό γιατί κάτι δεν έχω βρει, κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόπο. Είναι...
1: Αυτό που πάει τώρα, Σαμαρά, ότι κάνει κόπο.
0: Ναι. Έχει και πιο χοντρό, γιατί ο Χάρης τον είπε και ακροδεξιό.
1: Εντάξει.
0: Ρωτήσανε πριν από λίγο στο briefing τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για αυτή την διατύπωση και την αποδοκίμαση. Είπε, και σωστά κατά τη γνώμη μου, καλό είναι οι χαρακτηρισμοί για κάποιον που διατέλεσε πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα να αποφεύγονται. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα και ο Σαμαράς...
1: Εντυπωσιοθυρία. Πώς το λένε με αυτό? Δεν είναι, ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον. Να παίξει, ναι, τα κανάλια.
0: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα άλλα, ναι, κόμματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά το ξέρουμε όλοι τι άνθρωπος είναι. Αν εγώ υποστηρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά υποστηρίζω εξ αρχής ότι δεν θα κάνει τελικά το κόμμα, διότι πολύ απλά δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει, παρότι ο ίδιος θα ήθελε πολύ να το κάνει. Αλλά τώρα για το Σαμαρά μιλάμε. Αν το είχε αποφασίσει, έχει πάει ο μήνας 4 του Ιουνίου. Αν το είχε αποφασίσει, δεν θα το είχε μπουμπουνίξει ήδη. Άρα για να μην το κάνει μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάποια δυσκολία υπάρχει. Και επιπλέον καταλαβαίνει και εκείνος ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η κλεψίδρα αδειάζει. Κακά τα ψέματα, άμα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου, θα το κάνεις
1: μέχρι τέλος. Ο Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα έχει, εν πάση περιπτώσει, θα βγάλει μια πλατφόρμα τώρα. Ξέρουμε τις απόψεις σε διάφορα θέματα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και έχει επίσης, είναι ένας πρωθυπουργός, είναι στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, έχει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ νομίζω, αν θέλει να το κάνει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το κάνει, πώς. Μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει.
0: Θα το προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω ότι πρώτον η κλεψίδρα αδειάζει και το να έχεις κόσμο σε όλη την Ελλάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις και τον μηχανισμό να τους κινητοποιήσει. Αν δεν μπορέσεις να τους κινητοποιήσεις...
1: Κοίτα, σκέψου ότι παίρνει 2,5-3% Βαρουφάκης, έτσι, ο οποίος δεν ξέρει κανέναν. Δεν έχει ούτε μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίστηκε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο πρωθυπουργός του Τσίπρα. Ο Σαμαράς είναι στην πολιτική 40 χρόνια. Έχει, ναι, κόσμο παντού και θα είναι ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αισθάνομαι εγώ ότι θα προσπαθήσει να μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Συμφωνούμε ότι αν είναι να το κάνει, πρέπει να το δούμε μέχρι τέλος Ιουνίου. Γιατί εγώ πια είμαι σχεδόν βέβαιος, το λένε και οι ίδιοι υπουργοί.
1: Λογικό
0: είναι. Πιθανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Λογικό είναι.
0: Άρα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν θα το κάνει.
1: Λογικό είναι να το κάνει μέχρι
0: τέλος. Να κάνει αυτό που επιθυμεί, ό,τι και να κάνει από εμάς είναι σεβαστό. Απλώς βλέπω πια ότι αν ήταν, θα το είχε κάνει.
1: Αυτό πάντως πονάει την κυβέρνηση, έτσι.
0: Ασφαλώς. Μα έτσι κι αλλιώς την ανησυχεί, γι' αυτό είναι και αυτές οι αντιδράσεις. Διότι ο Σαμαράς, το έχω ξαναπεί, κάνει ή δεν κάνει κόμμα, έχει ένα κόσμο που τον επηρεάζει.
1: Έτσι.
0: Και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι θα τον επηρεάσει αρνητικά προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και άμα πάρει 3% ο Σαμαράς, αυτό το 3% το χάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν κάνει κόμμα είναι προφανές, ναι, ότι πάρει από τη Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Αλλά ακόμα και αν δεν κάνει, μπορεί να επηρεάσει ένα ποσοστό το οποίο για τη Νέα Δημοκρατία που κυνηγά το στόχο της αυτοδυναμίας και είναι ακόμα μακριά, δεν της περισσεύει ψήφος. Άρα είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα άλλα δε κόμματα...
1: Γι' αυτό λέγαμε τότε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με κάποιο τρόπο να τους κρατάει κοντά.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να θέλουν και οι ίδιοι, ρε Συνότη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
1: Όλα αυτά είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ο Σαμαράς έχει φίλους που είναι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι προφανώς θα πήγανε ανεπισήμως να το βρουν κάποια στιγμή και να του πούν, πρόεδρε μου, έλα λίγο πιο κοντά, να πούμε και το Μητσοτάκι, να βρούμε μια λύση. Δεν το θέλει. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει. Άρα, άμα δεν το θέλει, τι να σου κάνει και
1: τώρα μισό. Δεν το θέλει, είναι σαφές. Ναι. Πέρασαν όμως περίοδοι που ήθελε να είναι κοντά στην κυβέρνηση.
0: Στο παρελθόν, τώρα, ποιος φταίει περισσότερο για το διαζύγιο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα, το άλλο πάρτι που γίνεται, το οποίο έχει και περισσότερη πλάκα προς το παρόν και έχω την αίσθηση μέσα στις εκλογές θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο, είναι αυτό που γίνεται μετά την διαπίστωση των δημοσκοπήσεων ότι ο Τσίπρας είναι πια καθαρά δεύτερο κόμμα. Λέγαμε και εμείς ότι όταν φανεί...
1: Διαπίστωση δημοσκοπήσεων, αυτό βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό λέω, αυτό διαπιστώνουν.
1: Ναι.
0: Ποια λέξη να χρησιμοποιήσεις.
1: Διαπίστωση είναι σαν να είναι κάτι τελεσμένο.
0: Όχι, η δημοσκόπηση.
1: Εγώ ακούω ακριβώς αντίθετο από τους δημοσκόπους. Λένε εντάξει, ένας χθες μου είπε μάλιστα ότι είναι
0: ποια
1: πολύ χαμηλά.
0: Να την αποσύρουν τη λέξη. Ναι. Ποια να χρησιμοποιήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δείχνει δεύτερο κόμμα. Και αυτό τρομάζει όλους τους υπολείπους. Όχι μόνο το Πασόκ. Ας πούμε, χτες ήταν στο ΟΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην αρχή το αντιμετώπιζε λίγο μετριοπαθώς. Τώρα που βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι έχει πέσει στα άγρια μονοψήφια, έχει βγάλει το σπαθί από το θικάρι.
3: Τον είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιο σου δίνει. Είναι και τι σου
0: δίνει. Και ακόμα τώρα αρχίσαμε.
1: Τώρα τι θυμήθηκε.
0: Φαντάσου τι έχει να πει το στόμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι τόσο καιρό γιατί δεν το έλεγες. Τώρα όμως το λέει. Και νομίζω έχει να πει και πολλά ακόμα. Εγώ έλεγα από την αρχή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι το ντοκιμαντέρ του Sky, το χιλιοστό. Ούτε το τι θα πούν αυτοί που δεν θα τους πάρει τι θα πούν οι αντίπαλοι του. Το πρόβλημά του θα είναι η πρώην συντροφή του που γνωρίζουν μυστικά και ντοκουμέντα και θα προσπαθήσουν να τον πληγώσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο Τσίπρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεχαστεί το παρελθόν του. Έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει ότι εδώ κάνουμε κάτι, εγώ ενδιαφέρομαι για τους φτωχούς ανθρώπους και εκεί θα προχωρήσω. Και να πούμε ότι το αφήγημα αυτό, το ότι είναι, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, βοηθάει, το θέλει πολύ η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση δεν θα ποντάρει στις εκλογές. Εγώ είμαι πρώτος, αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, αντίπαλος μου είναι ο Τσίπρας. Έχετε να διαλέξετε ή εμένα ή αυτά που συνέβαιναν το 2015. Ξυπνάει φαντάσματα, λέει ο Τσίπρας. Mm. Και αυτό είναι πολύ βολικό αφήγημα για κάποιον.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι να είναι απέναντί του η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που περιμένεις και η κριτική που θα δεχθεί από αυτούς θα είναι για τα πεπραγμένα του. Η άλλη, η Ζωή ή ο Τσακαλώτος, πάμε να ακούσουμε λίγο Τσακαλώτο.
4: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Αυτό που λείπει...
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να τους απαντήσει. Αν μπει στη διαδικασία ο Τσίπρας να απαντά στην κάθε κατηγορία που θα το απευθύνει, ο Βαρουφάκης, η Ζωή, ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, θα μπλέξει σε ένα δίχτυ που
1: κάνει,
0: μόνο προς τα κάτω μπορεί να
1: το κάνει. Ο Τσίπρας σου απάντησε όλους αυτούς.
0: Ναι, αλλά άμα δεν απαντάς
1: ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε φταίει ο Βαρουφάκης, φταίει η Κωνσταντοπούλου, φταίει εκείνος. Εγώ τους έλεγα να κάνουν αυτό και αυτοί κάναν το κεφαλιό τους.
0: Για αυτά που γνωρίζουμε. Ναι.
1: Και εγώ είμαι κάτι άλλο. Είμαι να κάνω ένα αρχηγικό κόμμα, ας λέει ότι είναι. Ενδιαφέρομαι για τον κόσμο. Κάνω γκέλ στον κόσμο και θα αποδείξω ότι μπορώ να προχωρήσω την πολιτική μου. Αυτό θα προσπαθήσει να ακολουθήσει, ας πούμε, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Πάντως,
1: εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ότι ο κόσμος ύστερα από αυτό που πέρασε η Ελλάδα ξαναγυρίζει, τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα που βλέπω, σκέφτεται να ξαναψηφίσει τον Τσίπρα. Χωρίς να...
0: Καλά, ρε, 15, 15.
1: Χωρίς να υπάρχει...
0: 15 στο ξεκίνημα. Ναι. Στην πορεία.
1: Ναι, αυτό σου είπα. Χθες μου έλεγε...
0: Δεν νομίζω
1: εγώ
0: ότι...
1: Εγώ περίμενα, μου λέει πιο πολύ από το 15 να πάρει στο ξεκίνημα. Να πάρει 20. Ένας δημοσκόπος.
0: Ναι, έτσι, και έτσι. Εγώ.
1: Να είναι πολύ πιο ψηλά, έτσι ώστε μετά να έχει
0: όταν
1: περιθώριο να πέσει.
0: Όταν ξεκινάει από το 15 και η λογική είναι ότι μάλλον θα πάει προς τα κάτω, δεν ξέρεις που θα καταλήξει.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα την τρελή κούρσα δεν θα την κάνει. Και όταν στην πρώτη σου πρεμιέρα με το νέο σου κόμμα δεν κάνεις τρελή κούρσα, στη δεύτερη φορά μπορεί να πας ακόμα χειρότερα. Για να πας ακόμα καλύτερα πρέπει να κάνεις κάτι που ο κόσμος να έχεις πλειοψηφικό ρεύμα που να βλέπει ο κόσμος ότι κάτι κάνεις. Τώρα απλώς συνασπίζει διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς,
1: ναι,
0: η οποία θα πρέπει να αντέξουν και στην αντεπίθεση που θα δεχθεί.
1: Και βέβαια, αν ο Τσίπρας βγει τρίτος, είναι η μεγάλη του καταστροφή.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι, δηλαδή, βέβαια. Έχει τελειώσει πολιτικά.
0: Βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό λοιπόν τα δίνει όλα. Από την άλλη μεριά, το Πασό κάτι πρέπει να κάνει. Δύο χρόνια τώρα είναι κολλημένο στο 12, 13, 14.
0: Δεν βλέπω κάτι. Μακάρι.
1: Ούτε εγώ.
0: Και εγώ θα το ήθελα κάτι να κάνει. Περιμένω με. Πώς να σου πω, με ενδιαφέρον.
1: Είχε χθες ο Μανιάτης και έλεγε εδώ σε εμάς ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε 20 σημαντικά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή. Τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σκιώδεις υπουργοί, να μπορούν να μιλάνε.
0: Και να αυτό συζητείται ότι μπορεί να το κάνει αύριο.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά πέραν του.
1: Θα πρέπει να το έχει κάνει εδώ και καιρό.
0: Πέραν της κριτικής που κάνεις στους αντιπάλους σου, γιατί αυτό το κάνει το Πασόκ, όχι πάντα επιτυχημένα, αλλά το κάνει. Πρέπει να εμπνεύσεις και αυτόν ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και από σένα περιμένει να ακούσει κάτι πιο φρέσκο,
1: ναι,
0: πιο καινούριο.
1: Πρέπει να ξεχάσει τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά και να βάλει ένα πρόγραμμα με 4-5 σημαντικά θέματα μπροστά, τα οποία να αγγίζουν το μέσο Έλληνα.
0: Δεν ήμουν χτες εδώ και δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Αλλά τώρα να κάνεις διαρροή για το επειδή έκατσε δίπλα του ο Γεωργιάδης για 5 λεπτά ή για 15 λεπτά, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Έχει ο Ανδρουλάκης,
1: ναι, έχει
0: εμπλακεί
1: και...
0: σε ένα καυγά μικροπολιτικής και παραπολιτικής, η οποία δεν γοητεύει τον κόσμο. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί.
1: Παίζει με τις εντυπώσεις και όχι με την ουσία.
0: Κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι αν το έλεγε ο Άρης ή κάποιος καλεσμένος εδώ στο Skype, που έλεγε: ρε φίλε, έχει βγει ο πληθωρισμός 5%. Είναι διαρκώς αυξάνει διαρκώς από τον περασμένο Οκτώβριο. Η χώρα είναι τρίτη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία και την Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά. Τι καλύτερη πάσα περιμένεις
1: και
0: για να πάρεις φόρα.
1: Για τις υποκλοπές και μιλάς και καταψηφίζεις τον Στουρνάρα.
0: Γι' αυτό. Λίγο άμα το διορθώσει, πράγματι ο Τσίπρας θα απειληθεί στα γεμάτα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Μια επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τραυματισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το ΟΜΑΝ, στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα πολιτικών, βάλε και λίγο Καριστιανού. Δεν ξέρω, παίξατε χτες καθόλου Καριστιανού στην εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί Νότη?
1: Δεν παίζω Καριστιανού.
0: Είναι τέταρτο κόμμα. Γιατί δεν παίζεις το τέταρτο κόμμα? Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο κόμμα, το παίζεις. Γιατί έχεις αυτή την ασυλία προς την Καριστιανού?
1: Ασυλία?
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν την παίζω.
0: Γιατί? Όχι, εγώ.
1: Περιμένω να ακούσω τις απόψεις της και μετά.
0: Θες να τις ακούσεις?
1: Ναι.
0: Παίξε, Δημήτρη, να ακούσεις τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού Νότης.
2: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, γιατί να δε. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία.
1: Λέτε
2: να δεχτεί? Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως λέω να δεχτεί. Εγώ λέω να δεχτεί.
1: Ο λαϊκισμός σε όλο το επίπεδο.
0: Ναι,
1: να μας πει ο
0: Μητσοτάκης
1: πόσο κοστίζει το Μαξίμου.
0: Αυτό που με ενοχλεί στην προεκλογική περίοδο είναι ότι όλοι μιλάνε μόνοι τους. Ας τους φέρουμε και έναν απέναντι στον άλλον να συγκρίνουμε λίγο. Δηλαδή τώρα σκέψου να κάτσει σε ένα τραπέζι ο Μητσοτάκης με την Καριστιανού να μιλήσουν για οικονομία.
1: Μα τι να πει η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε Νότη, αλλά δεν γίνεται να βγει.
1: Δεν έλεγε ο Κασελάκης, ο οποίος βγήκε και άρχισε να λέει διάφορες αρλούμπες.
0: Μα σου είπα. Λοιπόν, και ο Κασελάκης έζησε τόσο πολύ, γιατί κατέρευσε. Γιατί δεν είχε τον αντίλογο. Του κάναν κάτι χαριτομενές, κάτι δημοσιογράφοι από τα πρωινάδικα, φωτογραφίζανε τα σπίτια του. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ας βρεθεί ένας χριστιανός.
1: Ποιος θα βρεθεί, ρε Βασιλή?
0: Να βρεθεί ένας, ρε Νότη. Δεν γίνεται να αφήνουμε. Άκου, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Λέει κόμμα Καριστιανού. Δεν ξέρει τι είναι από πίσω. Αν τα ίδια τα κόμματα δεν περιφρουρήσουν τη θέση τους, αρχίζοντας να μισονομιούν μεταξύ τους, γιατί κρίνουμε τις απόψεις του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη?
1: Έχεις δει κανένα αρνή να χαίρεται όταν πηγαίνει για σφαγή?
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει κιόλας. Θέλω debate με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης δεν τολμά να έρθει και απέναντί μου, γιατί περίπου αυτό είπε. Κάτσε.
1: Πρέπει
0: να
1: καταλαβαίνεις μέχρι πού φτάνει η σκιά σου.
0: Να γίνει ένα και για τα εθνικά θέματα.
1: Και λογικό είναι μια γυναίκα αυτή, δικηγόρος ήταν, έχει το θέμα της το φοβερό. Για το οποίο
0: άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για τα πάντα.
1: Από εκεί πέρα τώρα μπορείς να κυβερνήσεις τη χώρα ως δικηγόρος χωρίς να έχεις καμία ιδέα από τα πράγματα. Σε μια χώρα τόσο πολύπλοκη όπως η Ελλάδα. Δεν είσαι καλά.
0: Ναι, Νότι μου, αλλά επειδή αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος, η κυρία Καριστιανού γράφει 11%. Θα μου πεις θα μείνει 11 μέχρι το τέλος.
1: Έλα,
0: αμφιβάλλω. Αλλά το 11 είναι 11. Πώς θα το κάνουμε?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Όπως έγραφε η Χρυσή Αυγή, αυτή οι γορίλες εκεί που δεν ξέρουν τι να πούνε.
0: Ναι,
1: και
0: ο κόσμος. Για να τους μάθει, πέρασαν 2 τετραετίες. Ναι. Για να μάθει ότι αυτοί είναι φασίστες. Λοιπόν. Αλλάζουμε θέμα, καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μανώλη Κωστίδη, τον φίλο και συνάδελφό μας. Διότι. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Γεια σας.
0: Μας δημιουργείται η αίσθηση τις τελευταίες ημέρες, Μανώλη, και διόρθωσέ μας αν κάνουμε λάθος, ότι αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία εμάς μας αρέσουν, δεν ξέρω ποιο δεν του αρέσουν, έχουν
1: παιδίατρος είναι, όχι δικηγόρος. Δίκαιο έχει.
0: Ναι, παιδιά, δικηγόρος είπες.
1: Εγώ φταίω.
0: Ναι, παιδίατρος είναι. Αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία πήγαν να διαταραχθούν, ηρεμούν και πάλι, έχω την αίσθηση, λόγω της επερχόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, αν δεν κάνω καλά,
1: θυμάμαι
0: καλά, 7 Ιουλίου, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Ιούλιο.
3: 7-8 Ιουλίου.
0: 7-8
3: Ιουλίου.
0: Ναι. Το νιώθεις κι εσύ, δηλαδή είδα γαλάζια πατρίδα... Ταρατατζούμ, το φέρνουμε στη Βουλή, τώρα λένε, ναι βέβαια,
1: το
0: φέρουμε, αλλά τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα οι τόνοι έχουν πέσει σημαντικά. Νιώθεις ότι πάμε σε ένα μίνι μορατόριο εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ και της άφιξης του Τραμπ?
3: Ναι, ναι. Και καταρχάς η πληροφορία που μεταδώσαμε στο Sky και στην Καθημερινή, είστε εκεί δύο και χαίρομαι πολύ, ότι πάμε για τον Οκτώβριο εδώ στην Τουρκία για το νομοσίες γράφης πατρίδας.
0: Το γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες.
3: Σήμερα το έχουν, σήμερα το Χαμπέρτσοκ λέει ότι η Καθημερινή έγραψε αυτό και επιβεβαιώνει και λέει ότι στην Άγκυρα το κλίμα που επικρατεί είναι ότι λόγω ότι υπάρχουν οι επιτροπές, έχουν πολλή δουλειά οι επιτροπές, δεν θα προλάβουν το καλοκαίρι, πάμε για τον Οκτώβριο. Άρα η Τουρκία επιβεβαιώνει τώρα πια ότι το νομοσίες γράφης πατρίδας πάει για τον, τουλάχιστον τον Οκτώβριο. Ναι, ένας λόγος σίγουρα και η έλευση του Τραμπ, σίγουρα ότι το ζήτημα αυτό δεν θέλει κανένας ένταση πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και βεβαίως και τα μηνύματα που έστειλε και η Αθήνα, γιατί η Αθήνα προειδοποίησε για ένταση όταν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ και συζητά το θέμα της πατρίδας. Όταν βγαίνουν σενάρια ότι μπορεί να δημιουργηθούν πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν, υπήρξαν και οι διάβλοι επικοινωνίας που μάλλον βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα έλεγα, και όχι διπλωματική γραφειοκρατική, διότι επικαλούνται γραφειοκρατία στην Τουρκία και λένε ρε, προλάβουμε τώρα, θα το δούμε τον Οκτώβριο. Όμως, μια είδηση τελευταία στιγμή, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί και την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Και νέοι, χαρακτηριστικά, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της, όπως αποκαλεί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, έρχεται ως μια μορφή πίεσης για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ να παγώσει την προμήθεια των F-35. Σωστά.
1: Ή η κάρτα.
0: Σωστά, καταλαβαίνω. Γιατί όχι, όταν μιλάει για νέους αμυντικούς εξοπλισμούς, αναφέρεται στο τελευταίο
1: εξαιρετικό. Αλλά το εξακολουθεί.
3: Ναι, αλλά υπάρχει και η στρατηγική δραστηριότητα, η Κάρπαθος και όλα αυτά, και η Κύπρος, νομίζω και όλα αυτά. Σε ένα γενικότερο μήνυμα. Μεγάλη ζημιά της Τουρκίας, μεγάλη ζημιά μετά F35, και αυτό που έπαθε τώρα με το Ρούμπιο που είπε ότι δεν θα πάρει F35, ναι, δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, είναι αυτό το θέλω μεν, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι. Η S-400 που είναι, γιατί είχαμε ακούσει ότι θα πρόκειται να τις δώσει πίσω στη Ρωσία της S-400. Τι έχει γίνει? Δεν ξέρουμε.
3: Θέλουμε ότι είναι ακόμη εδώ, δεν έχουμε μάθει ότι έχουν φύγει. Ναι. Άλλο ένα εντυπωσιακό στοιχείο ενώ ότι είναι σε ένα μήνα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και λένε ότι θα λάβουν έκτακτα μέτρα, εναέριος χώρος, αντιαεροπορικά συστήματα, δηλαδή θα ενεργοποιήσουν σε 400 για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λίγο δύσκολο θα έλεγα.
1: Δύσκολο.
3: Ένα ζήτημα. Δηλαδή η Τουρκία έχει ένα, προσέξτε, έχει πάρει ένα αεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία, το οποίο δεν χρησιμοποιήσει όταν δέχτηκε επίθεση από το Ιράν. Δεν θα χρησιμοποιήσει ένα άχρηστο σύστημα. Προσέξτε, και ήταν έτσι παραγωγός χώρα. Σήμερα η Τουρκία θα έχει τουλάχιστον 60 F-35. Σήμερα, μέχρι το 28, θα έχει 100. Και δεν θα έχει η Ελλάδα και θα έχει, δεν θα έχει η Τουρκία
0: και σε ένα
3: χρόνο από τώρα θα έχει η Ελλάδα.
1: Ήταν λάθος κίνηση έτσι κι αλλιώς.
3: Είναι αδιανόητη, δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθεί κάποιος πώς έχει γίνει αυτή η ζημιά στην Τουρκία. Δηλαδή,
1: Μανώλη μου, δεν μπορείς να, δεν μπορείς να ανοίξεις τους S-400, σου απαγορεύει το ΝΑΤΟ, γιατί οι S-400 το είχαμε και εμείς με τους S-300. Ναι. Μιλάει με τα αεροπλάνα τα οποία πετάνε και θεωρούν οι νατοικοί ότι αν ανοίξεις το αντιεροπορικά αυτά, μπορείς να κλέψεις κωδικούς που έχει
3: ακριβώς
1: το ΝΑΤΟ και να κάνεις ευάλωτη όλη τη συμμαχία. Άρα δεν πρέπει ποτέ να. Πάντα σε ένα γκαράζ ήταν εκεί στην Τουρκία.
0: Εμένα η απορία μου, Μανώλη, είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα πατήσει ο Τραμπ σε τουρκικό έδαφος, θεωρώ απίθανο να μην του πάρει κάτι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι καλός παίχτης σε αυτά, είναι ο οικοδεσπότης, θα τον έχει σαν πασά, άρα κάποιο σχέδιο έχει ο Ερντογάν, κάτι να το πάρει αξιοποιώντας την παρουσία του εκεί.
3: Είσαι είσαι από τους αισιόδοξους και χαίρομαι. Μπορεί, πράγματι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό
3: δηλαδή,
0: δεν είναι αισιόδοξο που λέω, αισιόδοξο είναι. Γιατί αν πάρει κάτι Ερντογάν από τον Τραμπ, σε βάρος
3: μας φαίνεται. Αισιόδοξο για τον Ερντογάν. Εγώ δεν το βλέπω. Μεταξύ είναι δύο συμμαχικές χώρες, αλλά λέω ότι η ζημιά που έχει πάρει η Τουρκία σαν νατοϊκή χώρα από μια συγκεκριμένη επιλογή που κανένας δεν κατάλαβε γιατί την έκανε τότε. Και η ζημιά είναι τεράστια. Η τουρκική αεροπορία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει όχι μαχητικό πέμπτης γενιάς, δεν διαθέτει τέταρτης γενιάς, που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητικά τέταρτης γενιάς και έχει το πέμπτης γενιάς. Δηλαδή είναι, το χάος είναι τεράστιο. Αυτό το ξέρουν εδώ και προσπαθούν να προλάβουν να κλείσουν το κενό και δεν μπορούν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συζητάει ούτε για F-16, ούτε για F-35. Τα Eurofighter που περίμεναν από το Κατάρ αργούν μεταχειρισμένα λόγω των εξελίξεων. Το Κατάρ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ περίεργη.
1: Ελπίζω να έχουμε πόλεμο, όμως έτσι κι αλλιώς, δηλαδή όλα είναι αυτά θεωρητικά. Η Τουρκία έχει άλλα πράγματα, έχει πυράβλους, έχει drones τα οποία τα έχει πουλήσει όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν αισθάνεται ανασφάλεια επί της ουσίας.
3: Ναι, αλλά τα αντεροπορικά συστήματα, δηλαδή την προστάτευσε απέναντι στο Ιράν, δεν είχε προστασία και αναγκάστηκε να ζητήσει από τη Γερμανία και από την Ισπανία βοήθεια.
0: Πες μου και κάτι άλλο, Μανώλη. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι θεωρεί τον εαυτό του μέγα ειρηνοποιό. Ότι όλη η ειρήνη που έχει γίνει στον πλανήτη από τότε που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλεται σε αυτόν. Πιστεύεις ότι θα επιχειρήσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
3: Why not? Γιατί όχι. Δηλαδή,
0: γιατί εγώ πιστεύω ότι στις προθέσεις του είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
3: Εσύ τώρα, εσύ κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνετε στην εσωτερική πολιτική. Επειδή έκανε ο Άντρης Γεωργιάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά, θες να γίνει το ίδιο.
0: Εδώ ακριβώς. Έκατσε ο Άδωνης δίπλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτό. Δεν θα κάτσω Μητσοτάκης δίπλα στον Ερντογάν, έστω για μια φωτογραφία. Εγώ για να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω τον Τραμπ να κάνει στάση και στην Αθήνα. Είτε πηγαίνοντας προς την Άγκυρα, είτε επιστρέφω.
1: Έχει γραφτεί αυτό. Έχει γραφτεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ περιμένω ότι κάτι θα κάνει στην περιοχή, έστω για τη φωτογραφία. Για να πούν, να, κοιτάξτε, ο Τραμπ ενώνει εδώ.
1: Δεν είναι φωτογραφία. Το να έρθει εδώ πάντως είναι σημαντική. Δεν έχει έρθει επίσκεψη.
0: Άμα έρθει μόνο για τη βόλτα και για να φάει ωραίο κατσικάκι. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν μπορεί με την επιρροή του να μας φέρει πιο κοντά. Αυτό είναι το, η ουσία. Δεν είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, αυτά που δεν αρέσουν σε κάποιον.
3: Κοίταξε, νομίζω η είδηση ότι θα έρθει, ήδη εδώ και 2-3 μέρες έπαιζε και από τότε άρχισαν οι πληροφορίες να έρχονται ότι πάει για καθυστέρηση το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί θα ανέβαινε η ένταση σίγουρα,
0: ναι,
3: με αυτά που ετοίμαζαν. Mm-hmm. Και εκεί σταμάτησε και πάει η γραφειοκρατία του πλέον Οκτώβριο. Άρα νομίζω ακόμη και το πνεύμα, η ιδέα ότι έχει το Τραμπ βοήθησε πάρα πολύ. Μακάρι να βοηθήσει και η παρουσία του.
0: Μακάρι για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι, γιατί από τον Οκτώβριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Καλή θα έχουμε εκλογές, δεν μας απάντησες. Θα έχουμε εκλογές.
0: Το έχω πει 10 φορές, τι άλλο να κάνω. Να το κρεμάσω με ταμπέλα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Με την αίρεση
1: είναι λογικό να έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτός αν και κρακαεί η Ελλάδα τον Αύγουστο.
0: Ναι, με την αίρεση, γιατί οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στην Ελλάδα ήδη, ευτυχώς μέχρι τώρα τις μαζεύουν. Αλλά με την αίρεση αυτού του γεγονότος πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι. Σε κάλυψα.
3: Καλό μεσημέρι. Πολύ καλά.
0: Εσύ κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το λέω και σε άλλους συναδέλφους. Πάρε την άδειά σου θερινή. Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου κοίταξε εδώ.
3: Εγώ 7-8 Ιουλίου πρέπει να δουλέψω. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
3: Μετά από εκεί θα
0: προλαμβάνω. Μια χαρά τα έχεις προγραμματίσει. Όλα καλά. Γεια σου, Μανώλη μας. Λοιπόν, έτσι για το κλείσιμο θα σας κάνουμε μια προαναγγελία της αυριανής εκπομπής. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο πριν μπούμε στο στούντιο από κάποιον συνάδελφο αν ο Μητσοτάκης μελετά ανασχηματισμό. Η απάντηση ήταν «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση». Κατά τη γνώμη μου ήταν τόσο χλιαρή η διάψευση που δεν πρέπει να πίστηκαν ούτε στο Μαξίμου αυτοί που το άκουσαν. Θέλω να πω, όταν σε ρωτάνε για κάτι που δεν υπάρχεις, Και είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένα ξέρω όχι, ναι, και το σκοτώνεις.
1: Όχι, όμως, μια εβδομάδα έχει ένα σχηματισμό, πώς θα σταθεί αυτό το όχι.
0: Άτσι, μπράβο. Αλλά για το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει και το πότε θα γίνει, θα σας τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε καιρό στην Τετάρτη.
1: Έτσι.
0: Θυμίζω ότι την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ανακοινώσει στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος το νέο γραμματέα. Αυτή θα είναι η αρχή. Λοιπόν, έτσι θα σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Αύριο θα σας τα πούμε όλα. Κρατήστε ανοιχτά τα Κυριακάτικα, οι συνάδελφοι, για να...

0: χαμογελάκι.
1: Λοιπόν. Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι, τιμή μας που μας ακούτε. Υπάρχει μια σοφή παροιμία που λέει: γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
0: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε το Ρώσο ομολογό του πρόεδρο Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιο. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα χάσε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν να το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο το Ιρανό ηγέτη Μοτσνταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για την επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε πως θα δείτε ποια είναι η συμφωνία και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως. Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε, διαβεβαίωσε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι τους, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Επίσης, συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, συνδυόμεθα, συντονιζόμεθα, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε και να ξεκινήσουμε το πρωινό μας, εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας, σε αυτό το νέο πρωινό της Παρασκευής. Στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδος, έτσι, ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προμηνύεται διαβαστερό για κάποιους και για τα παιδιά που έχουν τις εξετάσεις, για άλλους ίσως και αρχή των πρώτων διακοπών, να το πούμε και αυτό, είτε ξεκούραση είτε άλλων πραγμάτων τα οποία κανείς έχει προγραμματίσει για αυτό το Σαββατοκυριακό. Εδώ εμείς φυσικά θα είμαστε για να σας παρουσιάσουμε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλη την δισογραφία, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ. Τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο του Sky, όλος ο όμιλος εδώ για να έχετε την καλύτερη και πλήρεστερη ενημέρωση όποτε το ζητήσετε και στη διάρκεια βεβαίως όλου του 24ωρου. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα. Προς όλους εσάς που ακούτε τώρα το ραδιόφωνο σας, είτε απευθείας εδώ από τον Sky 100,3, είτε μέσω των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών στην υπόλοιπη περιφέρεια και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Με την κυρία των Ιχολιπτών είμαστε αυτό το πρωινό. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου εδώ, την οποία εκεί και βεβαίως

0: αγαπούμε και βεβαίως και πειράζουν και τα παιδιά της αλλαγής ιδίως εκεί και τη βάζουν μπροστά γιατί οι ίδιοι θέλουν να φάνε και τα γλυκά, όχι κάτι άλλο, αλλά βάζουν μπροστά τη Δήμητρα η οποία έχει και το χαρακτήρα και έχει και το στένος να και να τρώει αλλά και να μην τρώει, όποτε θέλει. Άρα λοιπόν ο Γιάννης και η Μαρία φαίνεται είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντισταθούν και τα χλαπακιάζουν όλα βάζοντας μπροστά τη Δήμητρα. Ακούμε τα πρωί, τα μεσημέρια, το ξέρετε. Καλημέρες λοιπόν, να είστε καλά, έχετε τη Δήμητρα Σταματίου. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές και συνδέει την επικαιρότητα και βεβαίως τις ημέρες 20 Δίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρος Μωραήτης απαντήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο να καλέσει το 210-4800-170-174. Καλό πρωινό λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα προς όλες και όλους εσάς και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πολλά έχουμε να πούμε και βεβαίως πολλά έχουμε και έχουν συμβεί τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή πολιτική επικαιρότητα. Τα σημαντικότερα βεβαίως είναι ότι έχουμε ένα διπλωματικό ακόμη αδιέξοδο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, καθώς παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με το κλίμα να παραμένει επίσης τεταμένο και χωρίς κάποια ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη τώρα επιμένει στην επιβολή των χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας έτσι τις ανησυχίες για την περαιτέρω κλιμάκωση. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία ένταση στην περιοχή, παρά βεβαίως τη συμφωνία που έχουμε για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί τον πλουτισμένο ουράνιό της, όποτε θέλει μπορεί να πάει να το πάρει, είπε, δηλώνει ο ίδιος, να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο, λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στον Λίβανο. Έχουμε νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ και απειλή η Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει την συμφωνία όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Έχουμε από την άλλη ξανά τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είχε επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει κινητικότητα προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της κατάστασης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Έχουμε όλα αυτά τα οποία δηλώνει και κύριος ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κασέμ, ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο νότος και από την υπόλοιπη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συμβαίνουν στην δεδομένη στιγμή και στον παρόντα χρόνο, έτσι όπως τα καταγράφουν. Και βεβαίως έτσι όπως έχουμε και τα συμπεράσματα και βεβαίως εξάγουμε και την είδηση από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και πάλι για ακόμη μια εδώ δική μας βραδιά είναι λαλίστατος και ομιλεί και μιλεί με δημοσιογράφους αλλά κάνει και τις σχετικές του αναρτήσεις. Επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με την εσωτερική, μάλλον έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Έχουμε μια ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι που λέει στον Πούτιν: έλα να κάτσουμε κάτω ενώπιον στον οποίο να τα βρούμε, να τελειώνουμε με διαμεσολαβητές την ΗΠΑ, να τελειώνει και αυτός ο πόλεμος, να δούμε τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Όλα αυτά βεβαίως με τις σχετικές αντιδράσεις, αντιρρήσεις, υπονοούμενα και όλα αυτά τα οποία βεβαίως και θα ακούσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου αυτού του πρώτου πρωινού στην ενημέρωση. Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα στον ρυθμό των δημοσκοπήσεων. Άλλη μια δημοσκόπηση είχαμε χθες το βράδυ από τη Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα. Παγιώνεται η κατάσταση και η φωτογραφία τη στιγμή που έχουν δώσει και οι υπόλοιπες εταιρείες δημοσκοπήσεων, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία αυξάνοντας τη διαφορά της και βεβαίως την πρόθεση και την εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό. Έχουμε δεύτερον τον κύριο Αλεξίπρα που φαίνεται να έχει πιάσει το ταβάνι του, το 15,5 περίπου, εκεί κινείται, σύμφωνα και με όλες τις δημοσκοπήσεις, πολύ μακριά από το 23 που είχε πάρει πριν αφήσει την ενεργό πολιτική και βεβαίως μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά αφήσει και τελείως την πολιτική. Τρίτος φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ με πολύ μικρή διαφορά από την κυρία Μαρία Καριστιανού και μετά όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την βουλή η οποία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις και δηλαδή τις φωτογραφίες της στιγμής δηλαδή που δημοσιεύονται και παρουσιάζονται σε όλους και σε όλους. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση οργάνων, τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε εντάσεις και ζητήματα τα οποία έχει να λύσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ένα πρόβλημα λέγεται ο κύριος Δούκας και δηλώσει, αλλά και βέβαια ένα άλλο, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάει και πώς θα φτιάξει όλη την δική του πορεία μέχρι και τις εκλογές, όταν και αυτές προκηρυχθούν και όταν αυτές συμβούν στην χώρα μας. Βεβαίως έχουμε τα θέματα τα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα που έχουμε με την κυρία Τιχεροπούλου. Έχουμε για επιχείρηση σπήλωση τη κάνει λόγο η κυρία Τιχεροπούλου. Θα ακούσουμε βεβαίως τον Γιάννη Σουλιώτη τι ακριβώς μεταφέρει από δικές της πληροφορίες και από δική της ενημέρωση που είχε ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο αυτό το οποίο φαίνεται ότι εμπλέκεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ΤΟΠΕ και ΠΕΚ και των σχετικών δεδομένων και στοιχείων που έχουμε γύρω από την σκάνδαλα του ΤΟΠΕ και ΠΕΚ και των παράνομων επιδοτήσεων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις χθες του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους δανειολήπτες, τι δικαιούνται και πώς. Να ακούσουμε τα σχετικά στη συνέχεια του μαγκαζίνου και φυσικά εδώ η συνέχεια της Δίκης Λιγκερίδη. Ακούσατε χθες πραγματικά συγκλονιστικός ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης, ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, στον Άρη Πορτσάλτε, πώς ακριβώς μίλησε, με τι προσοχή και βεβαίως με τι θυμό και με τι πικρία μέσα του για όλα αυτά που συνέβη στο γιο του και φυσικά μην τον έχοντας πλέον στη ζωή του και μην έχοντας τον άνθρωπο για τον οποίο έκανε τα πάντα, δηλαδή για τον γιο του. Εδώ βεβαίως και συνέχεια της δίκης. Επίσης, έχουμε, κυρία Δήμητρα Σαματή, έχουμε χθες τις πρώτες γυναίκες που μπήκαν στο στρατό. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού εχθές κατετάγησαν, οπότε θα έχουν την πλήρη κανονική εκπαίδευση, έτσι όπως προβλέπεται για το ελληνικό στράτευμα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, τα ζητήματα οικονομίας, τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις, είπαμε, από τον νόμο Κατσέλα και βεβαίως με ένα μπαράζ ελέγχων που ξεκινάει ξανά η ΑΔΕ για τα αδήλωτα POS. Ακόμη και σήμερα, στο 2026 που μιλάμε, υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν επιχειρήσεις όπου ναι, περνά την κάρτα στο POS και αυτό χρεώνει αριθμό λογαριασμού στην Βουλγαρία ή σε άλλες γειτονικές μας χώρες των Βαλκανίων. Ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξουμε και ποτέ δεν πρόκειται σε κάποια τομείς να πούμε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν επεξεγέλασε. Πάμε όμως στην παράθεση των ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαρά και συνέχεια η εκρέωση όλων των ρεπορτάζ. Να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι. Ανοιχτή η επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, όπου με αυτήν την επιστολή του τον καλεί να σταματήσει τον πόλεμο και του προτείνει μια συνάντηση ενώπιση στην οποία φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή τώρα είναι δική σας, αναφέρει ο κύριος Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλίων, πρόσθεσε ο κύριος Ζελένσκι. Νωρίτερα, πάντως, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Για αυτήν την εξέλιξη είχαμε και αντίδραση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν ή να συστήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος, λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, νομίζω ότι είναι υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Νέα επίθεση της Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Νωρίτερα, χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολά, Ναήμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Κάτς, δήλωνε ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Και εδώ είχαμε αντίδραση και δήλωση του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Χθες το βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Με αυτές τις δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμησε ότι μίλησε με τη Χεζμπολά για το θέμα και θεωρεί ότι πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Για τα θέματα τώρα του Ιράν, είχαμε επίσης κουβέντες του Προέδρου της Αμερικής με δημοσιογράφους, λέγοντας ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι θα μας δώσουν να το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμένο, εξήγησε στους δημοσιογράφους. Εντός της εσωτερικής επικαιρότητας, συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβετ του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της ανασυνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Στη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα εχθές που παρουσιάστηκε το δελτίο του, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 22,7% στην πρόθεση ψήφου, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τώρα εξήπαν να ακολουθεί με 12,1%. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία και στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% και την Ελλάς του κ. Τσίπρα να είναι δεύτερη με 15,2%. Το Πασόκ καταλαμβάνει και σε αυτή τη δημοσκόπηση την τρίτη θέση, τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, 9 και 11,2% αντιστοίχως. Στην εκτίμηση επίσης ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, Μέρα 25 3,1%, ΣΥΡΙΖΑ 2,3%, Νίκη 1,2% και τα λοιπά 6,2%. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στη Νέα Ιωνία, αφήνοντας παράλληλα εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να μην πάνε αλλού. Τόνισε ο πρόεδρος του Πασό και πρόσθεσε ότι εμείς λέμε ότι κρίθηκαν. Είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης είναι αρκετά, 12 χρόνια πίσω γυρίσματος. Σήμερα πάντως 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα είπε τον κύριο Ανδρουλάκη θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο στην Χαρουλάου Τρικούπη και εκεί έχουν τεθούν πολλά θέματα. Επαναλαμβάνουμε Χάρης Δούκας, επαναλαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία έχει το Πασόκ στην ατζέντα του τώρα. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις, η εμφάνισή του ως τρίτο κόμμα, όλα αυτά βεβαίως απασχολούν και θα απασχολήσουν το Πολιτικό Συμβούλιο και φυσικά και τους βουλευτές και εκπροσώπους που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Σήμερα θα περάσουν το κατόφλι των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησης επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ για το έτος 2021. Στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων, ο ΠΚΠ αναφέρεται το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου. Ήταν το πρόσωπο που βοήθησε τις ευρωπαϊκές αρχές να ξεσκεπάσουν το σκάνδαλο με το πάρτι επιδοτήσεων στον οργανισμό. Το όνομά της είναι τώρα στην δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας για το κύκλωμα της Κοζάνης. Βαριές καταγγελίες και ασυμβόλαιο εκτέλεσης και προσπάθεια από σπήλωση της παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τιχεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΠΚΠ. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων δανείων του νόμου Κατσέλη προσφέρει ανάμεσα στους δανειολήπτες που έχουν προσφύγει δικαστικά, καθώς αποδέχεται πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει και δημοσιεύσει η εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση θα αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει δικαστικά, ενώ οι δανειολήπτες που δεν το έχουν πράξει θα μπορούν να το κάνουν με βάση την εκδοθήσα απόφαση. Προσφυγή στα δικαστήρια δείχνει ο Άριος Πάγος και για το θέμα της αναδρομικότητας της απόφασης, καθώς αυτό δεν περιλαμβανόταν στο προδικαστικό ερώτημα. Ανοίγει πάντως το δρόμο για διαγωγές διεκδικήσεις χρημάτων. Σε τουλάχιστον 3.500 στοχευμένους ελέγχους προχωράει το επόμενο διάστημα η εφορία, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται κυρίως περιπτώσεις χρήσης δαδήλωτων POS, συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Παράλληλα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακών διασταυρώσεων και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η ΑΔΕ σχεδιάζει κύμα ελέγχων μέσα στο καλοκαίρι. Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του εχθές το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρικαλά. Νέα προθεσμία για αύριο Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία 39χρονη συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξατράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Από πέρα διάρρηξη μέθυχε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί και από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της επούπερης κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Με τα λατινικά, την χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι επαναλλαγές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για την τερινή κατασκήνωση, κατασκηνωτική περίοδο για την ακρίβεια του 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα βάουτσερ που γνωρίζουμε στα ελληνικά, στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου. Λίγη επίσης σήμερα έχετε τόσες οι γονείς εδώ το Δήμο Αθηναίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, όπου θα λειτουργήσουν και φέτος με σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισοπαλός 2-2 έληξε ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Τα γκολ του προσωπικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Τη δεύτερη θέση στο αλμαρισμίκο στο meeting της Ρώμης, που εντάσσεται στη γέφυρα αγώνων του Diamond League, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερη προσπάθεια στα 8 και 24 μέτρα. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Η τελευταία στιγμή θα κριθεί. Η συμμετοχή των Σλούκα και Ραγκαβόπουλου για τους Πρασίνους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους Ερυθρολεύκους. Και όλοι εσείς που μας ακούτε εκτός ελληνικών συνόρων, οι φίλαθλοι λοιπόν, που εσείς που σκοπεύετε να μεταφέρετε την ατμόσφαιρα των κερκίδων στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα πρέπει να αφήσετε στο σπίτι τις βουβουζέλες. Θυμάσαι, Δήμητρα μου, τις βουβουζέλες. Καθώς η FIFA απαγόρευσε τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό μέσω του επίσημου κώδικα συμπεριφοράς στα γήπεδα. 5 και 27 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στην παράθεση και ανάλυση των δεδομένων που έχουμε, διότι όπως είπαμε έχουμε μια ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, όπου τον καλεί να σταματήσει τον πόλεμο και του προτείνει συνάντηση ενώπιος ενωπίου εδώ και τώρα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο κ. Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας τις ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία τώρα είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε ο κύριος Ζελένσκι. Νωρίτερα πάντως χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας με εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Και το ζήτημα αυτό έχουμε και αντίδραση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επαναλαμβάνουμε για τη συνάντηση αυτή, όπου φαίνεται να τη ζητάει με ανοιχτή του επιστολή ο κύριο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση και νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο κύριο Ντόναλντ Τραμπ, και πρόσθεσε ότι πρέπει να κάνουν κάποιου συμβιβασμού. 529 και περιμένοντας την Αθηνά Μαράκη για την εκφώνηση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, να υπενθυμίσω εγώ ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί όλες και όλους στο θέατρο Άλσους ΔΕΗ να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος λοιπόν οι κορυφαίοι πραγματικά δημιουργοί, Ρέπας και Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου, έχουν επιστρέψει στο θέατρο Άλσους και έχουν επιστρέψει με ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από τον Μίμη Πλέσσα και τα τραγούδια τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, με τίτλο το musical το οποίο έχουν ετοιμάσει, το musical με τίτλο Του Αγοριού Απέναντι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν έχει εξασφαλίσει θέσεις για εσάς, τόσο λοιπόν εχθές, τόσο λοιπόν για σήμερα Παρασκευή, όσο και για αύριο Σάββατο, αλλά και για την Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα, 11 του μηνός. Όσοι επιθυμείτε λοιπόν, μπορείτε να κλείσετε και την θέση σας μέσα από το more.com και το Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Επιστρέφοντας από τους κύριους τίτλους των ειδήσεων, θα πάμε σε όλα αυτά που έχουμε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ισραήλ και τον Λίβανο, αλλά και βεβαίως με όλη την εσωτερική επικαιρότητα. Δημοσκοπήσεις καινούργιες, χθες μετροανάλυσης, έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, έχουμε κοινοβούλιο, έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΠΚΠ και όλα αυτά με τα δικά σας ρεπορτάζ και φυσικά με τα ρεπορτάζ των αδέλφων εδώ του Sky. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο και σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη σύμβολη των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Τάκη από το Λαγονίσι, επίσης καλημέρα, καλό πρωινό. Από το όμορφο και όχι δροσερό Λαύριο είναι σήμερα ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μου, καλές διαδρομές. Η Καγκουροχώρα, η Μελβούρνη και η Αυστραλία μας καλημερίζουν. Καλημέρα, Δημήτρη από την Μέλμπορν, εδώ. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Λάζαρος Γιαννούδης, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 5ης Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίων 10 μαρτύρων της Αιγύπτου, ο Δωροθέος, η Δωροθέα γιορτάζουν, ο Πλούταρχος, η Κύνθια, Απόλλωνας και Απόλλων, και να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος σήμερα και Ανατολή του Ηλίου θα έχουμε 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 44 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούθ του Δευτέρου. Το 1934 έχουμε επεισόδιο, σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ Κονδύλη και Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσελ για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και από τη μια πλευρά την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Ενώ το 1972, σαν σήμερα, 5 Ιουνίου, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1946 γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπη, Ιταλίδα μαθηματικός. Το 1883 γίνεται ο John Maynard Keynes, ο Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Όλα αυτά με τον Keynes, που γεννήθηκε σήμερα το 1883. Ενώ επίσης σήμερα το 1898 γεννιέται ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας τυχοδιώκτης που διατέλεσε και πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και βεβαίως φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Καλλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μπράντεμπερι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας, Fahrenheit 500-451 μεταξύ άλλων. Ενώ σαν σήμερα το 2012, σε ηλικία 80 και πλέον ετών, φεύγει από τη ζωή ένας από τους πολύ αγαπημένους Έλληνες τοπιούς, κυρίως σε δεύτερους ρόλους, αλλά με πολύ χαρακτηριστική και την δική του την φυσιογνωμία, αλλά και βέβαια το παίξιμο και τους χαρακτήρες που έχει αναλάβει. Σε σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο Αθηνόδωρος Προύσαλης.
1: Ο Παγκενάμε, ζήγησης, προσοχή Αράβα. Είμαστε μια κομπανία ολίγων λαϊκής μορφής.
2: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
1: Χαίρομαι κάργα.
2: Το κατάστημα πουλάει φαινιές.
1: Τσιφτέτε λίγη.
2: Παρδόν, δεν το πιάσα αυτό.
1: Τα γραμμοφωνάμε με κέφι και ακορντεόν και πέφτει το φωνό μου σύνα.
2: Αυτό είναι βάρβαρο.
1: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω κλίτο.
2: Μοιράμε.
1: Δώσα.
2: Πέρε τον έλεγχο να σου βάλω, Άρη.
1: Πάμε και επειδή με βγαίνει, σε δίρω στο μαγαζί.
2: Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση.

γραμματέας του είναι η Σούζι Κιού, η γραμματέας του Ντέιλ Χόκινς, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της ροκ μουσικής, κιθαρίστας, πιονέρος του rock and roll και ιδιαίτερα ροκαμπίλι, από τα γνωστά ροκαμπίλι της εποχής, και βέβαια άφησε μεγάλη ιστορία. Το Σούζι Κιού λοιπόν σας σήμερα εκτελείται και βεβαίως ξεκινάει η πορεία του στον χρόνο, γινόμενο όμως πιο γνωστό από αυτούς που το ακούμε σήμερα, και μιλάμε για τους Creedence Clearwater Revival, όπου έτσι το Suzy Q έγινε πιο γνωστό με αυτούς, και σας καλημερίζουμε.

Γιάννη Χλωκιστά, καλημέρα. Μανώνη Φίλη, καλημέρα. Κατερίνα Σιρέτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Γιάννη Γιώγα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη επίση. Ο Νίκο Υποφάντη Ποκουή. Να σε καλά, Νίκο μου, καλό πρωινό. Αλεξάνδρα Καημένου. Καλή δύναμη σε όλε και σε όλου. Στο Νέο Δελχή, στο Λαμπράβο από το Βούπερταλ. Καλημέρα. Στην Μαρτινίκα, καλημέρα. Στην Αρούμπα, στην Αλάσκα. Σε όλε και σε όλου που είστε εδώ συντονισμένοι μέσω διαδικτύου. Σε όλη την Ελλάδα που ακούτε Sky 100.3. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και από το Suzy Q περνάμε σε μια πραγματικά διαχρονική αξία στην μουσική, με μια επίσης πολύ πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνηδα, με πολύ ωραία φωνή και γενικότερα ένα πολύ ιδιαίτερο μυαλό. Θα καταλάβει βεβαίως και ο Θεοδόσης που έχει και γνώσεις μουσικής. Αν προέρχεσαι από την Πάτρα, έχει γνώσεις μουσικής 100%. Έτσι, Θεοδόση μου, καλημέρες. Καλό πρωινό, προσεχείς δρόμους τώρα, διότι time after time, Θεοδόση.

0: Εμείς θα αφήσουμε το χρόνο χαμένο και όπου μας ψάχνετε θα είμαστε και ό,τι θελήσετε εδώ θα το βρείτε και βεβαίως θα βρείτε από τώρα και γιατί όχι να μην το κάνετε, να κλείσετε τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία του, έτσι, του αποκαλό καιρού του Σεπτεμβρίου που είναι και ο θεσμός του όλοι μαζί μπορούμε, διότι φέτος το Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα υποδεχθεί όλες και όλους εμάς και τις καταπληκτικές φωνές των Γαλάνη, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου και πολλών πολλών άλλων οι οποίοι έρχονται εδώ βεβαίως, διότι το όλοι μαζί μπορούμε φέτος τιμά τον Μάνο Λοΐζο, διότι ο δρόμος έχει πραγματικά τη δική του ιστορία και την έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γραμμένη. Ο Μάνος Λοΐζος με όλα αυτά τα οποία έχει γράψει, με όλα αυτά τα οποία έχει τραγουδήσει και με όλα αυτά τα οποία έχουν τραγουδηθεί από τον Μάνο. Έτσι λοιπόν θα είμαστε φέτος όλες και όλοι μαζί στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο για να τιμήσουμε τον Μάνο Λοΐζο. Ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr και όλα τα έσοδα βεβαίως όπως πάντα και όπως ξέρετε πάνε για το περιβάλλον και τη διάσωση βεβαίως και την προστασία αυτού μέσω των δράσεων του όλοι μαζί μπορούμε. Τώρα time after time και για την αριστερά, διότι όλες όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τη σκητάλη πήραν εχθές, ο Ζωήκος Αντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακαιρματισμός της αριστεράς δυναμώνει το ίδιο και το μαρτύριο της σταγόνας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα που θα γίνουν και θα έχουμε απαντήσεις σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελλάδα Πικάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς μετά και τη διάλυση της νέας αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη νέα αριστερά οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις, εύκολα λόγια.
1: Πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικός σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
8: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ταυτίζεται με την ουσιαστική παρέτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
9: Όσοι που πρέπει να πάρουμε έχει να κάνουμε το εξής: να δώσουμε πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
11: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητές συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες.
1: Ο συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
0: Αυτά με την αριστερά, θα δούμε τι θα γίνει στο Σαββατοκύριακο και τι αποφάσεις θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο το διαλυτικό στοιχείο έχει μπει μέσα τους, διότι ο κύριος Τσίπρας πραγματικά έχει κάνει αυτό το οποίο ποτέ κανείς δεν φανταζόταν, αν και η αριστερά την έχει τη διασπασία εντός των κυττάρων της, με να δούμε πώς αυτά τα κύτταρα θα ξαναενωθούν για να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο και ένα ενιαίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως αφορά τους ιδίους. Πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση. Τώρα μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου 3/4 το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι όπως και να έχει πάντως, 3/4 είναι μικρή διαφορά από την κυρία και Μαρία Καριστιανού, η οποία επίσης κάνει ζημιά και ιδίως κάνει ζημιά στο Πασόκ, έτσι φαίνεται, έτσι αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο, και στην Νίκη, και στον κύριο Βελόπουλο. Γι' αυτό λοιπόν και έχουν αρχίσει και τα όργανα και από εκεί και οι επιθέσεις. Η εκκρεμότητα λοιπόν τώρα τον Τόνι Σαμαρά, για τη Νέα Δημοκρατία έρχεται αυτό, αλλά η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρόκειται να τη βλάψει αυτή η κατάσταση. Τέτοιες μέρες είναι που ο κύριος Σαμαράς, αν θυμάμαι καλά, θα μας τα πει και ο Γιώργος Μουρούτης το πρωί, τη 11 η ώρα, ανακοινώνει σαν σήμερα, νομίζω, και την πολιτική άνοιξη, σαν σήμερα. Αλλά σήμερα ο κύριος Σαμαράς αυτά τα ανακοίνωνε, Μεγάλη Βρετανία. Τότε άλλες οι εποχές, άλλα τα βαλάντια, άλλες οι τσέπες. Τώρα φαίνεται ότι θα ανακοινώσει, γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος στη στήλη του στο Mono News, ότι θα αρχίσει από την αντίπαλη πόλη των Μητσοτακίδων, το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί σήμερα έχει μια ομιλία, έχουν κληθεί και έχουν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές, δεν θα πάει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ του Νίκου Χασαπόπουλου. Και αυτό το οποίο φαίνεται και φέρεται να λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Χασαπόπουλου, ότι έχω λάβει τις αποφάσεις μου, θα πει ο κύριος Σαμαράς. Θυμίζει πάντως ο Νίκος ότι σαν σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωνε την πολιτική άνοιξη. Πολλά, τη θυμάστε. Όλα αυτά λοιπόν τέτοιες ημέρες. Είδατε τι γεννάει το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν, η εκκρεμότητα λοιπόν στο ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Λεπάκη. Η εκκρεμότητα λοιπόν τον Τόνι Σαμαρά, αν θα πατήσει τελικά το κουμπί ή όχι, σηκώνει έναν κουρνιαχτό. Από την άλλη, μια αποστροφή του Χάρη Θεό Χάρη, ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές για μεγαλάζει στελέχη να τα μαζεύουν αυτά και να πραγματικά να τρώει λεκτικό ξύλο ο κ. Θεοχάρης. Ώρα λοιπόν πολιτικού συμβουλίου για το Πασόκ αύριο, σήμερα μάλλον, με συγχωρείτε, 12 το μεσημέρι στη Χαρουλάου Τρικούπη. Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε Χάρη Δούκα, δεν τον αφήνει να γιάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Κολόκη, θα ξέρεις καλύτερα εσύ. Δέσποινα Λεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
12: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες.
13: Ναι.
12: Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, μας ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτη.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
13: Δεν πάτε για διαγραφή.
14: Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα.
13: Δεν τέθηκε καν τέτοιο θέμα.
14: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολώνουμε.
13: Ναι. Απαράδεκτη. Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά. Έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
15: κύριε Βιάγη, όμως, να πω κάτι.
16: Απολογούμε στον κόσμο της παράταξης. Για οποιονδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
1: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σεναρίων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο Πασόκ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης.
17: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο για να με ρωτήσουν. Επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για τον Πασόκ επίσημα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
14: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
13: Βεβαίως.
14: Άρα σε μοράζει ακροδεξιός.
13: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
14: Είναι πολύ
13: και
14: οι θέσεις του. Που λένε.
13: Ναι,
14: δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
13: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί. Και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
18: Είναι ένας δεξιός πολιτικός.
13: Ναι.
18: Με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
1: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
19: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω. Έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
0: Τώρα, πρωθυπουργό Όπως εχθές ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο ΤΙΒΑΤ του Μαυροβουνίου με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρες Βούτσιτς. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Συζητήθηκε επίσης η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει για την εκπλήρωση των προβλεπτουμένων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων. Τώρα, προθεσμία για σήμερα θα βρεθούν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν για εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησης επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ το έτος 2021. Επίσης, αυτό το οποίο έχει και είναι σημαντικό να σας πω ότι για επιχείρηση σπήλωσης της κάνει λόγο η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου σε σχέση με την αναφορά του ονόματός της στη δικογραφία για το κύκλωμα στην Κοζάνη, τα μέλη του οποίου ξεπατώσαν τον ΕΠΚΕΠΕ. Έχει μιλήσει με τον Γιάννη Σουλιώτη και ζητάει η κυρία Τυχεροπούλου αυτό για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το όνομά της και θεωρεί ότι μιλάμε για και κάνει λόγο για σπήλωση του ονόματός της και της καριέρας της. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα

0: ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Βάζετε παραπάνω βενζίνη, πόσο παραπάνω δίνετε?
1: 34% περισσότερο.
0: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
1: Το ίδιο.
2: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
0: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
3: Έχουν ξεφύγει αρκετά, ιδίως λαχανικά.
4: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι. Επηρεάζουν τις τιμές.
0: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
5: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
6: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.
0: Πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
2: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα διελιστήρια.
0: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
7: Ανάσα για τους δανειολήπτες που υπήχθησαν στον νόμο Κατσέλη, συνιστά η απόφαση του Αρείου Πάγου προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι σε όλο το άλικτο κεφάλαιο. Βαγγέλης Κουκολάκος, το ρεπορτάζ.
8: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις και στις δόσεις κόκκινων δανείων χιλιάδων οικοκυριών.
9: Μου αλλάξανε 2 φορές δοσολόγιο, γιατί μου λέγανε κάθε φορά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι έχει αλλάξει, μέχρι που με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου και μου είπε να πληρώνω μόνο τη δόση μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Αλλά φοβούμενη μη χάσω το σπίτι μου, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό.
8: Η Σοφία ήταν από τους πρώτους δανειολήπτες που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Όπως εξηγεί στον Sky, κάθε χρόνο αναγκαζόταν να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή του δανείου της.
9: Εγώ το έχω βιώσει από τότε που έκανα, από το νομίζω 13 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Η αρχική δόση του δικαστηρίου ήταν 292 ευρώ συν το τόκο πάνω σε μηνιαία δόση, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια πλήρωνα αρχικά 550 ευρώ, μετά 520, προς το τέλος ήταν 480.
8: Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως ο ανατοκισμός στα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς.
10: Βγήκα ακούγεται καλό. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί έχουν, είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με όταν ξεκίνησαν τα δάνεια.
8: Με το νέο τρόπο υπολογισμού, από τα 887 ευρώ μηνιαία δόση που πλήρωνε δανειολήπτης με 25 ετές δάνειο, 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5%, πλέον θα πληρώνει δόση 525 ευρώ. Μια μείωση δηλαδή που φτάνει τα 362 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος για τον δανειολήπτη υπολογίζεται στα 4.344 ευρώ.
11: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον αυτό που αποπληρώνουν οι δανειολήπτες μέσω των αποφάσεων δεν είναι δάνειο, αλλά μία μηνιαία υποχρέωση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται μόνο επί της δόσης αυτής της μηνιαίας, όπου επί της ουσίας σχεδόν το δάνειο αυτό γίνεται άτοκο για τους οφειλέτες.
8: Το θέμα είχε προκαλέσει αλαλούμ σε όλη τη χώρα με διαφορετικές αποφάσεις από δικαστήριο σε δικαστήριο, μέχρι που η υπόθεση έφτασε στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
7: Ποιους αφορά, τι συμβαίνει και αν έχει αναδρομική ισχύ, όλα εχθές τα είπε η Άννα Κανδύλη με την, στο κεντρικό δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη.
12: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα πούμε, Λένα, γιατί δημοσιεύτηκε μεν η απόφαση, όχι όμως το σκεπτικό της ακόμα. Λοιπόν, πόσους αφορά. αφορά σίγουρα σε αυτή τη φάση όσους έχουν προσφύγει. Με κάποια στοιχεία

0: επίσημα που έρχονται από τους services είναι περίπου 70 με 75.000. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν θα έχουμε και άλλες προσφυγές.
1: Επομένως, να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, διότι όσοι δεν έχουν προσφύγει, στην ουσία μπορεί και να μην επωφεληθούν από αυτή την απόφαση ή μπορεί να δούμε κάποιες παρεμβάσεις, τις οποίες τελικώς θα δουν και αυτοί κάποιο καλό, κάποιο φως από αυτή την
0: απόφαση. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, θα πρέπει να κάνουν προσφυγή, να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πιο κάτω δικαστήρια δεν θα πάνε διαφορετικά. Θα πάνε βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.
1: Αναδρομικότητα θα υπάρχει?
0: Αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, Λένα, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο, γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
1: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
0: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
2: Και κλείνουμε με όσα έγιναν χθες στην δίκη Λιγκερίδη, ακόμη μια μέρα με τους γονείς πραγματικά να διαμαρτύρονται για όλη αυτή την κατάσταση.
3: Βρεθήκαμε και σήμερα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πάλι μόνη μια οικογένεια, χωρίς κοινό και χωρίς να παρευρίσκονται οι κατηγορούμενοι.
4: Την απορία τους για την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων για τα επεισόδια στου Ρέντι στις συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Αν και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην παρίστανται στη διαδικασία, καθώς εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, οι κενές θέσεις στο εδόλιο σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις προκαλούν την αντίδραση των γονιών του αστυνομικού.
3: Να έρχονται στη δίκη οι κατηγορούμενοι, έτσι ώστε όταν παραστεί ανάγκη και ρωτούνται οι μάρτυρες, να έχουν τη δυνατότητα να γυρνάνε και να τους βλέπουν, ίσως και να τους αναγνωρίζουν. Οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να μας κάνουν την τιμή να έρχονται εδώ για να καταλάβει και η έδρα για το ποιόν τους.
5: Το αίτημα που θα υποβάλουμε στην επόμενη δικάση μου είναι για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, τουλάχιστον ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ζητήσει από τον μάρτυρα να δει στα μάτια κάποιους από τους κατηγορούμενους.
4: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη δεν βλέπουν κενές θέσεις μόνο στο εδόλιο αλλά και στο ακροατήριο. Τόσους μήνες τώρα ελάχιστοι είναι εκείνοι που παρακολουθούν τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται για εμάς, αναφωνούν και κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλού στο εφετείο.
3: Είμαστε σε μια αίθουσα των φυλακών, απομονωμένη, δεν υπάρχει κοινό και μετά περιμένουμε όλοι να γίνει μια δίκαιη δίκη. Ποιος θα αντιδράσει σε όλα αυτά που ακούγονται μέσα? Τρία άτομα είναι η οικογένειά μου και όσοι αστυνομικοί μπορούν να παρευρεθούν.
4: Κατά τη διαδικασία κατέθεσαν φιλάθλοι οι οποίοι βρίσκονταν εκείνο το βράδυ στο γήπεδο.
6: Δεν γίνεται έλεγχος, ούτε σωματικός, ούτε στα εισιτήρια, ούτε πουθενά. Και μάλιστα κατόπιν του μάρτυρα σήμερα, αν θυμάμαι καλά, του δεύτερου, δεν γίνεται ούτε και στο Καραϊσκάκι. Και δεν γίνεται ούτε και στο ΣΕΦ. Οπότε ας αντιληφθούν όλοι τους τι γίνεται.
4: Έτοιμα στην έδρα για το πότε θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, υπέβαλαν οι δικηγόροι της οικογένειας Λιγκερίδη.
5: Σε σχέση με τις υπάρχουσες καταθέσεις, να παραμείνουν μέσα σε ένα προσωρινό αρχείο, να μην καταστραφούν, ώστε να μπορούμε, φτάνοντας ακόμη και στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας στον Άριο Πάγο, να εξεταστεί νομικά αν αυτό είναι ορθό ή όχι, δεδομένης και της μειοψηφούσας άποψης.
4: Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων πυρίτιδας, τις οποίες είχαν υποβληθεί όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.
2: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη έτοιμη στο δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6. Ο Πολύλογας είναι ήδη εδώ. Εδώ ψάχνετε. Ο Ανασατώνει και τον κόσμο.
7: Εύκολο
2: πράγμα. Εγώ θα το πω τώρα. Έχει γενέθλια αύριο. Τσακίζω εδώ στα τηλεφωνήματα σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά αυτό το πρωινό. Αύριο λοιπόν ο Γιώργος Ψάλτης κλείνει τα 19, γιατί τόσο μικρό λύση είναι. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα το πρωί με στον Sky ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Σαχινίδης, τον Παύλο Τσίμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αρμάς, εδώ στο στούντιο με τον Στούμπο και τον Μουρούτη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έχει αφήσει και υπονοούμενο ο Χιώτης ότι θα πει τι θα γίνει με ανασχηματισμού και τέτοια και και όλα αυτά, μία με δύο με τον Νότι. Ο Νότις νομίζω θα πει διάφορα. Ο Βασίλης έχει και εκείνες τις πληροφορίες του. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Γεια χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Με μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε το Ρώσο ομόλογο του πρόεδρου Πουτίν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι, θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολά για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε θα δείτε ποια είναι η συμφωνία και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάρισε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM Τράπεζα Σταυρηλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Πεντέλης 39. Από την έκρηξη, το ATM καταστράφηκε και οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπική συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εν τω μεταξύ ψάχνω να φτιάξω τον υπολογιστή. Δεν έχω τα μήνυματά σας. Δεν ξέρω τι έπαθε. Με το που έφυγε ο Γιαννήρης καταστράφηκαν όλα εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κατεμοδινόσαυρος ο Δημητράκης. Αλλά ας κάνω υπομονή. Τι να κάνω, θα το φτιάξουν το σύστημα ειδικοί. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιούνιου και είναι η μέρα περιβάλλοντος σήμερα. Τι φταίει και αυτό το έρμο του περιβάλλον. Το έχουμε σαρώσει, αλλά τέλος πάντων. Το αφιερώνουμε και μια μέρα έτσι για το άλοθη, καταλάβατε τώρα. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, τον Πλούταρχο, τη Σελήνη. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να δούμε τι λέει το Αγιολόγιο. Δεν το βλέπουμε τώρα τελευταία το Αγιολόγιο, δεν μ' αρέσει αυτό να ξέρετε. Τι διαβάζω. Καταρχήν μέρα έξω, έτσι. Μέρα, όχι παίξε γέλασε, φίλε ακροατή. Το επαναλαμβάνω για να μην τρελαθούμε ότι μέχρι 21-22 Ιουνίου μεγαλώνει η μέρα και μετά τουμπάρει, να ξέρετε, γυρίζει τα νάσκελα. 6 και 4 υποτίθεται ότι ξεκίνησε το δρομολόγιο του ο ήλιος και θα δύσει πρώτα Θεός και να είμαστε καλά 9 παρά 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να ξέρετε εκεί 9 και 10 που εμείς η νεολαία κλείνει τα παράθυρα για να πέσει για ύπνο για να ξυπνήσει. Μη γελάς Δημητρούλα, αυτό είναι το ωράριο. Εμείς και το Άγιο Όρος, να ξέρεις. Έχω άνθρωπο εκεί ο οποίος μου λέει: σηκωνόμαστε τρεις και κάνουμε όρθρο. Και εμείς το δικό μας όρθρο, κατάλαβες. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου, Χριστοφόρου και Κόνονος, Δωροθέου του Θηβαίου, Μάρκου του Νεομάρτυρα από την Χίο και Βονιφατίου Γερμανίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα. Αύριο και εμείς έχουμε γενέθλια. Αλλά έχει ένας φίλος μου γενέθλια, να ξέρετε. Ο φίλος μου ο Βασίλης, ο κύριος Ντέτσικα, συνάδελφός μου, τον οποίο τον αγαπάω πολύ. Όχι μόνο γιατί έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, με διαφορά ετών βεβαίως, είναι μικρότερος ο Βασιλάκος. Αλλά γιατί πού και πού τα λέμε. Και άλλοι πολύ σημαντικοί είναι αύριο που έχουν γενέθλια, αλλά εμείς λέμε για τους δικούς μας, καταλάβατε τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι βάζουμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να περπατήσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Μερικά τα οποία είναι και λίγο εξωφρενικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτά τα οποία είναι στη ζωή μας. Είναι στη ζωή μας. Ναι. Με ιδιαιτερότητες, με. Κάποια τραγελαφικά, αλλά στην Ελλάδα τραγελαφικά είναι τα περισσότερα. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε λέει πτώση στα πετρέλαια. Τι γίνεται, παιδιά, σταμάτα. Λαμόγιο, Καλαμαράκι, σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα. Ναι, ναι. Εγώ μεγαλώνω, εσύ δεν μεγαλώνεις. Πρωί-πρωί θες να μου γυρίσεις το μάτι ανάποδα. Καλημέρα, Ιωσή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγοράκι μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια. 95 και 7 βλέπω το Brent, με μία άνοδο βέβαια. Λέτε να πάμε σε λύση. Τι να γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Α, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Βγάζει τα καλώδια, βάζει τα καλώδια, κύριε Γιαννήρη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι από το κεντρικό σύστημα έχει μπλοκάρει το θέμα. Ναι, ναι, νομίζω κάτι δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα το κλείσε. Ήτανε που ήταν στραβό, αποστραβώθηκε. Να, ανοίγει και κλείνει. Αυτό ήταν. Είναι μέσα στο.
1: Κάντε την εκπομπή.
0: Κάνω την εκπομπή εγώ. Λοιπόν, ξαναπάμε στα πετρέλαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν ξέρω πού θα το βάλουμε σε τάξη όλα αυτά. Λοιπόν, 95,5 τώρα το πετρέλαιο. Το Brent και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 93,2. Κοντοζυγώνει το WTI, ε. Λοιπόν, και χθες το φυσικό αέριο έκλεισε στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο 0,7%, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βέβαια, από τη μια μεριά έχουμε τα, αφού ξεκινήσαμε με τα διεθνή, την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να γίνει. Θυμίζω από χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, στις πολλές δηλώσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είπε ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, θετικές εξελίξεις στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή την περίοδο μεταξύ Αμερικής και Ιράν διαμέσου του Πακιστάν. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την άλλη μεριά ο άλλος της παρέας, η Τεχεράνη, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι εμείς λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στο Λίβανο τα έχουμε παγώσει όλα. Αλλά τώρα που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να καθίσει. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις πάντως υπάρχουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, με την επιστολή που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος προς τη Μόσχα, που ζητάει σε μια συνάντηση, δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται, τετ-α-τετ μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε να δρομολογήσουν ενδεχομένως ειρήνη ή εκεχηρία η οποία θα διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο μέτωπα, εντάξει, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά το λογαριασμό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σταθερά στην πιο ευαίσθητη θέση. Όταν υπάρχει δυσκολία, η Ευρώπη έχει ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτά για τα μεγάλα ζητήματα. Για τα μικρά, που δεν είναι καθόλου μικρά και είναι πάρα πολύ σοβαρά, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις για να ξεκινήσουμε το μεταξύ. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας τώρα. Θα τα φτιάξει τώρα ο κ. Γιαννίδης, ο οποίος είναι εδώ ειδικός επί των ζητημάτων αυτών. Το ένα που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Πήρε λέει μια φωτιά στο Άλσους Βέικου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Λοιπόν, από Μελίσια, ερώτημα κρίσεως. Συγγνώμη δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα. Ο Μελισσοκόμος λέει από την Ανατολική Αττική έφερε τα Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού να βοσκήσουν τι? Καυσαέριο. Θέλω να πω ρε παιδί μου, επειδή εντάξει, άλλο να πάρει να βάλει σε ένα βουνό, το καταλαβαίνω. Αλλά στο Άλσος Βεϊκού έχει πεύκα, οκ. Okay. Έχει λογική να μπουν σε αστικό μέρος Μελίσια? Δεν είμαι ειδικός. Προσπάθησα χθες να μάθω 5 πράγματα παραπάνω, αλλά αποτέλεσμα δεν είχα. Έχει νόημα όταν λέμε ότι την περίοδο την θερινή που το νου σας μην ανάβετε φωτιές, ούτε τσιγάρο που λέει ο λόγος και λοιπά, και ορθώς με την κατάσταση η οποία επικρατεί, ο άλλος πήγε να κάνει τις δέουσες εργασίες που περιλαμβάνουν και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι δυνατόν Μελίσια? Δεν ξέρω, δηλαδή εσείς πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία των μελισσίων? Και τι μέλη να... Τέλος πάντων θα πεις τώρα και τι μέλη θα προκύψει. Οι μέλισσες θα κάνουν τη δουλειά τους προφανώς. Αυτό είναι το σωστό, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, ακούγεται παράτερο Μελίσια. Λοιπόν, εξετάζονται μαρτυρίες, λέει, κατά τις οποίες στο σημείο βρισκόταν τουλάχιστον δύο άτομα που έκαναν εργασίες, ενώ ο ένας εξ αυτών φέρεται να φορούσε, λέει, και σχολή Μελισσοκόμου και την κοπάνισε. Είχε όμως, λέει, προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πάνω στα Μελίσια υπάρχουν, λέει, κωδικοί του Μελισσοκόμου και από το Μελισσοκομικό Μητρό βρέθηκε το τηλέφωνο του, τον πέρανε στο κινητό, δεν απαντούσε. Μην τη σχέμη να απαντήσει. Θα περάσει το, πώς το λένε, το 48ωρο, μην πάει και αυτόφορο. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας, λέει, όσον αφορά τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, και εδώ πρέπει να πούμε και καλά λόγια, είναι, λέει, το Fire Hub. Είναι, λέει, η επιχειρησιακή μονάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει έγκαιρη ανείνευση πυρκαγιών με στοιχεία που ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά. Μπράβο λοιπόν στην τεχνολογία. Μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Και έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία ζήτησα χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουν εκδηλωθεί 470 περιστατικά πυρκαγιών, εκ των οποίων, λέει, από αυτά τα 470 περιστατικά, οι περισσότερες, λέει, στη Δυτική Αττική. Τι γίνεται, παιδιά, στη Δυτική Αττική? 470 περιστατικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε φωτιά η οποία μπαίνει σε, όχι αστικό, πιο αστικό δεν γίνεται. Πιο αστικό δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Αυτό το ρημάδι, το σύστημα που βάζει Μελίσια και λοιπά παντού, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά στο νομοσχέδιο, λέει, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο άρθρο 56 του νέου, λέει, πόλου νομοσχεδίου, αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή οι δεσποτάδες θα παίρνουν περισσότερα λεφτά. Γιατί, ρε παιδιά, έχουμε λεφτά και τα δίνουμε στους δεσποτάδες? Για παράδειγμα, λέει, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ. ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ. Επίδομα παράσταση, μου αρέσουν αυτά. Και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Αντίστοιχα, λέει, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου 2.600 με πρόσθετη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Θα μου πείτε, εντάξει, Αρχιεπίσκοπος είναι, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι παραπάνω. Ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ερώτημα. Τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω. Πληρώνει τίποτα Αρχιεπίσκοπος? Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις, γιατί δεν πρέπει να έχει ένα ποσό το οποίο παίρνει ο Μητροπολίτης, ξέρω εγώ, ή ο Αρχιεπίσκοπος? Προφανώς να παίρνει, δεν λέω εγώ να μην παίρνει. Αλλά ειλικρινά, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε σοβαρά, γιατί να μην τα δώσουμε στους παπάδες? Οι παπάδες κάνουν και έργο. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ο παπάς, είναι οικογένειες, είναι παιδιά, είναι αυτά. Ο Μητροπολίτης, Μητροπολίτης είναι. Δεν πληρώνει δραχμή. Πουθενά. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι απειδώσει. Στο σπίτι που μένει, εννοώ στη Μητρόπολη, είναι της Μητρόπολης. Μια χαρά είναι τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Μητροπολίτης ως τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι συνολικές, λέει, αποδοχές, μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται, λέει, στο 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών του Δημοσίου. Και τώρα, λέει, διαφοροποιούνται. Με δεδομένο, λέει, ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου φτάνουν στις 5.745 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές, λέει, των Μητροπολιτών θα διαμορφωθούν σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές υπερδιπλασιάζονται. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά okay. Ξαναγυρίζουμε στα παλιά καινούρια. Αυτά τα οποία θα μου πεις, πώς είναι ο Μητροπολίτης Ζεψάλτη και οι τιτουλάροι και ο Αρχιεπίσκοπος? Ένας. Σωστό. Αλλά ας πάνε κάπου καλύτερα και πιο αποδοτικά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι γίνεται, κάψανε για αυτοκίνητα στην περιφέρεια στο Μαρούσι? Ω, μ' αρέσουν αυτά στο Μαρουσάκι. Δύο οχήματα βλέπω, εμπριστική επίθεση. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί. Σε εξαιρετικό, θα έλεγα. Ανήσυχη νύχτα, ε. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία κατατάχθηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Είναι μια ιστορική μέρα, λέει, για τις ενόπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πω, θυμάμαι όταν πήγα, καλά, πριν από 40 χρόνια στο στρατό. Ωχ, αμάν, πέρασαν 40 χρόνια λοιπόν. Που ήμασταν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στην αεροπορία. Και έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που έδωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, και φτιάχνανε τα ρούχα των εθελοντριών οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό. Στο κέντρο υλικού πολέμου. Εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά. Ο Ηράκλης. Λοιπόν. Θα μου πεις, είναι θετική. Θετικό είναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάναν τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα αγαπάνε πολύ τη στολή, ή τέλος πάντων το γεγονός ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ένα χρόνο θητείας τους. Εντάξει. Κλείνοντας, γεια σου, ρε Βασιλάκο. Είδα χθες την ανακοίνωση τριών υπουργών για το ότι θα μπορούμε, λέει, με ένα κλικ στο politis.gov.gr, που λέει και ένας φίλος μου, να βλέπουν, λέει, την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Μα το ζήτημα δεν είναι να βλέπεις μόνο την πορεία. Καλό είναι αυτό. Ξαναλέω, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έτσι, το ζήτημα το μεγάλο είναι να λύνονται υποθέσεις σου. Και επειδή μιλάω τακτικά με τον Ρίζο, τον οποίο τα κουβεντιάζουμε κάθε Πέμπτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και έβλεπα χθες την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία οι πολίτες, λέει, θα εξυπηρετούνται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet κλπ. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, μίλησε, λέει, για μια μικρή επανάσταση και μια διαφορετική αντίληψη, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ζήτημα δεν είναι, ξαναλέω, να λυθούν τα ζητήματα της του να παρακολουθούμε τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε κατά καιρούς. Το ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πώς θα λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, να υποβάλεις αίτημα συνταξιοδότησης και να ξέρεις γρηγορότερα ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν, τέλος λέει στην ταλαιπωρία και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Όπως, ας πούμε, χθες χρειάστηκε να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρονικά την έβγαλα, την τύπωσα, μια χαρά. Την παρέδωσα εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθόλου για τον πολίτη. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου, συγγνώμη, σας έπιασα με τα μούτρα πολύ πρωί. Ήρθε και ο υπολογιστής και βλέπω και τα μηνύματά σας τώρα. Πολύ ωραία. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απειθνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πρέους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 6:34. Ωραία, αποκαταστήσαμε και την επικοινωνία μας μέσω διαδικτύου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε. Παρασκευή σήμερα, Ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άγχη. Όπως σωστά λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Κρήτη, μου λέει ρε Ψάλτη, στους δεσποτάδες θα δώσω τα λεφτά. Σε ποιους, στους απλούς παπάδες. Οι δεσποτάδες ορίζουν τις Μητροπόλεις και τα κηρύγματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά άμα θέλει και ο παπάς τη δουλειά του, θα την κάνει, να ξέρετε. Επιμένω πάντως να λέω, σοβαρά το λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ότι τα λεφτά, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, όλα του τα παρέχει η Μητρόπολη. Και η σημασία ενός Μητροπολίτη, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, φωτεινά παραδείγματα, δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πνευματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες οι οποίοι είναι άλλης λογικής. Προφανώς είμαι υπέρ των πρώτων, δεν χρειάζεται να μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα αυτό, αλλά προτιμότερο επιμένω να λέω οι αυξήσεις να είναι στους παπάδες. Θα μου πεις γιατί. Διότι οι παπάδες στην ενορία τους, οι απλοί κληρικοί, κάνουν σημαντικότατη δουλειά, την οποία αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δουλειά την οποία κάνουν. Και όταν λέω κάνουν σημαντική δουλειά, αναφέρομαι κυρίως στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά υποκειμενικό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα της. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μετά από διάφορες διαβουλεύσεις, προέκυψε η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Χθες μου λέει ένας φίλος ακροατής, ρε Ψάλτη, εκεί στο Μαραθώνα, στο Καλέτζι, δεν έχουμε νερό. Τι έχει πάθει, λέει, η περιοχή. Ξυπνάω, λέει, το πρωί, πάω στη δουλειά. Δεν έχει νερό να πληθούμε. Κάποιο λίγο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί? Θα το λύσουμε το ζήτημα. Για κάνε τα δέοντα. Η κυρία Περσαμπόλια στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα με την κυρία Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω και στο νομό Κατσέλη, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε. Διάβασα χθες. Γιατί διαβάζω και σήμερα ότι η Τουρκία, λέει, γιατί για την Τουρκία είναι το ζήτημα, ακούστε τώρα. Έκανε, λέει, με αφορμή μία έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε, έκθεση στον αμυντικό τομέα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε, λέει, συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας καθώς και με τον Καναδά, λόγω και ΝΑΤΟ υποψιάζομαι. Γράφει ρεπορτάζ πολύ ωραίο ο Βασίλης Νέδος που λέει ότι εμβαθύνει σταθερά και διαχρονικά την συνεργασία της η Άγκυρα με σειρά από χώρες με συμφωνίες που υπεγράφηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων. 7 σημαντικές συμφωνίες, λέει, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά. Κάποια, λέει, από τις οποίες, κάποιες από τις οποίες για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων και από κοινού ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αιχμής. Λέμε και λέμε και λέμε εμείς για την Τουρκία. Να ξέρετε όμως ότι ο κουμπάρος μας, ο Ερντογάν, κάνει δουλειά. Η τουρκική Μπαϊκάρ, λέει, και τη γαλλική Σαφράν υπέγραψαν συμφωνία. Πρόκειται, λέει, για υψηλής αξίας συμφωνία. Λύνει, λέει, σοβαρό πρόβλημα των μη επανδρομένων αεροχημάτων τύπου Μπαϊρακτάρ, το TB2, στα οποία, λέει, θα ενσωματωθούν γαλλική τεχνολογία ηλεκτροοπτικών συστημάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ιταλία επίσης, που έχει εξαγοράσει και επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας, η Τουρκία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα μπλα κλπ. Λατινική Αμερική, Χιλή, διαβάζω. Εξαιρετικό ρεπορτάζ καθημερινά ο κύριος Βασίλης Νέδρος, ο συνάδελφος, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Διαβάζω λοιπόν εχθές. Τι λες εδώ πέρα, Σούλα, τι μήνυμα έχεις δώσει. Λοιπόν, τι κοινωνικό έργο λέει κάνουν οι παπάδες. Τη δουλειά τους λέει κάνουν και δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση επί του ζητήματος αυτού. Οι παπάδες σε αρκετές ενορίες που είναι και δύσκολες ενορίες κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο σε κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα σου λέω γιατί εγώ το έχω βιώσει βέβαια, αλλά υπάρχουν παπάδες και παπάδες. Δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, είναι άλλο πράγμα οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Σούλα, καλημέρα. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αβραάμ, καλημέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν παρελαδικές σήμερα, που συνεχίζουν. Διαβάζω λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Φιλανδίας, κύριος Αλεξάνδρ Στουμπ, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, να ξέρετε. Ήταν πριν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ήταν κάπου εκεί σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στην Ιταλία. Και ήταν μαζί του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών εδώ, ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος πάντων, επανέρχεται λοιπόν ο πρόεδρος της Φιλανδίας και λέει το εξής, ακούστε. Καλύτερα λέει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την απροσδόκητη λέει, διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος της Φιλανδίας και μάλιστα έκανε μια πρόταση λέει στον Καναδά. Πρότεινε λέει την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου λέει, 40 χώρες. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή και να προσελκύσει πιο ενεργά νέους εταίρους. Ανάμεσα λέει στους πιθανούς υποψηφίους, ο Στουμπ ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε λέει, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελίου. Τον Καναδά, την Νορβηγία και την Ισλανδία, όπως και την Τουρκία, λέει ο Στουμπ. Σύμφωνα με τον Φιλανδό Πρόεδρο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή λόγω λέει, του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι εξελίξεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις χώρες οι οποίες θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πεις, Ψάλτη Αγκάθι είναι η ιστορία της Τουρκίας. Ενδεχομένως. Αλλά για σκεφτείτε αυτό που λέει ο Φιλανδός Πρόεδρος. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Λοιπόν τώρα, στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως να πω καλημέρες, μισό λεπτό. Στη γειτόνισά μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αύριο θα έρθει στη γειτονιά μου, το ξέρω. Ήδη βάλανε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι μεταφέρεται η λαϊκή στη γειτονιά μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά, μεγαλώνουμε. Μου έκανε πλάκα ο γιος μου, μόνο αυτό έχω να σου πω, Χαράλαμπε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά εκεί που ήμουν ο Βενιαμίν της οικογένειας, έγινα ο γυρεότερος της οικογένειας. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις, δεν προσαρμόζεσαι ψάλι την ηλικία σου. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τώρα καταλαβαίνω αυτά που λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν πετσερικάς εγώ, που μου λέγανε ότι η ζωή περνάει λέει, πολύ γρήγορα. Και έλεγα, τι λένε αυτοί, τι περνάει γρήγορα η ζωή. Φάτη ψάλτη. Καταλάβαμε. Καλημέρα, Λάζαρε. Α, έχει ο γιος σου γενέθλια αύριο. Να το χαίρεσαι. Ο δεύτερος λέει από τους τρεις και το λένε και Γιώργο. Μεγάλη επιτυχία, Λάζαρε. Να το χαίρεσαι το παλικάρι σου με υγεία. Με υγεία, πολύχρονος, ό,τι επιθυμεί. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γίνεται 20 ετών, λέει ο κύριος Κιμιονής. Η κόρη, η πρώτη, ωραία, η Βαρβάρα. Τρία κοριτσιά. Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Κιμιονή. Να το χαίρεστε το κορίτσι σας, να το χαίρεστε. Όλα να έχουν υγεία τα καλύτερα. Κύριε Κιμιονή, για τα παιδιά. Όλων μας, βέβαια, όχι μόνο. Όλων μας. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Όχι μόνο λέει επειδή έχεις εσύ ψάλτη γενέθλια, αλλά γιατί σαν αύριο λέει πριν 39 χρόνια στους μεταξάδες διδημοτήχου παντρευτήκαμε λέει με τη Μάρθα μου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πες τα, αγαπητέ Δημήτρη, πες τα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Καλημέρα Γεώργια, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Ιωάννη. Ποιοι έχουν πολλούς να θρέψουν οι δεσποτάδες? Δεν νομίζω. Ξαναλέω, οι δεσποτάδες, δεν θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω. Εντάξει, έχουν κάποια έξοδα ρε παιδί μου, οκ, δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Αλλά νομίζω ότι όπου και αν πάνε, να ξέρετε ότι πληρωμένα τα έχουν. Δωρεάν είναι. Α, βάλει το χέρι στην τσέπη ο Μητροπολίτης. Θα το βάλει μόνο αν θέλει να το βάλει. Όχι όλοι, αυτούς που ξέρω εγώ πάντως τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα Μάικ. Το καλύτερο μέλι, λέει, το κάνω στις ταράτσες στην Αθήνα, γιατί τα μπαλκόνια, λέει, είναι όλα, λέει, με λουλούδια. Σοβαρά τώρα μιλάς, Μάικ. Εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, είχα ένα συμμαθητή ο οποίος έχει πάρει σύνταξη, συμμαθητής μου τώρα. Αυτός βέβαια ήταν σε ειδικές συνθήκες κλπ. Okay. Φίλος μου ο Θανάσης μου λέει ότι πηγαίνανε, ρε παιδί μου, σε περιοχές απάτητες. Σε βουνά μεταφέρανε τις κυψέλες και βέβαια τους κόστιζε και ακριβά και τους κοστίζει και τώρα ακριβά κλπ. Αλλά να πάνε σε μακρινές περιοχές που είναι και, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, μακριά από την ρήπανση. Ο άλλος πάει και φέρνει τα λουλούδια, τα μελίσια στα... Πώς το λένε? Στο άρθος Βεϊκού. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Τι λέει ο Σωτήρης, οι μελισσοκόμοι, λέει, μπορεί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό καπνιστήρι και όχι, λέει, με καρβουνάκια, λέει, από την εποχή των Νεάντερταλ. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Αλλά υπάρχει κίνδυνος. Να, καλή ώρα τώρα, είδατε. Προέκυψε η πυρκαγιά στα καλά καθούμενα, ουσιαστικά μέσα σε αστικό ιστό. Και καλά που έχουν βάλει τα συστήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Να κουβεντιάσουμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Να μας βοηθήσουν, να μας πούν πώς θα καταφέρουν το σύστημα αυτό και εν ρηπή οφθαλμού παρακολουθούν όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για να παρεμβαίνουν άμεσα οι υπηρεσίες. Και να υπογραμμίσω το πόσο δύσκολη δουλειά, να μην το προσπερνάμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά του πυροσβέστη. Ε? Και όχι μόνο και τα δασοκομάντο και τα μάδα αυτά και να μπαίνουν μέσα σε φωτιές με στολές, με αυτά και να προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί εμείς καλά είμαστε στα γραφεία μας και λέμε τα δικά μας, αλλά οι άλλοι είναι που πέφτουν με τα μούτρα στη φωτιά για να τη σβήσουν. Και ξαναλέω, 470 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τώρα, που είναι ακόμα αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Λοιπόν, γεια σου, ρε Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου. Ο Βασίλη μου λέει: πείτε του Φιλανδού ότι αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπουκάρουν οι Τούρκοι, λέει, στη Φιλανδία θα βαρεθεί να δίνει επιδόματα. Καλά, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ο Στούμπ είναι μια προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην τα βλέπετε όλα επειδή εμείς έχουμε το ζήτημα με τους Τούρκους λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας παραδοσιακά. Που θέλει τα δικά της και μερδικά της. Και βλέπει το διεθνές δίκαιο κατά τη δική της οπτική ματιά. Η Φιλανδία τα βλέπει από άλλη οπτική, από άλλη λογική. Καλημέρα στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Θα ήταν ένα κίνητρο, λέει, εφόσον δεν υπάρχουν νέοι ιερείς, να αντικαταστήσουν νέοι αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν χωριά που μοιράζονται τους ιερείς, χωριά που Κυριακές δεν εκκλησιάζονται. Σωστό είναι αυτό. Μα μην πάτε μακριά, αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι την περίοδο της Πασχαλιάς που, ειδικά σε χωριά στην περιφέρεια, αρχίζει και κάνει ανάσταση ο παπάς από τις 4 το απόγευμα. Για να προλάβει να πάει σε 4 χωριά. Και να κάνει η Ανάσταση. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, γιατί να μην αυξήσουν τις αποδοχές αρχιεπισκόπου και μητροπολιτών, αφού τα παίρνουν εδώ και 16 χρόνια, λέει, από τους συνταξιούχους. Σε αυτά τα 16 χρόνια το κράτος με έχει ληστέψει, λέει, μου έχει φάει πάνω από 120.000 ευρώ. Το 6 πήρα σύνταξη καθαρά, κύρια και επικουρική, 1965, από το ΙΚΑ, όχι από το δημόσιο. Από το 2010 η σύνταξή μου μειώθηκε στο μισό περίπου. Πάρε χαρτί και μολύβι για να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια. Γιατί να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια? Τα λεφτά των συνταξιούχων τρώνε, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος προφανώς έχει βγει από τα ρούχα του. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί αργήσαμε λιγάκι και έχουμε και διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου και την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζίμπορούμε.gr, μπείτε για τις λεπτομέρειες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Αυτό αφορά ιδιοκτήτες ταξί, βεβαίως. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις ασφάλεια καλύπτονται και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε λοιπόν τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούργιο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ομένα, κόλλησε το πλακάκι.
1: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σχεδόν 7 παρά 5. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις σε λίγο, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μου επιτρέπετε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, βλέπω παιδιά σε πραγματικό χρόνο δύο σκάφη αναψυχής με αμερικανική σημαία να περνάνε τα στενά του Ορμούς και να μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Κάνουν αναψυχή αυτή την περίοδο κάποιοι στα στενά του Ορμούς? Είναι τρέλα. Πάει. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφηκε του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, περίπου λέει 190.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι σημαντική ελάφρυνση στη μηνιαία δόση τους. Σύμφωνα με την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με 35 υπέρ και 12 κατά, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Και αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα. Ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσουμε. Λέει, ένας που έχει πάρει δάνειο 120.000 ευρώ σε βάθος 20 ετία και έχει ενταχθεί με μέσο επιτόκιο 4%, η δόση από 728 πηγαίνει στα 520. Έχει μια διαφορά 207 ευρώ το μήνα. Μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει οι τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν. Όχι τράπεζες. Ή οι τράπεζες ή τα funds να υπαχθούν. Πάντως χθες μου είπανε μια πληροφορία ότι ένα από τα fund έκανε, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πρώτη φορά με κούρεμα. Τόσο μεγάλο κούρεμα. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που έμαθα. Μία μέρα πριν την ανακοίνωση, την επίσημη καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, και για να πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να έρθει η ώρα του αναλυτικού μαγκαζίνου, να σας θυμίσω ότι είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι οδηγοί ιδιοκτήτες ταξί, το ZAP Taxi Club. Είναι το πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί, αυτοκίνητο με leasing, μέσω της Εθνικής Leasing. Λοιπόν, έχετε φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο Ρέντι, στο Αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. ZAPTaxiClub.gr. Μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας σε όλους σας.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνα του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4-5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετήρες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επέσημανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγγισε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότες την τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναέριο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίων. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε
3: δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα. Δεν
4: πρόβλημα δημιουργήσε.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα.
0: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πορθμό και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
4: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Α, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισοπαλή με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
11: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος της Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείων, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της, μέσω του Χαλανδρίου και της Παλαιολόγου, φυσικά Αγίας Παρασκευής Παλαιολόγου, να κατεβείτε την Κηφισίας χωρίς κανένα πρόβλημα, εναλλακτικά επαναλαμβάνω, ή να μπείτε στην περιφερειακή Ήμιτου και να κατεβείτε την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ θα συναντήσετε κίνηση προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και πυκνή ροή από εκεί και πέρα, μετά τη Χαλκιδόνα, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κατεβαίνετε τη Λεωφόρο Κηφισού, έχετε πολύ πιο μικρές καθυστερήσεις και είναι κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον γνωρίζουμε, όπως τον περιμένουμε. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και αρκετή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, Παρασκευή, λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Να σας πω τέλος ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Η κυρία Βαρσάμι φταίει για τα τραγούδια, να ξέρετε, δεν έχω εγώ εμπλοκή. Εγώ ευγενικά προσφερόμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα σας, το λέω επειδή μου στείλατε και διάφορα μηνυματάκια πρωί-πρωί. Αλλά μεταξύ μας Παρασκευή μια χαρά τραγούδι είναι, μην τρελαθούμε και τελείως. Sky 100,3, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα μέσω για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιουνίου και αύριο. Όχι, δεν θα πω για τα γενέθλια. Αύριο είναι η D-Day, θυμίζω. Είναι η μέρα απόβασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των συμμάχων, ναι, των συμμαχικών δυνάμεων. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, για να κάνουμε και κανένα μάθημα ιστορίας. Η κυρία Σούζη είναι εδώ για να μας πει για την Αστάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα τελειώσει με τίποτα αυτή η Αστάθεια.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις για
0: αύριο. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 19 που είπε ο κύριος Γιαννίδης, 19 το άκουσα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 48%. Τι γίνεται, κυρία Χριστίνα μας.
1: Καλά, καλά. Επιμένει όλες τις ημέρες. Κοίτα, κάποιο σύστημα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της άλλης εβδομάδας που να δώσει περισσότερη αστάθεια από αυτή που δίνει τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες. Χθες είχε αρκετές βροχές.
0: Βλέπω τα Γιάννενα. Εντάξει, πολύ βροχή. Είχε βροχή, ρε παιδί, 37 χιλιοστά βροχή.
1: Η Ήπειρος είχε τα περισσότερα, έτσι κι αλλιώς, μαζί με τη Χαλκιδική.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο, πέφτει νερό μπόλικο.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν πέφτει, χαλάζει. Αυτό το νερό είναι μια χαρά. Κρατάει τις φωτιές πίσω, κρατάει το έδαφος με υγρασία και είναι πολύ καλό. Αρκεί να μην πέφτει, χαλάζει.
0: Σωστό, για να κάνει ζημιές.
1: Αλλά πάντως είχε καταιγίδες εχθές, είχε αρκετό νερό, έριξε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και τα περισσότερα χιλιοστά στην Ήπειρο και την κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι είδα έτσι με μια μάτια.
0: Σωστά,
1: εδώ στην Αττική πήρα να βγάλει κάποια στιγμή, σαν να μου μύρισε. Λέω να δεις θα τη βγάλει. Κοιτάω, ήταν καταιγίδες στην εικόνα του δορυφόρου. Δηλαδή ήταν καταιγίδες γύρω-γύρω. Δεν το βλέπω, λέω να έρχεται.
0: Περιέργως πως η φωτιά στο.
1: Που έβγαλε το μεσημέρι.
0: Ναι. Πού μυρίζει φωτιά, πού μυρίζει φωτιά.
1: Από μελίσια λέει.
0: Ναι, μεγάλη επιτυχία. Παίρνω εκεί πέρα. Λέει στο άλλο βεϊκού.
1: Μα είναι σαντικό. Δυνατόν μελίσια στο άλλο βεϊκού. Τι ξέρω.
0: Την ίδια απορία είχα και εγώ. Από την Ανατολική Αττική λέει ήρθε ο ιδιοκτήτης, έφερε τα μελίσια, κοιτάψε και έφυγε.
1: Και έφυγε.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά εγώ έχω.
1: Μα μέσα στο άλλο βεϊκού.
0: Εγώ έχω ένα κολλητό, να σα πω την αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, ο οποίο ασχολείται με τα μελίσια πλέον και τα μεταφέρει συνήθως στην Εύβοια. Στη Βόρεια έχουν πιο. Πράσινο και. Όπου έχει.
1: Όπου έχει, ναι, ναι, τα μεταφέρουν
0: ξέρω,
1: από εδώ και από
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Τι να πω, και εγώ δεν ξέρω.
0: Άσχετο είμαι, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, όχι. Πάμε. Αλλά αυτό σου λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν είδα που ήταν εκεί παρατεταγμένα στην φωτογραφία
0: και πολλές,
1: που δείξαν και πολλές, πολλά. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: ήταν ένα μελίσιο.
1: Λέω είναι δυνατόν. Ναι.
0: Όμως είναι από
1: αυτά. Πάντως εδώ στην Αττική και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται την Κυριακή στα βόρεια και το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα η ίδια κατάσταση δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει λίγο είναι ότι ενισχύονται λίγο οι βοριάδες στα Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Και στα Ανατολικά. 6, τη Δευτέρα ίσως βγάλει και ένα εφταράκι. Αλλά το πενταροεξάρι θα είναι σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν να μας καλώ
1: από τον Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα εδώ θα είμαστε, έτσι.
1: Και εγώ εδώ θα είμαι.
0: Το ξέρω, το λέω. Γενικώ και ειδικώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, γεια σα.
0: Να σα πω, βλέπω τώρα τα πλάνα με το τροχαίο που έγινε με τον 75χρονο που του φύγε το αυτοκίνητο και πήγε πέσε εκεί στη Μάνα που ήταν αυτό που στην Ναύπακτο, στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Θυμάστε το άλλο περιστατικό που έγινε κάπου εκεί στην Αρκαδία. Εκεί να ξέρετε ότι εγώ έχω ένα φίλο και πάω και τρώω σε ένα εστιατόριο τέλος πάντων που έφυγε το αυτοκίνητο και σκότωσε και έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Στην περίπτωση λέει της Ναυπάκτου, ο οδηγός 75χρονος είχε κανονικά άνθρωπο στο δίπλωμά του. Λέει, κόλλησε τον γκάζι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν ξέρω τι έγινε. Του πήραν το δίπλωμα για να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε και αυτά που σας είπα για την απόφαση, την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου που θεωρείται ιστορική. Χθες μια φίλη δικηγόρος η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των funds κλπ. Χθες λέει, τη μέρα που ανακοινώθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση, Fund υπέβαλε πρόταση, λέει, για δάνειο που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήδη έχει κουρευτεί και πρότεινε, λέει, το Fund επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο που, επαναλαμβάνω, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο φαντ λόγω της μη εφαρμογής του νόμου ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Ρέα μου. Σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζυγιά. Α, Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία. Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ωραίο μήνυμα. Θα τα κουβεντιάσουμε, ελπίζω μετά να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνω τα καμπανάκια χτυπάνε παρά τα όσα λέγονται για το Πασόκ. Σημειώνω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, για να δούμε τι θα προκύψει. Επίσης συνεδριάζουν και τα όργανα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κάτι αναφορικά με τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας για τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλλον πάμε, λέει, σε ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα. Αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα υπάρξει μια τρύπα ακόμα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τρύπα λόγω του θανάτου του Υφυπουργού περιβάλλοντος του Ταγαρά. Υπάρχει και μια τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο επιτελείο του Πρωθυπουργού με τον Υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε από το εξωτερικό που είχε πάει και λοιπά, και προσπαθεί στην αποκατάσταση τώρα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές υφυπουργών. Ακούγονται διάφορα πράγματα αυτές τις ώρες που μιλάμε. Για να δούμε. Πάμε πάντως σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και η Ιζωμάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVadis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση της Ιζωμάτ κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Θυμίζω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 899. ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδετού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα με αυτόματη ανάληψη χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να δραπούν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα τρία οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 34. Δεν έχουμε και τον χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι και υπέροχο, ε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Παπαθανάσης, ο φίλος μου, πάνω εκεί από τον Εύρο, στα Κάγκελα είναι, με αφορμή την είδηση για τις αυξήσεις τους δεσποτάδες σε σχέση με τους απλούς κληρικούς και τα λεφτά που παίρνουν. Αφήστε λοιπόν τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Για να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, παιδί μου. Θα μου πεις, αυτός ο κύριε ψάλτη παπάδες. Ναι, γιατί για κάποιες περιοχές ο παπάς συνεχίζει ιδίως στην περιφέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα αστικά κέντρα δεν γίνεται το ίδιο. Ο παπάς παίζει πολλαπλό ρόλο. Και δεν το λέω για τους παπάδες, ούτε για τη θρησκεία. Το λέω για το έργο που κάνουν οι παπάδες. Επιμένω να το λέω. Μονότονα, θα μου πείτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας, για να μην αργήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αλλαγές, μαθαίνω, λέει, στα πρόστιμα. Ποια μειώθηκαν ή ποια μηδενίστηκαν? Τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αλήθεια?
1: Ένα, όταν έκανες μια εμπρόθεσμη αρχική δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν μηδενική, δεν είχε ΦΠΑ ή είχε επιστροφή ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αν είχες απογραφικά βιβλία, σου βάζανε 250 ευρώ.
0: Πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Ενώ δηλαδή δεν είχες, είχες επιστροφή ΦΠΑ, σου βάζανε και 250 ευρώ, επειδή είναι όλοι καθυστερημένος, ξέρω εγώ. Αυτό το κάνανε 100 ευρώ από 250. Στα διπλογραφικά όμως βιβλία, σου βάζανε 500 ευρώ για το ίδιο πράγμα. Και τώρα το κάνανε και αυτό 100. Θα μου πεις, μα 100, γιατί το βάζουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αντί για 500 ευρώ να σου βάζει 100, είναι λιγάκι παράξενο, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποια ανεγκέφαλοι, κάποιοι στο υπογείο, να μην πω το άλλο επιτελικό προσδοσμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βαρύ, να βάλει σε μια μικρή επιχειρησούλα 500 ευρώ πρόστιμο τώρα, είναι δυνατόν. Επειδή έχει να πάρει ΦΠΑ πίσω.
0: Άρα διορθώθηκε αυτό το πράγμα τώρα, σωστά?
1: Αυτό διορθώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όμως η δήλωση του ΦΠΑ ήταν χρεωστική, δηλαδή ήταν να πληρώσει ΦΠΑ, έστω και ένα ευρώ σου βάζει 250 ευρώ και αυτό παραμένει. Δηλαδή, ένα ευρώ ΦΠΑ, αν έχεις να πληρώσεις, θα σου βάλει 250 ευρώ αν έχεις απλογραφικά βιβλία. Ενώ αν είναι διπλογραφικά τα βιβλία, σου βάζει 500 ευρώ. Εξακολουθεί να μπαίνει το 500 ευρώ αυτό. Επειδή λέει, του χρωστάς ένα ευρώ, 2, 10, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αστήρικτο. Εντελώς απαράδεκτο. Το αφήσαν έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για τους έμεσους φόρους, δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, μια εισφορά να αποδώσει μια ειδική φορολογία μέχρι 100 ευρώ, ήτανε να αποδώσει μέχρι 100 ευρώ, εννοώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε από 100 μέχρι 500 ευρώ πάλι το πρόστιμο. Αυτό το μηδενίσανε. Σου λέει, έλα εδώ ρε φίλε, τώρα σου βάζεις 500
0: άρα,
1: ευρώ.
0: Με την πίεση που ασκείται, καταλαβαίνω ότι έρχεται διόρθωση των στραβών αποφάσεων.
1: Ναι, όχι όλα όμως, όχι όλα, γιατί... Βλέπετε ότι αν χρωστάω ένα ευρώ ΦΠΑ και τον δίνω καθυστερημένα, μου βάζει 500, μέχρι 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Nice.
1: Και το ένα ευρώ δεν το έχει μια μεγάλη επιχείρηση που διαχειρίζεται εκατομμύρια. Το έχει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς.
0: Nice.
1: Ή το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Nice.
1: Επίσης, στο φόρο εισοδήματος, παραμένει το 0 που το έχουν διορθώσει αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Εάν κάνω αρχική ή τροποποιητική δήλωση και είναι μέχρι 100 ευρώ το εισόδημά μου, δεν μου βάζει πρόστιμο, 0 το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι πάνω από 100 ευρώ, μου βάζει το πρόστιμο τόσο εισόδηματα, μέχρι 500 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό που διορθώσανε, και ευτυχώς το διορθώσανε, είναι για τους ανήλικους. Αν κάνει κάποιος δηλαδή μια δήλωση εισοδήματος για τον ανήλικο που έχει κάποιο εισόδημα, ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, του βάζανε πρόστιμο από 100 μέχρι 500. Δεν έχω ένα μωρό που κληρονόμησε μια περιουσία και έχει ένα ακίνητο, και του κάνει ο πατέρα του τη δήλωση και κάνει λάθο ο πατέρα του, του βάζανε 500 ευρώ πρόστιμο. Και είπε λοιπόν ο νομοθέτης εδώ, καλώς το είπε, πρόκειται και ανήλικο, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο αν γίνει καθυστερημένα, διότι μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Γιατί μπορεί να μην έχει και γονέα, δηλαδή να τον έχουν αναλάβει άλλοι, λίγοι, να μην έχουν πεθάνει οι γονείς του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνεση. Αυτό υποψιάζω.
1: Η σύνεση χρειάζεται και δεν η ανεγκεφαλία δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνεση χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η δαπάνη που καταβάλει ο εργοδότης για κάλυψη δαπανών νοσηλεία σε εργαζόμενο θεωρείται, λέει, εισόδημα για τον εργαζόμενο ή δωρεά, ή τι είναι τέλος πάντων?
1: Όχι, κοιτάξτε, αν αρρωστήσει ο ίδιος ο εργοδότης ή κάποιος γενικό πρόσωπο, προστατευόμενο βέβαια, έτσι,
0: ναι,
1: το, τότε μπορεί να πάει να πληρώσει αυτά τα διαφάνειες νοσηλεία.
0: Έξοδα νοσηλείας, ναι.
1: Ναι, ναι, και να πάρει τιμολόγιο να τα πάει στον εργοδότη. Αυτό δεν θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο. Θεωρείται δαπάνη όμως για τον εργοδότη.
0: Άρα μπορεί να τα δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι εισόδημα για τον εργαζόμενο.
1: Δεν είναι. Επίσης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή η κατευθείαν η κλινική των νοσοκομείων να στείλει στον εργοδότη
0: τα τιμολόγια για να τα πληρώσει.
1: Κατευθείαν τον εργοδότη. Και αυτό είναι, επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια είναι με δύο αποφάσεις από το Συμβουλίο του Επικρατείας, γίνανε νόμοι του κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι και αυτό. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά ήρθε όμως.
0: Ωραία. Εντάξει. Πάμε. Τόκι σε κοινό λογαριασμό. Πώς πρέπει να γράφονται, λέει, μας ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 15 Ιουνίου. Όχι, 15 Ιουνίου ή 15 Ιουλίου είναι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, πώς πρέπει να γράφονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων οι τόκοι σε κοινό λογαριασμό?
1: Οι τόκοι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ρυθμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών, κρεώνται προσυμπληρωμένα στην προσημειωμένη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους τους συνδικαιούχους. Δηλαδή, αν είμαι εγώ και εσείς σε ένα κοινό λογαριασμό, θα μας βάλει και στους δύο τον τόκο όλο. Δηλαδή, αν ο τόκο είναι
0: 1000
1: ευρώ,
0: ναι,
1: και ο ψάλτης και ο σημαίνος θα έχουν 100 ευρώ καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μα θα μου πεις, τροφοδότησε μόνο ο ψάλτης στο λογαριασμό, ας πούμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Α,
1: γιατί πρέπει μετά εσύ να το διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Στη δήλωση σας, κύριε Ψάλτη,
0: ναι,
1: και να το βάλετε στον εαυτό σας όλο και εγώ να το σβήσω. Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει και δύο το λογαριασμό, να βάλω εγώ το 60% και στο 40% όσο είχαμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό. Έτσι λέει. Γιατί αν το χρησιμοποιήσουμε μετά για να καλύψουμε τεκμήρια, εάν δεν έχουμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό με το κεφάλαιο, με πόσο που μπαίνει στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να έχουμε τους τόκους για να δικαιολογούμε τεκμήρια.
0: Μάλιστα, κατανοητό για αυτό.
1: Πρέπει να το διορθώνουμε δηλαδή αυτό εμείς κατά τη διάρκεια της δήλωσης, μέχρι 15 Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Προσυμπληρωμένα στοιχεία, λέει, των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Ποια είναι τα κύρια σημεία ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγχει?
1: Καταρχήν πρέπει να είναι οι τόκοι που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι φόροι που είναι από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις οι ίδιες.
0: Ναι.
1: Οι τόκοι οι φόροι για τους τόκους που,
0: ναι,
1: έχουμε, γιατί
0: ναι,
1: οι τόκοι έχουν,
0: ναι,
1: και πόρο 15%.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τα στοιχεία της κυρίας και της δευτερεύουσας κατοικίας ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι προσυμπληρωμένα όλα, τα δίδακτα των δυτικών σχολείων είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Είτε η λήψη δανείων, είτε η εξόφληση από πληρωμή δανείων, και αυτά είναι μέσα, γιατί πρέπει, είναι στοιχεία των αντικειμενικής δαπάνης αυτά.
0: Okay.
1: Οι αποδείξεις δαπανών που ξέρουμε όλοι πρέπει να μπαίνουν μέχρι 20.000 των υποψών,
0: mm-hmm,
1: και τα αξιατόμενα τέκνα. Αυτά όλα είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να
0: προσέχουμε.
1: Να προσέχουμε. Ναι, τώρα τα αεροπλάνα και αυτά δεν αφορούν
0: τα πάντα. Καλά, το αεροπλάνο. Εντάξει. Και οι πισίνες επίσης.
1: Όχι, αεροπλάνα πρέπει να το γράφει όμως.
0: Σωστό. Και τα σκάφη και τις πισίνες. Όχι σκάφη.
1: Όλα
0: και
1: τις πισίνες. Ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σεμίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Να είστε καλά. Θα τα πείτε με τον κύριο Γιαννίρη αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Ορεσημένη, ο άνθρωπό μα. Τι ήθελα να σα πω τώρα. Μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα. Μου λες, με αφορμή τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να κουβεντιάσουμε με την Ένωση Φωτοβολταϊκών για τις μπαταρίες. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κινητοποίηση, έχω ήδη μιλήσει να ξέρετε. Είναι η κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Και λόγω, λέει, των συνθήκων που υπάρχουν για τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν και δεν τους δίνουν κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα κατεβούν στο Υπουργείο τη Δευτέρα. Έρχονται με πούλμαν από διάφορες περιοχές. Και άλλοι εμπλεκόμενοι με τα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά και κοινότητες φωτοβολταϊκών. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και τα στοιχεία, έβλεπα και τον Νίκο το Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι τώρα κάπου στη Σουηδία, κάπου εκεί, που γίνεται, λέει, το συνέδριο των μεγάλων εταιριών ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχει, λέει, και η απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του αρμοδίου επιτρόπου της Κομισιόν για να μπει, λέει, η Ευρώπη στην πρίζα. Τώρα στην κρίση. Μέχρι τώρα δεν μπαίναμε στην πρίζα. Τώρα τρέχουμε να μπούμε στην πρίζα. Και να μην επενδύουμε, λέει, σε υδρογονάνθρακες και με αυτό και σε λιγνίτη και να αλλάξει η Ευρώπη κλπ. Όταν μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα αποφασίζουμε να κάνουμε μέτρα. Η Ευρώπη. Τη συζήτηση, τη δημοκρατία κλπ. Οκ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι δηλαδή να σας πω την αλήθεια και να φέρουμε και εμείς μπαταρίες όπως έχουν φέρει οι Βούλγαροι. Α, τώρα που είπα και τις Βούλγαρες, να μην το ξεχάσω, γιατί το πρωί λέω τα δικά μου τα ξέχασα. Στην κουβέντα που έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, χθες έμαθα με το Βούλγαρο ομόλογο του, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί ήταν και το εφτράπελο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Λοιπόν, μιλήσανε, λέει, και για την συνεργασία στα νερά. Με τους Βούλγαρους στα νερά δεν τα έχουμε βρει, να ξέρετε. Όσον αφορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε μια συμφωνία με τους Βούλγαρους να μας δίνουν ποσότητες νερού για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των αγροτών του Εύρου, δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Πληρώσαμε εμείς κάτι λεφτά για να μας στέλνουν οι Βούλγαροι νερά και τα χρησιμοποιούν, λέει, για την παραγωγή ενέργειας και μπλα μπλα μπλα κλπ. Οι Βούλγαροι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, που τους στείλαμε Patriot για να τους συνδράμουμε, που τους έχουμε στείλει αεροπλάνα για να τους συνδράμουμε κλπ. Να πεις, αν τα βάλουμε και με τους Βούλγαρους. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, καλή γειτονία, τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, έρχονται από εδώ, αγοράζουν στη Χαλκιδική, μου λέει ένα κολλητό μου να πούμε, έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική οι Βούλγαροι, λέει. Εντάξει, αλλά και πιο γενικά, τέλος πάντων, πολυλογία θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση θαλατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι λοιπόν και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, φίλοι ακροάτη. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Ιντερνετ έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ιντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, πολύ σύντομα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη,
2: πολύ
0: μας.
2: Σύντομα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προσέχουμε.
0: Αυτό το δεξιόστροφο ναι. Που βγάλει το σπίτι. Ναι,
2: την παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Δύο ρεύματα πλέον Κηφισού. Έφτιαξε όμως σχεδόν η κάθοδος της Μεσογείου. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν και είχε πρόβλημα. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση. Ο Καραμαγκάς, Καραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας διαφημίσει, γυρίζουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia.
0: Το ξέρετε ότι πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, που είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς οργανώσεις αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη με μέλη σε 115 χώρες, προσφάτως εξελέγει Έλλην. Ναι. Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων. Πρόεδρος, νέος πρόεδρος για 4 χρόνια, ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια.
15: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, γιατί 115 χώρες όλο τον κόσμο δεν είναι μικρή ιστορία. Λοιπόν, είχατε 2 ή 3 αντιπάλους, κύριε Καλογιαννάκη.
15: Έναν από τη Σουηδία,
0: ναι.
15: Ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια.
0: Α, και ήταν λέει λίγο μοιρασμένοι, μάλλον ψέματα. Η Ευρώπη λέει ήταν με τον Σουηδό και εμείς πήραμε λέει άλλες χώρες, σωστά?
15: Όχι, κερδίσαμε σε όλες τις Ηπείρους, απλά στην Ευρώπη ήταν αρκετά δυνατός.
0: Ναι.
15: Αλλά τώρα ψηφίζουν από χώρες όπως ας πούμε η Τζαμάικα, η Παπουά Νέα Γουινέα.
0: Εκεί είχαμε δύναμη λέει, μπράβο. Μπράβο.
15: Ναι, όχι, ήταν μεγάλη διαφορά γιατί κερδίσαμε σε όλες τις Ηπείρους.
0: Mm-hmm. 115 χώρες δεν είναι μικρή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία. Τι αλήθεια. Όχι.

0: τον ξέρουν ακόμα περισσότερο, τον πολιτικό μηχανικό τον ξέρουν ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Ο τοπογράφος συνήθως δεν έχει τόσο, ας πούμε, τον brand που χρειάζεται, παρότι είναι πολύ κρίσιμο σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, από τις πλημμύρες, από πάρα πολλά ζητήματα.
1: Μου λέγατε προθές και, μου λέγατε προθές και είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, μου λέγατε ότι εμείς εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο το κτηματολόγιο το χτίσαμε από την αρχή σε σχέση με άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο συνδράμει και ο τοπογράφος ως τοπογράφος, έτσι δεν είναι?
0: Είναι βασικός, το τοπογράφος είναι ο βασικός του κτηματολογίου. Δηλαδή, οι πρώτοι πρόεδροι και εδώ ήταν οι τοπογράφοι. Οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές χώρες. Είμαστε η τελευταία χώρα που έκανε αναπτυγμένη, που έκανε από την αρχή κτηματολόγιο. Από το μηδέν.
1: Ξεκίνησε να στήσει κτηματολόγιο.
0: Ακριβώς. Όλες οι άλλες είχαν και απλά το εκμοντερνίζουν, βάζουν πλέον εφαρμογές. Ας πούμε, το Ολλανδικό κτηματολόγιο, για παράδειγμα, όταν εμείς πήραμε το Παγκόσμιο Τραπέζι Δάνειο, είχε έρθει σαν σύμβουλος στην Ελλάδα.
1: Η προεδρία της θέσης που αναλάβατε για 4 χρόνια μπορεί να προωθήσει ελληνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο?
0: Εννοείται και ουσιαστικά ανοίγονται πόρτες και να δούμε και τι κάνουν ακόμα καλύτερα και πιο βαθιά και πιο... τι κάνουν άλλες χώρες τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
1: Επίσης να παρατηρήσω ότι ηλικιακά ήσασταν ο μικρότερος και ο νεαρότερος πρόεδρος που αναλαμβάνετε, σωστά?
0: Ναι, η περισσότερη Σουηδός... είναι γύρω στους 60.
1: Δεν λέω παιδί, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον πολλαπλό, να σας πω την αλήθεια.
0: Εγώ είμαι 42.
1: Εντάξει.
0: Άρα
1: νέα
0: είναι
1: γενιά.
0: Με τεράστια διαφορά.
1: Ναι, η επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά των τοπογράφων. Υπάρχει, κύριε Καλογιαννάκη, υπάρχει ενδιαφέρον για τη σχολή τοπογράφων στη χώρα μας, δηλαδή για να παραχθούν νέες γενιές συναδέλφων σας?
0: Υπάρχουν, γιατί φυσικά έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Έχει και ευρύ πεδίο, δεν είναι μόνο το χρηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί σε τεχνήσεις των ακινήτων, από διαχείριση έργων μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το blockchain και όλα αυτά και είναι τοπογράφοι, γιατί φυσικά. Έχουμε άλλη οπτική.
1: Ναι, είναι η βάση, τέλος πάντων, για κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία την επαγγελματική κάποιου. Κλείνοντας, να το πω και αυτό, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε ότι σας πιάσανε, ξέρω εγώ, από χώρες απίστευτες οι οποίες σας ζητούσαν συμβουλές. Δηλαδή από την Αφρική, από την Οκεανία, για πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα. Και εμείς, εντάξει, έχουμε μια μουρμούρα, τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, για την μεταβίβαση γνώσεων, μετάδοση γνώσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια ήμουν στην Γκάνα και σηκώθηκε ένας Γκανέζος, είχαν μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στην πόλη τους, στη βασική, στην πρωτεύουσα, και συζητάγανε πώς παιδιά το λύνετε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνατε? Παρότι είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι σε πολλές χώρες και όχι κοντινές, είναι πολλές φορές παρόμοια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα να ζητούμε λύσεις, πώς το λύσαμε αλλού, τι κάναμε,
1: για να εφαρμόσουμε
0: και εδώ πέρα.
1: Κύριε Καλογιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για την εκλογή. Θα τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος πλέον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτυχία ελληνική, μπράβο. Μ' αρέσει να παίζουμε και καμιά καλή είδηση που και που, γιατί μας πιάνει και λίγο η μαυρίλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας, τα μικρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Μετά τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα με ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη μας, αλλά. Ωχ, μάνα μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο

0: παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία, με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των κυκλών.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Τι ωραίο όνομα.
1: Δεν το προτιμάμε.
0: Περσεφόνη.
1: Η κόρη της θεάς Δήμητρας.
0: Γιορτάζει σήμερα η Περσεφόνη.
1: Το περιβάλλον υποτίθεται πως γιορτάζει σήμερα.
0: Καλά, επειδή εμείς λέμε τώρα όλο γιορτή είναι.
1: Το τραγούδι έχει σχέση με το περιβάλλον.
0: Χρόνια πολλά στους πατριώτες, χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Είναι η ημέρα του περιβάλλοντος. Αχ, εγώ πρωί πρωί μου χάρισε ιδέα, αχ, έτσι που ερχόμουν δικύκλος.
1: Θα τα πούμε μετά, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, γιατί έχουμε απευθείας σύνδεση
0: με τη Σκατήλα.
1: Ναι.
0: Στην αγκαλιά τη γη. Θεέ μου, λέω, τι μυροβόλο του. Τι μυροβόλο του.
1: Μυροβόλο νήσος.
0: Ακόμα την έχω σαν ρουθούνια μου τη Σκατήλα. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρη Περιβάλλοντος.
1: Καθιερώθηκε γιατί 5 με 16 Ιουνίου του 1972.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα.
0: Και είπανε, ας την κάνουμε τη Διεθνή Μέρα να την γιορτάζουμε.
1: Ναι. Ναι. Αλλά.
0: Αλλά.
1: Δεν μπορώ να πω ότι τα έχουμε πάει και πολύ
0: και
1: καλά.
0: Προσπαθούμε.
1: Από το 72 μέχρι σήμερα.
0: Προσπαθούμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Χρήστης, ο κλήρακος χθες, λέει, μα τιμά, λέει, που έχουμε κάθε χρόνο. Πέρασε, εντάξει, το θάψαμε 22.000 τόνους ανακυκλώσιμα. Μα τιμά, λέει, ο κύριος κλήρακος. Κλέαρχε, μπορώ εγώ να το επεκτείνω παλικάρι μου, γιατί εσύ είσαι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, είσαι ευγενικός άνθρωπος. Το θέμα είναι αν μας θυμάει μόνο ή ότι είμαστε πεντάβουδα. Γιατί 22.000 τόνοι είναι χρήμα. Το οποίο χρήμα, πρώτον το χάνουμε, δεύτερον το πληρώνουμε, εκτός και αν οι φορτηγάρες που πάνε κάθε μέρα στον Πόδωρα τις πληρώνει άλλους οι φορτηγάρες, τα καύσιμα, τα λάστιγα, τα εργατικά, τα αυτά, και σύνο το τρίτο ότι μολύνουμε το περιβάλλον, άρα το πληρώνουμε ξανά
1: με την υγεία μας. Μάλιστα,
0: το κάθε σπίτι έχει και έναν με καρκίνο μέσα, είτε έχει καρκίνο είτε τον έχει και το ξέρει εν δυνάμει. Εδώ στοιχείο. Τελειώσαμε αυτό. Το έχουμε αποδεχθεί. Έχει γίνει στοιχείο της καθημερινότητας. Πας στην νοσοκομεία στην Αθήνα και το που μπεις και διαγνώσεις ένα καρκίνο, λέει, αποτυχείο είσαι. Γιατί?

0: Ξεκινάμε δυναμικά, δυναμικά αδελφιά.
1: Καλημέρα κύριε Χρήση.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Μια που με πετύχατε στο αμάξι, γιατί πάω αργότερα σήμερα, να πούμε δύο πράγματα. Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, τα σκουπίδια, για να μην τα μπερδέψουμε λίγο, είναι 22.000 τόνοι που θάβονται. Μέσα σε αυτά υπάρχει μεγάλη ποσότητα ανακύκλωσης.
1: Α, δεν είναι τα ανακυκλώσιμα 22.000.
2: Όχι, 22.000 τόνοι είναι ένας τεράστιος αριθμός και φέτος θα πάμε για 25.000 τόνους, από ό,τι δείχνουν οι εκτιμήσεις.
1: Σκουπιδιών.
2: Και είναι και μεγάλος ο όγκος από τα ογκώδη. Έτσι, αυτό δεν έχει υπολογιστεί σε αυτό τον αριθμό.
0: Ναι. Είναι τεράστια τα νούμερα, πρόεδρε, τεράστια νούμερα.
2: Είναι τεράστιος ο αριθμός, ναι, είναι τεράστιος.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα διαχειριστούμε.
2: Πρέπει σε κάθε περίπτωση, διότι είναι οι ανάγκες τέτοιες πλέον της εποχής μας και υπάρχει μεγάλη ποσότητα πλαστικού. Και ξέρω, το πλαστικό είναι ότι χειρότερο αυτή τη στιγμή, δεν θα λιώσει ποτέ, τουλάχιστον για τα επόμενα 100-200 χρόνια. Οπότε πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον όσο περισσότερο μπορούμε. Τα παιδιά όμως είναι ευαισθητοποιημένα, δηλαδή από τις επισκέψεις στα σχολεία βλέπουμε ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
0: Όταν μεγαλώσουν, πρόεδρε μου, όταν μεγαλώσουν λίγο χαλάνε, όταν μεγαλώσουν. Γιατί και εσύ με παιδάκια συναλλάσσεσαι συνέχεια λόγω του... της εκπαίδευσης που παρέχεις.
2: Σίγουρα.
0: Μεγαλώνοντας
2: να πω, να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά το περιβάλλον, μια που είναι και η μέρα σήμερα και έχουμε 10 η ώρα και την εκδήλωση έξω από το Δημαρχείο και στην πλατεία Βουνακίου. Οπότε θεωρώ, ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Πρόεδρε, μιας που τηλεφώνησες, επειδή αυτό το οποίο μου λες εμένα μου αρέσει. Να... προσπαθήσουμε το περιβάλλον και λοιπά, αλλά μου μοιάζει και λίγο Πασόκ. Δηλαδή, ναι. Έκθεση ιδεών.
1: Γιατί έκθεση ιδεών, ναι. Η αλλαγή θα γίνει από τον καθένα μας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το αναγνωρίζω. Ο καθένας μας θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Ο Δήμος, πρόεδρε μου, τι προσπάθεια θα κάνει για να περάσει την ανακύκλωση καλύτερα, για να βελτιώσει τις συνθήκες. Εμείς για παράδειγμα βλέπουμε σπασμένους κάδους στους δρόμους, βλέπουμε φίρδι μίγδιν σε χαρτιά.
1: Εντάξει,
0: με πλαστικά.
1: Αυτό δεν πειράζει. Όχι, γιατί γίνεται διαλογή.
0: Θέλω να δω,
1: έτσι,
0: εσείς τι έχετε σε πολλά.
2: Κοιτάξτε, ναι. Όπως είπα και χθες, είναι οι κάδοι μπλε οι οποίοι υπάρχουν και συλλέγονται από την καθαριότητα. Και είπα ότι οτιδήποτε υπάρχει από σπασμένο κάδο, εμείς το φτιάχνουμε. Έχουμε κάδους δηλαδή αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε.
1: Άρα δεν σας ενημερώνουν από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όχι. Όταν υπάρχει ενημέρωση το κάνουμε άμεσα. Δεν είναι πρόβλημα. Εγώ όσον αφορά στην ανακύκλωση έχω κανονίσει φέτος να μπω στη διαδικασία να δουλεύω από αυτό το Σαββατοκυριακό και το βαν της ανακύκλωσης να γυρίζει 7 μέρες την εβδομάδα. Ώστε οτιδήποτε υπάρχει από ανακύκλωση, ακόμα και σε μπλε κάδους που είναι εξεχυλισμένοι, να το μαζεύει.
1: Να πω κάτι άλλο. Επειδή και χθες που μιλήσαμε είπατε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η αποκομιδή, την οποία αποκομιδή έχει επιφορτιστεί η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σωστά?
2: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα τα ανακυκλώσιμα να είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία αποκομιδής?
2: Θα μπορούσε, αλλά να θυμίσω ότι πέρσι που το συζητήσαμε κάποια στιγμή όταν είχαν έρθει οι κάδοι και είχαμε πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Να θυμίσω αυτή την...
1: Αντιδράσεις τι, επειδή θέλετε να το δώσετε σε ιδιώτες, εκεί ήταν
2: όχι,
1: η αντιδράση.
2: Όχι, δεν είναι θέμα. Όχι, δεν είναι απόλυτο ότι πρέπει να πάει σε ιδιώτη. Θα μπορούσε το απορριμματοφόρο, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά για την ανακύκλωση, να λειτουργεί σαν ξεχωριστή υπηρεσία του Δήμου. Δεν μίλησα εγώ για ιδιώτη.
0: Αντιδράσεις από πού, από εργαζόμενους?
2: Ναι, από εργαζόμενους, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι δεν βρίσκουμε οδηγούς. Είναι κάτι το οποίο το λέω καθημερινά. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε οδηγούς.
0: Ναι,
2: τεράστια έλλειψη.
0: Τεράστια.
2: Είναι ένα επάγγελμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα, στοιχείο πάνω τουλάχιστον. Και πιστεύω και γενικότερα. Ναι. Όταν δεν έχουμε οδηγούς, ποιος θα κάνει την αποκομιδή στο απορριμματοφόρο? Γι' αυτό δημιουργούνται και τα προβλήματα κατά καιρούς που δεν συλλέγονται οι κάδοι στην ώρα τους ή κάποιοι κάδοι θα πάνε όλοι μαζί και πλαστικό.
0: Πρόεδρε μου, έχετε αναρωτηθεί, με συγχωρείτε, θέλω να με ενδιαφέρει γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ όρημη σκέψη πάντα. Έχετε αναρωτηθεί ένας οδηγός, ας πούμε, απορριμματοφόρου, πόσα παίρνει το μήνα?
2: Όχι αρκετά χρήματα. Όχι αρκετά χρήματα για τη δουλειά την οποία κάνει.
0: Γιατί είναι και αυτό, καταλάβατε. Λέμε δεν έχουμε οδηγούς. Αλλά να σου πει και άλλο, εγώ ρε φίλε, δεν πάω με ένα χιλιάρικο. Δεν πάω. Από δεν πάει.
2: Ναι, αλλά τον μπλοκάρει το κράτος αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, όταν σου λέει ότι ο κατώτατος μισθός είναι αυτός και ότι με τις υπερορίες θα τους δώσεις αυτό, δεν μπορείς να δώσεις 3.000 ευρώ το μήνα.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά λέω να δούμε και το πρόβλημα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο η μία πλευρά.
1: Ναι, βέβαια. Πάντα υπάρχει.
2: Σωστά. Και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι 3-4 ώρα είναι στο δρόμο, έτσι.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να σηκώνεσαι και να ξέρεις ότι 3 ώρα θα είσαι στο δρόμο να κάνεις αποκομιδή, είτε σκουπίδια, είτε ανακύκλωση, είτε οτιδήποτε. Είναι πρόβλημα γενικότερο. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Εντάξει, Πρόεδρε μου, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Δηλαδή, ο άλλος σου λέει, ρε φίλα, πάω οδηγός. Δεν πάω όμως οδηγός να κουβαλάω παιδάκια στο νηπιαγωγείο.
1: Ούτε εκεί πάνε.
0: Σκουπίδια κουβαλάω. Λοιπόν, τα λεφτά αυτά δεν φτάνουν. Δεν πάω. Δεν έχετε δει εσείς ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος χρησιμοποιεί εργάτες έγχρωμους για την καθαριότητα? Με πειράζει εμένα. Μια πραγματικότητα είναι.
1: Έγχρωμους.
0: Βεβαίως. Ναι, πώς να το πω. Τους πω μαύρους θα μου πούνε.
1: Αλλοδαπούς.
0: Ρατσιστής.
1: Μη είμαι δαπούς.
0: Εντάξει. Αλλοδαπούς δεν σημαίνει. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν θα πει. Δεν είναι κακό. Είναι άλλο χρώμα το δράμα του. Τι είναι, κακό δηλαδή είναι. Αλλά θέλω να πω. Δεν υπάρχουν πλέον. Δεν πάει κανείς. Δεν πάει να μαζέψει. Στη Βιάλ πάνε και γυρεύουν να βρουν εργάτες. Το έχουμε κάνει, πάρει χαμπάρι. Τι συμβαίνει γύρω μας? Λοιπόν.
1: Απότομα μπήκαμε.
0: Ναι, από την πρώτη φορά
1: και σήμερα είναι και.
0: Να είμαστε γέροι.
1: Περίμενε, σήμερα είναι νεομάρτυρος Μάρκου του Ενχείου. Εκτός από των υπολείπων, δηλαδή ιερομαρτύρων Δωροθέου.
0: Μαρτύρησε.
1: Ναι. 10 μαρτύρων των Αιγύπτου, μαρτύρων Πλουτάρχου κλπ. Είναι και νεομάρτυρος Μάρκου του Ενχείου.
0: Σαν σήμερα, να ξέρετε ότι πέθανε μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας μεγάλος πνευματικός ηγωτής, ο Ζολώτας, Γιώργος Ζολώτας, ο οποίος γεννήθηκε στο νησί μας, στα Καρδάμιλια βασικά, το 1845, γυμνασιάρχης με μεγάλη πνευματική έτσι, μορφή, άφησε ένα πεντάτομο έργο, το οποίο είναι επανάληπτο, δεν έχει γίνει ανάλογό του, για την ιστορία του νησιού μας, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας. Έτσι, από τα λίγα που έχω διαβάσει, έβρισκα ένα κοινό σημείο του Ζολώτα με τον Μάρξ.
1: Μάρξ.
0: Ναι, ήταν και οι δύο ανεπρόκοποι. Με συγχωρείτε, έτσι, δεν θέλω να... Εισαγωγικά στη λέξη. Τι είναι ο ανεπρόκοπο? Ο Μάρξ έγραφε, τα πέταγε. Τα αφήνε εκεί, τα μόλαγε, τα μαζεύει η γυναίκα του. Και βγήκαν τα βιβλία του και την ταξιά του και το κεφάλι του Μάρξ. Ο Ζολώτας το ίδιο. Τα έγραφε, σε ένα σιρτάρι, απέγια. Τα μάζεψε η Εμιλία Ισάρου, η κόρη του, και έβγαλε τα βιβλία. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Τεράστιο πνευματικό πλούτο, αλλά καμία οργάνωση, μια τάξη μυαλού στο που βάζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό είχαν κοινά σημεία αυτοί οι δύο. Σε άλλο ιστορικό χρόνο ένας, άλλο μέγεθος το ένα. Απλά θέλω να πω, καμιά φορά τα παιχνίδια που παίζει έτσι η ζωή, ξέρετε πόσοι έχουν γράψει τέτοια πράγματα και δεν βρέθηκε εκεί να σας τα μαζέψει. Για βάλτε το κάτι να δείτε. Λοιπόν.
1: Διάλειμμα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Αν θα πάτε στο Παντοπολείο σήμερα να πάρετε χαρτιά υγείας, να πάρετε χαρτιά υγείας τουλίπα και κουζινόχαρτα τουλίπα και τραπεζομάντλα τα οποία είναι
1: χάρτο τραπεζομάντλα.
0: Χάρτο. Τι χάρτο ρε, μπούφα, από κάτω είναι νάιλον.
1: Πλαστικό, αλλά φεύγει το πλαστικό, μένει το χαρτί.
0: Α, τι χάρτο μαζί, είναι χάρτο πλαστικό μάντιλα είναι. Καλά το λέω εγώ.
1: Χάρτο τραπέζο μάντιλα.
0: Τέλος πάντων, αυτά που είναι πάνω ηχείο, δεν είναι που λείψει λείψει.
1: Άμα θες έχει τυχείο, άμα θες έχει τη μούρη σου, άμα θες έχει.
0: Μου, το έχω πει του Κώστα.
1: Τα μαύρα βόλια, άμα θες έχει.
0: Τα
1: δεν
0: μαύρα
1: ξέρω
0: βόλια.
1: Τι. Λέω, μια ιδέα.
0: Το μαύρο γυαλό, όχι τα μαύρα βόλια.
1: Εντάξει.
0: Τα βόλια υπηρεγούσι.
1: Ναι, άλλο πράγμα εννοώ.
0: Κάτι άλλο εννοούν οι υπηρεγούσι με το μαύρα βόλια. Λοιπόν.
1: Δυστυχώς δεν ο Κροατής που μας πήρε και από το πρωί μας είπε ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου. Δεν απαντάει για να...
0: Ωραία, δεν απαντάει, αν μας ακούει μπορεί να επικοινωνήσει. Εγώ θέλω να το βάλω το θέμα αυτό. Δεν ξέρω, μου πεις τώρα, ρε φίλε, βαρέθηκες να πω. Όχι, δεν βαρέθηκα. Πάμε παρακάτω.
1: Ο κ. Μανολάκης είχε πει όμως ότι...
0: Υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στοιχείο.
1: Αυτό τι σχέση έχει?
0: Σοβαρολογείς? Δηλαδή με συγχωρείς.
1: Οι ΟΣΜΕΣ είναι δικό της θέμα.
0: Δεν τα κατάλαβα.
1: Μα είναι βιολογικός. Είναι
0: τι,
1: δημοτική επιχείρηση. Είναι...
0: Και τι είπα θα πει δημοτική επιχείρηση.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι θα πει. Η υγειονομική υπηρεσία υπάρχει στον νόμο. Ρωτώ, εγώ υπάρχει.
1: Εντάξει, παθαίνεις κάτι, ρε παιδί μου, από τη μυρωδιά.
0: Α, δεν παθαίνεις.
1: Ξέρω εγώ, παθαίνεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Ρωτώ. Είναι υγιεινό για τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΧ? Που είναι όλο το οκτάωρο τους εκεί και μυρίζουν τη σκατήλα. Είναι υγιεινό?
1: Δεν το συνηθίζεις.
0: Για τους κατοίκους, παιδιά, μένουν άνθρωποι εκεί.
1: Άνθρωποι.
0: Έχει σπίτια.
1: Επιχειρήσεις.
0: Και μένουν οι επιχειρήσεις. Δουλεύουν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, στις επιχειρήσεις απέναντι. Δουλεύει κόσμος εκεί πέρα. Στην Ελλάδα δεν είναι μόνο περνάω και μου βρωμάει. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μόνιμα μέσα σκατήλα. Δεν θα πρέπει να δοθεί μια λύση?
1: Όχι.
0: Ωραία, η δημοτική αρχή, ξέρω εγώ, δεν μπορεί. Τι να πω, τι να πω, ρε παιδιά. Παρακάτω, δεν υπάρχουν υπηρεσίες που ελέγχουν την υγιεινή των συλλικών, των εργαζομένων, των κατοίκων που μένουν δίπλα. Δηλαδή πρέπει εμείς να φωνάζουμε κάθε φορά. Είναι υποχρεωμένη η ΔΕΙΑΧ να το λύσει. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Ή βγείτε μας, κάντε μας μια ενημέρωση. Η οποία να λέει, ξέρεις κάτι ρε φίλε, υπάρχει αυτή η ζημιά και θα φτιάξει μια εβδομάδα, σε μια μέρα, σε δύο μέρες. Όχι συγγνώμη, τσίτετε συγγνώμη εμείς το χέστη μου. Συγγνώμη δηλαδή, ξανά, να γίνει το χέστη μου ολοκληρωμένο. Βρωμάω τόπος.
1: Εντάξει, γίνεται μια στο τόσο μωρέ. Τώρα που θα γίνει τριτοβάθμιος ο βιολογικός θα σταματήσουν όλα. Αμφιβάλλω, αλλά
0: είναι. Η Δέσποινα Γεωργούλη που έχει τις ασφάλειες, έχει για τις ΟΣΜΕΣ.
1: Ασφάλεια για τις ΟΣΜΕΣ, δεν νομίζω.
0: Γιατί κατά της κατήλας. Να υπάρχει μια, αφού έτσι λέει εδώ. Λέει ότι πουλάει όλες τις ασφάλειες όλων των ειδών, όλων των εταιριών. Κυρία Δέσποινα, παρακαλούμε πάρα πολύ. Κοραεί 4 είναι το γραφείο της. Να πάμε από εκεί να μας πει αν μπορεί να ασφαλιστούμε έναντι των ΟΣΜΟΝ της ΔΕΙΑΧ, των μυροβόλων της νήσου. Έχει λέει συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και δεν κάνει μόνο, δεν συνεργάζεται μόνο με μία αλλά με όλες. Άρα προσαρμόζει την ασφάλεια την οποία εσύ ζητάς πάνω στις δικές σου ανάγκες και σου λέει αυτή η εταιρεία σου κάνει για σένα. Αυτή δεν σου κάνει. Δεν πουλάει μόνο μία ένα πράγμα. Καταλάβατε, είναι παντοπολείο δηλαδή. Δεν πουλάει μόνο κύμα, πουλάει όλα τα πράγματα. Συνεπώς. 690, 605, 14, 19 κυρία Δέσποινα, παρακαλούμε για την σκατήλα, αν υπάρχει ασφάλεια, να ασφαλιστεί ο τόπος, πώς θα γίνει.

0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα.
2: Μπίμπι.
1: Γιάννη, ηρέμησε.
2: Ναι.
1: Γιατί η κυρία Βουτιέρου τι σου λέει?
2: Μια χαρά με βλέπει. Ναι. Με βλέπει, μου λέει Γιάννη, σε κόβω, μια χαρά μου λέει.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι μια χαρά, γιατί πήγα να κάτσω σε μια πολυθρόνα με τεντωμένο πανί. Οπα. Και κόβηκε το πανί και κάτσα κάτω και έχω ραγίσει μόνο την ουρά λιγάκι. Τη λένε και κόκκιγα.
2: Έλα ρε παιδί μου, σοβαρά.
1: Αρχαία.
2: Τέτοια τύχημα ναι. Είχες.
1: Εντάξει, μπορώ όμως και βγάζω το σκύλο βόλτα και τα λοιπά. Και...
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, υπάρχει μια υπηρεσία της περιφέρειας,
2: ναι.
1: Η οποία λέγεται Διοικητικής Μέρημνας, ναι. Και Δημόσιας Υγείας και κάτι παραδιπλανά που πέρασπαντο δεν προλαβαίνουμε.
2: Σου διαφεύγω.
1: Τα μάθουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η οποία ήταν μέχρι πρότινος ικανή να σε γράψει όταν έβασε ένα γάδαρο να φέτα χόρτα.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα τους πήγα το νόμο που βγήκε και με το Σταύρο και από μένα παλιά με τον Κικίλια όταν είχε έρθει για τον Τζάκο σε ένα στρομύριο, mm-hmm. Και επιτρέπει πλέον την αντιπυρική βόσκηση.
2: Ωραία.
1: Βάλτε ένα γάδαρο εκεί απ' έξω να τρώει χόρτα, να έρθουν να γράψουν το γάδαρο και την οσμή.
2: Μάλιστα.
1: Τι άλλο να πω τώρα.
2: Δύναμη, δύναμη.
1: Υπάρχει υπηρεσία
2: πάντως.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο,
2: ρώτησα.
1: Το κολέγιο είναι.
2: Ναι, μπράβο. Θα το κάνουμε σήμερα. Θα τους πάρουμε. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε καμιά ανησυχία, ρε παιδί μου.
1: Έχουν, αλλά ξέρεις τώρα, άμα είναι δήμος, ΔΕΙΑΧ, αυτά. Δεν έρθουν. Άμα είναι ιδιώτης, τον κόβω με το αυτό. Πώς το λένε.
2: Ναι, ναι.
1: Το υπόλοιπο που
2: μου σημαίνει. Το υπόλοιπο της ουράς. Το μαλακό.
1: Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, Δήμη, καλημέρα.
3: Είπε τη λέξη Σταύρο, δεν είπε?
0: Νομίζω.
3: Ο Σταύρος έκανε χθες ερώτηση στη Βουλή.
0: Για ποιο θέμα?
3: Για το θέμα του δημόσιου κταίου.
0: Τι, έχουμε και... ιδιωτικό. 22-71-08-19-19.
3: Ούτε ρε Σταύρο, ορίστε, ιδιωτικό έχει. Τι θέλει.
0: Βέβαια δεν περνάνε τα φορτηγά, γιατί τα φορτηγά περνάνε μόνο και τα λεωφορεία μόνο από δημόσιο. Αλλά εμείς έχουμε το ιδιωτικό.
3: Να το Σταύρο.
0: Εμείς το θέμα μας το έχουμε λυμμένο.
3: Τροπολογία στη Βουλή, Σταύρο. Τροπολογία στη Βουλή. Όπου δεν υπάρχει δημόσιο κταίο, να πηγαίνει το ιδιωτικό.
0: Θέλει άλλο εξοπλισμό προφανώς.
3: Ας του πούνε το ανθρώπινο να πάρει εξοπλισμό. Ξέρω εγώ τι να δεν συμφέρει να πάρει. Ας τον αφήσουν να επεκταθεί και στα φορτηγά και στα. Ας μετακομίζει εμείς υγείως. Επειδή η περιφέρεια του μαγαζί το κλείζε. Γίνεται κύριε Μουτζούρη το κταίο το δημόσιο της Μυτιλίνης να έρχεται στοιχείο να μετακομίζει? Είναι μετακομίζει υγείως εκεί. Πήγαμε που πήγαμε όλες οι υπηρεσίες. Τις προστάμενες αρχές στη Μυτιλίνη και γίναμε παράρτημα. Πώς θα γίνει δηλαδή, για πείτε μας. Εκτός και αν το δημόσιο κταίο γίνει και αυτό, όπως ο πυροσβεστικός σταθμός που θα κάνει μαλαφής στα Καρδάμιλα.
0: Ο πυροσβεστικός σταθμός.
3: Ναι.
0: Μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Εντάξει, βάλε τέλος, αρχή Σεπτέμβρη, εν πάση περιπτώσει.
3: Γιατί. Πιανού Αυγούστου.
0: Του 2026. Ολοκληρώνεται η μελέτη.
3: Α, η μελέτη! Εντάξει!
0: Ναι. Ναι. Και μετά υπάρχει ναι. Χώρος δίπλα στο ναι. Δημοτικός χώρος.
3: Ναι.
0: Δίπλα στο. Κοντά, εν πάση περιπτώσει, στο Δημοτικό Θέατρο
3: ναι.
0: Καρδαμήλων.
3: Ναι.
0: Στο ανοιχτό. Ναι. Και θα χτιστεί.
3: Όχι. Με συγχωρείς.
0: Ναι.
3: Ο Δήμαρχος είπε.
0: Η μελέτη ολοκληρώνεται. Και μετά ψάχνουν, μπορεί να βρουν και δωρητή.
3: Μπράβο. Ή θα χτιστεί από το δημόσιο.
0: Ναι, ή θα χτιστεί από ιδιώτη.
3: Ναι. Ή από ιδιώτη.
0: Ή από ένα κορόιδο.
3: Ή προκάτ.
0: Το πιθανότερο.
3: Εγώ λέω αντίσκηνα. Κάνει, έχει κάτι ο στρατός.
0: Γιατί τι σε πειράζει το προκάτ, μια χαρά είναι.
3: Να, έχει κάτι ο στρατός. Τεράστια.
0: Παιδάκι μου, στα Καρδάμιλα είναι. Στα Καρδάμιλα δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους ένα πυροσβεστικό σταθμό. Έλεος.
3: Αλλά επειδή καταλάβατε, ο Δήμαρχος λέει ή θα γίνει έτσι, ή έτσι, ή έτσι, ή έτσι. Δηλαδή πολλά. Διαλέγεις και παίρνεις. Άμα δείτε σταθμό να με χέσετε. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Έλα, βρε παιδάκι.
3: Κολλάει με το βιολογικό. Κολλάει με το βιολογικό τώρα αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί και η περιφέρεια λέει, ψάχνει να βρει, λέει, πού θα πάει να κάνει το δημόσιο το κτεπού.
0: Αφού είπανε τελικά ότι τα βρήκαν με τη Μητρόπολη και θα επισκευάσουν το υπάρχον. Αυτό το τελειώσαμε. Δεν ψάχνουμε πια για καινούριο.
3: Άμα το τελειώσαμε τέλος Ιουνίου. Που...
0: Θα δώσουμε άλλη μια παράταση.
3: Α,
0: μια παράταση της παράτασης.
3: Ο Σταύρος λοιπόν ρωτάει τον Υπουργό. Του λέει, δεν μου λες, του λέει, του Υπουργού. Έχουμε την ερώτηση στη Βουλή, την οποία την έκανε χθες ο Μιχαηλίδης. Την έχουμε δημοσιεύσει. Δεν μου λες, του λέει, τι γίνεται με την ασφάλεια των οχημάτων. Πέρα από το ότι δεν έχει η περιφέρεια δημόσιο κτώ. Τι κάνουμε, λέει, με αυτό.
0: Ας πάνε αλλού.
3: Έτσι γυρίζουν τα αυτοκίνητα.
0: Των μεταφορικών εταιριών μπορούν να περάσουν αλλού. Ας πάνε και τα λεωφορεία. Εξάλλου σε λίγο λεωφορεία δεν θα έχουμε, οπότε δεν μας απασχολούν.
3: Μπράβο. Μη σκάμε τώρα, μη σκάμε.
0: Ήδη τα υπεραστικά είναι σήμερα
3: 298. 298.
0: Την Κυριακή, μεθαύριο θα είναι 300 μέρες.
3: Και ταυτόχρονα είμαστε, πώς του μηνός, 5 έχουμε σήμερα.
0: 5.
3: 25 μέρες ακόμα και δεν θα έχουμε ούτε αστική συγκοινωνία, ούτε αστικά λεωφορεία.
0: Και θα είμαστε, θα έχουμε μια πρωτιά,
3: μια
0: πανελλαδική.
3: Αυτό, πρώτη των πρώτων.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούτης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, ο δήμαρχος Χιού, Γιάννης Μπαλαφής, προσπάθησε χθες ο άνθρωπος να μιλήσει για το αυτονόητο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο πλέον στις ημέρες μας, αυτή η λέξη. Έτσι. Αναφέρομαι στις διαμαρτυρίες των ιδεολειπτικών.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δίκιο και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Και των οχάδων. Οι οχάδες είναι αυτοί που λένε όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, οι ιδεολειπτικοί και οχάδες. Τώρα εσύ πες ότι δεν είναι την άλλη άποψη, δεν με πειράζει εμένα. Έτσι καλύτερα με τον Τσίπρα.
1: Δεν είμαι με τον Τσίπρα. Υπάρχουν. Ναι. Πώς το λένε. Υπάρχει δίκιο και στη μια πλευρά και στην άλλη. Υπάρχει δίκιο στην πλευρά που λέει ότι το γεγονός πως ανοίγουμε συγκεκριμένες ώρες και μέρες πια στην εποχή μας είναι παροχημένο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων, λέω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το άλλο που λέει να τηρείται η εργατική νομοθεσία.
0: Ωραία. Ποιος
1: και κάποιος πρέπει να έχει ελεγκτικό μηχανισμό.
0: Να τον έχει.
1: Δεν τον έχει όμως.
0: Να τον έχει.
1: Δεν τον έχει όμως.
0: Αυτό να απαιτήσουμε. Να απαιτήσουμε.
1: Μα δεν λένε όχι σε αυτό κανένας.
0: Πώς δεν λέει όχι σε κανένας.
1: Λέει κανείς να μην έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό.
0: Όχι,
1: το θέμα
0: όχι.
1: Είναι πώς τον έχουμε.
0: Άκου.
1: Τον έχουμε.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Στο μεταξύ, γιατί ξέρεις τι σου λένε και οι άλλοι οι επιτίδοι, μέχρι να βγάλουν αυτοί οι ελέγχους, κάτσε εγώ να εκμεταλλευτώ όσο μπορώ τον άλλο.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν κάνουνε. Αυτό δεν κάνουμε.
0: Ο Έλληνας το έχει. Πρέπει να ξεκινήσουμε, εγώ τι πιστεύω, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή ενός προβλήματος. Ποια είναι η αρχή? Η αρχή είναι ότι έχουμε το Μάιο μήνα, μόνο το Μάιο μήνα, 13.500 Τούρκους. Αυτοί οι παιδιά πρέπει να φάνε, πρέπει να εξυπηρετηθούν ή πρέπει να πηγαίνουν στα περίπτωτα να παίρνουν κρουασάν?
1: Καλά, για να φάνε, για να εξυπηρετηθούν, για να κάνουν τα βασικά πράγματα, υπάρχουν καταστήματα ανοιχτά όλες 24 ώρες.
0: Δεν υπάρχουν. Ο εμπορικός σύλλογος κατέθεσε ένα αίτημα στο δήμαρχο και του λέει θέμενα.
1: Για τα καταστήματα της προκυμαίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και, τα καταστήματα
0: της προκυμαίας. Και τι είπε ο Μαλαφής, κι άλλοι να μου έρθουν λέει και να μου το πούνε. Επαγγελματίες εννοείται, εγώ θα έκανα πίσω το αίτημα διότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Τώρα,
1: όχι, δεν πάει επαγγελματίας μεμονωμένα.
0: Ο σύλλογος πάει.
1: Εμπορικός σύλλογος.
0: Τώρα, πρόσεξε. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Αν κάποιος δουλέψει Κυριακή ή δουλέψει αργία, πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία.
1: Να αμυφθεί με αυξημένο ημερομίσθιο.
0: Βεβαίως.
1: Να πάρει ρεπό.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μα αυτό.
1: Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος.
0: Να μην μου λέει.
1: Μα ήδη. Ήδη
0: ναι.
1: Δουλεύει ο άλλος Σάββατο βράδυ,
0: ναι.
1: Δεν τον πληρώνει, δεν του δίνει ρεπό.
0: Να μην δουλέψει.
1: Μα τον απολύει μετά.
0: Να τον καταγγείλει. Από πώς θα γίνει, κάτσε, περίμενε. Όχι όλα δικά μας. Οι εργαζόμενοι λοιπόν έχουν αιτήματα που πολύ καλώς τα απαιτούν και πρέπει να εφαρμόζονται. Ο άλλος όμως σου λέει, εγώ θέλω να δουλέψω, ρε φίλε. Έχω δουλειά αυτή την περίοδο. Να μην δουλέψω. Να δουλέψεις, φίλε μου, να βγάλεις λεφτά. Να εξυπηρετήσεις κόσμο.
1: Να πληρώσεις και το προσωπικό.
0: Σωστά. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα κάνουμε και τα δύο. Άμα όμως ξεκινάμε, όχι, δεν ανοίγεις, τι θα πει δεν ανοίγω, ρε. Τι θα πει δεν ανοίγω, δεν έχω δουλειά. Απόξω περιμένει ο πελιάτης, δεν ανοίγω το μαγαζί μου. Κατρελαθούμε δηλαδή. Πάλι όμως, όταν ανοίξεις, θα πληρώσεις. Δεν γίνεται να ανοίγεις τσάμπα ή να λέω στο εργαζόμενο, έλα μωρέ, έλα μια Κυριακή. Όχι, έλα μια Κυριακή. Την Κυριακή ο άλλος να ξεκουραστεί. Να πάει στο χωριό του, να πάει σπίτι του, να σάνει λίγο, να την οικογένειά του. Όταν λοιπόν πληρώνει να εργαστεί, να τον πληρώσεις αυτό που λέει νομοθεσία. Και ο υπόπτης εργασίας να ελέγξει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα ελέγξει?
0: Γιατί δεν υπάρχει υπόπτης εργασίας.
1: Προλαβαίνει.
0: Μια χαρά προλαβαίνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μια χαρά.
1: Αυτό το λες εσύ. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι.
0: Κοίταξε. Υπάρχει και ένα αίτημα αυτής της υπηρεσίας να διευρυνθεί. Καμία αντίρρηση. Εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει δουλειά, να αποκτήσει και αυτή πιο πολύ προσωπικό. Όχι όμως να λέμε δεν θα δουλεύουμε.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Αλλά πρέπει να δουλεύουν και τα δύο μέρη.
0: Πολεμάει,
1: το καταλαβαίνεις, ε?
0: Ωραία.
1: Γιατί αν τώρα μόνο ανοίγουμε, δεν λύνουμε το πρόβλημα.
0: Μα δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να λυθεί με το μόνο ανοίγουμε. Πρέπει να πληρώνουμε κιόλας.

0: Θα κάνουμε μία παρένθεση σε αυτά που λες. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί έψαχνα και πριν τον κύριο Κοντό. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Το μικρό σας.
1: Ματθαίος.
0: Ματθαίος.
2: Ματθαίος Κοντός. Ναι, κύριε Κοντέ.
0: Κύριε Κοντέ, πού μένετε?
1: Μένω στην περιοχή του αεροδρομίου, στην οδό Ιωάννου Χρήστου.
2: Ωραία.
1: Του εργοστάσιο του Κυριακίτσι.
0: Μάλιστα. Είστε μόνιμος κάτοικος δηλαδή?
1: Βέβαια, ναι.
0: Πολλά χρόνια, να φανταστώ.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Κύριε Κοντέ, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή εκεί. Είστε μέσα στον κάμπο.
0: Μέσα στο αεροδρόμιο. Ναι.
2: Βλέπετε, όχι, εντάξει, έχει τα κακά του, ότι ακούει το αεροπλάνο να μα κατεβαίνουν, αλλά είναι μια περιοχή που έχει πράσινο, έχει λουλούδια, είναι ωραία, εντάξει.
0: Και μυρωδιές ωραίες.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Δηλαδή.
1: Η κατάσταση με το βιολογικό είναι αφόρητη. Ανάλογα με την φορά του ανέμου, έρχεται μια οσμή η οποία είναι αποπνιχτική. Δηλαδή δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα στο σπίτι αν τα πορτοπαράθυρα είναι ανοιχτά.
0: Αυτό συμβαίνει συχνά.
1: Το τελευταίο καιρό, ναι. Είναι τώρα εδώ και κάποιες μέρες. Διάβασα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και ότι ελήθηκε κτλ. Ήθελα λοιπόν να διαμαρτυρηθώ για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι.
2: Κύριε Κοντή, έχετε υπολογίσει ότι μπορεί να κάνει κακό στην υγεία σας?
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, υπάρχουν μικρά παιδιά και τα λοιπά, ας πούμε, τα οποία εισπνέουν αυτές τις οσμές. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να τα δει. Δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές, ίσως όπως λέτε κι εσείς, να υπάρχει και πρόβλημα στο θέμα της υγείας. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι σε μια ζημιά κάτι μπορεί, αλλά είναι τώρα πόσες ημέρες.
0: Έχει ξανασυμβεί άλλες φορές, άλλα χρόνια?
1: Έχει ξανασυμβεί, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως έχει ξανασυμβεί. Επανειλημμένος.
0: Επανειλημμένος.
1: Θέλω να σας πω ότι προχτές ήμουνα στο Βαρβάσι και ερχόταν η οσμή εκεί, στο ποταμό, στον Παρθένη. Ήμουνα συγκεκριμένα εκεί που είναι το νερό.
2: Είχε χινοτιά.
1: Κάποιες φορές ερχόταν η οσμή εκεί.
2: Είχε χινοτιά.
1: Αφού πάει... Είχε χινοτιά, ακριβώς. Εξαρτάται από τη φορά του ανέμου.
0: Αφού πάει στην Ευαγγελίστρια, θα πάει στο Βαρβάσι.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό ήθελα να πω.
2: Εντάξει,
1: είναι ένα πρόβλημα.
2: Μάλιστα, κύριε Κοντέ.
1: Σοβαρό.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σε μια ωραία περιοχή όπως είπατε εσείς και να αναγκάζεσαι να είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, ας πούμε, σαν τον ποντικό, για να μην μπαίνει μέσα η οσμή και πάθεις κάτι. Για όνομα του Θεού. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Ξαναλέμε. Υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι αρμόδια.
2: Δεν ξέρω. Ωραία. Ο παπάς. Ο παπάς της Βάρκινας. Όχι, ο αναλόγος που θα μυρίζει η σκατήλα. Γιατί άμα είναι από εκεί, ο βοριάς, θα πρέπει να πάει ο παπάς στο Θημιανό. Πάει ένας ιερέας. Άμα δεν υπάρχει πρόβλημα, να το λύσουμε έτσι. Κάντε κάτι, κύριοι. Ή βγείτε και πείτε. Υπάρχει πρόβλημα, θα το λύσουμε σε 15 μέρες. Ή βγείτε και πείτε. Δεν θα έχουμε βιολογικό.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Πώς δεν γίνεται?
0: Ξαναγυρνάμε
2: στους βόθους. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά?
0: Δεν γίνεται
2: αυτό. Μα δεν γίνεται και να βρωμάει ο τόπος.
0: Εντάξει, κάποιες μέρες είναι. Κάνε υπομονή. Σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
3: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα Χίος, να θυμίσω ότι το Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του και έχει μία επαιτειακή συλλογή με εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 60%. Η συλλογή αυτή είναι σε είδη καθιστικού υπνοδωματίου τραπεζαρίας.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα κρεβάτια. Βλέπω εδώ το κρεβάτι Beverly με διπλό ανατομικό στρώμα με σύστημα στήριξης 5 ζωνών, pocket springs, βαμβάκι και μαλλί. Αυτό δεν είναι κρεβάτι, είναι στρώμα, συγγνώμη. Το στρώμα Beverly από 600-329 ευρώ και παίρνεις μαζί και το κρεβάτι Virgin που είναι διπλό, για στρώμα διπλό δηλαδή. Με 700, από 729 έχει 349, άρα με 700 ευρώ χοντρικά παίρνεις και κρεβάτι και στρώμα.
1: Και τελατήρια μαζί.
0: Εννοείται. Με 52% έκπτωση διατίθεται το κρεβάτι, με 45% έκπτωση το Beverly στρώμα της Serta. Αν θέλεις παίρνεις και ένα κομωδίνο μελαμίνης με γεωμετρική βάση και όψη ιδρυός, που από 149 έχει μόνο 115 ευρώ.
1: Έτσι. Απολαύστε τα τώρα, να ξαπλάτε.
0: Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο, το εντός της Χίου, που διαθέτει αυτή την επαιτειακή, ξαναλέμε, συλλογή του εντός.

0: Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο θα γίνει την Κυριακή. Συγγνώμη. Θα μπέλεψα τώρα εγώ. Την Πέμπτη.
1: Κάτι πολύ ωραίο θα γίνει την Πέμπτη.
0: Ναι, την Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα μας δείξουν, θα μας δείξουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε με αρχιτέκτονες για το υφιστάμενο κτίριο.
1: Α, το Καράδιο.
0: Το Καράδιο. Το νεοκλασικό κτίριο, πώς ακριβώς θα γίνει το συγκρότημα αυτό από το Πανεπιστήμιο.
1: Ποιος θα το κάνει? Δηλαδή θα δώσει η πολιτεία λεφτά για να το κάνει το Πανεπιστήμιο, ε?
0: Το Πανεπιστήμιο κάνει τον διαγωνισμό.
1: Τον έκανε το διαγωνισμό. Μετά
0: θα πάρουμε
1: ένα. Μετά είμαστε πτωχοί.
0: Θα βγάλουμε το δίσκο.
1: Πτωχοί το πνεύμα.
0: Και θα πούμε, έλα κύριε. Ό,τι δείξει.
1: Μήπως το Πανεπιστήμιο να κάνει κάτι ανάλογο και για τα ταμπάκικα. Λέω
0: το νεοκλασικό, το κτίριο, το άλλο.
1: Δεν είναι το Πανεπιστήμιο το άλλο.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Είναι του Δήμου δίπλα.
0: Μπράβο. Που έχει βάλει και μια πινακίδα.
1: Ότι το μελετά η Τριήρης Αναπτυξιακή.
0: Η Τριήρης. Λοιπόν, με καμιά βάρκα έχει να τα βάλουμε μέσα. Γιατί η Τριήρης πια δεν πάει. Η Τριήρης.
1: Η Τριήρης είναι.
0: Λοιπόν, εκεί. Ένα ρήπιο λοιπόν. Εκεί. Ένα ρήπιο. Το νοσοκομείο λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω εκεί που είναι τα ποντίκια. Σε μέγεθος γάτας. Πόσες μέρες το λέμε τώρα, 4 μέρες.
1: Τώρα πώς τα κολλάς όλα μαζί.
0: Πώς δεν κολλάνε. Δεν μπορεί να πρέπει να τα κάνει πέρα, λέμε πάζα. Μπάζα, σκουπίδια, βρώμα, λισοδία, ψοφίμια.
1: Έλα, βρε,
0: όλα αυτά, όλα αυτά στη Μιχαήλ Λιβανού. Όλα αυτά ένα δρόμο μετά το λιμάνι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλουμε τουρισμό, θέλουμε κόσμο. Μένουν και εδώ μόνιμοι άνθρωποι, κάτοικοι που είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Και εδώ. Έχεις να κάνεις με υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να φροντίζουν αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω τώρα εγώ, το νοσοκομείο δεν μπορεί να φτιάξει το κτίριο ιδιοκτησίας του. Δεν μπορεί ρε φίλε, είναι νεοκλασικό, θέλει συντήρηση, θέλει πολλά λεφτά, δεν μπορεί. Το αντιλαμβάνομαι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί και να αξιοποιήσει την περιουσία του, είναι ανεπρόκοπο, δεν μπορεί. Όμως δεν μπορεί να πάει να πάρει τα μπάζα που εκείνο δημιούργησε. Όμως δεν μπορεί να πάρει τα σκουπίδια. Όμως δεν μπορεί να αφαιρέσει τη μόλυνση. Η υπηρεσία υγιεινής περιφέρειας περνάει από την Μιχαήλ Λιβανού. Το βλέπει το κτίριο. Βλέπει τον αύριο χώρο γεμάτο με σκουπίδια και μπάζα και ψωδίμια. Το βλέπει. Ότι έχει μαγαζί υγειονομικό απέναντι το βλέπει. Ότι έχει πάνω ενοικιαζόμενα το βλέπει. Γιατρός να κάνω δολή, θα κάνω.
1: Παύση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πατάς, μου λέει Γιάννη, από θέμα φρένου και θα ξενεί. Δεν το καργάρεις πολύ. Εντάξει. Γεια. Ναι. Αχ, τι ωραίο αυτό. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Α, πάει πάτω εδώ αυτό. Παρασκευή, σήμερα είναι εδώ. 7,5 εκατομμύρια. Πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Αυτά είναι.
0: Α, τι ωραίο. Με τίτλο Οδός Ονείρων. Μπράβο ρε παιδιά. 7ο Δημοτικό Σχολείο.
1: Και προλαβαίνετε.
0: Προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε να πάτε διαγωγή.
1: 3 λεπτά έχουν απομείνει. Να πάρετε τηλέφωνο να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση.
0: Πού?
1: Για την αυριανή παράσταση 9 το βράδυ στο Ομήριο. Check-in για 2 με τον Κώστα Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού, αν δεν κάνω λάθος. Μην κάνω λάθος το όνομα βασικά.
0: Ο Καζάκος είναι ο ηθοποιός του, ο γιος του.
1: Ο γιος του Κώστα Καζάκου είναι Κωνσταντίνος Καζάκος κι αυτός, ναι. Ιωάννα Πηλιχού, καλά το είπα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Αν θα πάρετε
1: μια κωμωδία, μια παράσταση αύριο.
0: Ορίστε.
1: Προλαβαίνετε μια διπλή πρόσκληση.
0: Χτυπάνε τηλέφωνο, σήκωσε.

0: Το λοιπόν έχουμε μία ακροάτρια. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Με λένε Ειρήνη Παλαβίδου και τις προσκλήσεις για το ομίριο.
0: Ωραία. Το όνομά σας θα είναι αύριο στο Ταμείο του Ομιρίου, έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Οι γυναίκες, ρε παιδί. Και πάνω στο ραδιόφωνο και πάνω στο τηλέφωνο. Μα ταυτόχρονα.
0: Τι να γίνει.
2: Άλλος. Αν έχω μάλλον.
0: Τη δώσαμε τη διπλή πρόσκληση.
2: Από εμάς.

0: εντάξει, γιατί τι δώσαμε τελείως. Λοιπόν, χάρηκα χθες που άκουσα τον κύριο Παντελίδα, τον αντιδήμαρχο, πολύ το χάρηκα, ο οποίος είπε ότι το Σεπτέμβρη τα παιδάκια των νηπιαγωγείων εκεί.
1: Δύο νηπιαγωγεία. Έβδομο και ενδέκατο.
0: Έβδομο και ενδέκατο.
1: Έχουμε στο μεταξύ παιδάκια, για να πάνε στα νηπιαγωγεία.
0: Τα σχολεία αυτά υπάρχουν και το 7ο και το 11ο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Νοικιάζουν εκεί στις φυλακές. Τα παιδιά λοιπόν του 7ου και του 11ου θα μπορέσουν το Σεπτέμβριο να πάνε στο νέο του σχολείο.
1: Μπράβο.
0: Ή να δικαιωθώ εγώ, κύριε Παντελίδα, που έλεγα τότε που ο Βουρνούς είχε ξεκινήσει, λέω, τα παιδάκια που πάνε τώρα θα είναι φαντάρι. Να το. Πόσο πέρασε. Πόσο μας θυμά αυτό το πράγμα, μας τιμάει να βγαίνει ένας δήμαρχος, να βγαίνει μετά ένας άλλος, να βγαίνει ένας άλλος, άλλος.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν
0: είναι
1: αυτά.
0: Πέντε, αυτά είναι οι πενταετίες.
1: Όχι, ήταν μια πενταετία και τώρα είμαστε στα δυόμιση.
0: Δηλαδή από την ώρα που το.
1: Πέντε και τέσσερα, εννιά και δύο, εντεκάμιση. Εντάξει.
0: Δηλαδή, φοβερό. Πιο γρήγορος πεθαίνεις, δηλαδή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Ρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
10: House.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Χάος!
11: Μπάχαλο, χάος!
10: Χάος!
11: Χάος!

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Παρασκευή ξεκινάει σήμερα. Είναι 5 του Ιούνιου. Έχουμε μπει για τα καλά δηλαδή, μέσα στον Ιούνιο, μέσα στο καλοκαίρι. Η καθημερινή μας πρωινή εκπομπή είναι εδώ και σήμερα συντροφιά. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ημέρας μας. Μπορεί να μας ακούτε και το βράδυ, έτσι, οπότε καλησπέρα. Το φρέσκο, το, πώς το λένε, το φρεσκομαγειρεμένο είναι τώρα το πρωί. Του απογεύματος είναι... του απογεύματος είναι σε μαγνητοσκόπηση, πώς το λένε, έτσι.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε βέβαια και για τη μεγάλη εβδομάδα που έρχεται. Από αύριο μέχρι και τις 12 του μήνα το νησί μας καλωσορίζει ένα μεγάλο γεγονός τεχνικής κολύμβησης. Είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα γίνει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Θα είναι 22 χώρες, 250 αθλητές, κολυμβητές, προπονητές. Καταλαβαίνετε, θα γίνει εδώ την Κυριακή θα είναι πολύ ωραία η παρέλαση που θα γίνει στο λιμάνι από το Χανδρί. Όλο το λιμάνι παρέλαση, αθλητές, όλη η ομάδα αυτή. Μετά θα πάνε στην πλατεία, παρουσιάσεις των ομάδων, σημαίες, χορί, χαμός. Βέβαια, δεν θα μπορούσα να λείπαμε εμείς έτσι το... Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρι. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα. Ο Νοτιάς κράτησε. Εμείς τον περιμένουμε, θα πάει να φύγει σήμερα. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία θα κρατηθεί ωραία, μια χαρά, σε χαμηλά ή μάλλον σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. 23, 24. Από αύριο είναι που μας δίνει πολύ μεγάλη, έτσι, του παίζει προς τα πάνω θερμοκρασία. 28, 29, 30. Όρεξη να έχεις δηλαδή, έτσι. Και γυρνάνε και σε βοριάδες οι ανέμοι. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε απελευθέρωση των περιοχών Ευαγγελίστρια, περιοχή του γηπέδου, η ευρύτερη περιοχή, έτσι, εκεί γύρω από το γήπεδο, το μουσείο. Όταν γυρνάει ο άνεμος σε νοτιά, είναι οι περιοχές που έχουν τη μεγάλη φόρτιση από θέμα, πώς να το πω επιστημονικά, σκυλοβρομίασης. Ναι, έτσι ακριβώς. Σκυλοβρομίαση. Είναι από την είσοδο της πόλης μας, από την μία από τις εισόδους μας. Η μία είσοδο είναι το λιμάνι, η άλλη είσοδο είναι το αεροδρόμιο. Η μία είσοδο κάτι βρωμά στην πόρτα μας. Το χαλάκι, πρέπει κάποια γάτα, κάποιο σκύλος, πρέπει να... Η μία είσοδος βρωμάει, παιδιά, δεν το... Είναι λίγο βρωμό. Α, ο βιολογικός είναι. Α, μάλιστα. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Γεια σου Καλλιόπη, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Δωρόθεος επίσκοπος Τύρου και ο Άγιος Μάρκος Νεομάρτυρας Χίου. Ο Μάρκος. Σήμερα γιορτάζει ο Μάρκος. Περίμενα εδώ το... Σήμερα είναι Δωρόθεος και Δωροθέα, σωστά. Γιορτάζει και η Ντόρα. Γιορτάζει ο Πλούταρχος, ο Απόλλωνας, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Καλά, είναι λίγο αστείο να γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος στοιχείου, για παράδειγμα, έτσι. Δεν έχουμε σχέση τώρα με αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στον Αργύριο. Ομπρέλα λέει να πάρεις. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Παιδιά, είδα κάτι στα γονοβροχίδια. Όχι, μια τα βάζει, μια τα βγάζει. Όχι, αυτή την ώρα υποτίθεται ότι έχει περάσει το... Έχει κάτι υπόνοιες. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, καλημέρα, πολλά φιλιά και αποτυχίο. Έμπνευση είχε ο Σύρη. Σήμερα μου φτιάξε, παιδιά, μια φρεντούμπα. Μια φρεντούμπα, δηλαδή, το πίνεις και είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Η άνοιξη πέρασε, τώρα μπαίνει το καλοκαίρι. Χαμός φοβερό και τρομερό. Θα βρέξει, μου λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, ο Γιαμάς, ο αντιδήμαρχος καιρικών προβλέψεων και προγνωστικών. Αν δεν βρέξει ρε Αργύρη όμως, τώρα δεν και νομίζω σήμερα ότι είχε και τη συνέντευξη τύπου θα εγγύσει το πρωί. Σήμερα και τη συνέντευξη τύπου για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, έχω αυτή την αίσθηση τώρα. Έχει και μια πολύ ωραία αιμοδοσία. Σήμερα είναι στον Νίκο Χίου διδασκάλου. Όχι, συγγνώμη, αύριο Σάββατο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, 27η αιμοδοσία στον Νίκο Χίου διδασκάλου από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Χίου. Ο καλός φίλος και συμμαθητής ο Γιώργος Ογαρής είναι από τους διοργανωτές. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα, μου λέει ο Γιώργος. Δεν μας έφτανε η κολόνια του βιολογικού. Καλά, δεν φτάνει μέχρι τη γειτονιά ο βιολογικός. Έχουμε τώρα και την κολόνια πετρελαίου από το καράβι στο λιμάνι που φτάνει μέχρι την καπέλα. Το καράβι, εννοείς το καράβι της γραμμής. Από την τσιμινιέρα του. Παιδιά, κοιτάξτε κάτι τώρα, έτσι. Σε άλλα λιμάνια, έτσι, ευρωπαϊκά λιμάνια, λιμάνια που σέβονται τους κανονισμούς και το... σε άλλα λιμάνια, αν μπει μέσα καράβι, ποστάλι, φορτηγό, κρουαζιερόπλοιο, αστερόπλοιο, τη μάχη των αστέρων, το τέτοιο... Κατά λάθος, να βγει μια πιτσιφλιά να βγει από την τσιμινιέρα, ένα πρτνα, ένα συννεφάκι να βγει από το... Να βγει από την τσιμινιέρα. Έρχεται το λιμεναρχείο και τους κόβει την πρίμη. Πήγαν από το πίσω μέρος. Μιλάμε στα πολιτισμένα, έτσι. Προφανώς εμάς το καράβι που είναι μέσα στο λιμάνι είναι για να γιορτάσει σήμερα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αντί για κανονιοβολισμούς την εορτάζει με καπνοβρωμοβολισμούς από την τσιμινιέρα. Άντε καλές διακοπές. Καλημέρα και στο λιμεναρχείο. Ωραία παιδιά, μπορείτε να του επιβάλλετε ένα πρόστιμο. Μα δεν γίνεται τώρα ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Μπήκε λάδι στο λιμάνι της Χίου επειδή είναι ένα τριτοκοσμικό. Βαριέσαι μωρές, λέει τώρα, βάλε το... Στην Αφιτρίτη και στον Αδωνή. Βαριέσαι μωρές, στοιχείο είμαστε τώρα, δεν είναι... Βρε, γύρευε τη δουλειά σου τώρα πέρα. Σάββατο Κυριακή δεν θα είμαστε εδώ. Δεν θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα με τον Πανευρωπαϊκό. Πρέπει να είμαστε το πρωί στους αγώνες τότε. Λοιπόν, ο Ιλαρίωνας γιορτάει το Σάββατο. Την Κυριακή γιορτάζει, παιδιά, πολλοί κόσμος. Η Ζιναΐδα, η Σέβη, ο Αγισίλαος, ο Αγαμέμνονας. Βλέπω τώρα ονόματα, ο Βελισάριος, η Βενετία, η Ευελίνα, ο Ερωτόκριτος, ο Ευρυπίδης, ο Φέδωνας, μπράβο Φέδων, η Ηλέκτρα, η Σαβέλα, Καλομήρα, ο Μάνθος, ο Λογοθέος, Λίσανδρος, η Μιράντα, η Μυρτό. Α, ναι, είναι των Αγίων Πάντων, ναι. Μου λέει εδώ πέρα ο Κωστής πως και έχουμε τόσες γιορτές. Είναι των Αγίων Πάντων. Λοιπόν, στην καπέλα δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Γιώργο, να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πρότεινα, κάνε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο και πες τους αυτό το πράγμα. Και πες μου ειλικρινά, στείλε μου μετά ένα μήνυμα. Τι σου απαντήσανε ρε φίλε? Τι σου απαντήσανε στο λιμεναρχείο?
1: Τώρα η παρέα του Φαλήρου.
0: Είπαμε, δεν πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Ερεμήσαμε από εκεί πέρα. Έχουμε κάποια άλλα θέματα από αυτά που σας λέμε. Δεν έχουμε ακριβές ασφάλειες. Πήραμε δώρο την ασφάλεια του αυτοκινήτου γιατί αλλάξαμε πάροχο. Πήγαμε στη ΔΕΗ.
1: Μόλις με...
0: μέσω γραφείο λύσης, βέβαια, έτσι. Και... παιδιά, ακούσατε κάτι. Ό,τι κάνετε σε πάροχο θα το κάνετε μέσω του γραφείου λύσης. Και γιατί σας το λέω αυτό. Το γραφείο λύσης έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη βεντάλια με τους μεγαλύτερους παρόχους. Ο Ήρων, η ΔΕΗ, η Ζενίθ, η ΕΝΠΗ ασφαλιστική, η οποία πραγματικά δίνει λύση στοχοποιημένη στο πρόβλημά σου.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Μου το κλείσε. Ποιος ήταν αυτό, δεν ξέρω. Στην αρχή καλοπλήτου είναι, έτσι. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας της Φράγκου. Εξυπηρετικότατοι όλοι που είναι μέσα, και τα παιδιά και ο Μάρκος και η Αγγελική και το... τα άλλα είναι κάτι καινούργια, παιδιά, δεν είναι... Λοιπόν, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε εδώ και τα email που μας στέλνετε. Θα τα δούμε, παιδιά, ένα-ένα και θα το... θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε.

Λοιπόν, για το θέμα που με ρωτάει, με ρώτησα κάποιοι για το... Έχει γίνει ένα θέμα μέσα στην, μέσα στην αγορά. Σε αυτή την αγορά, έτσι. Που προφανώς, παιδιά, αυτοί που αποφασίζουν για την αγορά, αυτοί που βγάζουν κανόνες, αυτοί που βγάζουν ωράρια, αυτοί που βγάζουν ανοίγματα, ανοίξουμε την Κυριακή, ανοίξουμε το... ανοίξουμε τα μεσάνυχτα, ανοίξουμε το μεσημέριδο, δεν έχουν καμία επαφή, καμία επαφή με τον αγώνα που τραβάνε τα μαγαζιά, οι εμπόροι, οι μαγαζάτορες. Ναι, έχει εδώ μια σε, βλέπω εδώ πέρα το Γιάννη το Μαλαφή, το δήμαρχο. Το ανοιχτό άφησε ο δήμαρχος ή ο Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, εφόσον δεχθεί λέει σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος ζήτησε για την προκυμαία κάτι τέτοιο, έτσι. Από την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία κατά τις Κυριακές, ημέρες αργίας μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Πολλά να μου πεις. Είχε αντιδράσεις βέβαια από το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, το Εργατικό Κέντρο. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά, να μπορούν να προμηθεύονται 6 πράγματα οι τουριστές. Είναι ξεπερασμένη η εικόνα μιας αγοράς κλειστής. Κύριε Μαλαφή, έχετε μιλήσει με κάνα μαγαζάτορα? Έχετε μιλήσει με κάναν εργαζόμενο των 400, 500 ή μια απασχόληση, τετράωρης, δύοωρης απασχόλησης, που στην πραγματικότητα είναι 8ωρη, 9ωρη, 10ωρη? Έχετε εικόνα πως βγαίνει η αγορά, η περιβόητη απλοταριά? Αν δεν ήταν οι Τούρκοι, όπως λένε και οι ίδιοι μαγαζάτορες, αυτό το να είναι ανοιχτά μωρέ 5-6 μαγαζιά να μπορούν να πάρουν το... Έχω την αίσθηση ότι αυτή η φράση είναι ξεπερασμένη. Αυτή η φράση να είναι ανοιχτά 5-6 μαγαζιά να πάρουν κάνα πράγμα οι τουρίστες και το... Αυτή είναι η ξεπερασμένη φράση. Όπως δήλωσε η Νικολέτα Εγωνιάδη από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η απόφαση για την προκυμαία ανοίγει τον ασκό του αιώλου, έτσι. Όπως καταλήγει και εκείνη, δεν είναι κανονικότητα η δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, 13 ώρες τη μέρα. Σε μια αγορά που είπαμε, έτσι, άμα δεν έρθουν οι Τούρκοι, βαράνε μύγες. Γεια σου Βαλάντου, καλημέρα. Μιλήστε κι εσείς όμως ρε παιδιά, μην τα λέω μόνο εγώ και νομίζουν ότι εμένα μόνο μου φταίνε. Συνήθως τα προβλήματα δεν μιλά κανένας άλλος, μου τα στέλνουν να τα πω εγώ. Ενά μου ρε, εσύ που τα λες μου ρε και σ' ακούνε μου ρε, βγες πες τα και λεπτά. Με βλέπουν και από το Δήμο, με βλέπουν και από την Τεχνική, με βλέπουν και από την Υπηρεσία, από την Περιφέρεια. Και σου λέει, έλα μωρέ, του Μανώλη φταίνεται εδώ. Του Μανώλη, είδες κανέναν άλλο να μιλάει? Ευτυχώς και με τη ζέστη έχουμε ανακαλύψει, παιδιά, τη φοβερή μαστιχολεμονάδα στο πάκι. Μαστιχολεμονάδα μαστιχό. Αντιοξυδοτική, υδροσυστική, πεντανόστιμη, έτσι. Το πιο νόστιμο detox της ημέρας ξεκινάει στην, εδώ, στο μαστιχό του στουπάκι. Δροσιστική γεύση λεμονάδας, έτσι, με ένα γήινο χαρακτήρα της μαστίχας και τη σπιρτάδα όλα όσο πρέπει, έτσι. Μην ακούσετε τη μαστίχα, η μαστίχα, το τζίντζερ, αυτά όλα είναι το... Είναι η πιο δροσερή γουλιά του καλοκαιριού. Ακούστε, έτσι θα το ζητάτε, μαστιχό. Γιατί γυρίζουν και κάτι άλλο αμερικάνικα, ναι, δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας, εμείς προτιμάμε τα δικά μας. Την ώρα που έχουμε το ωραιότερο δικό μας. Έρχονται και οι μέρες, οι ανοιχτές μέρες μουσικής, παιδιά, έτσι. Από το 2 Αιγαίας, 13 με 25 Ιουνίου, εκεί στην Αδελφών Ράλι. Μπορείτε να παρακολουθήσετε καθημερινές εκδηλώσεις, να κλείσεις θέσεις στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα, να γνωριστεί το παιδί με τα μουσικά όργανα, να ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών.
αλλά μπορείς να κερδίσεις και μια δωρεάν εγγραφή για το έτος 26-27. Πραγματικά χαρίστε στα παιδιά σας μια εμπειρία που μπορεί να τα βοηθήσει όχι μόνο στις εξετάσεις, αλλά και σε ολόκληρη τη ζωή τους. Και 18 του μήνα βέβαια η μεγάλη συναυλία. Να είσαι καλά, Μαρία. Η Μαρία άκουσε χθες το σχόλιο που έκανα. Μου λέει, εννοείται ότι ο μεγάλος ανερχόμενος μουσικός, ο Μιχάλης Βερβεράκης, θα είναι ο καλύτερος. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά, παιδιά, η μουσική, αυτό όλο μπορεί να γίνει ένα ιδανικό διάλειμμα από την καθημερινή ένταση που βιώνουν τα παιδιά. Και ουσιαστικά το βιώνουν τώρα και σε αυτές, από αυτές τις τάξεις, έτσι. Από το δημοτικό, από το... Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Άγγελο. Είναι λίγο στεναχωρημένος. Δεν ξέρω, με τα ποδοσφαιρικά, με τα... με τα μπασκετικά. Όχι, πλάκα καλό. Αρετή, πολύ σωστό. Μου έκανε εδώ πέρα ένα σχόλιο η Αρετή στα Μούλη. Μου λέει, και με σπαστό ωράριο κομμάτια να γίνουν οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω, ρε, εσύ, Αρετή, είδα το ποστάρισμα που έκανε ο δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής. Λέει, θα συζητήσουμε, λέει, θα συζητήσουμεν και άλλες αιτήσεις φορέων. Να ανοίγουμε και Κυριακάς, να ανοίγουμε και Αργίας, να ανοίγουμε και Εσχόλας, να ανοίγουμε και μεσάνυχτα, να ανοίγουμε και ξημέρωμα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, και πέντε ξάγια ακόμα. Προφανώς, ακριβώς, κανείς δεν έχει την εικόνα της αγοράς από την άλλη πλευρά, μέσα από τις βιτρίνες. Λοιπόν, καλημέρα στο Χιουντάι και τα μικρά... στο Χιουντάι τον Μπάξο. Καλημέρα, Μονάλης, όπα της Μύρνης. Χιουντάι, Παξού, κάπως έτσι, δεν ξέρω τώρα αν το είπα σωστά το όνομα. Sorry, my friend, I don't say your name very good. Για να τον εδώ, είναι με μηχανή, with a motorbike. Δεν μου θυμίζει κάτι. Μήπως εγώ πάρει καμία συνέντευξη, ξέρω, με το παιδάκι του, αν έχει... Τέλος πάντων, καλημέρα, Μανώλης, όπα της Μύρνης. Όπα της. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά κύριε Δήμαρχε, εμείς θα το κάνουμε το ρεπορταζάκι. Εμείς θα το κάνουμε το ρεπορταζάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ενδιαφέρον. Να μιλήσουμε και με μαγαζιά, να μιλήσουμε και με μαγαζάτορ.

0: Λοιπόν, 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες.
0: Bacon.
1: Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πιχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
2: Σουηδία θέλει να αντεπιτεθεί με 3. Πρόλαβα να επιστρέψουν 4 της εθνικής μας ομάδας. Ο Ελάγκα είναι γρήγορος. Μπροστά το Μαυροπάνος. Ο Μανδάς ετοιμότητα. Κοστούλας. Κάτι σαν σέντρα σου, την προβολή, δοκάρει και μέσα, 2-2 ο Μασούρας.
0: Πω παιδιά, αυτό του Μασούρα μπήκε στο 4 και 54 από τα 5 λεπτά το...
2: Εξικό στο κεφάλι, βλέπει την κίνηση του Μασούρα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ήτανε φιλικό βέβαια έτσι, Σουηδία-Ελλάδα χθες, 2-2. Φιλικό μέσα στη Σουηδία, δεν πειράζει. Να πάρει έτσι, να πάρει το... Χθες το δάμε το παιχνίδι, παιδιά, και είχαμε και φοβερή τέτοια... Είχαμε φοβερή συνοδεία τώρα τα... Πίτσα Λύκος, τι να λέμε τώρα έτσι. Πίτσα Λύκος, ναι. Τώρα, κοίταξε να, αυτές τις μέρες με το που μπαίνει Τετάρτη και αρχίζουν όλα τα μεγάλα, τώρα αρχίζει και το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ θα λέγεται Μουντιάλ Πίτσα Λύκος. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ανοίγει στις 5:30, έτσι. Λοιπόν, στο γνωστό τηλέφωνο 2271-027-27-7 η λαχταριστή Πίτσα Λύκος μαζί με τα φοβερά τυροπιτάκια, τα οποία βέβαια θα σου έρθουν μόνο εάν πεις το μαγικό κωδικό Καλημέρα Χάος. Αν μπεις στο τηλέφωνο Καλημέρα Χάος, σου έρχονται και τα τυροπιτάκια. Πώς σου φαίνεται αυτό, έτσι?

0: Χθες είχαμε και το Diamond League στη Ρώμη. Στο τσακ έχασε την πρώτη θέση και το μετάλλιο και το διαμάντι. Ο Μίλτος ο Τεντόγλου είναι σε πολύ καλή τροχιά, έτσι το. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συνέχεια της πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη δήλωση τίτλου. Νομίζω σήμερα έχουμε το επόμενο παιχνίδι, έτσι. Όπως δήλωσε και ο Γιαννακόπουλος, αν ήταν στο χέρι μου ο Χουάντσο θα έμενε για πάντα.
1: Μουσταρωτεύτια και γενικά, φιέστες και παρτάκια χριστιανικά.
0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα, ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη κίνηση του Μουντιάλ, έτσι. Πολύ δυνατό. Να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα. Ναι, να ξέρετε τι θα δείτε και το. Αρχικά έχουμε MotoGP, παιδιά, στην Ουγγαρία. Έχουμε και έχουμε φόρμουλα στο Μονακό. Είναι, παιδιά, το εμβληματικό ράλι, έτσι, το Grand Prix του Μονακό. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχαμε πάει στην Τουρκία να δούμε εκεί τον αγώνα με το. Να δούμε τον αγώνα τότε που είχε πρωτοπάει η φόρμουλα το 2000. Πότε ήταν, το 8, το 6, δεν θυμάμαι. Με το που τελείωσε, λέω, φίλε, αν είναι να πας κάπου, είναι να πας πια στο Μονακό. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου Ουγγαρία-Φιλανδία. 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 συνεχίζεται η σειρά των τελικών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ουσιαστικά αυτό είναι το παιχνίδι το σημαντικό, έτσι. Προμηθευτείτε πίτσα λύκος και απολαύστε. Να δούμε ωραίο μπάσκετ, αυτό είναι το βασικό, έτσι. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Καλημέρα στον Στέφανο εκ Μυτιλίνης. Λοιπόν, ο Στέφανος ο Λεμπέσης από τη Μυτιλίνη μου λέει καλημέρα από το πιο ωραίο νησί από όλα, τη Μυτιλίνη. Στέφανε, φτιάξε λίγο την ορθογραφία σου να δεις ποιο είναι το πιο όμορφο νησί. Από τη βιασύνη του να γράψει ότι είναι το πιο ωραίο νησί. Εγώ τότε που είχε έρθει πάντως ο Αλέξης το παλικάρι, τότε το πρωτοεμφανιζόμενο, που είναι και τώρα πρωτοεμφανιζόμενο, είχα μπερδευτεί για το πιο ωραίο νησί. Η Λέσβος, η Μυτιλίνη, το τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό. Καλό Σαββατοκύριακο. Όποιος έχει λίγο χρόνο από Δευτέρα, ας κάνει μια βόλτα από το κολυμβητήριο. Να θαυμάσει το υπέροχο άθλημα του μονοπέδιλου. Ένα από τα πολύ όμορφα αθλήματα του υγρού στίβου. Είναι το Πανευρωπαϊκό Νέων Νεανίδων. Λοιπόν, το πρωί ξεκινάνε οι αγώνες 9-11. Και το βράδυ 5 με 7, 7-7.30. Το βράδυ είναι ωραία που είναι η τελική. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Το πρωί από τις 9 μέχρι τις 11 είναι οι κατατακτήριες. Κατάλαβες. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, στείλε μου με το καράβι πίτσα λίγο να δοκιμάσουμε. Ρε Στέφανε, πάρε ένα τηλέφωνο και πες, Μυτιλίνη στέλνετε. Καλημέρα Χάος. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Μα όλα εγώ θα στα λέω. Την άλλη φορά ο άλλος μου λέει, σ' ακούω με τα γλυκά, στείλε γλυκά Αυγουστάκη. Γλυκά είναι πιο εύκολο να πανάρθεις να πάρεις, έτσι. Τα γλυκά ρε παιδί μου έρχονται. Βάζει τώρα, βάζει ο άλλος τον μπακλαβαδάκι. Σου βάζει μέσα το φύλλο αυτό το λεπτό με το αμυγδαλάκι, το μυρωδάτο, το. Σου ρίχνει από πάνω τη σοκολάτα υγείας. Και έρχεται και τα σκεπάζει όλα. Θα τα πάρεις μισά-μισά. Μισά μπακλαβαδάκια, μισά γαλακτομπουρεκάκια. Καλυμμένα με σοκολάτα υγείας Ίον. Δεν μπορώ να περιγράψω άλλο. Κλαίω. Στη Βενιζέλο 84, παιδιά. Αυτά είναι. Τι να μας πούνε τα γατάκια. Είδες το βιντεάκι με την τουρκάλα. Με αυτή την τουρκάλα που ήθελε να μου βγάλει τον μπακλαβά. Τζατζίκ μου λέει, τζατζίκ, μπακλαβά. Τι είναι μπακλαβά. Άντε της λέω κοπελιά στη Βενιζέλου. Go to Venizelo. No the airport, the street. Όχι το αεροδρόμιο, το δρόμο. Go to eat μπακλαβά from Αυγουστάκης.

0: Είδα χθες ένα, παιδιά, ένα βίντεο. Σήμερα το ετοιμάζαμε για ρεπορτάζ. Ναι, βέβαια, το ετοιμάζαμε για ρεπορτάζ. Λοιπόν, στον Νικόλα το μυριστή, δεν ξέρω αν μας ακούει, ελπίζω να μας ακούει και να πάρει και ένα τηλέφωνο. Ο Νικόλας ο μυριστής εκεί από τη Βενιζέλου, αν μας ακούει, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Βλέπω, παιδιά, εδώ στην αλήθεια, έχουνε μαντρώσει όλο το μαγαζί μπροστά. Κλείσιμο, λέει, των πεζοδρομίων, παραπομπή στον εισαγγελέα. Αυτό, λέει, επιταχύνει, λέει, λίγο τη διαδικασία, είπε ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης ο Πατελίδας. Έκλεισε το πεζοδρόμιο στην οδό Βενιζέλου. Ο άνθρωπος, ρε, που έχει το μαγαζί και πληρώνει το ενίκιο και πληρώνει τους υπαλλήλους και το... Εκεί στη Βενιζέλου, στον Νίκο το μυριστή. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Όχι, ό,τι να είναι. Οι 7 στις 10 λέει περιπτώσεις συμμορφώνονται όταν πάνε στον εισαγγελέα και φτιάχνουν τα γκρέμια. Ερωτήθηκε για τη στοά Αργέντη, τη στοά των στεναγμών. Η στοά Αργέντη, παιδιά, ξέρετε από πότε είναι? Όχι στοά Αργέντη, έτσι λέγεται πια. Εκεί που είναι ο Αργύρης ο ηλιογραμμένος. Λοιπόν, η στοά, αυτό το χάρχαλο, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα που είναι εκεί πέρα στην Αργέντη, για να μην φάμε στο κεφάλι, για να μην φάμε στο κεφάλι από πάνω τα γκρέμια που δεν μπορεί να πάει να τα φτιάξει αυτός που έχει το κτίριο. Οπότε εγκυβωτήσαμε το δρόμο. Είναι αυτό το κλασικό... Το κλασικό ελληνικό της αχρηστίας. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, κλείνουμε τότε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε το πεζοδρόμιο, το λιμενικό ταμείο, κλείνει το πεζοδρόμιο στο λιμάνι. Περνάνε οι Τούρκοι, το βγάζουν φωτογραφίες. Τσαντίρ Μαχαλά μου κάνει ένας προχτές. Τσατίστηκα κιόλας. Άντε ρε τράβα, του λέω τώρα. No my friend, look, Τσαντίρ Μαχαλά. Και μου δείξε το πεζοδρόμιο στη μέση του λιμανιού. Στη μέση του λιμανιού, εκεί που είναι το καφέ αυτό, το My Cafe, πώς το λέει. Ακριβώς απέναντι. Μου λέει Τσαντίρ Μαχαλά. Και ψιλογέλασε. Είδα ότι εκνευρίστηκα και το μάζεψε λίγο. Ρωτήθηκε λοιπόν για τη στοά Αργέντη ο Δημήτρης Πατελίδας. 7 χρόνια έκλεισε, παιδιά. Είναι από το 19. Είπε ότι η στοά θα μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάστασης του κτηρίου. Κύριε Πατελίδα, καλημέρα. Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι. Ρε, σε τι καραγκιός μπερντέ ζούμε. Σε τι καραγκιός μπερντέ. Πολύ ωραίες ημέρες, παιδιά, για καταράκτη. Μόλος τον καταράκτη, ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτός, είναι τώρα μέχρι και την Κυριακή, μετά ξανανοίγει Τετάρτη. Σαφώς και χρειάζεται τηλέφωνο για να κάνετε τις κρατήσεις σας. 2271-061-292. Θα θυμάστε το 6 που είναι μπροστά για τα νότια, έτσι. Και 1292, πόσο θέτε να πάει βενζίνη. Πόσο θα θέλετε, ρε φίλοι, να πάει βενζίνη? Ρε μάγκα, 1,292. Προχθές περνάγαμε με το Γιάννη, με το γιο μου, το μεγάλο, από το κολυμβητήριο. Βλέπουμε ένα πρατήριο, του λέω, έλα ρε σιγή, του λέω, έλα ρε Γιάννη, να έφυγε το 2 από μπροστά. Περνάγαμε κάπου εκεί από τα μέσα, στον κάμπο μέσα. Με όποιον κι αν κοιμάσαι. Έφυγε, εντάξει ρε μπαμπά μου, λέει, πώς κάνεις έτσι. Ήτανε 2-0-1 και έχει πάει 1-95. Έχει κάποια πρατήρια ήδη από το 1,91, στο 93, στο 95. Έχει πρατήρια κάτω από 2 λίτρα, κάτω από 2 ευρώ. Του λέω, τι θες να πεις? Μου λέει, μπαμπά, είναι σαν τα τηλέφωνα που βάζει το iPhone. Είναι σαν τις τιμές που βάζει το Lidl. Μου το είπε έτσι το ίδιο. δεν το βάζει το iPhone ένα χιλιάρικο. Το βάζει 9,99. Και νομίζεις ότι γλίτωσες. Το βάζει 999 και έχεις την ψευδαίσθηση ότι δεν δίνεις το χιλιάρικο. Έτσι και η βενζίνη. 1,99. Τη λιγουρεύεστε? Όχι ρε, δεν τη λιγουρευόμαστε. Εν τω μεταξύ μου στείλανε τώρα από την... μου στείλανε εδώ από, από το γέφυρα των στεναγμών. Έχουν βάλει και δεματικά. Κύριε Πατελίδα, εσείς τα βάλατε? Βάλανε, λέει, δεματικά για να πιάσουν τα καλώδια. Ωραίο ρε φίλε, έτσι. Τελευταία λέξη δε... τα σίδερα μέσα στη σκουριά, τα ξύλα ξάπια και δεμένα με δεματικά. Τέλος πάντων, Παρασκευή σήμερα, παιδιά, έχουμε τη Knockout Friday. Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Σήμερα έχουμε σχετικά με το ποδήλατο πολύ ωραίες προσφορές. Έχουμε τηλέφωνο, μην κλείσετε, σας έρχομαι σε εσάς. 290 ευρώ Momo Design, 29,90 φωτάκι μπρος πίσω, 19,90 τσαντάκι τιμονιού. Μόνο για σήμερα, Παρασκευή, Knockout Friday, τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, Νίκος Μυρτσής.
0: Χαιρετώ τους αποκλεισμένους μεσολογγίτες που περιμένουν την έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Ναι.
0: Ρε Σινικό, από πού μπαίνεις στο μαγαζί τώρα εσύ?
1: Έχουν αφήσει δύο εισόδους στα δύο μαγαζιά και άλλη μία στην πολυκατοικία και καταφέρνουμε και μπαίνουμε.
0: Δηλαδή η είσοδος που αφήσανε δεν είναι επικίνδυνη να πέσει κανένα μπαρκόνινι?
1: Άκουμαν όλοι τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέφτουνε πέτρες πάνω από την πολυκατοικία, από τα μπαρκόνια, από τους πρόβολους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο είναι τώρα δύο χρόνια, δεν είναι τωρινό, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ευθύνη βέβαια όλοι βαρύνει τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Η ευθύνη όλοι. Εντάξει, όχλησα μία, όχλησα δύο, στο κουφού την πόρτα. Μέχρι που το προχθές πρώτη του μήνα,
0: ναι,
1: πέσανε κάτι μεγάλα κομμάτια και ευτυχώς που δεν χτύπησε και άνθρωπος.
0: Α...
1: και αναγκάστηκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο κύριος, και πήρε τηλέφωνο πολύ σωστά την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία έκανε τα δέοντα, έστειλε σήμα πολεοδομία δημοχείου και ήρθανε και κάναμε αυτό το κλείσιμο που φαίνεται.
0: Και
1: βέβαια,
0: τι... ναι,
1: ο Δήμος, η Παλαιοδομία, η Τεχνική Υπηρεσία, λογικά έχουν κάνει τη δουλειά τους. Αυτό έπρεπε να κάνουν, αυτό πράξανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως το ερώτημα είναι κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι ουσιαστικά στο πεζοδρόμιο, ο οποίος κινείται επειδή είναι πάνω, από πάνω η πρόβολη της πολυκατοικίας,
0: ναι,
1: κατά κάποιο τρόπο είναι προφυλαγμένος. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ο δρόμος, η Βενιζέλου. Γιατί από το μεγάλο ύψος που είναι εξαόρθη η πολυκατοικία,
0: ναι,
1: πέφτουν στα κομμάτια, σκάνε μέσα στη Βενιζέλου.
0: Σκυπέφτουν στον δρόμο, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και περνάνε αυτοκίνητα, μηχανάκια, πεζοί, καταλαβαίνεις ομιγέννητο, αν συμβεί κάτι, τι θα γίνει.
0: Ρε Σινίκο, τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας δεν τον βρήκανε?
1: Είναι 8-9 ιδιοκτήτες ανά κάθε διαμέρισμα που αντιστοιχεί το δικό του δικαίωμα του περιουσία του κάθε ιδιοκτήτη.
0: Ωραία.
1: Και άντε, και... τώρα, άντε με... τώρα να βγάλεις άκρη με 9-10 άτομα.
0: Μα τι είπα να πει, δηλαδή αν είχε πέσει ένα μπαλκόνι και είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο, δεν θα τον βρίσκανε και θα...
1: Εκεί, Μανώλη, εκεί θα πάνε όλοι μαζί σούμπι τη μέσα χειροπόβαρα.
0: Α, απλά
1: πράγματα είναι.
0: Δηλαδή για να γίνει ένα έργο σε τούτο εδώ το ρημάδι πρέπει να γίνει με αίμα. Να υπάρχει...
1: Ακριβώς, πρέπει να χτυπήσει άνθρωπος.
0: Να υπάρχει αίμα. Δεν μου λες...
1: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι έχω καταλάβει,
0: ναι,
1: ο Δήμος Χίου... έχει δώσει κάποιο χαρτί και η τεχνική υπηρεσία ότι εάν εντός ενός μήνα,
0: ναι, καλά,
1: δεν πράξουν τα δέοντα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ξεκινάνε οι εισαγγελικές καταγγελίες, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται το σύστημα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, χαιρετισμούς Νικόλα, να δώσεις και εσύ στους δικούς σου χαιρετισμούς,
1: ναι,
0: και σε ένα μήνα θα έρθω να με κεράσετε. Ρε πας καλά, έχει γίνει τίποτα ποτέ ένα μήνα?
1: Το ξέρω Μανώλη μου, και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι πληρώνω την ύφη εγώ, ο οποίος είναι όλη η συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αυτός που δεν φταίω πουθενά.
0: Συγγνώμη, εσύ τώρα όμως πώς θα έρθει ο άλλος στο μαγαζί σου? Εν πάση περιπτώσει...
1: Μανώλη, αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ούτε τους ιδιοκτήτες από πάνω, ούτε κανέναν. Το τι ζημιά αυτή τη στιγμή παθαίνω εγώ σαν επαγγελματίας,
0: ναι, ναι,
1: χώρο, δεν ενδιαφέρει κανέναν.
0: Γιατί ακόμα και αν υπάρχει διάβα, ο άλλος σου λέει κάτσε ρε φίλε, για να τα βάλαν αυτά μπορεί να είναι και επικίνδυνο να περάσω.
1: Ακριβώς, και διάβα δεν υπάρχει. Ο κόσμος όλος αναγκάζεται και κατεβαίνει μέσα στη Βενιζέλο και προχωράει.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή αν χτυπήσει ένα αμάξι, ένα μπεζό, τι θα γίνει ρε Μανώλη?
0: Και τι σας λέει τώρα, πόσο θα, προσωρινό θα είναι αυτό, δηλαδή για πόσο καιρό θα είναι αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε, το κτίριο έχει κρυθεί αυτή τη στιγμή επικίνδυνο κτίριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Εάν δεν έρθει γερανός να σηκωθεί πάνω, να σπάσουν όλα τα σαφρά να πέσουν κάτω,
0: ναι,
1: να μην κινδυνεύει να φύγει ένα κομμάτι από ένα μπαρκόνι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η περίφραξη και οι σημάσεις επικίνδυνο κτίριο δεν φεύγουν.
0: Νίκο, λίγο πιο κάτω από σένα. Η στοά, αυτό το καραγκιοζηλίκι, το άλλο το καραγκιοζηλίκι στην Αργέντη,
1: ναι.
0: Είναι 7 χρόνια.
1: Ξέρω, εδώ είμαι, δεν τα βλέπω, εδώ είμαι. Ξέρω,
0: είναι 7 χρόνια. Δεν μου λες κάτι και κάτι τελευταίο. Το ενίκιο εσύ το πληρώνεις σε κάποιον από τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας?
1: Όχι.
0: Α, είναι άσχετος.
1: Είναι άσχετη. Δύο ξεχωριστά καταθέματα.
0: Α, μάλιστα, είναι άσχετο, ναι, μάλιστα, εντάξει.
1: Τίποτα, Μανώλη, αν συνεχιστεί και άλλο αυτή η κατάσταση, πολύ απλά θα αναγκαστώ να κλείσω. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, Μανώλη.
0: Όχι.
1: Έτσι, αν έχω τη στήριξη του χιώτικου κοινού.
0: Νικολάκη μου, βρες ένα δικηγόρο και κάνε αγωγή σε αυτούς όλους.
1: Γιατί έχω κάνει ήδη, Μανώλη.
0: Α, μπράβο.
1: Έχω κάνει ασφαλιστικά μέτρα ήδη.
0: Σωστό. Σωστό, δεν το κατάλαβα. Τι είσαι εσύ? Τι είσαι, η φιλό?
1: Δεν μπορεί από πάνω να διαφορούν οι ιδιοκτήτες και εγώ αυτή τη στιγμή κάτω να καταστρέφομαι. Δεν γίνεται. Γιατί εγώ δεν μπορώ να στραφώ να ρίξω ευθύνη στο δημοχείο ή τεχνική υπηρεσία. Αυτή τη δουλειά του κάνουν οι άνθρωποι.
0: Εννοείται, ρε. Τι είσαι, φιλόπτωχο είσαι? Για γέχα είσαι, να πούμε.
1: Η όλη η ευθύνη βαραίνει τους ιδιοκτήτες πάνω του κτηρίου.
0: Τέλος πάντων. Νίκο, θα περάσουμε σήμερα και με την τηλεόραση να τα δούμε και από κοντά.
1: Ναι,
0: έλα, να σε καλά, ρε φίλε, υπομονή. Υπομονή. Πόση υπομονή να κάνει ο άνθρωπος?
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα. Γεια σου. Γιάννης Μιλιώκας στο επόμενο τραγούδι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Έτσι είναι ο τίτλος, ρε παιδιά. Όπαρε, όπαρε, όπα. Καλημέρα στα Καρδάμιλα, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα στον Τεστίλ. Αύριο έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση, παιδιά, για την... τη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, βοήθειας. Αυτή η μουσική εκδήλωση που θα γίνει με το Σύλλογο Καρκινοπάθων, τον Τεστίλ All Day Bar στα Καρδάμιλα, τη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης, μάλιστα και ο πάρεδρος, ο δήμαρχος, πώς να το πω, ο Γιάννης Μπουσέκας θα συμμετάσχει με την ορχήστρα του, με το Γιώργο τον Τζιβί, με το Λεβίδι, με το... Να ξεχάσω κάποιο όνομα τώρα, οπότε... Για έναν πολύ πολύ ιδιαίτερο σκοπό, έτσι. Πολύ ιδιαίτερο σκοπό γίνεται αυτή η εκδήλωση.
2: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς.
0: Για την ενίσχυση δύο οικογενειών.
2: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και
0: καρκινοπαθών, γιατί σας είπαμε ότι είναι και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών. Όλη αυτή η εκδήλωση, το 90% των εσόδων, γιατί υπάρχουν και κάποια έξοδα, υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν μισθοί, δεν θα υπάρχουν πληρωμές.
2: 30,
0: έτσι, δεν...
2: του τηλεφώνου 40.
0: Αλλά όλα θα πάνε σε μία οικογένεια, συγγνώμη, σε δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Είναι πολλές οι εταιρείες που έχουν βοηθήσει απευθείας. Χθες έβλεπα ότι το εκπαιδευτικό εργαστήρι θα δώσει και δύο υποτροφίες για παιδιά καρκινοπαθών σε όποιο μάθημα θέλουν. Τέτοιο, δηλαδή, τέτοιου είδους είναι η βοήθεια. Και βέβαια οικονομική, έτσι. Βέβαια οικονομική. Αύριο το απόγευμα στις 10 στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Το πάρτι, από ό,τι είδα, παιδιά, είναι sold out αυτή η βραδιά. Και μπράβο μας και μπράβο σας. Και μπράβο και στα παιδιά στο Destil για την πολύ ωραία κίνηση αυτή που έκαναν. Και οργάνωσαν ουσιαστικά όλο αυτό.
2: Κάνω εξετάσεις για κύλι. Όσοι γιατροί τόσε.
0: Καλημέρα από Αργέντη. Έχω κι άλλο αστείο. Όταν φώναζα με το δρόμο που θέλανε να περάσουν το καλώδιο της ΔΕΗ, μου λέγανε όλοι μη φωνάζεις. Το καλώδιο ακόμα να το ενώσουν στο κτίριο κάτω στο υπόγειο. Στη Βενιζέλη έχουν κλείσει το πεζοδρόμιο που είναι ασφαλή να περάσει από κάτω. Τα σπασμένα κτίρια πέφτουν όλα στο δρόμο απέναντι προς το σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ, λέει, για να φτιαχτεί όλο αυτό το θηρίο, αυτή η πολυκατοικία, θα πρέπει να κλείσει όλος ο δρόμος. Και πότε θα κλείσει, κύριε Πατελίδα? Πότε θα κλείσει, κύριε Μαλαφή? Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο? Φαντάζω τι θα γίνει, μου λέει ο Αργύρης. Από τώρα αγχώθηκα. Γεια σου μάνα, καλημέρα, τι γίνεται? Βλέπεις εδώ τι γίνεται, έτσι? Βλέπεις εδώ τι γίνεται? Όλα, ένας χαμός. Ένας χαμός. Λοιπόν, 9 και 51. Να, βέβαια το είπε ο Πατελίδας, ο αντιδήμαρχος. Είπε ότι 7 στα 10 αυτά στα 10 τα τέτοιου είδους ετοιμόρροπα όταν πάνε και στον εισαγγελέα, δηλαδή όταν πέσει όταν πέσει μαστίγιο, λέει, το πράγμα φτιάχνει το 7 στα 10. Τα άλλα 3, τα άλλα 3 στα 10 περιμένουνε. Ο άνθρωπος στη Βενιζέλου τώρα με το μαγαζί θα περιμένει, ας πούμε, άλλα 7 χρόνια όσο κρατάει στο Α.
2: Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια.
0: Ρε, τι τσαρδί ρημάδι είναι όλο μαζί.
2: Και μου άλλαξα.
0: Τι τσαρδί ρημάδι είναι όλο.

0: εγώ να παίζω καρκλιέ.
1: Λοιπόν, έρχεται και στο νησί μας η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 11 Ιουνίου θα είναι εδώ.

0: στα γραφεία των Ομογενών από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Θα γίνει εκεί. Και υπάρχει, λέει, και μια περίπτωση να την επισκεφθεί την πρεσβεία εκείνη τη μέρα και ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του και εγώ να παίζω καρεκλιέ.
0: Αχ, ομογενείς, δολάρια, διαβατήρια, Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ χτες πήγα και πήρα μια τσάντα υπολογιστή που είχα αφήσει στο Μιχάλη τον Τζακό εκεί στο στο Πικεφί. Ναι, ξέρω τι θα μου πεις, δεν μπορούσες να πας να πάρεις μια... Αρχικά με είχε βολέψει, αρχικά ήταν ευρύχωρη, είναι βαριά και τέτοια. Κάποια στιγμή κλατάρανε τα φερμουάρ. Πήγα, παιδιά, την τσάντα του υπολογιστή στο Μιχάλη τον Τζακό. Σε τρεις μέρες, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά, μου την είχε έτοιμη. Τι να σου πω, ρε φίλε, ειλικρινά, σαν καινούρια. Δηλαδή, το έχω δει με ρούχα. Εντάξει, τα ρούχα είναι φοβερός, έτσι. Αργέντι 4 και Αργέντι 5 κάνει ρούχα, παπούτσια, κλειδιά. Πουλάει τσάντες. Βγάζει αντικλείδια. Έχει πάτους παπουτσιών. Είναι το μινιόν της επιδιόρθωσης. Τι να σου πω τώρα, έτσι. Και βέβαια και μια άλλη υπηρεσία, χρειάζεται να είναι. Εκτελεί χρέη κλειδαρά all over the world 24/7. Αυτά που θέλει ο κύριος Δήμαρχος, να μας έχει τα μαγαζιά ανοιχτά 24/7. 24/7 είναι ανοιχτός ο... ο Μιχάλης ο Τσακούς στην Αργέντη. Αν τον χρειαστείτε πάντως για κλειδαρά, 43 651. Όποια ώρα και μέρα τον θέλετε. Καλημέρα στον κύριο Παντελόγλου, τον Δήμαρχο Μυρούπολης. Χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά του. Κάτι είχε, είχε γενέθλια, είχε... Νομίζω γενέθλια είχε, γιατί το... Α, σήμερα έχει γενέθλια, του στείλαμε, ναι. Πολύχρονος κύριε Θεοδωρή. Έγινε πάντως από ό,τι είδα... Όχι, δεν έχει να κάνει ούτε με το ρεπορτάζ μας, έχει να κάνει ούτε με τίποτα δεν έχει να κάνει. Βλέπω ότι στην Ομυρούπολη έγιναν απαραίτητες εργασίες. Βασικά εγώ αυτό που είδα είναι η δασκαλόπετρα. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία, να τη ζουμάρω, γιατί είδα κάτι σημαίες. Λοιπόν, έχουν μπει ομπρέλες, έχουν μπει αλαξιέρες. Δεν μπορώ να δω αν έχουν μπει ντουζιέρες. Έχει καθαριστεί η παραλία. Παιδιά, με 2 ευρώ τη βεζίνη. Αυτές οι παραλίες τώρα, η δασκαλόπετρα, Όρμος του Λό, αυτές το, το τάγμα του Δεσπότη, τέλος πάντων, όλες αυτές είναι λουκουμάκι στο χαρτί. Με 2 ευρώ τη βεζίνη. Δεν το κατάλαβα. Τι να κάνουμε, κάνουμε πλούσιο τους βενζινάδες. Μα ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπράβο πάντως για την άμεση. Εγώ περιμένω να δω και το Δήμο τώρα που μας έχει στείλει τις ανακοινώσεις. Μέχρι τις 15 Ιουνίου να έχουν καθαριστεί όλα τα χωράφια, όλα τα οικόπεδα, όλα τα περιβόλια, από τα ξερόχορτα. Κύριε Δήμε, εμείς το κάνουμε, εσείς το κάνετε για τα δικά σας. Εσείς για τα δικά σας το κάνετε. Ξέρω, ρωτάω, μου κάνω μια, κάνω μια ερώτηση. Όπω ρε φίλε, βλέπω εδώ μια φοβερή, φοβερή βραδιά. Φοβερή καλλιτεχνική βραδιά. Κοίτα εδώ κόσμος, παιδιά, στο Σέιλιν, στο λιμάνι των Λιμιών, στη Βολισσό. 2 καραόκι έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουν βγει και 2 νικητές. Ακολουθούν κι άλλες βραδιές καραόκε. Στο τέλος θα βγει ένας και μοναδικός νικητής. Α, έχουμε τον νικητή του κάθε καραόκε. Η Λένα μου τα έχει στείλει αυτά εδώ πέρα. Παιδιά, ναι, το Σέιλιν ξαναμπήκε στη ζωή μας. Έχει ανακαινιστεί ο έξω χώρος. Πάνω εκεί στο υπέροχο λιμανάκι των Λιμιών έχει και νέο μενού.

0: για το φαγητό μας. Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι ότι μέσα στο μενού έχει και επιλογές μη κρεατοφάγων ή μη τρώγοντες κρέατος. Κάνει γενέθλια, κάνει πάρτι, κάνει ό,τι θέλετε. Και αν είστε και πολλοί, 22-74-0-22-129. Πολύ εύκολο. Θα ζητήσετε τη Λένα, θα της πείτε καλημέρα χάος. Παιδιά, να ξέρετε, το καλημέρα χάος, όπου το πείτε, είναι διαβατήριο. Γεια σου Λευτέρη Μάριε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, 5 συλλήψεις είχαμε λέει για φωτιές. Όχι, δεν το διαβάζω, το διαβάζω εδώ από το Sky. 5 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο, Φθιώτιδα. Ήδη παιδιά έχουμε 65 πυρκαγιές μέσα στο 26. Στην περιοχή Γρού της Χίου, Γρού, δύο ημεδαποί δικοί μας, 24 και 28, έβαλαν φωτιά. Εκτελούσαν λέει θερμές εργασίες εντός προαυλίου χώρου επιχείρησης. Η φωτιά έκαψε περίπου ένα στρέμμα αγροτικής έκτασης, 10 ελαιόδεντρα και περίπου 100 πάνελ πολυουρεθάνης. Στοιχείο επευλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.933,59 ευρώ. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό το δίκτυο. Στην Εύβοια 2.600, 1.546 στη Λέσβο.
1: Πιο καλά από τον εαυτό μου.
0: Μα τι να το κάνεις το πρόστιμο, άμα είναι να μας κάψεις σαν τους ποντικούς ο κουραμπιές.
1: Όταν τις λαδιές σου κάνεις.
0: Λοιπόν, αυτά από μας. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε το πρωί στο Πανευρωπαϊκό.
1: Γιατί πίσω έχει
0: την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή σας μέρα, φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμισης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΕΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κταίου Χίου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και την ισότιμη μεταχείριση των νησιωτών. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας του δημόσιου κταίου έχει οδηγήσει επαγγελματίες και φορείς σε σημαντικές επιβαρύνσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων ειδικών κατηγοριών στο νησί. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελής πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ και το εργατικό κέντρο καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτού άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας, όπου ήδη με απόφασή του από την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία τους κατά τις Κυριακές αλλά και τις ημέρες αργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Προϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθεύονται διάφορα πράγματα, εκτιμώντας ότι είναι ξεπερασμένη η εικόνα μιας αγοράς εντελώς κλειστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι αν θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το δημόσιο ή με χορηγία, ενώ είναι πολύ πιθανό να γίνει προκάτ κτίριο που θα πληρεί βέβαια τις προϋποθέσεις που θέτει η πυροσβεστική υπηρεσία. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και του 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Το έργο ολοκληρώθηκε και μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται η μεταστέγαση των δύο νηπιαγωγείων, δήλωσε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας. Ο κύριος Πατελίδας ανέφερε ότι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης για το νηπιαγωγείο της Τρουλωτής 12ο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοποιία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Το πρώτο έτοιμο προς υλοποίηση έργο θα γίνει με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Στακαμπόχωρα και περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις σε 3 γεωγραφικές ενότητες, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αιχείο, ενώ θα εστιάσουν και στην κάλυψη αναγκών στα μαστιχοχώρια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Οι 7 στις 10 περιπτώσεις συμμορφώνονται, είπε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος ερωτώμενος και για τη στοά στην οδό Αργέντη που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο 7 χρόνια από την κατασκευή της, ως μέτρο προστασίας από παρακείμενο διατηρηταίο κτίριο που ήταν επικίνδυνο, είπε ότι η στοά θα μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάστασης του κτιρίου για το οποίο έχει δρομολογηθεί η διαδικασία από τους ιδιοκτήτες του. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και σίγουρα σε αυτόν τον πλανήτη που θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας δεν πρέπει να αισθανόμαστε και πολύ περήφανοι ως κοινωνία που θάβει ετησίως σε τούτο το νησί 22.000 τόνους σκουπιδιών. Αυτό έγινε την περσινή χρονιά, όπως είπε στην αλήθεια από το υποκατάστημα του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Βορείου Αιγαίου ο Κλέαρχος Χρήσης, προαναγγέλλοντας τη δράση που θα πραγματοποιήσει όπου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Χίου μπροστά στο Δημαρχείο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές τρίτης έως έκτης τάξης Δημοτικού. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος την δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και έμπνευσης στο κοινό του νησιού. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Social Media, ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεται». Αυτόν το μήνα, την 3η 23 Ιουνίου, στο Περιβόλι, ο Ισίδρος Ζουργός, στις 8 το βράδυ της 3ης 23 Ιουνίου, θα παρουσιάσει το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα την Κυριακή, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση. Αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρής, στις οδούς Ευγενίας Χανδρίου, Μυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τρίτη, 9 Ιουνίου, Σεβαβίλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, Αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Διδήμας, Αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Οι διακοπές θα πραγματοποιούνται 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλχου θα παρουσιαστεί στο νησί μας αύριο Σάββατο ο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γεώργιος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου, στην εκπομπή «Κατευθυνθεί το» αυτής της εβδομάδας, αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Γίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Γίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Παρασκευή 5, σήμερα Παρασκευή, η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πεκεύ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα στα Θημιανά θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Στις 5 το απόγευμα η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 1. Στις 7 το απόγευμα ο Πανιώνιος Βαρβασιακός θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά. Την Τετάρτη σε αγώνα κατάταξης για την τέταρτη θέση Λέων. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 02. Αύριο Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 83%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Κοσμά στην Οδό Καλαμπόκα 79, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρόνη στην Οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Σαμποτάζ του Ιερού Λόγου αντί αρχικής σχεδιαζόμενης προσβολής στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο τρίγωνο των Γερμανών στο νησί μας. Σκοτώθηκαν 2 Γερμανοί και ένας χωροφύλακας. Καταστράφηκαν πλοιάρια στο νεόριο του λιμανιού και οι κεφαλές υποβρύχιου καλωδίου στο κοντάρι. Τρίγωνο ονομάζονταν η περιοχή στο λιμάνι όπου είχαν περιχαρακωθεί οι Γερμανοί, διώχνοντας από κάποια χρονική στιγμή και ύστερα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από τα σπίτια τους. Ονομάστηκε έτσι λόγω του τριγωνικού σχήματος της περιοχής που βρισκόταν στο νοτιοανατολικό άκρο της προκυμαίας με τις 3 του γωνιές που σήμερα τη σηματοδοτούν: το ξενοδοχείο Χανδρή, ο ναυτικός όμιλος και το δεύτερο δημοτικό σχολείο στην Ευαγγελίστρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1906. Πεθαίνει στα Ρεστά ο γυμνασιάρχης και μεγάλος ιστορικός της Χίου Γεώργιος Ζολώτας, που γεννήθηκε στοιχείο στις 27 Νοεμβρίου του 1845 στα Καρδάμιλα. Η παρουσία του σφράγισε την πνευματική κίνηση του νησιού από το 1886 που διορίστηκε γυμνασιάρχης. Το πεντάτομο έργο του, Ιστορία της Χίου, που εξέδωσε μετά το θάνατό του η κόρη του Εμιλία Σάρου, παραμένει αξεπέραστο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ήταν μια σχέση αγάπης μίσους. Δεν ήταν πάντα όλοι πολύ θετικά προσκύμενοι προς εμάς. Δηλαδή μας φοβόταν λίγο, φοβόταν ότι θα τους χαλάσουμε τη μαγιά σε κάποιο βαθμό, το πολιτικό κατεστημένο. Διότι όντως όταν βάζεις γραφειοκρατία που στηρίζεται σε υπολογιστές, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ξεφύγεις από αυτά που γράφει το γράμμα του νόμου. Αυτό νομίζω ότι ήταν πάντα κάτι που τους εμπόδιζε να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας και να βοηθήσουμε το κράτος, μέχρι που ήταν πλέον έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Σταύρος Αχτούρης μεγάλωσε στοιχείο και σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Εργάζεται στο χώρο της πληροφορικής από το 2002, κυρίως ως προγραμματιστής και για λίγα χρόνια ως δάσκαλος.
2: Ως προγραμματιστής έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, όπως και σε ιδιωτικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3: Έχει υπάρξει, μεταξύ άλλων, μέλος της ομάδας που δημιούργησε το δημόσιο cloud Ωκεανός, όπως επίσης και μέλος της ομάδας που δημιούργησε την κεντρική πλατφόρμα και κάποιες από τις υπηρεσίες του gov.gr.
2: Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν των εφαρμογών που βρίσκονται παντού, ή αλλιώς του λογισμικού όπως λέγεται, θα κάνουμε ένα ταξίδι σήμερα παρέα με τον κύριο Σταύρο Σαχτούρη, μηχανικό λογισμικού. Γεια σου Σταύρο.
0: Γεια χαρά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
3: Μηχανικός λογισμικού, δηλαδή.
0: Δηλαδή είναι μηχανικός. Ο τίτλος μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές. Είμαστε αυτοί που γράφουν τον κώδικα, που δημιουργούν ψηφιακά συστήματα. Είμαστε και εμείς μηχανικοί, όπως είναι οι μηχανικοί που κατασκευάζουν κτίρια, ας πούμε. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με το λογισμικό. Είτε μιλάμε για λογισμικό σε κινητά, είτε για συστήματα υπολογιστών, είτε για δικτυακές υπηρεσίες, εφαρμογές, σαν αυτές που έχουν τράπεζες και κυβέρνηση κλπ.
2: Μηχανική ενός άειλου κόσμου, Σταύρο, αλλά τεράστιου πλέον.
0: Ναι.
2: Όπου χωράει όλο τον κανονικό ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος του. Μιας και νομίζω, Ειρήνη, τα τελευταία χρόνια, ειδικά και μετά την πανδημία, δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα που δεν έχουν περάσει από τον φυσικό κόσμο στον ψηφιακό.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα πράγματά μας θα κάνουμε πια και ψηφιακά.
0: Γιατί παλιότερα έπρεπε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Όταν έλεγες κάποτε ότι ασχολείσαι με το λογισμικό, σου έλεγαν να, ναι, μπορείς να μου φτιάξεις την τηλεόραση.
2: Ωραία. Είναι ωραία αυτή η παρατήρηση. Για να γυρίσουμε λοιπόν το ρολόι πίσω και να πάμε στην αρχή, όταν ο Σταύρος ξεκινάει τη διαδρομή του.
3: Ναι, όντως. Από πού ξεκινάει αυτή η διαδρομή για να λες σήμερα μηχανικός λογισμικού?
0: Ναι, okay, αυτή η διαδρομή.
2: Και μάλλον επί πολλά χρόνια μηχανικός λογισμικού, έτσι. Δεν θέλουμε τώρα να θίξουμε την ηλικία, γιατί είναι και η Ειρήνη αντίθετη σε κάτι τέτοια θέματα. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ εμπειρό άνθρωπο στον χώρο του λογισμικού. Πόσα χρόνια είναι, Σταύρο?
0: Όλη αυτή τη χιλιετία εργάζομαι στο λογισμικό. Από την αρχή της χιλιετίας, από το ξεκίνημα της χιλιετίας, νομίζω έπιασα την πρώτη μου δουλειά σε μια εταιρεία που είχαν στήσει κάποιοι φίλοι. Ήμουνα, αυτό σπούδασα δηλαδή, αυτοί ήταν συμφοιτητές μου, έστησαν μια εταιρεία, μετά προχώρησα σε κάποιες άλλες, έχω εργαστεί σε διάφορες εταιρείες διαφορετικών χώρων. Οπότε εργάζομαι από την αρχή της χιλιετίας.
3: Άρα κοντεύουμε την 25ετία.
0: Ναι,
2: άρα γνώρισες τις startup πρωτού γίνουν μόδα, ας το πούμε.
0: Ναι, δεν τις έλεγαν startup τότε. Τότε τους έλεγαν αυτούς φοιτητές επιχειρηματίες. Είχε γράψει εφημερίδα με πηγαίους τίτλους εκεί, σε αυτό το μικρό τόπο που ζούσαμε, ότι αυτοί είναι φοιτητές επιχειρηματίες. Σαν να είχαν κάποια υπερδύναμη, ας πούμε. Τώρα τις λέμε startup αυτές.
2: Τώρα νομίζω είναι αρκετά πιο σύνηθες. αυτό.
3: Καινοφυείς επιχειρήσεις,
0: ναι,
3: βέβαια. Έτσι.
0: Ναι. Κάπως έτσι. Μιλάνε για τεχνοβλαστούς, μιλάνε για εκολαπτήρια επιχειρήσεων κλπ. Όντως αυτά είναι όροι που μας ήρθαν από το μάρκετινγκ, η κατάρα αυτή που ήρθε και μας άλλαξε τα πράγματα. Γιατί πριν ήμασταν περισσότερο διάφοροι νέρντουλες, να το πω έτσι, διάφοροι κομπιουτεράδες που μεταξύ μας περνούσαμε καλά, ας πούμε, κάνοντας αυτό που μας αρέσει σε κάποιο βαθμό. Όσο περισσότερο αυτό πιάνει στην κοινωνία, τόσο περισσότερο έρχονται οι managers και βγάζουν λεφτά από αυτό.
3: Και τώρα είναι και πολύ περισσότεροι οι μηχανικοί λογισμικού. Οι προγραμματιστές.
0: Ναι, είναι. Είναι αρκετοί οι προγραμματιστές, διότι όσο έχουμε πάρα πολλά πράγματα που λειτουργούν με λογισμικό, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, ακόμα και τώρα. Εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Οι άνθρωποι που μπορούν στα αλήθεια να το κάνουν δεν είναι απλά αυτοί που βγάζουν μια σχολή. Είναι οι άνθρωποι που έχουν και κάποια εμπειρία και κλίση και διάθεση να πω περισσότερο. Δεν είναι τόσο πολύ κάποιο ταλέντο.
2: Μιλάμε για επάγγελμα, δεν μιλάμε για σπουδές.
0: Για ένα επάγγελμα, ναι. Και είναι ένα επάγγελμα που έχω παρατηρήσει ότι δεν μπορούν να το κάνουν όλοι στα αλήθεια. Ορισμένοι άνθρωποι δεν αντέχουν να ασχολούνται τόσο πολύ με μηχανές, ας πούμε, να το πω έτσι.
2: Άρα λοιπόν, νομίζω εδώ μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση, Ειρήνη, τι είναι αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, ικανοποίηση σε ένα προγραμματιστή και τι είναι αυτό που θεωρεί ότι είναι το πιο δύσκολο. Ναι. Τώρα θα μου πεις, δεν είναι σίγουρα το ίδιο για όλους, αλλά ναι, από την
0: εμένα
2: εμπειρία σου.
0: Έχετε, εγώ θα σας απαντήσω. Δεν θα σας απαντήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων, προφανώς. Θεωρώ ότι το πιο ικανοποιητικό στοιχείο είναι ότι ασχολείς, ότι δουλεύεις με γρίφους. Αν σου αρέσει να ασχολείσαι με γρίφους, με συστήματα που, στα οποία πρέπει να τα καταφέρεις να βρεις τη λύση, ας πούμε, σε κάποια προβλήματα, αυτό για μας είναι επάγγελμα, είναι αυτό που πρέπει σε αλήθεια να κάνουμε. Και αν σε διασκεδάζει αυτό, τότε είναι διασκεδαστικό να δουλεύεις από αυτή την άποψη. Το πιο δύσκολο για μένα είναι η επικοινωνία εξ αποστάσεως με τηλέφωνα και chat rooms κλπ. Αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ και το έχουμε πάρα πολύ στη δουλειά μας. Δηλαδή για να συντονιστούμε χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις διαδικτυακές και αυτό ίσχυε από παλιά, δηλαδή δεν ήταν κάτι που προέκυψε μόνο τώρα πρόσφατα.
3: Είναι ατομική ή ομαδική δουλειά?
0: Είναι πολύ ομαδική δουλειά, πάρα πολύ ομαδική δουλειά. Είναι πολύ λίγοι οι προγραμματιστές που μπορούν να δουλέψουν μόνοι τους. Μπορεί να θέλουν να δουλέψουν μόνοι τους, αλλά δεν γίνεται. Είναι πολύ ομαδική δουλειά, θέλει συντονισμό, θέλει μεγάλο σεβασμό στους άλλους ανθρώπους, αναγνώριση των ικανοτήτων τους, ξεκαθάρισμα ρόλων κλπ. Έχουν γενικά μια τάση προγραμματιστές να δουλεύουν, να οργανώνονται σε ένα μη ιεραρχικό μοντέλο. Μας βολεύει συνήθως περισσότερο αυτό. Έχουν υπάρξει διάφοροι τρόποι οργάνωσης, στο οποίο όμως πρέπει να μπορέσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία μου.
3: Και θα το χαρακτήριζες σήμερα στην εποχή μας και επάγγελμα του μέλλοντος?
0: Όχι, θα το χαρακτήριζα επάγγελμα του παρόντος.
3: Α, έτσι,
0: Ναι, ναι, όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και εμείς έχουμε ανησυχίες ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαστε τόσο χρήσιμοι. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι. Είναι εύκολο για έναν προγραμματιστή με κάποια εμπειρία να βρει δουλειά, εδώ στο εξωτερικό ας πούμε. Αλλά βρισκόμαστε στην κορυφή νομίζω αυτής της κατάστασης. Τώρα που έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη θα τα επηρεάσει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, τώρα που αναδύεται. Δεν ξέρω πώς θα μας επηρεάσει. Θεωρώ ότι είναι το επάγγελμα του παρόντος. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες ακόμα και τώρα ψάχνουν να βρουν προγραμματιστές με το τουφέκι μερικές φορές, αλλά αυτό σιγά σιγά σταματάει. Θα υπάρξει κάποιος χωρισμός. Το οποίο συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, όταν οι σχολές αρχίζουν και βγάζουν περισσότερους προγραμματιστές, οι εταιρείες θα αρχίσουν να θέλουν λιγότερους και κάποια στιγμή θα έλθει ένας χωρισμός.
3: Μιλάς για εμπειρία. Μίλησες πολλές φορές ότι οι εταιρείες ψάχνουν ανθρώπους με εμπειρία, αλλά απ' την άλλη, όσο μεγαλώνει κάποιος. Ναι, μεν έχει εμπειρία, αλλά μεγαλώνει και σε ηλικία. Μέχρι πότε μπορεί να κάνει τον προγραμματιστή?
0: Όταν ήμουν πιο μικρός, θεωρούσα ότι μετά από τα 40 θα είναι δύσκολο να είμαι προγραμματιστή. Είμαι ήδη πάνω από 40, κάνω τον προγραμματιστή. Νομίζω ότι αντέχουμε περισσότερο από όσο νομίζαμε. Απλώς αλλάζει κάπως ο ρόλος που παίζουμε. Δηλαδή, υπάρχει ο προγραμματιστής που πετάει σπίθες, που κάθεται μπροστά στον υπολογιστή και φτύνει κώδικα, όπως λέμε. Δημιουργεί έτσι λύσεις πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχει και ο προγραμματιστής που έχει μια γενικότερη υποπτία του συστήματος που πρέπει να φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεται περισσότερο το τι θα έρθει στο μέλλον, πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύστημα, αν θα ικανοποιήσει τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει, αν είναι οικονομικά βιώσιμο κλπ. Και εκεί η εμπειρία, που είναι όντως η δουλειά ενός μηχανικού στα αλήθεια, έτσι, που αυτό που διαχωρίζει ας πούμε ένα μηχανικό από ένα προγραμματιστή είναι ότι βλέπει την γενικότερη εικόνα και μπορεί να τη διαχειριστεί και είναι η εμπειρία εκεί μετράει πολύ περισσότερο. Οπότε είναι χρήσιμος και ο προγραμματιστής που φτύνει κώδικα που είναι πιο πιτσιρικάς και δοκιμάζει τα πάντα και υιοθετεί, αγκαλιάζει νέες τεχνολογίες και ο μεγαλύτερος ο οποίος είναι απαραίτητος θα έλεγα για να έχουμε ολοκληρωμένα πράγματα που δουλεύουν.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία είναι πάνω ακριβώς αυτό που λες και η άλλη θα μας γυρίσει λίγο πίσω. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, μέσα στα χρόνια δεν έχει γίνει τελικά πολύ ευκολότερο το να γράψεις κώδικα? Δηλαδή τα εργαλεία τα οποία σε βοηθάνε να γράψεις κώδικα δεν είναι πάρα πολύ πιο ανεπτυγμένα?
0: Α, πολύ ωραία ερώτηση.
2: Αναρωτηθήκαμε για την ηλικία. Αν έγραφες κώδικα όπως όταν εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα πριν 30 χρόνια, ακόμα έτσι, δεν νομίζω ότι στην ηλικία μας θα μπορούσαμε να γράψουμε κώδικα. Με τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, πολλές φορές, εγώ ακόμα και τώρα λέω, πόσο πιο εύκολο είναι αυτό. Δεν παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν θέλω να πω ότι νομίζω ότι μέχρι και τα 50 μια χαρά θα μπορείς να γράφεις.
0: Ναι, και αργότερα ίσως. Καταρχάς υπήρχαν και τότε, την εποχή που λες, άνθρωποι κοντά στα 60 που έγραφαν κώδικα.
2: Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να είναι πραγματικά πάρα πολύ πιο ικανοί από ότι τώρα.
0: Ναι.
2: Από την άποψη του να θυμούνται, του να αντέχουν σε πολύ πιο επίπονες διαδικασίες. Όλα ήταν πιο χρονοβόρα, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα.
0: Ναι, η αίσθησή μου ήταν απλώς έριχναν το ρυθμό τους, άλλαζαν το πόσο γρήγορα έπρεπε να παραχθεί ο κώδικας, είχαν άλλη θέση. Νομίζω όμως ότι ένα βασικό στοιχείο για να απαντήσω στην ερώτησή σου είναι το ότι άλλαξαν οι απαιτήσεις. Δηλαδή το τι λογισμικό έπρεπε να βγει τη δεκαετία του 90 είναι πολύ πολύ διαφορετικό από το τι πρέπει να βγει σήμερα. Το σημερινό λογισμικό είναι τρομερά πιο πολύπλοκο. Τότε έγραφαν λογισμικό για μία συσκευή. Μία συσκευή. Έναν υπολογιστή, ξέρω εγώ. Έπρεπε να γνωρίζουν πώς δουλεύει ένας υπολογιστής, ποια είναι η γλώσσα προγραμματισμού που θα εγκατασταθεί σε αυτόν τον υπολογιστή κλπ. Άντε να έπρεπε να γράψουν λογισμικό για υπολογιστές που έχουν το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Σήμερα πρέπει να γράψει λογισμικό για ένα σύστημα υπολογιστών, κινητών, διαφόρων συσκευών τέλος πάντων που συμμετέχουν στο δίκτυο και να δουλέψει σε όλες αυτές, ας πούμε, και να έχει πολύ περισσότερα επίπεδα, επίπεδο χαμηλό, επίπεδο υψηλό. Αν γράψεις τώρα μια εφαρμογή, πρέπει να έχει, για παράδειγμα, 3-4 user interfaces, διαπαφές χρήστη. Γιατί άλλο θα είναι για το κινητό, άλλο για τον υπολογιστή, άλλο θα είναι το AI που θα έχεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
2: Αυτό που λες τώρα με φέρνει και στη δεύτερη ερώτηση, δεν ξαναγύρισες πίσω μόνο σου, ότι μήπως η άλλη πλευρά του νομίσματος που είπες ότι ξέρεις κάτι, νομίζω είμαστε στην κορυφή αυτού του επαγγέλματος, είναι ότι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη θα ανοίξει ένα τεράστιο νέο κύκλο απαιτήσεων σε λογισμικό. Δηλαδή μήπως τελικά οι εφαρμογές μπορεί να γίνουν διαφορετικές, ίσως οι απαιτήσεις όπως λες αλλάξουν ξανά και δεν είναι μόνο το πρόβλημα η πανσπερμία συσκευών που πρέπει τα λογισμικά να τρέχουν, αλλά και το νέο τεράστιο εύρος εφαρμογών που μπορεί να γεννηθούν αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό κώδικας είναι που κάποιος πρέπει να το γράψει. Οπότε ίσως να μην είναι το τέλος, ας πούμε.
0: Για μένα είναι θαμπό το μέλλον λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω δηλαδή πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε στα επόμενα χρόνια. Έχει αλλάξει αρκετά πράγματα η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη για πάντα. Κάποια στιγμή θα πιάσει κάποια όρια στο πώς εξελίσσεται. Στη δουλειά μας έχει.
2: Σίγουρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια του να αξιοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα ανάπτυξή της. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μόλις στην αρχή του.
0: Νομίζω ότι το αγγίζουμε προς πάνω, δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε. Μέχρι στιγμής, ας πούμε, να σου πω πώς έχω βιώσει εγώ την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά μας.
3: Δηλαδή ήδη χρησιμοποιείται?
0: Πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ διαρκώς τεχνητή νοημοσύνη όταν γράφω κώδικα. Τη χρησιμοποιώ σαν να ήταν κάποιος, ας πούμε, φοιτητής που τον πήρα να κάνει πρακτική δίπλα μου και του λέω, για δες αυτό, κάνε εκείνο, ό,τι βαρετή δουλειά έχω, τη δίνω στην τεχνητή νοημοσύνη και μετά τσεκάρω να δω αν την έκανε καλά, γιατί μερικές φορές δεν την κάνει καλά. Ξέρω όμως πώς θα γίνει σωστά η δουλειά. Απλώς εμένα θα μου πάρει κάποιο χρόνο να θυμηθώ να βρω τις λεπτομέρειες, ενώ αυτή το βγάζει σε δευτερόλεπτα. Όμως είμαι αρκετά καλύτερος από την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει τόσο πολλά πράγματα όσο μπορεί να κάνει ένας προγραμματιστής με κάποια εμπειρία. Αυτό ίσως να βελτιωθεί βέβαια στο μέλλον και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει αρκετά καλύτερη. Αλλά προς το παρόν τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ για αυτόν τον λόγο, για να γλιτώνω δουλειά και να αυξάνω την παραγωγικότητά μου. Ταυτόχρονα τη χρησιμοποιούμε και μέσα στα προϊόντα που κατασκευάζουμε, κυρίως για να υποστηρίξει τις διαπαφές χρηστών. Δηλαδή να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα, αντί να επικοινωνούν με κλικ-κλικ, ξέρω εγώ, να μιλάνε απευθείας με την νοημοσύνη και να τις λένε τι θέλουν και η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνει. Δεν το κάνει, στα αλήθεια.
3: Όπως η ψηφιακή βοηθή, λες τώρα ένα
0: ναι,
3: παράδειγμα.
0: Όπως η ψηφιακή βοηθή. Αυτό βέβαια θα έλεγα ότι είναι η μόδα της εποχής. Προσωπικά το θεωρώ σαν χλαμάρα. Δηλαδή είναι μια πολύ άστοχη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όντως η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει αυτά που δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να απαντήσει σε αυτά που λες σαν να τα καταλάβαινε, για να είμαστε πιο ακριβείς. Δεν λέω ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά το αν καταλαβαίνει ή όχι είναι φιλοσοφικό ζήτημα που δεν το ξέρουν ούτε αυτοί που την κατασκευάζουν, έτσι. Δεν μπορούν να σου πούνε σιγουριά ότι καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει. Σου απαντάει σαν να καταλάβαινε, το οποίο σε εντυπωσιάζει. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι πιο χρήσιμη από ότι το περιβάλλον που χρησιμοποιείς με το δάχτυλό σου ή με το ποντίκι σου. Δεν είναι συγκεκριμένα. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι πιο χρήσιμη, δεν είναι καλύτερη, δεν κάνει ο χρήστης πιο γρήγορα τη δουλειά του. Διότι όλο το σύστημα είναι κατασκευασμένο για, ως μία μηχανή, δηλαδή το σύστημα που κατασκευάζουμε και εμείς και όλοι οι άλλοι, δεν είναι κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται από τεχνητή νοημοσύνη, είναι κατασκευασμένο ως μία αλληλουχία συγκεκριμένων καταστάσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει φαντασία, δεν έχει τόσο πολύ λογική. Οπότε είναι καλύτερα να το χρησιμοποιείς με ένα αυστηρό σύστημα σαν τα παραδοσιακά. Άρα θα έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε, εκεί θέλω να το πάω. Ότι είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει τη δουλειά μας, αλλά θα γίνουν αυτά τα βήματα αν η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίσει να εξελίσσεται.
2: Κάπου δηλαδή έχουμε μια σύγκρουση του υπάρχοντος κόσμου με το νέο που αναδύεται και πρέπει κάπου να γίνει ένα πάντρεμα για να προχωρήσουν μαζί αυτά. Αν καταλαβαίνω, αν ερμηνεύω σωστά τα λόγια σου.
0: Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, ναι. Υπάρχει όντως ένας κόσμος που αναδύεται και...
2: Πάντως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση η αυστηρότητα με την οποία κρίνεις τους ψηφιακούς βοηθούς, γιατί νομίζω είναι για τους περισσότερους χρήστες από το πιο, όπως το έχω εισπράξει εγώ δηλαδή, ενθουσιώδες κομμάτι. Τους αρέσει το ότι
3: είναι
2: μιλάνε
3: εντυπωσιακό.
2: Και σου απαντάει ο άλλος και μπορεί να, ας πούμε, να σου δώσει πληροφορίες για τον καιρό ή να σου βάλει ένα ξυπνητήρι ή να σου πει για την κίνηση σε έναν συγκεκριμένο δρόμο ή σε μια διαδρομή ή να σου βγάλει μια διαδρομή ή διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Όλα αυτά γινόταν όμως και... Αυτά είναι οι υπηρεσίες του Google που περιγράφεις.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι σαν να έχεις κάποιον να το λες, να γκουγκλάρει και να σου δίνει την απάντηση από το Google.
2: Νομίζω ότι τους αδικείς λίγο, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι που φέρνει τον κόσμο του λογισμικού, τον κάνει πιο ανθρώπινο, ας πούμε, πιο κοντινό και σε ανθρώπους που δυσκολεύονται χειριστικά, ας πούμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Που ήταν ένα σοβαρό θέμα αυτό.
0: Ναι,
2: τα κινητά βοήθησαν πολύ στο κομμάτι του χειρισμού. Γιατί πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονταν και δεν θα μπαίνανε ποτέ στον κόσμο των υπολογιστών, γιατί το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, ας πούμε, τους φόβιζε, έγιναν τελικά πολύ πιο απλά όλα επειδή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες σαφής. Τώρα ακόμα με τις δυνατότητες της φωνής, πας σε ένα επίπεδο πιο πέρα. Για τους ψηφιακούς βοηθούς, θυμήθηκα τον ψηφιακό βοηθό του GovGR που συζητούσαμε τις προάλλες, Ειρήνη.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω πόσο έχει βελτιωθεί, αλλά στην αρχή δεν ήταν και πολύ πετυχημένος.
2: Ναι, μπράβο. Θυμάμαι ότι δεν σε είχε εντυπωσιάσει.
3: Δηλαδή, τον ρωτούσες κάτι και οι απαντήσεις δεν ήταν και πολύ καλές. Όμως, μιας και το ανέφερε ο Θανάσης, εσύ έχεις δουλέψει σε υπηρεσίες ψηφιακές που παρήγαγε το κράτος για τους πολίτες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όντως είχα δουλέψει για αρκετά χρόνια στην ΕΔΙΤΕ, η οποία είναι μία από τις βασικότερες εταιρείες που υποστήριξαν το GovGR
3: ΕΔΙΤΕ.
0: Σε ανάπτυξη. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος.
3: Μάλιστα.
0: Είναι μία από τις εταιρείες που ανήκουν, αυτή τη στιγμή νομίζω ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, κάτι τέτοιο.
3: Ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Ψηφιακής διακυβέρνησης, ναι. Παλιότερα ήταν στο Παιδείας, τέλος πάντων έχει περάσει από διάφορα. Αλλά ήταν ένας κρατικός φορέας, μια εταιρεία που ανήκει στο κράτος, ας πούμε, που έχει την τεχνογνωσία να παράξει ψηφιακά έργα μεγάλης κλίμακας, cloud, οτιδήποτε, δίκτυα, μεγάλες υπηρεσίες κλπ. Εκεί πρέπει να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή της και στο σχεδιασμό και στην

0: δουλέψαμε. Τα κάναμε τα έργα λίγο πιο βιαστικά, μειώσαμε ίσως το εύρος των, αντί να μειώσουμε την ποιότητα, μειώσαμε το εύρος των χαρακτηριστικών τους, ας πούμε. Τα μειώσαμε σε χαρακτηριστικά. Να βγάλουμε μόνο τα απαραίτητα.
1: Κάποια. Έγιναν πιο γρήγορα γιατί ήταν και πολύ επιτακτικό.
0: Ήταν
1: να
0: επιτακτικό.
1: Γίνουμε.
0: Υπήρχαν κάποια πράγματα που θυμάμαι να έρχονται άνθρωποι από το Υπουργείο και να λένε θέλουμε αυτό και το θέλουμε τώρα. Και όταν έλεγαν τώρα δεν το εννοούσαν μεταφορικά, εννοούσαν να το θέλουμε σήμερα. Έχουμε υποσχεθεί ήδη ότι θα το δώσουμε. Και λέμε, γιατί το υποσχεθήκατε?
1: Η πραγματικότητα εκείνης της εποχής όμως νομίζω ότι.
0: Έτσι.
1: Απαιτούσε όντως το τώρα.
0: Ναι.
1: Και σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε η ομάδα.
2: Με στελεχειακό δυναμικό από την Ελλάδα?
0: Όχι μόνο από την Ελλάδα, από το δημόσιο.
2: Οι προγραμματιστές δηλαδή ήταν ως επιτοπλίστων είναι... Έλληνες.
0: Μπορεί κάποιοι να είναι και Αλβανοί. Πάντως είναι Έλληνες πολίτες, θέλω να πω.
2: Ναι, θέλω να πω από τη...
0: Δεν είναι η εθνικότητα.
2: Από τη χώρα.
0: Όχι μόνο από τη χώρα, είναι υπάλληλοι του ΕΔΙΤΕ ή της Γουγου Πουσού, του ΙΔΙΚΑ, τέτοιοι άνθρωποι το έκαναν, ναι. Υπήρχαν λίγοι εξωτερικοί φορείς που βοήθησαν, ελληνικές εταιρείες και αυτές, αλλά σε λεπτομεριούλες, συνήθως εγώ σε user interfaces, σε διαπαφές χρηστών για κινητά κλπ. Οι κυρίως υπηρεσίες, το δύσκολο κομμάτι, ας πούμε, και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση και η υποστήριξή τους, που όλοι ξεχνάνε την υποστήριξη που είναι το μεγαλύτερο, το πιο δύσκολο κομμάτι τελικά, το έκαναν εταιρείες που στελεχώνονται από... ναι, από Έλληνες.
2: Από Έλληνες πολίτες.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο για να πούμε ότι τελικά καταφέραμε να νικήσουμε αυτό το τέρας της απόλυτης ασυνεννοησίας που υπήρχε ανάμεσα στα λογισμικά του δημοσίου. Που ενώ υπήρχαν ένα σωρό πληροφορίες διαφορετικές σε διαφορετικές υπηρεσίες, τελικά δεν μπορούσαν αυτοί να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Είναι η αρχή αυτής της αλλαγής.
0: Έγινε πολύ σοβαρή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά έχει σχέση με τους πολιτικούς, όχι τους τωρινούς μόνο, όλους τους προηγούμενους και τις πολιτικές προθέσεις, την πολιτική βούληση. Δηλαδή η τεχνολογία και το δυναμικό, οι επιστήμονες, οι ιδέες υπήρχαν δεκαετίες τώρα. Τέτοιου τύπου ενέργειες θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει, ας πούμε, από το 2000 ή και πιο πριν. Δεν προχώρησαν. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, αλλά πάντοτε ήταν αποσπασματικές, πάντοτε εστίαζαν στο φαίνεστε ή στην απορρόφηση κονδυλίων και δεν είχαμε κάποια συλλογική πολιτική. Πρόσφατα όντως είχαμε κάποια προσπάθεια τότε όταν ξεκίνησε το COVGR να γίνει μια συνολική στρατηγική για αυτό το θέμα και να αξιοποιηθούν οι πολύ μεγάλες δυνατότητες που ήδη υπήρχαν στο ελληνικό δημόσιο, ας πούμε, για την υλοποίηση τέτοιων πραγμάτων. Και επιτεύχθηκαν όντως δυνατότητες σύγκλησης. Απέχουμε όμως ακόμα από το να υπάρξει ουσιαστική ενοποίηση των συστημάτων. Αυτό το βιώσαμε εμείς ξεκάθαρα, διότι αναγκαζόμασταν πολλές φορές να γεφυρώσουμε πράγματα σε επιφανειακό επίπεδο και όχι στο επίπεδο που θα θέλαμε, σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων, ας πούμε.
1: Αυτό ήταν και αποτέλεσμα της πίεσης, ίσως.
0: Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πίεσης, αλλά και του πολύ μεγάλης δυσκολίας που είχε το εγχείρημα του να. Ενοποιήσεις τόσο διαφορετικά συστήματα.
1: Πράγματα που σχεδιάστηκαν να λειτουργούν κατά μόνας και τώρα εμείς θέλουμε να τα κάνουμε να δουλέψουν.
2: Και ίσως και κάποια απαρχαιωμένα.
0: Ναι, πολλά από αυτά είναι απαρχαιωμένα. Δηλαδή κάθε ένα από αυτά ήθελε ειδική μέρημνα, ας πούμε, και φροντίδα.
1: Άρα κατά μία έννοια, Σταύρο, ήταν και εύλογο που δεν μπορούσε αυτό να επιτευχθεί μέσα στα χρόνια. Δεν ήταν ίσως μόνο θέμα πολιτικής βούλησης, υπήρχε και μια σοβαρή τεχνική δυσκολία.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε εξ αρχής να υπάρχει βούληση να αναπτυχθούν ομοιόμορφα.
1: Οπότε θα ήταν και μικρότερη και η αντίσταση.
0: Ακριβώς. Αφού το αφήσαμε να αναπτυχθεί στο στυλ βρες λεφτά, πάρτα, φτιάξε ένα έργο και άστο να κάθεται, είναι λογικό να φτάσουμε σε ένα σημείο που ξαφνικά είχαμε εκατοντάδες πλατφόρμες στο δημόσιο, εκ των οποίων δούλευαν οι δύο. Αυτή ήταν η κατάσταση, στα αλήθεια. Έτσι. Δούλευε, ξέρω, το τάξη και κάτι δύο-τρεις ακόμα. Είχαν υλοποιηθεί πάρα πολλές πλατφόρμες που δεν δούλευε καμία γιατί κανείς δεν τις χρησιμοποιούσε. Και υπήρχαν άνθρωποι που τις είχαν φτιάξει αυτές με μεράκι, με ικανότητες και πήγαν χαμένες γιατί δεν υπήρχε καμία βούληση στο να χρησιμοποιηθούν. Διότι δεν αρκεί μόνο να τους φτιάξουμε εμείς. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν ώστε ένα έργο πληροφορικής να δουλέψει όπως και οποιοδήποτε έργο μηχανικό. Έτσι. Δηλαδή, αν φτιάξει μια γέφυρα, δεν αρκεί μόνο να πάνε οι μάστορες να τη φτιάξουν και να υπάρχει ένας μηχανικός να τους επιβλέπει. Πρέπει να. Θέλει να πληρώσει κάποιος για τη γέφυρα, να τη βάλουμε στην κυκλοφορία, να τη συντηρήσουμε.
1: Να λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα.
0: Να λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα και όχι να βάλει μια γέφυρα κάπου απλώς. Η συντήρηση, επιμένω σε αυτό το θέμα, είναι το θέμα που δεν έχει πολιτικό όφελος.

0: κανέναν, οπότε δεν του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά τα έργα πρέπει να συντηρούνται. Πρέπει να τα κρατάμε ζωντανά.
1: Γιατί αλλάζει και η τεχνολογία και άρα θέλουν καιροποίηση κάποια πράγματα, έτσι.
0: Και αυτό, αλλά ακόμα και αν τα αφήναμε όπως ήταν, πάλι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φροντίζουν να δουλεύουν. Στον ιδιωτικό τομέα αυτό θεωρείται δεδομένο. Πληρώνεις ανθρώπους για να κάνουν τα πράγματα να δουλεύουν. Αν δεν το κάνεις, θα καταρρεύσουν, δεν θα παίζει, θα χάσεις λεφτά. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για αυτά τα έργα.
1: Θα χαρακτήριζες το πέρασμά σου από την ΔΙΤΕ σαν ένα καλό σχολείο?
0: Ναι. Και ως προγραμματιστής είχα την ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα, κυρίως διάφορες τεχνολογίες κλπ. Και είχα τη δυνατότητα να δω πώς λειτουργεί στα αλήθεια, πώς συμπεριφέρεται στα αλήθεια το κράτος κυρίως στον τομέα μας. Και ο ακαδημαϊκός χώρος, γιατί αυτό έχει σχέση και με τον ακαδημαϊκό χώρο, και το κράτος τι σχέση έχει με εμάς. Γιατί η σχέση πάντα που είχε με το δικό μας συνάφη, ας πούμε, ήταν μια σχέση αγάπης μίσους. Δεν ήταν πάντα όλοι πολύ θετικά προσκύμενοι προς εμάς. Δηλαδή μας φοβόταν λίγο, φοβόταν ότι θα τους χαλάσουμε τη μαγιά σε κάποιο βαθμό, το πολιτικό κατεστημένο. Διότι όντως όταν βάζεις γραφειοκρατία που στηρίζεται σε υπολογιστές, δεν υπάρχει χώρος για... δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ξεφύγεις από αυτά που γράφει το γράμμα του νόμου. Αυτό νομίζω ότι ήταν πάντα κάτι που τους εμπόδιζε να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας και να βοηθήσουμε το κράτος, μέχρι που ήταν πλέον έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Μειώνεται το πελατειακό κράτος όντως με αυτά τα συστήματα. Δεν μπορείς να κάνεις τα λεγόμενα ρουσφέτια. Μας δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσουμε κιόλας και το πώς αντιμετωπίζει και η κοινωνία. Πώς αντιμετωπίζει έναν προγραμματιστή που κάνει αυτή τη δουλειά, φτιάχνει λογισμικό το οποίο, εντάξει, το χρησιμοποιεί μεν ο καθένας μας, αλλά το θεωρεί και λίγο έτσι αόριστο.
0: Ίσως παλιότερα να το θεωρούσε πιο αόριστο, τώρα δεν είναι περίεργο να είναι κάποιος προγραμματιστής. Σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχει κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην κάνουμε όλοι ακριβώς το ίδιο, αλλά κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Είναι αρκετά πιο εξοικειωμένος ο κόσμος και με την ιδέα του λογισμικού. Ακόμα και η τηλεόρασή σου, ας πούμε, λογικά τρέχει λογισμικό και είναι εμφανές αυτό. Δηλαδή, περνάς σε άλλες εφαρμογές, φεύγεις από τα κανάλια της τηλεόρασης και πας σε διάφορες εφαρμογές κλπ. Όλες οι συσκευές τρέχουν λογισμικό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ακόμα και το αυτοκίνητο, το πλυντήριο, το ψυγείο, ξέρω εγώ, τα πάντα τρέχουν λογισμικό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι λίγο εξοικειωμένος με την ιδέα του λογισμικού. Δεν ξέρει στα αλήθεια τι είναι, αυτό δεν τον ενοχλεί όμως. Το χρησιμοποιεί και ξέρει ότι υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι του φαίνεται και λογικό να υπάρχουν και επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έπρεπε να εξηγήσεις τι είναι το λογισμικό σε αρκετούς ανθρώπους. Ήταν αρκετοί άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα ή που καταλάβαιναν πολύ αποσπασματικά και τους φαινόταν... υπήρχε ο φόβος του αγνώστου, ας πούμε, για αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν είχαν κάποια πρακτική επαφή με το λογισμικό. Οπότε, ναι, έπρεπε και εμείς να βρούμε απλές ιστορίες με τις οποίες να περιγράψουμε το τι κάνουμε. Για να δώσουμε παραδείγματα, ξέρω εγώ, από την εμπειρία των ανθρώπων και να τους εξηγήσουμε ότι να, αυτό που χρησιμοποιείς είναι λογισμικό, ξέρω εγώ, μην το φοβάσαι, είναι όντως λογισμικό. Να, το αυτό το πράγμα που κάνεις εκεί πέρα ή αυτό εκεί το πράγμα γίνεται με λογισμικό. Δεν ξέρω. Σήμερα όμως νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτός ο φόβος πια.
1: Να κάνω μια πεζή έτσι ερώτηση. Απολαβές έχει το επάγγελμα?
0: Σε κάποιες περιπτώσεις έχει. Για να βγάλεις... τώρα όταν λες απολαβές, για τι επίπεδο μιλάμε? Έχει κάποιες απολαβές. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ζήσει μια σχετικά άνετη ζωή. Κυρίως αν δουλεύει στο εξωτερικό.
2: Αυτό είναι όμως κάτι που το ακούμε όλο ένα και περισσότερο. Ότι υπάρχει η δυνατότητα, ειδικά σε αυτό το τομέα, τον επαγγελματικό, να ζει σε μια χώρα και να δουλεύει σε μια άλλη.
0: Υπήρχε η τάση να το δοκιμάσουμε αυτό και πιο πριν. Ο τομέας μας ήταν ένας πολύ... Όλοι οι χώροι γραφείου, όλες οι δουλειές γραφείου μπορούσαν να το δοκιμάσουν αυτό, αλλά ιδίως ο τομέας μας είχε τα εργαλεία τηλεργασίας, ήμασταν εξοικειωμένοι με τα εργαλεία τηλεργασίας, ώστε να προσπαθήσουμε όντως να το δοκιμάσουμε. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, ότι στο ΕΔΙΤΕ δουλεύαμε μία φορά τη εβδομάδα από το σπίτι. Μία φορά το μήνα δουλεύαμε από το σπίτι δοκιμαστικά.
1: Προ-πανδημίας,
0: πολύ πριν την πανδημία. Και στο εξωτερικό το δοκίμαζαν διάφοροι αυτό το μοντέλο, το πότε να κάθεσαι στο σπίτι και να δουλεύεις από εκεί. Όταν ήρθε η πανδημία το έκανε υποχρεωτικό, αναγκάστηκαν όλοι να το κάνουν, ακόμα και τομείς όπως η εκπαίδευση, όπου δεν βγάζει νόημα, ας πούμε, να κάνεις τηλεεκπαίδευση, ας πούμε. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι του να δουλέψει σε μια δουλειά γραφείου, ξέρω εγώ. Το συνηθίσαμε και διαπιστώσαμε σε πολλές περιπτώσεις ότι από άποψη παραγωγικότητας και δουλειάς είναι και καλύτερο εν μέρη. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κάνουμε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που κάναμε πριν. Δουλεύουμε από το σπίτι και πότε-πότε συναντιόμαστε από κοντά για να μια φορά το μήνα, μια φορά την εβδομάδα, δεν ξέρω, καθένας.
2: Νομίζω ότι τώρα εσύ στην καθημερινότητά σου το έχεις αυτό, το να εργάζεσαι από μια χώρα σε μια άλλη, δηλαδή σε μια εταιρεία που έχει την έδρα της.
0: Εγώ εργάζομαι σε μια εταιρεία που, για μια εταιρεία που βρίσκεται στην Ολλανδία και ζω κυρίως στην Ελλάδα. Πότε-πότε πηγαίνω εκεί για να συντονιστούμε, αλλά όταν λέω πότε-πότε, λίγες φορές το χρόνο. Δεν είμαι κάθε εβδομάδα εκεί, ας πούμε.
1: Ούτε καν κάθε μήνα.
0: Ούτε καν κάθε μήνα, όχι. Το κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο για την εταιρεία που το πληρώνει, ας πούμε. Οι άνθρωποι εκεί μου λένε ότι πολλές φορές ξεχνάνε ότι δεν δουλεύω εκεί. Αυτό, ναι, για να σου δώσω να καταλάβεις ότι, ότι και αυτοί δουλεύουν από το σπίτι. Οπότε τι σημασία έχει αν μένεις στο δίπλα τετράγωνο ή αν μένεις σε άλλη χώρα. Έτσι κι αλλιώς όλοι από το σπίτι δουλεύουμε, συναντιόμαστε καθημερινά. Γιατί ο τρόπος που δουλεύουν οι περισσότεροι προγραμματιστές σήμερα έχει μια καθημερινή πρωινή συνάντηση. Ας πούμε, όλοι μαζί συναντιόμαστε, λέμε τι θα κάνουμε, συνεννοούμαστε λίγο και μέσα στη μέρα επίσης επικοινωνούμε. Δηλαδή, επικοινωνώ πάρα πολύ συχνά, πολύ τακτικά με όλους τους συναδέλφους μου, πιο συχνά ίσως από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο που δεν ζει μέσα στο σπίτι μου, ας πούμε, αλλά δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Αυτό. Ορισμένοι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν όσοι δεν δουλεύουν σε μια αντίστοιχη δουλειά.
2: Μπορεί, Σταύρο, αυτό να σταθεί λύση για να γυρίσουν πίσω Έλληνες που έφυγαν?
0: Αλήθεια είναι, αλλά η δημιουργικότητά τους θα πηγαίνει εκεί πάλι.
2: Γιατί να καταφέρουμε την απορροφήσουμε εμείς είναι ένα επόμενο στάδιο, φαντάζομαι.
0: Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι γιατί να έρθουν μόνο αυτοί, δεν το λέω σαν επιθυμία, λέω ότι συμβαίνει στα αλήθεια. Όταν, αν οι συνθήκες είναι ελκυστικές για να ζει κάποιος εδώ, γιατί αυτό παίζει με τα ρόλο, είναι ευχάριστο να ζει κάποιος στην Ελλάδα, χωρίς να δουλεύει στην Ελλάδα.
2: Μπορεί να μην είσαι και Έλληνας, λοιπόν, για να έρθει να ζει στην Ελλάδα.
0: Πάρα πολλοί από αυτούς δεν είναι Έλληνες. Αρκετοί Έλληνες όντως έρχονται, δηλαδή αυτό το γνωρίζω. Ως γεγονός, αρκετοί άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα της τηλεργασίας και είναι Έλληνες, επιλέγουν να περνάνε περισσότερο καιρό στην Ελλάδα από όσο περνούσαν πριν. Εκεί που έρχονται, ας πούμε, μια-δύο εβδομάδες το χρόνο, έρχονται 4 μήνες το χρόνο, δεν μετακομίζουν όμως πίσω στην Ελλάδα, διότι δεν είναι καλύτερες συνθήκες ζωής εδώ από ό,τι είναι εκεί.
2: Άρα έχουμε και άλλα προβλήματα.
0: Ναι, δεν αρκεί μόνο αυτό.
1: Ναι, όταν είσαι στην Αθήνα και αντιμετωπίζεις ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα συνεχώς, είναι θέμα.
0: Είναι και αυτό, αλλά είναι.
1: Λέω
0: και
1: ένα παράδειγμα.
0: Είναι η ακρίβεια που έχουμε εδώ πέρα, ξέρω
1: η
0: εγώ.
1: Ακρίβεια. Εντάξει,
0: με την Ολλανδία που συγκρίνω με την Ολλανδία που δουλεύω εγώ, δεν είναι όντω όλοι με κινήσει πιο ακριβά, αλλά σχέση με τι περισσότερε χώρε είμαστε πάρα πολύ ακριβοί, α πούμε. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, τέλο πάντων είναι πολλά θέματα.
1: Ωραία. Είδαμε την εμπλοκή τη τεχνολογία σε πάρα πολλά πράγματα. Όμω έχει εμπλοκή και στην εκπαίδευση, παρότι δήλωσε πολύ έτσι κατηγορηματικά κατά της τηλεκπαίδευσης.
0: Σε είδα και εγώ την αντίδραση που είχε ο κόσμος σε αυτό. Δηλαδή αυτό με την τηλεκπαίδευση ήταν κάτι που έπρεπε να δοκιμαστεί. Δοκιμάστηκε και
1: ήταν μια λύση ανάγκης.
0: Ήταν μια λύση ανάγκης που φάνηκε να ενοχλεί πολύ και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υλοποιήθηκε σωστά, αλλά και σε όλο τον κόσμο υπήρχε θέμα.
1: Το προσδοκόμενο αποτέλεσμα δεν ήταν πάντως αυτό που θα έπρεπε, έτσι δεν είναι? Ωραία. Όμως, το λογισμικό στην εκπαίδευση, γιατί έχεις ασχοληθεί και με αυτό.
0: Είχα ασχοληθεί, μάλιστα είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ και με τον Θανάση σε αυτό το θέμα, με το λογισμικό στην εκπαίδευση. Εντάξει, έχουν περάσει χρόνια και δεν είμαι τόσο ενημερωμένος με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Το λογισμικό στην εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το είδαμε να βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιες περιπτώσεις. Ένα πρόβλημα που εντόπιζα τότε εγώ που ασχολούμουν ήταν το ότι πρέπει να το υιοθετήσουν, για να λειτουργήσει τα αλήθεια πρέπει να το υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός, να το αγκαλιάσει ο εκπαιδευτικός. Κάθε φορά που προσθέτεις μια νέα τεχνολογία στην ροή εργασίας κάποιου ανθρώπου, τον εμποδίζεις να κάνει τη δουλειά του. Γιατί ο στόχος της δουλειάς του δεν είναι να χρησιμοποιήσει λογισμικό, είναι η εκπαίδευση. Αν τον βολεύει, θα το χρησιμοποιήσει. Αν δεν τον βολεύει, δεν θα το χρησιμοποιήσει. Οπότε, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βοηθήσει το λογισμικό στην εκπαίδευση. Μπορεί να λειτουργήσει και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που μπορούν να παρέχουν υλικό, μπορεί να υπάρξει υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για να διορθώσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα σχολεία, τη γραφειοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί χάνουν πάρα πολύ χρόνο να κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, πολλές γραφειοκρατικές δουλειές, ας πούμε. Πάρα πολύ χρόνο. Να συμπληρώνουν φόρμες, να κάνουν τόνα, να κάνουν τα άλλα.
1: Το ξέρει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Φυσικά και το ξέρει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό γίνεται με. Είναι στα πλαίσια της απέτησης να δουλεύουν περισσότερο εκπαιδευτικοί, νομίζω. Αν δεν ξέρω, που υπάρχει αυτό η φωνή των ανθρώπων που λένε ότι. Α, αυτοί κάθονται το περισσότερο καιρό, ας πούμε. Το θέμα είναι να μην κάθονται μεν, αλλά όταν δεν κάθονται να δουλεύουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Αυτός είναι ο στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος και εκεί το λογισμικό μπορεί να βοηθήσει στο να αναλάβει τη γραφειοκρατία, να τη μειώσει τη γραφειοκρατία, να βοηθήσει να γίνεται όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι από ανθρώπους που δεν είναι καν στο σχολείο, αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Όλο το διοικητικό κομμάτι, ξέρω εγώ, να έχουν πολύ μικρή εμπλοκή εκπαιδευτική σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να τους δώσει και πάρα πολλές γνώσεις, να τους φέρει σε επαφή με άλλους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να βοηθήσει στην ουσιαστική αξιολόγηση, που σημαίνει το να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι. Αυτό είναι η ουσιαστική αξιολόγηση. Έτσι. Αυτά τα πράγματα τα είδα όσο έκανα ένα μεταπτυχιακό σχετικό κάποτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου πάνω σε αυτό το θέμα, που πολύ παλιά, που βλέπαμε ότι έχουν εφαρμοστεί τέτοιου τύπου λύσεις με λογισμικό σε διάφορες χώρες και κάποιες φορές είχαν επιτυχίες. Υπάρχουν και διάφορα εργαλεία που απαιτούν λογισμικό για να δουλέψουν, όπως η διαδραστική πίνακα, ξέρω εγώ. Όλα αυτά είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την εκπαίδευση, εφόσον όμως ο εκπαιδευτικός ενθαρρυνθεί, του δοθεί χρόνος και βοήθεια για να τα αγκαλιάσει και να τα ενσωματώσει ουσιαστικά στο μάθημά του και κατανοήσει το πώς μπορούν να τον βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους του, οι οποίοι στόχοι του, επαναλαμβάνω, δεν είναι το να υιοθετήσει την τεχνολογία, έτσι. Είναι το να κάνει τη δουλειά του.
2: Πάντως, Σταύρο, κάποια πράγματα νομίζω δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ορίμανση των συνθήκων, ας πούμε. Γιατί τώρα ανέφερε στους διαδραστικούς πίνακες. Είναι 15 γεμάτα χρόνια από τότε που μπήκαν στα σχολεία της Ελλάδας κάποιοι διαδραστικοί πίνακες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν νομίζω ότι σήμερα έχουμε πάει στο επίπεδο του ότι είναι αυτονόητο να τους χρησιμοποιούμε. Μάλλον στην άλλη άκρη έχουμε πάει.
1: Ναι. Θεωρούμε επιτυχία όποια σχολεία παίρνουν διαδραστικούς.
2: Άρα, μάλλον ναι. Κάποια πράγματα δεν υιοθετήθηκαν, δεν ενσωματώθηκαν πραγματικά.
0: Δεν ενσωματώθηκαν. Νομίζω ότι είναι δυνατόν ακόμα και τώρα να ενσωματωθούν ακόμα και οι παλιοί πίνακες, αν βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς, αν τους βοηθήσουμε να τα αξιοποιήσουν, τους δώσουμε χρόνο και βοήθεια στο να τα αξιοποιήσουν, όχι να τους αναγκάσουμε όμως, αλλά να τους τα δώσουμε σαν επιλογές. Μπορεί κάποιοι εκπαιδευτικοί να κάνουν εξαιρετικό μάθημα και εξαιρετική δουλειά χωρίς να χρησιμοποιούν κανένα ψηφιακό εργαλείο. Και
2: αυτό είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει. Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς, ναι. Να είμαστε δίπλα τους, όχι απέναντί τους.
2: Άρα λοιπόν το λογισμικό, Ειρήνη, έχει δώσει πολλά, αλλά μπορεί να δώσει ακόμη πολύ περισσότερα. Αυτό καταλαβαίνω από τη σημερινή κουβέντα.
1: Αυτό είναι σίγουρο και ίσως κλείνοντας να μας πει ο Σταύρος και πώς βλέπει το μέλλον.
0: Γενικά είμαστε σε μια ρευστή κατάσταση γεωπολιτικά, ας πούμε, και έρχεται και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και μου τα θαμπώνει λίγο τα πράγματα και πράγματα που θεωρούσα δεδομένα βλέπω ότι αρχίζουν και δεν είναι. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό, γιατί δεν θεωρώ ότι πηγαίναμε κάπου καλά μέχρι τώρα. Οπότε το να διαταραχθεί η υπάρχουσα κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει και κάπου καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα προκύψει κάτι ενδιαφέρον από αυτό το χάος που έρχεται. Κάτι ευχάριστο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που με φωνάξετε και για την ωραία συζήτηση.
2: Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή βόλτα.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη.
2: Γεια σας.
0: Γεια και χαρά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης εξασφαλίζει εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Μπούπις.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίους στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και η Ραδιοπάλμη. Εντάξει, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, αλλά θα φτιάξει και αυτός.
1: Άκου το τραγούδι του Μανά.
0: Λοιπόν, λίγη δροσιά και λίγη βροχούλα. Τόσο όσο. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Ναι, και αυτές οι μεταβολές του καιρού έρχονται να μας θυμίσουν ότι το έχουμε κάνει το περιβάλλον, να μην πω πώς το έχουμε κάνει.

Σήμερα θα κινηθούμε αρχικά σε ρυθμούς τεχνικής κολύμβησης εδώ στην εκπομπή, διότι από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες της Ευρώπης θα βρίσκονται στο νησί μας, βασικά από πιο μπροστά θα έρθουν, για να πάρουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Εανίδων Τεχνικής Κολύμβησης. Το Ιωνικό Κολυμβητήριο θα γίνει και σήμερα έδωσαν συνέντευξη τύπου Ηλίας Ξιάρχος από την Ομοσπονδία αλλά και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης, ο Δήμαρχος Γιάννης Μελαφής και ο Γιώργος Χριστάκης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Μάλιστα, λέει, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα ήταν να γίνει σε άλλη χώρα φέτος, αλλά επειδή πέρσι κάναμε κάποιες παγκόσμιες διοργανώσεις εδώ στην Αχίο και στέφθησαν με επιτυχία, είπαν να το φέρουν ξανά στο νησί. Βέβαια, ένας από τους λόγους, όπως είπε και ο Δήμαρχος Γιάννης Μελαφής, ήταν η επιμονή και της Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Τεχνικής Κολύμβησης μετά τις περσινές καταστροφικές φωτιές στο νησί να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο ηχείως.

0: τα πεις μια.
1: Έτσι ξεκινήσαμε από τα δικά μας. Γιατί σήμερα μην νομίζετε, της δημοσκοπήσεως γίνεται πάλι.
0: Θα τα πεις μια φορά με το φως το πρωί.
1: Εγώ αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να τις πέφτουν τα ποσοστά. Απλά όσοι ήταν από την δεύτερη θέση και κάτω στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις αυξομειώνονται μετά και την εμφάνιση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Ξανά θες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες.
1: Θυμάστε προημερών που συζητούσαμε για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, και σχολιάζαμε τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε στο Σταύρο το Μιχαηλίδη για τα προβλήματα που έχουμε στις συγκοινωνίες στο νησί.
0: Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι, θα τα πεις μία.
1: Καλορίζικος, ο κύριος Κυρανάκης είναι ο εκλεκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγει τώρα και το παράθυρο του ανασχηματισμού, αντί να δούμε ποια νέα μέλη, μάλλον μείνει ανασχηματισμός λέει θα γίνει, θα δούμε στο κυβερνητικό σχήμα, γιατί πρέπει να βάλει και νέο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, αφού θα φύγει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος βεβαίως έχει πολλά ένσημα κομματικά. Ήταν και πρόεδρος της ΟΝΕΔ.

0: Και είναι, λέει, ένα πρόσωπο το οποίο, κατά πως γράφουν οι δημοσιογράφοι, εν Αθήνας μπορεί να απευθυνθεί και στην παραδοσιακή αλλά και σε σκληρή δεξιά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι καταλάβαμε από την τοποθέτησή του όταν απαντούσε στον Σταύρο Μιχαηλίδη. Καταλογείται ζωντάς το ότι πήγε στη Βουλή για να κάνει σοου. Καταλάβατε, ναι. Είναι ο άνθρωπος κομματικός στέλεχος. Με την έννοια του κομματικού στελέχους, εγώ θα έλεγα του παλαιοκομματικού, εν πάση περιπτώσει. Αυτός θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εξακολουθούν να φιλορροούν, έτσι. Και αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Εδώ φεύγουν οι βουλευτές. Δημοσκοπικά δεν θα πέσει το ποσοστό.
1: Να βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά εκεί.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σήμερα έχουμε αρκετές δράσεις. Τώρα δεν ξέρω με τον καιρό αν παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα σε αυτές τις δράσεις, γιατί είχαμε και τα παιδιά στη Φάρκαινα, είχαμε και την δράση από τον Φόσδα Βορείου Αιγαίου εδώ στο νησί μας τοπικά έξω από το Δημαρχείο, να μοιραστούν ενημερωτικά φυλάδια για την ανακύκλωση και τσάντες. Στα πλαίσια μιας προσπάθειας να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να πετάμε πια χύμα τα σκουπίδια μας στον κάδο, αλλά οφείλουμε να τα ανακυκλώνουμε.

Λοιπόν, για το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, μ' αρέσει ένας τίτλος που διαβάζω στην Αυτεμπορική. Δύο πρώην πρωθυπουργοί ταράζουν τα νερά, το Πασόκ ψάχνει φρένο και ο Μητσοτάκης κοιτά τους τριεντάριδες. Μέσα σε ένα τίτλο συνοψίζεται το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή τα τελευταία 24 ώρα. Ο δεύτερος πρώην πρωθυπουργός, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ο ένας είναι ο Τσίπρας, βεβαίως, ο άλλος είναι ο Σαμαράς, που ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα. Όταν οσμιστεί όμως ότι πάμε σε εκλογές. Και ο Μητσοτάκης κοιτά τους τριεντάριδες και μέσω της επιλογής Κυρανάκη φαίνεται αυτό.

0: Λοιπόν, σε αυτή την πτήση στην τοπική επικαιρότητα θα είμαστε σήμερα μαζί όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 περίπου το μεσημέρι. Λέω να κάνουμε μια πρώτη στάση για διαφημίσεις. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεκινήσουμε με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης που φέρνει στο νησί μας αρκετό κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο 150 αθλητές και αθλήτριες, έχουμε και ένα χιώτη ανάμεσα σε αυτούς τους 150. Είναι και οι συνοδοί, γιατί μιλάμε για νέους και νεάνιδες, είτε είναι προπονητές είτε είναι γονείς που έρχονται στο νησί και συνδυάζουν ένα αθλητικό γεγονός πακέτο με διακοπές, και αυτό είναι θετικό. Και μια άλλη παράμετρος, αυτό που λέμε και αθλητικός τουρισμός. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, όπως προείπαμε, 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες θα πάρουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την 5η, 8 με 11 Ιουνίου. Για τη διοργάνωση, η επίσημη έναρξη της οποίας θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, αφού προηγηθεί παρέλαση από την προκυμαία στις 6, μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο Ταμείας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τεχνικής Κολύμβησης Ηλίας Ξιάρχος και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας αρχικά το Δήμαρχο.
2: Καλώς ορίσατε.

0: που θα έρθουν να καθίσουν όλες αυτές τις μέρες στοιχείο, να παρακολουθήσουν τους αγώνες και συγχρόνως να γνωρίσουν και το χιακό τοπίο. Θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω για άλλη μια φορά την ΚΟΕ και τον κύριο Γιαννόπουλο και τον κύριο Ξιάκο, βεβαίως και την πρόεδρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την ευαισθησία που είχαν, ειδικά μετά τις φωτιές. Ξέρω ότι η πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης ήθελε να στηρίξει στοιχείο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήθελε να γίνει εδώ το πανευρωπαϊκό. Τους ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων όπως και πέρσι και όλοι θα φύγουν ευχαριστημένοι με καλά λόγια μόνο για τυχείο. Καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία για τις επόμενες μέρες.
1: Πάμε και στον κύριο Ξιάρχο από την Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης, ο οποίος για μία ακόμη φορά βρίσκεται στο νησί μας.
2: Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς στον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, του Κυριάκου του Γιαννόπουλου, ο οποίος για λόγους αθλητικούς δεν μπορεί να παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας. Η ανάθεση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τεχνικής Κολύμβησης νεανίδων στη χώρα μας αποτελούν μια ξεχωριστή τιμή για την Κολυμβητική Ομοσπονδία, όπως και για το Δήμο της Χίου, ο οποίος μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τη βοήθεια του Δήμου, βέβαια και, τη δική σας βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναγνωρίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και ενώ ήταν φέτος το πρωτάθλημα αυτό να γίνει σε άλλη χώρα, μας πιέσαν και μας τιμήσανε να η διοργάνωση αυτή να ξαναγίνει στο όμορφο το νησί σας στοιχείο. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες Κολυμβητικής Ομοσπονδίας τόσο στο Δήμο Χίου, στην Περιφέρεια και στο Επιμελητήριο, όλους τους τοπικούς κολυμβητικούς συλλόγους και τους υπαλλήλους του Κολυμβητηρίου και όλους τους εθελοντές οι οποίοι βοηθούν για τη διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος. Στους αγώνες θα συμμετέχουν 150 αθλητές από 18 χώρες της Ευρώπης. Είναι το μέλλον του αθλήματος, οι επιδόσεις τους θα είναι υψηλές επιδόσεις, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες αθλητές. Θα μας θυμίσει με την παρουσία της αύριο, έρχεται και η πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία θα είναι εδώ μέχρι τις 10 του μηνός, για να παρακολουθήσει το πρωτάθλημα αυτό. Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν 24 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Είναι υψηλού επίπεδου αθλητές, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις και αρκετές επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία στο Δήμο που πάντοτε είναι στο πλευρό μας και στον Αντιδήμαρχο, στον κύριο Χριστάκη, που ό,τι έχουμε ζητήσει έχουν σπεύσει να μας βοηθήσουν και παρακαλούμε τόσο εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να διαφημίσετε το γεγονός αυτό, στο οποίο να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο από τυχείο να παρακολουθήσει τους αγώνες και το βασικότερο όλων να χειροκροτήσει τους αθλητές μας που φέτος θα συμμετέχει και είναι στην εθνική ομάδα και αθλητής από το νησί της Χίου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ηλία Ξιάρχο από την Παγκόσμια Κολυμβητική Ομοσπονδία. Περιμένουμε και την πρόεδρο εδώ στην Χίο από αύριο και πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Γιώργος Χριστάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.
3: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, γίνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες. Αρχικά να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η Χίος γίνεται ακόμη μια χρονιά επίκεντρο στην Ευρώπη. Στην τεχνητή κολύμβηση, μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, τιμάει το νησί αυτή η ανάθεση, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ομοσπονδία, ό,τι είπαν και οι προλήσαντες. Έχουν εμπλακεί όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, για να μην θα τους ευχαριστήσω όλους τους αναδέλους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, τους υπαλλήλους του κολυμβητηρίου, τους συνεργάτες μου για όλη τη βοήθεια. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι όπως έχω πει. Να πούμε κάποια διαδικαστικά. Είπαμε ότι είναι 18 χώρες από όλη την Ευρώπη. Οι αγώνες θα είναι Δευτέρα με Πέμπτη πρωί και απόγευμα, η είσοδος είναι δωρεάν στο κολυμβητήριο, οπότε καλούμε εννοείται τους πολίτες της Χίου να έρθουν να δουν ένα πολύ σπουδαίο αθλητικό θέαμα. Είναι κάτι ξεχωριστό η τεχνητή κολύμβηση. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε όπως και πέρσι μια πολύ όμορφη παρέλαση την Κυριακή στο λιμάνι της Χίου. Θα ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα από το λιμάνι και 7 η ώρα είναι η τελετή έναρξη εδώ, εδώ στην πλατεία, με κάποιους λόγους χορευτικά. Οπότε από την Κυριακή θα είναι η επίσημη έναρξη.

0: και οι αγώνες θα είναι μέχρι την Πέμπτη. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είμαστε έτοιμοι για ακόμη μια φορά να τα απεξέλθουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα κολυμπητήριο δημοτικό έχει αρκετά προβλήματα, αλλά θα σταθώ στο ότι η Χείρος νομίζω θα είναι αντάξια των προσδοκιών. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία εννοείται και στην εθνική μας ομάδα, στον αγωνιστικό μας πτυχίο και εννοείται σας περιμένουμε όλους. Ό,τι θέλετε.
1: Μία τελευταία λέξη, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοηθάνε αυτό το εγχείρημα και το μεγαλύτερο στους εθελοντές που θα έρθουν για να βοηθήσουν έτσι ώστε να έχουμε επιτυχία μεγάλη στο πανευρωπαϊκό καθώς επίσης και στους όποιους χορηγούς της διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, Κυριακή απόγευμα έτσι θα έχουμε πολύ κόσμο που θα κινηθεί και στην Προκυμαία και στο κέντρο της πόλης. Μια εορταστική ατμόσφαιρα στα πλαίσια της έναρξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων. Και βέβαια από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, πρωί και απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμβητήριο οι αγώνες. Μπορείτε να πάρετε και τα παιδάκια σας να δουν από κοντά και το συγκεκριμένο άθλημα. Είναι ώρα για να περάσουμε στις ειδήσεις του Sky και αμέσως μετά στους τίτλους των τοπικών ειδήσεων επιστρέφουμε μετά τις 12.25.
1: Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 101,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στη λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, κατά μήκος της άνοιξης προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη Χημεία, διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα Λατινικά, ενώ τα θέματα της Πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιερά Πετράς. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την Τετάρτη. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο ότι και η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση, νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική και Ισπανία στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών οι οποίοι εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο
0: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, Νέβιες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικά. Τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά.
12: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κτεοχείου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτό άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοπία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τις 9.30 έως και τη 1 έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στον Οίκο Χίου Διδασκάλων. Την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιά. Στην Κυριακή 7 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, περιοχή Πλησίων, Ξενοδοχείου Χανδρή, στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Οδός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρχινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτου Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλιχού θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Σάββατο 9 το βράδυ. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη, Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κήρυκας του Θείου Λόγου. Στην εκπομπή Κατευθυνθήτου στην Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί, τιμά η διεύθυνση αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλορίτης πραγματοποιεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στην Μητρόπολη Χίου επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Προντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 ή στο 6978-7762-32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς και υγρασία από 56 έως 83%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 38 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου. Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι. Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σε γοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και μας έχουν συνηθίσει κάθε χρόνο να μοιράζουν λουλούδια στους συμπολίτες μας, εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι του ΟΤΕ, μέσα από την δράση που αναπτύσσει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ ΧΙΟ. Αυτό έκαναν και φέτος, παρά τις δυσκολίες λόγω καιρού. Έδωσαν αρκετά λουλουδάκια, με στόχο αυτά να καταλήξουν στους κήπους μας, στις γλάστρες μας, και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε κατάτι για ένα καλύτερο περιβάλλον. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην Ειρήνη Αναγνώστου η κυρία Κέτη Πασβάντη από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων του ΟΤΕ για τη συγκεκριμένη δράση.
1: Καλημέρα. Είμαστε το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ ΧΙΟΥ και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι μια δράση που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια θεσμός από όλα τα πολιτιστικά κέντρα εργαζομένων του ΟΤΕ, με πρωτότυπες δράσεις όπως μοίρασμα αρωματικών φυτών, καθαρισμό παραλίων, αλσών και κάποιες δράσεις με μικρούς μαθητές που κάνουν διαδραστικές δράσεις που έχουν θέμα το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις αυτές αφυπνίζουν τις τοπικές μας κοινωνίες και έχουν κοινό σκοπό και στόχο και φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους και ευαισθητοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος που είναι ευθύνη όλων μας. Η φύση μας δίνει απλόχερα όλα τα καλά, τα αρώματα, τα χρώματα, και το μόνο εν τέλει που ζητάει από εμάς η προστασία του περιβάλλοντος. Και γι' αυτό έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός από τα 54 πολιτιστικά κέντρα του ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα. Σήμερα, εκτός από αυτή τη δράση με το μοίρασμα των λουλουδιών, έχουμε δηλώσει και συμμετοχή σε ένα πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ της ΧΙΟΥ, και θα συμμετάσχουμε και στη δράση που κάνει ο Δήμος ΧΙΟΥ για τον καθαρισμό το απόγευμα στις 6 ώρα, για τον καθαρισμό του πάρκου της Φάρκαινας. Συνεχίζουμε και προσφέρουμε στις τοπικές μας κοινωνίες εθελοντικά, όχι μόνο για αυτή τη μέρα αλλά και για άλλες δράσεις όπως οι οποίες είναι κάτω από την πολιτιστική ομπρέλα της Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Κέντρων, της ΠΕΟΤΕ, για την ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου και διάφορες άλλες εθελοντικού χαρακτήρα που έχουν αντίκτυπο στις τοπικές μας κοινωνίες.
2: Εσείς σήμερα εδώ τα δωρίζετε, έτσι?
1: Τα δωρίζομαι, ναι. Χαρίζομαι ένα φυτό και μάλιστα, όπως μας έχουν πει, είναι και μια καλή διαφήμιση για την εταιρεία μας, τον Όμιλο ΟΤΕ, και όλα τα πολιτιστικά κέντρα έξω από το κατάστημα της Κοσμοτέ κάνουν αυτό το μοίρασμα των φυτών. Βέβαια σήμερα η μέρα δεν είναι με το μέρος μας, δεν το περιμέναμε τέτοια μέρα και να βρέχει, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή. Από ό,τι βλέπετε, με μεγάλη ευχαρίστηση. Στην αρχή βέβαια ρωτάνε και είναι έτοιμοι να δώσουν κάτι να πληρώσουν, αλλά εμείς τους εξηγούμε ότι γίνεται αφιλοκερδός για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο.
2: Και τον χρόνο.
0: Λοιπόν, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, η συγκεκριμένη δράση που γίνεται κάθε χρόνο την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους του ΟΤΕ μέσω του Πολιτιστικού Κέντρου. Και ακούσαμε την κυρία Πασβάντη να λέει ότι και το απόγευμα στις 6 θα πάνε τελικά στη Φάρκαινα. Είχε προγραμματιστεί το πρωί να γίνει η δράση καθαρισμού για να συμμετέχουν και μαθητές. Νομίζω ότι λόγω καιρού πρέπει να ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω σε αυτές τις δράσεις που προγραμματίστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αλλά εντάξει, έχουμε και άλλες μέρες μπροστά μας. Ας μην μένουμε σε μια ημερομηνία και ας μένουμε στην ουσία. Να επιστρέψουμε στην κυρία Πασβάντη και στις δηλώσεις που έκανε στη συνάδελφο την Ειρήνη Αναγνώστου, η οποία αναφέρθηκε και στο συνέδριο των πολιτιστικών κέντρων του ΟΤΕ. Ας την ακούσουμε.
1: Έγινε και το συνέδριο των πολιτιστικών κέντρων του ΟΤΕ με διοργανωτή το Πολιτιστικό Κέντρο των Τρικάλων και συμμετείχαμε από τυχείο τρία άτομα και το θέμα του συνεδρίου ήταν πολιτισμός και ψηφιακή εποχή. Επίκαιρο βέβαια.
2: Συνεχίζετε δηλαδή παρότι είστε συνταξιούχοι.
1: Ναι, είναι το καταστατικό μας το προβλέπει και είναι πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ. Και σας είπα, είμαστε ένα από τα 54 πολιτιστικά κέντρα του ΟΤΕ. Δεν είναι σε όλα τα κέντρα ταυτόχρονα, αλλά εμάς το προβλέπει το καταστατικό μας και είμαστε στην πρώτη γραμμή συνήθως οι συνταξιούχοι, γιατί οι εργαζόμενοι είναι... τρέχουν και δεν προλαβαίνουν που λένε. Βοηθούν, είναι κοντά μας, συνεργαζόμαστε, αλλά όσο γίνεται.
2: Επειδή η τεχνολογία καλπάζει, δεν το γνωρίζετε αυτό, είστε και σε ένα τεχνολογικό...
1: Ναι, ναι.
2: Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε, μπορείτε να ακολουθήσετε?
1: Προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό κιόλας έχουμε και σελίδα στο πολιτιστικό μας κέντρο, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ. Εντάξει, εγώ δραστηριοποιούμε και σε άλλους συλλόγους. Είμαι και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Συνταξιούχων ΟΤΕ Βορείου Αιγαίου Μέδρα τη Μυτιλίνη και στον Αλάτι, όπως ξέρετε, και εκεί είναι να το έχεις, να ασχολείσαι με όλα αυτά. Είναι τρόπο ζωής, μεράκι, και αν δεν το έχεις, καλύτερα να μην ασχολείσαι. Για πολλά χρόνια, παρόλα το φόρτο και το τρέξιμο, το θέλω και το κάνω.
0: Λοιπόν, είναι να το θέλεις, να σου αρέσει, να το κυνηγάς, κάθε τι που κάνεις, και να το κάνεις όμορφα. Όπως αυτή η όμορφη δράση που έγινε σήμερα το πρωί έξω από το κατάστημα του ΟΤΕ με τη διανομή των λουλουδιών, και υποθέτουμε ότι έκανε χαρούμενους αρκετούς συμπολίτες μας που πήραν τα λουλουδάκια τους, θα τα βάλουν εκεί στον κήπο τους, στις ζαρτινιέρες τους, στις γλάστρες τους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα. Σήμερα έχουμε και τη δίκη Φραγκομίχαλου. Προσπαθούμε να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται, αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι σε συνέχειες, πώς λέμε, σε επεισόδια, σαν σύριαλ είναι αυτή η δίκη. Την τελευταία φορά διακόπηκε λόγω περασμένης ώρας. Μιλάμε για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Θα τα πούμε όμως περισσότερα και αναλυτικότερα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Σήμερα λοιπόν σε δεύτερο βαθμό η δίκη του Δημήτρη Φραγκομίχαλου. Του επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο συμπαραστέκονται πολλοί συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού μας, αλλά και οι επιθεωρητές εργασίας μέσα από τα πανελλαδικά συνδικαλιστικά τους όργανα. Βρέθηκε κατηγορούμενος μετά από έλεγχο που άσκησε σε επιχείρηση το 2019. Η δίκη είχε ξεκινήσει πριν από μερικές εβδομάδες, διεκόπη όμως λόγω περασμένης ώρας, και σήμερα συνεχίζεται επί της ουσίας. Να πούμε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, θεωρώντας ότι εάν έχουμε καταδίκη του επιθεωρητή εργασίας, του Δημήτρη Φραγκομίχαλου, στην ουσία μπαίνουν φραγμοί, περαιτέρω φραγμοί στην άσκηση των καθηκόντων τους και του έργου τους. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και εκπροσώπους από τα πανελλήνια συνδικαλιστικά τους όργανα στην ΧΙΟ. Όσες φορές εκδικάστηκε η υπόθεση, βρέθηκαν εδώ στο πλευρό του συναδέλφου τους. Αναμένεται να έχουμε εξελίξεις από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάστηκε και βιντεοληπτικό υλικό που έχει να κάνει με τον έλεγχο, τον επίμαχο, το επίμαχο περιστατικό κατά τη διενέργεια του ελέγχου το 2019 στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και αντί να λέμε διάφορα, λέμε να τα συνοψίσουμε όλα αυτά, διαβάζοντας σας ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Ηλίας Μεσίνας. Είναι αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, δημιουργός του Eco Week, με δραστηριότητα σε 18 χώρες από το 2005. Γιατί όπως σημειώνει, φέτος η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δεν γιορτάζεται για πλάκα, αλλά ως μία ακόμη υπενθύμηση ή προειδοποίηση για μια κατάσταση της οποίας αποτελούμε μέρος του προβλήματος, που αν δεν αλλάξουμε τις συνήθειες και τις ευκολίες που το επιδεινώνουν, θα συνεχίσει να γιγαντώνεται. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο το οποίο υπογράφει ο Ηλίας Μεσίνας. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ήταν κάποτε για τους περισσότερους μια γενική υπενθύμηση να αγαπάμε τη φύση, λέγοντας αστειευόμενοι ότι για μια ημέρα ας αγκαλιάσουμε τα δέντρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το Eco Week και μάλιστα όταν φέραμε τον πρώην Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αλ Γκορ στο Μέγαρο Μουσικής να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή, πολλοί μας έλεγαν ότι αυτά δεν αφορούν την Ελλάδα, μια μικρή χώρα, παρά μόνο μεγάλες χώρες όπως η Αμερική, που είναι και η πηγή του προβλήματος. Τότε στην οθόνη βλέπαμε την πλημμυρισμένη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα 2005 και άλλες καταστροφές, όμως όλα φαίνονταν τόσο μακρινά και τόσο αδιάφορα πιθανόν για τους περισσότερους. Επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το ενεργοβόρο lifestyle της μοντέρνας εποχής, μακριά από όλα αυτά τα ξένα δυσάρεστα γεγονότα. Όχι όμως πια, γεγονότα όπως ο τυφώνας Κατρίνα και οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια το 2018 είναι πλέον και δικά μας. Οι εικόνες φυσικών καταστροφών έχουν πια ελληνικά ονόματα και συνοδεύονται από ελληνικά κείμενα, καθώς η εποχή της κλιματικής κρίσης συμπεριλαμβάνει πλέον και τη Μεσόγειο αλλά και την Ελλάδα. Έτσι φέτος η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δεν γιορτάζεται για πλάκα, αλλά ως μια ακόμη υπενθύμηση ή προειδοποίηση για μια κατάσταση της οποίας αποτελούμε μέρος του προβλήματος, που αν δεν αλλάξουμε τις συνήθειες και τις ευκολίες που το επιδεινώνουν, θα συνεχίσει να γιγαντώνεται. Το 2026, συνεχίζει το άρθρο, θεωρήθηκε στο δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία, με το καλοκαίρι του 2024 να κατέχει τα πρωτεία ως το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως και η πρώτη φορά που η μέση θερμοκρασία του πλανήτη πλησίασε το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ιδιαίτερα η περίοδος από τον Ιούνιο του 23 έως τον Αύγουστο του 24 έφερε 15 συνεχόμενους μήνες παγκόσμιων θερμοκρασιακών ρεκόρ, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αυτό δεν σημαίνει μόνο λίγη περισσότερη ζέστη. Σημαίνει συχνότερους, μεγαλύτερης ισχύος και διάρκειας καύσωνες, εντονότερες ξηρασίες, πιο βίαιες βροχοπτώσεις, καλή ώρα, σφοδρές καταιγίδες, σούπερ ελνίνιο και μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών. Η Ελλάδα γνωρίζει ήδη τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Η πυρκαγιά στο Μάτι, Νέο Βουτσάρα, Αφίνα και Ανατολική Αττική τον Ιούλιο του 2018 άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, 13.000 στρέμματα καμένης έκτασης, χιλιάδες καμένα σπίτια και αυτοκίνητα και μια κοινωνία τραυματισμένη. Την ίδια χρονιά κάηκαν 86.000 στρέμματα σε Αττική, Κορινθία, Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα και Εύβοια. Το 2023, με τις καταστροφικότερες πυρκαγιές σύγχρονης ιστορίας, με επίκεντρα τον Εύρο, τη Ρόδο, τα Δερβενοχώρια, τη Δυτική Αττική και τη Μαγνησία, κατέστρεψαν 1.700.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά στον Εύρο, η μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000, με περισσότερα από 935.000 στρέμματα καμένης γης, τα 47% δασικές και 34% θαμνώδεις εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Πάρκου, δάσους Δανδιάς, Λευκύμης, Σουφλίου και τμήματος του Δέλτα του Εύρου. Όσο για τις κακοκαιρίες, το 2023 η κακοκαιρία Ντάνιελ πλημμύρισε τη Θεσσαλία, προκάλεσε 17 θανάτους, τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες, οδικό δίκτυο, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, σχολεία,

2,1 αναέτος το 1900 αναέτος το 1993 σε περίπου 4,5 χιλιοστά αναέτος σήμερα. Στη Μεσόγειο η άνοδος υπολογίζεται σε περίπου 2,8 έως 3 χιλιοστά ετησίως, με αναμενόμενη αύξηση έως και 20 εκατοστά, το καταλαβαίνετε, 20 εκατοστά έως το 2050 και ένα μέτρο μέχρι το 2100. Η κατάσταση ενδέχεται να αναγκάσει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους, κλιματικούς πρόσφυγες, να εγκαταλείψουν παράκτιες ζώνες της Μεσογείου έως το 2100, αν δεν ληφθούν μέτρα. Στον Ειρηνικό ήδη μεταφέρονται οι κάτοικοι των νησιών Τουβαλού, Κιριμπάτι, Τόγκα και Φίτζι στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία, με βίζες κλιματικών προσφύγων εξαιτίας σταδιακής αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Στη Μεσόγειο, οι μετρήσεις δείχνουν τοπικές διακυμάνσεις, απειλώντας παράκτιους οικισμούς, υποδομές και την τοπική οικονομία, με ορισμένες περιοχές όπως τα νυχτά της Πελοποννήσου να καταγράφουν τοπικά αυξημένες τάσεις ανόδου για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με χιλιάδες χιλιόμετρα ακτόγραμμης, σημαίνει διάβρωση παραλιών, πίεση σε λιμάνια, βλέπε και χείος, σας λέω εγώ τώρα, παραλιακούς δρόμους, ξενοδοχειακές μονάδες, αρχαιολογικούς χώρους και οικισμούς που αναπτύχθηκαν πολύ κοντά στη θάλασσα και εξαρτώνται από το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ο αρθρογράφος συνεχίζει. Η θερμοκρασία της Μεσογείου αυξάνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο των ωκεανών. Επηρεάζει την αλληλεία και τη βιοποικιλότητα. Ήδη μετακινούνται, άλλα μειώνονται, ενώ χωροκατακτικά είδη εισβολής, όπως ο λαγοκέφαλος, ο λεοντόψαρος, η μοβμέδουσα, το χειμωνιάτικο, ο γόνος και άλλα, εξαπλώνονται και καταστρέφουν τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδονίας, τα μικρότερα ψάρια του βυθού και τα τοπικά οικοσυστήματα. Επίσης προκαλούν ζημιές στα δίχτυα των ψαράδων, για τους οποίους οι αλλαγές αυτές σημαίνουν αλλαγή στα αλλιεύματα, ζημιές στα εργαλεία, απώλεια εισοδήματος και ανάγκη προσαρμογής. Με την άνοδο της θερμοκρασίας η λειψιδρία γίνεται όλο ένα και πιο εντεταμένη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της υπερκατανάλωσης. Λιγότερες βροχές, υπεράντληση υπόγειων υδάτων, παλαιές υποδομές και αυξημένες ανάγκες λόγω τουρισμού. Η Κρήτη, οι Κυκλάδες και άλλες νησιωτικές περιοχές. Βάλτε και εδώ τυχείο, ας τη βάλουμε μόνοι μας μέσα στο άρθρο. Πλήττονται σοβαρά από έλλειψη νερού, ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας έχει σχεδόν εξαντληθεί, καταφεύγοντας σε μονάδες αφαλάτωσης, σας θυμίζει κάτι, με μεγάλο κόστος για τον καταναλωτή. Όταν το νερό λιγοστεύει, δεν επηρεάζεται μόνο η γεωργία, επηρεάζεται η καθημερινή ζωή των κατοίκων και ο τουρισμός, καθώς περιορίζεται η φέρουσα ικανότητα των περιοχών αυτών να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αναζητώντας λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το European Green Deal θέτει ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης έως το 2050. Αυτό μεταφράζεται σε επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, κυκλική οικονομία, βιώσιμες μεταφορές, ανακαίνιση κτηρίων και προστασία της φύσης. Η Ολλανδία ηγείται σε αυτόν τον τομέα με στόχο να γίνει μια πλήρως κυκλική οικονομία μέχρι το 2050, με ενδιάμεσο στόχο τη μείωση κατά 50% της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών μέχρι το 2030. Στην Ελλάδα, 6 πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη και Τρίκαλα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Αυτό σημαίνει σχέδια για καθαρότερες μετακινήσεις, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, περισσότερο πράσινο, καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνα δίκτυα και νέες μορφές συμμετοχής των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται μεγάλη πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρόλο που έχουν ακόμη να λύσουν ουσιαστικά εμπόδια, όπως η περιορισμένη χωρητικότητα των παλαιών δικτύων μεταφοράς, η μεγάλη απόσταση της παραγωγής από τα κέντρα κατανάλωσης, το πρόβλημα της πάπιας, δηλαδή η δυσκολία της εξισορρόπησης του φορτίου μεταξύ της ώρας μέγιστης παραγωγής και της ώρας μέγιστης ζήτησης, χωρίς την απώλεια ενέργειας και κυρίως το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα όταν η εγκατάστασή τους γίνεται σε προστατευμένες περιοχές.
Το 2026 οι ΑΠΕ αποτελούν τον πυρήνα του ενεργειακού μείγματος στην Ελλάδα, καλύπτοντας πάνω από το 56% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, 22% ηλιακά, 22% αιωλικά και 12% υδροηλεκτρικά, με αύξηση της τάξης του 8,5% σε ετήσια βάση, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως. Στόχος να φτάσει το 80% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως το

0: 2030 και με στόχο την κλιματική ουδετερότητα και 100% διείσδυση ΑΠΕ έως το 2050. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, εμένα εξωπραγματικό μου ακούγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας συνεχίσουμε με το άρθρο γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Παράλληλα, σημειώνει ο αρθρογράφος, ακούμε συζητήσεις για την επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας διεθνώς και στην Ελλάδα, επειδή όπως μας λένε προσφέρει χαμηλές εκπομπές και σταθερή παραγωγή, χωρίς όμως να υπολογίζεται το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της εγκατάστασης, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και αποβλήτων. Επίσης, δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση στα σοβαρά μειονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής, όπως το υψηλό κόστος, η πολύ μεγάλη χρόνη κατασκευής των εγκαταστάσεων, το ζήτημα αποβλήτων και η ισχυρή κοινωνική αντίδραση, ιδιαίτερα σε σεισμογενείς χώρες όπως η Ελλάδα. Επίσης, ακούμε και για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς 3 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό της θάλασσας, μεταξύ άλλων στον κόλπο της Καβάλας, για τη συλλογική και μόνιμη δέσμευση βιομηχανικών ρήπων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ένα έργο που στα βιβλία φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της συγκέντρωσης διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, όμως στην πράξη δεν έχει πείσει την κοινωνία ότι θα έχει αποτέλεσμα και ότι θα λειτουργήσει με ασφάλεια. Μήπως θα ήταν απλούστερο να μειωθεί η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα στην πηγή, δηλαδή στις βιομηχανίες? Εν πάση περιπτώσει, η λύση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αντίδραση από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την τοπική κοινωνία. Συνεχίζει ο αρθρογράφος. Στο τοπίο που διαμορφώνεται, η κοινωνία απαιτεί να συμμετέχει, να είναι ενημερωμένη και ενεργή και να μπορεί να επηρεάσει στη λήψη των αποφάσεων στον τόπο της, καθώς πολλά έργα υποδομών και ΑΠΕ έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συχνά ανεπανόρθωτη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο. Στις πόλεις, οι πολίτες, οι δήμοι, οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και οι νέοι θέλουν να μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να επηρεάσουν. Από την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού μέχρι την πίεση για καλύτερες πολιτικές, από την προστασία του δημόσιου χώρου μέχρι την επιλογή καθαρών τεχνολογιών, αλλά και από τις απλές καθημερινές επιλογές του καθενός, από τον τρόπο μετακίνησης, κατανάλωσης και χρήσης τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, ο απλός πολίτης έχει την ευθύνη, έχει τη δύναμη και μπορεί να επηρεάσει. Ολοκληρώνοντας το άρθρο και το διάλογο με το chat GPT, το ρώτησα για το ανθρακικό αποτύπωμα της συζήτησης που μόλις είχαμε αναφέρει το κείμενο, επαναλαμβάνουμε, το οποίο υπογράφει ο Ηλίας Μεσίνας. Μου απάντησε ότι ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Δεν έχω πρόσβαση σε τηλεμετρία για το συγκεκριμένο μοντέλο σερβερ κλπ. Και επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο, πάμε απευθείας στην κατάληξη. Αναφέρει ο Ηλίας Μεσίνας, δημιουργός του Echo Week, ότι κλείνοντας το διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορημένος αλλά και προβληματισμένος για τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της ενέργεια μέσα στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, που καθώς δεν τη λαμβάνουμε υπόψη επαρκώς, επιβαρύνουμε το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, επιδεινώνοντας το πρόβλημα και χωρίς να αναλογιζόμαστε ότι η επόμενη πλημμύρα ή πυρκαγιά μπορεί να οφείλεται εξ ολοκλήρου στο βιντεάκι που μόλις φτιάξαμε για πλάκα στην τεχνητή νοημοσύνη και αναρτήσαμε περήφανη στα κοινωνικά δίκτυα, εμείς και άλλα 8,5 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα ή εμείς και άλλα 6 δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσον προβληματιστήκατε, έτσι για να έχουμε μια μικρή ενημέρωση γύρω από το θέμα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμισης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΕΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύριος Μιχαηλίδης, κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κταίου Χίου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και την ισότιμη μεταχείριση των νησιωτών. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας του δημόσιου κταίου έχει οδηγήσει επαγγελματίες και φορείς σε σημαντικές επιβαρύνσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων ειδικών κατηγοριών στο νησί. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελής πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ και το εργατικό κέντρο καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτού άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας, όπου ήδη με απόφασή του από την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία τους κατά τις Κυριακές αλλά και τις ημέρες αργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμπορικών και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθεύονται διάφορα πράγματα, εκτιμώντας ότι είναι ξεπερασμένη η εικόνα μιας αγοράς εντελώς κλειστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα του στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι αν θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το δημόσιο ή με χορηγία, ενώ είναι πολύ πιθανό να γίνει προκάτ κτίριο που θα πληρεί βέβαια τις προϋποθέσεις που θέτει η πυροσβεστική υπηρεσία. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και του 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Το έργο ολοκληρώθηκε και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η μεταστέγαση των δύο νηπιαγωγείων, δήλωσε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας. Ο κύριος Πατελίδας ανέφερε ότι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης για το νηπιαγωγείο της Τρουλωτής 12ο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοποιία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Το πρώτο έτοιμο προς υλοποίηση έργου θα γίνει με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Στακαμπόχωρα και περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις σε 3 γεωγραφικές ενότητες, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αιχείο, ενώ θα εστιάσουν και στην κάλυψη αναγκών στα μαστιχοχώρια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Οι 7 στις 10 περιπτώσεις συμμορφώνονται, είπε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος ερωτώμενος και για τη στοά στην οδό Αργέντη που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο 7 χρόνια από την κατασκευή της, ως μέτρο προστασίας από παρακείμενο διατηρηταίο κτίριο που ήταν επικίνδυνο, είπε ότι η στοά θα μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάστασης του κτιρίου για το οποίο έχει δρομολογηθεί η διαδικασία από τους ιδιοκτήτες του. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και σίγουρα σε αυτόν τον πλανήτη που θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας δεν πρέπει να αισθανόμαστε και πολύ περήφανοι ως κοινωνία που θάβει ετησίως σε τούτο το νησί 22.000 τόνους σκουπιδιών. Αυτό έγινε την περσινή χρονιά όπως είπε στην Αλήθεια από το υποκατάστημα Χίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου, ο κλέαρχος Χρήσης, προαναγγέλλοντας τη δράση που πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Χίου μπροστά στο Δημαρχείο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές τρίτης έως έκτης τάξης Δημοτικού. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος την δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και έμπνευσης στο κοινό του νησιού. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5 θα παρουσιαστεί το βιβλίο Social Media, Ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεται. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι ο Ισίδρος Ζουργός στις 8 το βράδυ της 3ης 23 Ιουνίου θα παρουσιάσει το βιβλίο Χάλκινα Κατόφλια. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Νίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα την Κυριακή, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση. Αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Κυριακή 7 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου Πλησίων ξενοδοχείου Χανδρής στις οδούς Ευγενίας Χανδρίου, Μυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμήπολη Χρονοπούλου, ξενοδοχείο Το Κύμα. Δευτέρα 8 Ιουνίου περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τρίτη 9 Ιουνίου σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου Αντλιοστάσιο Τύλι μέσα Διδήμας, Αντλιοστάσιο Σικελιάς. Οι διακοπές θα πραγματοποιούνται 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο, του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και η Ιωάννα Πιλχού, θα παρουσιαστεί στο νησί μας αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γεώργιος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας θεολογίας του Εθνικού Καποντιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου, στην εκπομπή Κατευθυνθήτω αυτής της εβδομάδας, αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Γίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Γίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πεκεύ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα στα Θημιανά θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Στις 5 το απόγευμα η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 1. Στις 7 το απόγευμα ο Πανιώνιος Βαρβασιακός θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά. Την Τετάρτη σε αγώνα κατάταξης για την τέταρτη θέση Λέων. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 02. Αύριο Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 83%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Κοσμά στην Οδό Καλαμπόκα 79, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην Οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Σαμποτάζ του Ιερού Λόγου αντί αρχικής σχεδιαζόμενης προσβολής στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο τρίγωνο των Γερμανών στο νησί μας. Σκοτώθηκαν 2 Γερμανοί και ένας χωροφύλακας. Καταστράφηκαν πλοιάρια στο νεόριο του λιμανιού και οι κεφαλές υποβρύχιου καλωδίου στο κοντάρι. Τρίγωνο ονομάζονταν η περιοχή στο λιμάνι όπου είχαν περιχαρακωθεί οι Γερμανοί, διώχνοντας από κάποια χρονική στιγμή και ύστερα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από τα σπίτια τους. Ονομάστηκε έτσι λόγω του τριγωνικού σχήματος της περιοχής που βρισκόταν στο νοτιοανατολικό άκρο της προκυμαίας με τις 3 του γωνιές που σήμερα τη σηματοδοτούν: το ξενοδοχείο Χανδρή, ο ναυτικός όμιλος και το δεύτερο δημοτικό σχολείο στην Ευαγγελίστρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1906. Πεθαίνει στα Ρεστά ο γυμνασιάρχης και μεγάλος ιστορικός της Χίου Γεώργιος Ζολώτας, που γεννήθηκε στοιχείο στις 27 Νοεμβρίου του 1845 στα Καρδάμιλα. Η παρουσία του σφράγισε την πνευματική κίνηση του νησιού από το 1886 που διορίστηκε γυμνασιάρχης. Το πεντάτομο έργο του, Ιστορία της Χίου, που εξέδωσε μετά το θάνατό του η κόρη του Εμιλία Σάρου, παραμένει αξεπέραστο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Χιώτικη Ραδιοπαλμή, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μπορεί να υπήρχαν δυσκολίες σήμερα για να γίνουν διάφορες δράσεις λόγω των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, από τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Χίου, είχαμε του υποκαταστήματος, του παραρτήματος Χίου, πραγματοποιήθηκε η δράση που είχε προαναγγελθεί χθες από τον κλέαρχο Χρήση. Ο ίδιος μαζί με εργαζόμενους του ΦΟΔΣΤΑ βρέθηκαν και έξω από το Δημαρχείο και στην πλατεία, στην Οδό Πολυτεχνείου, με τη συνδρομή της Τροχέας, και μοίρασαν φυλάδια αλλά και τσάντες, προωθώντας το μήνυμα της ανακύκλωσης. Με την ελπίδα να το αντιληφθούμε, διότι όπως μας έλεγε και χθες ο κλέαρχος Χρήσης, μόνο πέρσι, ακριβώς επειδή δεν κάνουμε την ανακύκλωση στο βαθμό που θα έπρεπε, στον χιτά της Χίου το σύνολο των σκουπιδιών που κατέληξε για θάψιμο ανέρχεται στους 22.000 τόνους. Μπορούμε να το αντιληφθούμε το μέγεθος του πόσα σκουπίδια παράγουμε, ένα μεγάλο μέρος των οποίων, επαναλαμβάνουμε, αν κάναμε ανακύκλωση, δεν θα κατέληγε στον τυχητά. Έτσι. Λοιπόν, να σας ακούσουμε τη δήλωσή του.
1: Σήμερα λοιπόν, ημέρα περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου του 2026, έχουμε κάνει μία εξόρμηση μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία. Σταματάμε οδηγούς με τη συνδρομή της Τροχέας και δίνουμε στους οδηγούς τσάντες ανακυκλώσιμες, καθώς και φυλάδιο, στο οποίο ενημερώνουμε τον κόσμο για το πώς μπορεί να ανακυκλώνει σωστά. Όπως έχουμε πει ξανά, το λέμε και τώρα, προτρέπουμε τον κόσμο να ανακυκλώνει, πρέπει να ανακυκλώνει, διότι είναι καλό για το περιβάλλον και για τα παιδιά μας.
0: Εμείς μπορεί να λιώσουμε όταν κάνουμε τον κύκλο ζωής μας. Να ξέρετε ότι το πλαστικό που θα πετάξουμε δεν θα λιώσει σε 100 χρόνια. Μαζί με την πλαστικουριά θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα δισεκονά μας αυτό τον πλανήτη. Πόσο μεγάλος κόπος είναι το μπουκαλάκι μετά που θα πιεις το νερό σου, γιατί βλέπετε αγοράζουμε και εμφιαλωμένα εμείς πολλά, παράγουμε πολύ πλαστικό γιατί δεν έχουμε και νερό πόσιμο. Να το κάνεις ένα τσακ και να το πετάξεις αντί στον κάδο με όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα σε ένα κάδο ανακύκλωσης. Πόσο κόπο θα σου φέρει αυτό. Την Κυριακή θα έχουμε την τελετή έναρξης, όπως ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής, για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων στοιχείο. Στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει η παρέλαση των αθλητών-αθλητριών από την προκυμαία. Γι' αυτό το λόγο το Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα, που σημαίνει ολόκληρη η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη συμβολή των οδών Κλεάρχου Νενιτούση με Μιχαήλ Λιβανού, δηλαδή να το πούμε χιώτικα, από το χώρο, τον λέμε και χώρο στάθμευσης, Θεός να τον κάνει, του ναυτικού ομίλου Χίου, έως και τη συμβολή των οδών Κανάρι και Λεωφόρο Αιγαίου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 7 ο συγκεκριμένος δρόμος θα είναι κλειστός για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα. Οι αθλητές μετά θα καταλήξουν από την Οδό Κανάρι στην κεντρική πλατεία, όπου στις 7 θα γίνει και η τελετή έναρξης. Το λέμε γιατί μετά θα περάσει, θα έχουμε ας πούμε και μια μικρή καθυστέρηση και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Κανάρι και μέχρι να περάσει όλος αυτός ο κόσμος στην πλατεία. Γιατί θα έχουμε και πολιτιστικά σωματεία που θα συμμετέχουν, θα έχει και χορούς. Συνήθως οι τελετές έναρξης έχουν και παράλληλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

0: Καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να πούμε ότι ακόμη δεν έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο Αιγαίου με κατηγορούμενο τον επιθεωρητή εργασίας τον Δημήτρη τον Φραγκομίχαλο. Αναμένουμε την έκδοση απόφασης για να σας ενημερώσουμε. Αν αυτό δεν γίνει μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο, γιατί δεν έχουμε πια και άλλο χρόνο στην εκπομπή, προφανώς θα γίνει μέσα από το αλήθεια.gr και την τηλεόραση της αλήθειας.

Με ανακοινώσεις τους πάντως στηρίζουν τον επιθεωρητή εργασίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας, που δείχνουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτήν την υπόθεση. Γιατί θεωρούν ότι έχει άμεση σχέση και με το μέλλον του εργασιακού αντικειμένου που καλούνται να φέρουν σε πέρας, που είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων. Όπως μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας, ο επιθεωρητής εργασίας δεν είναι αντίπαλος κανενός, είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας και της κοινωνικής προστασίας και η στοχοποίησή του συνιστά πλήγμα στο κράτος δικαίου.

Να σημειώσουμε ότι χθες είχαμε και την ημέρα καριέρας της ΑΕΚ Χίου, μια δράση εξωστρέφειας και διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή της ΑΕΚ, του Ηλία Βοριά, με την οργάνωση και το συντονισμό της Εκπαιδεύτρης και Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας Ευαγγελίας Γεραζούνη και με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Χίου. Σπουδαστές και σπουδάστριες ήρθαν σε άμεση επαφή με φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Χίου για να ενημερωθούν για τις σύγχρονες απαιτήσεις αγοράς εργασίας, να συζητήσουν για επαγγελματικές προοπτικές και να αναπτύξουν επαφές για τη μελλοντική τους πορεία. Θα μπορούσαν βέβαια, θα πω εγώ, να είχαμε και περισσότερους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στην συγκεκριμένη δράση. Είχαμε κάποιους, αλλά εντάξει, θα έλεγε κανείς ότι ήταν ενδεικτική συμμετοχή. Από πλευράς φορέων συμμετείχαν επιμελητήριο, δήμος και σύλλογος καταστημάτων εστίασης.

Πάμε και σε μία ανακοίνωση που έγινε. Τώρα θα έχουμε πολλές τέτοιες ανακοινώσεις. Όσο βλέπετε στο βάθος στην κάλπη, θα έχουμε τέτοια μέτρα που θα ανακοινώνονται κατά διαστήματα. Λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο από τα 1.205 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Το ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής, μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, αν το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Όλο τυχαίως το κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και απάντησε ο κύριος Πιερακάκης. Λοιπόν, το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ.

Και επειδή σήμερα σας βλέπω και στα σχόλιά σας αρκετά προβληματισμένος με τον καιρό, παιδιά, ψυχραιμία, εντάξει. Μία μέρα με συννεφιά και με βροχή είναι. Ετοιμαστείτε για καύσωνα από την Κυριακή. Είναι αυτό που λέμε και ο καιρός τρελάθηκε. Όλα αυτά συνδέονται και με την κλιματική κρίση. Λοιπόν, σήμερα θα βρέξει κατά πως φαίνεται και για λίγο ακόμα. Μετά όμως έχουμε ένα Σάββατο με έθριο καιρό και με θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή θα πιάσουμε λέει και 34 βαθμούς Κελσίου. Και από εκεί και πέρα έτσι τον βλέπω τον καιρό μέχρι και την ερχόμενη τουλάχιστον Τετάρτη. Να είναι καλός και με υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή μόνο, γιατί κατά διαστήματα θα έχουμε και ανέμους που μπορεί να φτάσουν και τα 4 και τα 5 μποφόρ. Και ξέρετε τώρα, ζέστη και ισχυρός άνεμος δεν είναι και ο καλύτερος συνδυασμός, γιατί μετά έχεις να φοβάσαι άλλα, τις πυρκαγιές. Λοιπόν, χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο και πρόσεχε. Δηλαδή τώρα αν το βλέπεις και έχει τέτοια θερμοκρασία, εννοείται ότι δεν κάνεις εργασίες στην Ήπεθρο για κανένα λόγο.

Ναι, τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε πολλές εναλλακτικές για το Σαββατοκύριακο, για να περάσουμε καλά. Μεταξύ άλλων, εμείς θα σας θυμίσουμε ότι έχουμε και την θεατρική παράσταση με την Ιωάννα Πηλιχού και τον Κώστα Καζάκου, Κωμωδία, για να γελάσει και λίγο το χείλη μας, στις 9 το βράδυ του Σαββάτου στο Ομήριο. Ευχές να περάσει τόσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Την κατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια, η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 02920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
15: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
16: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
17: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
18: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
19: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
20: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
21: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος», μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. αναζητήστε το

0: στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε Sky 100,3 και κεντρικό μαγαζίνο, ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ισχυρές αναταράξεις, πολύ μα πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το ακούσατε σε λίγο, ακόμα και αναζητήσεις υπαρξιακού χαρακτήρα. Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία Κυρανάκης. Συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν και προκαλούν πολλές συζητήσεις.
1: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους.
2: Λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θα λέμε ότι ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφος σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια νέα ομάδα, έρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 89 στρατηγική επιλογή, δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω της κυρία Κουφονικολάκου κύριος, λέει ότι δεν θέλουμε κανένα συνεργασία, δεν υπάρχουν καν νόμιμοι χώροι. Αυτό είναι και άλλα ζωνικό.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, όλοι εναντίον όλων. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα, προσπαθεί η αστυνομία. Το σκηνικό έχει, ή μάλλον είχε ως εξής, ήταν διαρρήκτες, τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
5: Του έδωσε τρεις φορές με τον όπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
0: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες ώρες, θα το δούμε και αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει να στέλνουν πολλές κλήσεις οι έξυπνες κάμερες, είναι η καλύτερη εποχή και για τους έξυπνους απατεώνες. Προσέξτε τα μηνύματα που λαμβάνετε, βασικά προσέξτε καταρχάς μην περνάτε με κόκκινο, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σε περίπτωση που σας πιάσει κάποια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και σας έρθει μήνυμα SMS στο κινητό,
6: οποιοδήποτε τέτοιο email το οποίο σας παραπέμπει σε σελίδα είναι ψεύτικο. Μην το πατάτε, μην το ανοίγετε.
7: Δεν στέλνετε link.
6: Δεν στέλνουμε link. Εάν έρθει κλήση στις περιπτώσεις αυτές των 2.500 ανθρώπων που τους έγραψε η κάμερα και τους ήρθε SMS, το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλήση, μπες στη θηρίδα σου και δες.
0: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλήση. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση. Όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το έβλεπα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Ήδη από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι τη Πειραιώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το μποτιλιάρισμα. Αν θέλετε να δείτε την Κηφισία σε εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισίας. Πάμε στην Αθηνό Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσους Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος δηλαδή. Πέριξ του συστάγματος, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρδίτου, ξέρεις, εκείνα τα κομμάτια σπίρω.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμέρισμά του, κλέφτες στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανε, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει πέρα από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαλαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, φωτογραφίες στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατρο του, είναι στην ίδια περιοχή, για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στο δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ το κεφάλι, όπως μαθαίνουμε, έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ρόματα, παρακολουθείται και η κατάσταση της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Άρα η σύζυγος του ΣΥΔΕ πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα, γιατί βλέπω κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
7: Και ξέρεις τι, αυτό που μας λένε και από την αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή, αυτό που λένε αστυνομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τεθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης και να μείνουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
0: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και οι Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
7: Θα προκύψει, ναι, από την έρευνα τότε, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
0: Σωστά, σωστά.
7: Μέχρι και να έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποιο ενδεχομένως κλοπή.
0: Πολύ σωστό.
7: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα των αστυνομικών.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε έχει σημασία, ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Βεβαίως, μένει να φανεί και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, σε αυτή την περίπτωση, πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
9: Ήταν γονατισμένο, ο ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε, και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
10: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
0: Αυτά έγιναν στην Καλυθέα, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει, λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέσα και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι ιδιοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που θες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
11: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και η μεγάλη πυρκαγιά το 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού, πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε, που κάπνισαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και τη λεωφόρου Βέικο.
0: Από πού να το πιάσει τώρα, λοιπόν, αυτό, Γιώργο.
11: Ναι. Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε και μπορείτε να τη βρείτε, είναι το ΦΕΚ 1459. Ορίζει το εξής, ότι το κάπλισμα των μελισσών μέσα σε δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές του δάσους. Ένας όρος είναι αυτός. Ο δεύτερος όρος είναι ότι πρέπει να γίνεται αποψήλωση τουλάχιστον 5 μέτρα γύρω από τα μελίσσια. Είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένας ακόμα όρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πυροσβεστικός κρούνος εκεί στην περιοχή, δηλαδή να υπάρχει μια ικανή ποσότητα νερού, και επίσης η ελάχιστη απόσταση από το πρώτο δέντρο πρέπει να είναι πάνω από 10 μέτρα. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις προϋποθέσεις θα τις ψάξει και ο εισαγγελέας και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτε
0: εγώ
11: πόσο...
0: είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του σημαίνουν κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή θα έχουν δει μελίσσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
11: Σε πάρα πολλές
0: και ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
11: Ναι, όχι. Δηλαδή... εγώ σας λέω τον νόμο και όσοι περνάτε από τα μονοπάτια του Ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία μελίσσια.
0: Είναι έτσι όπως τα περιέγραψε, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι υπτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επιστολή, η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν, που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ευτυχώς, για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια, επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία. Και μιλάμε για πολυκατοικία. Ένα ντρόν με εκρηκτικά συνετρίβει σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίζοντας 2 άτομα τότε.
0: Τώρα, έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς, τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
12: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων, με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια, το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου, και για το ντρόν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή της Λευκάδας. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή, είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς τον ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Νομίζω η είδηση σήμερα, τουλάχιστον για το κυβερνόν κόμμα, είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
13: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κυρίου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, και προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, να σου πω ίσως και η πιο κρίσιμη από όσες έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε. Είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί, οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό, και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
13: Ακριβώς. Άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω, από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Ναι. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα. Και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γιατί έχουν εγκαλυφθούν, όπως σωστά είπε, στη θέση του κ. Κυρανάκη, η θέση του ΑΕΜΝΙΣ Νίκου Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση της δικαιοσύνης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΠΕ, και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες, υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως στην οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και δεν θα απέκλει, Σπύρο, να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία.
0: Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
13: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο ΑΕΜΝΙΣ Νίκου Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
13: Ναι.
0: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές Ελλάδας το αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
13: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της ομιλίας θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης, και αποκλείται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο.
14: Αυτό που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες
0: περιοδία μοιάζει αυτό όμως τώρα.
14: Μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν χρειάζεται, νομίζω, να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
15: Γεια σου, Σπύρο.
0: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
15: Εσύ θα μου πεις.
0: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζου καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
15: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που άνοιξε τη συνεδρίαση, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους θέσεις, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στις θέσεις του Χάρης Δούκας και αν θα τεντώσει το σκηνί. Mm-hmm. Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρα δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω. Φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεδρίαση, να δούμε και την εξέλιξη.
0: Μιας και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου, όπου βρισκόμαστε, το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε? Το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, σημερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάστε τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα πώς θα το
0: πούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
15: Σε κάθε περίπτωση, πήρω το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι διήμερο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
15: Και τα τηλέφωνα
0: νεότερα
15: έχουν πάρει φωτιά.
0: Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Όπως επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει, το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
17: Oh. Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Ρωμαίος,
22: Γιουλιέτα,
21: από του Μπόστ την Μπένα.
22: Έργο παλιό,
21: μα σύγχρονο,
22: που αφορά και σένα.
21: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
22: Ρωμαίος Σακελαρίου,
21: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
22: Σε ρόλο παραμόνου.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, τη σύναξή τους.
4: Τη συνάντησή
3: τους, ναι, το συνέδριο. Σύνοδος κορυφής άγγελων της κολάσεως.
4: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
3: Βέβαια, εγώ, εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις, σοβαρά αδικήματα, και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις αρχές ασφαλείας, νομίζω.
4: Μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, οι γνωστοί Χαρλεάδες, που έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 1940 και έκτοτε, βάση περιπτώσει, οι λέσχες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και αυξάνονται και τα περιστατικά που συνδέουν μέλη των Hells Angels με διάφορες ποινικές υποθέσεις. Αυτοί είχαν κάνει μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση στην Ελλάδα, στο Κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μια δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται, με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση, περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει η έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Hells Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει η τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels, και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοκτικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημάνει στην Αγερμανία. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των διοκτικών αρχών όλης της Ευρώπης υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί, και υπάρχει μια συνεργασία με το λιμενικό και το τελωνείο, κυρίως, εν πάση περιπτώσει, να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί, γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
3: Ναι.
4: Απλά είναι το τέτοιο το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοικητικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε παρήμνηση.
3: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στο χώρο.
4: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοικητικές αρχές. Και εδώ, με αφορμή αυτό, να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χθες μια ομάδα Γερμανών, οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χθες ήρθαν κάποια πρώτοι σύνεδροι, οι Γερμανοί. Οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος το κρεμούσο ένταλμα των βελγικών αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράσης και για τους αστυνομικούς.
3: Ναι. Βέβαια, εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή. Ορίστε.
4: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία για να την αποδώσουμε.
3: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ σου όμως.
4: Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν, εν πάση περιπτώσει, σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία, να μην δώσουν πολύ λίγη πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
3: Μάλιστα.
4: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
3: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός υπουργού των εξωτερικών. Δεν μπορεί ο υπουργός των εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο κοινοβούλιο.
5: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά, και ενόσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
3: Τα είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός. Αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο, φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράει σε εξοπλισμός. Ο Μανώλης Κωστέδης.
6: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της του Δουβουκού, όπως το αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τούτων δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Ελλάδας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζει τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσει εντάσεις, δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία.
7: Το έχουμε
6: η
7: πει
6: Τουρκία δεν έχει το αεροπλανοφόρο, τα μία επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει, εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ η Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή, εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Αυτό λέει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
3: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο πολίτης Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί, ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, αν θέλει, τον Κάτσα το τελειώνει. Αλλά λάζει, γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε εχθές πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίρα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι δικαιολογεί το ο Μπάρακ. Και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
7: θα τα πάρει στο κρανίο.
8: Του δείξει και βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα, αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
7: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
8: Έτσι. Ναι. Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τούρκοι την έφαγαν τη λέξη προτίθεται.
7: Ναι,
8: οι Τούρκοι είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι, δεν θα πάει στην Τουρκία.
3: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τον Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε, μάλλον επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia. Bank.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα. Είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Επιστρέφουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο στούντιο για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο για ακόμη μια φορά στη Θησαίως. Αυτή η Θησαίως είναι ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, με πολλές διαβάσεις πεζών, κάποιες από τις οποίες δεν είναι ορατές, και με υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες επίσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Χθες λοιπόν σε μια διάβαση έγινε αυτή η τραγωδία με έναν μοτοσυκλετιστή νεκρό, Γιώργο.
4: Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής, και πραγματικά παρόλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερες και εσύ, ναι, και υπάρχουν και τα συζητάμε συχνά πυκνά, εδώ μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εικόνα, μια πρωτοφανή εικόνα, γιατί τα βίντεο αποτυπώνουν μια ηλικιώδη ταχύτητα που δεν μπορεί να, με κάποια λογική να, ναι, την εξηγήσει, ναι, ναι, ναι, το τι ακριβώς εκτελήχθηκε, τι συνέβη. Μια γυναίκα λοιπόν 72 ετών, η οποία στην συμβολή της Θησαίως με την οδό Σπάρτης επιχειρεί να διασχίσει, φαινόταν άδειος ο δρόμος. Τον βλέπει, τη βλέπει τη μηχανή να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, επιταχύνει το βήμα της, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η ταχύτητα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο οδηγός. Δυστυχώς χάνει τον έλεγχο, για αρκετά μέτρα σέρνεται στο οδόστρωμα.
3: Κάτσε, χτυπάει τη γυναίκα, έτσι.
4: Την χτυπάει, τη ρίχνει στο έδαφος. Φαίνεται βέβαια ότι την έχει βρει οριακά, δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, το καταλαβαίνεις και οπτικά βλέποντας το βίντεο αυτό.
3: Άρα λίγο την βρίσκει πολλά, δεν έχει βρει και με τον καθρέφτη που λέει ο λόγος.
4: Λιποθύμησε η γυναίκα από την ένταση της στιγμής και το χτύπημα και όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε, αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό.
3: Ήταν αρκετό για να χάσει τον έλεγχο της μηχανής.
4: Έχασε τον έλεγχο της μηχανής, κατέληξε πάνω σε μια κολόνα η μηχανή. Ο ίδιος δυστυχώς, επειδή ήταν πολύ σφοδρή πρόσκρουση και δεν υπήρχε περίπτωση με κάποιο
0: να ζήσει, ήταν ακαριέως ο θάνατος, όπως και να έχει. Τώρα, να τονίσουμε, η μόνη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Γιατί γίνεται μια έρευνα από την τροχιά, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα. Υπήρχε μια αναφορά για κάποια μηχανή σε κοντινή τοποθεσία που πήγαινε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και δεν είχε σταματήσει σε σήμα της τροχέας. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν υπήρξε κάποιο είδους καταδίωξη ή κάτι άλλο. Αυτό που μας διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι δεν υπήρξε κάποια καταδίωξη ή κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι αστυνομικοί ανέφεραν μετά το συμβάν ότι νωρίτερα είχαν δει κάποιον να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κοντινή τοποθεσία, είχαν κάνει σήμα, δεν σταμάτησε.
3: Και εξετάζουν μήπως.
0: Μήπως ήταν το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από αυτό τις μάρτυρες, αν είχε εμπλοκή σε κόντρες. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο, αν υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και δεύτερης μηχανής, γιατί κάποιοι αυτό τις μάρτυρες ανέφεραν ότι πέρασε με μεγάλη ταχύτητα άλλη μια μοτοσυκλέτα.
3: Πάντως από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει δεν φαίνεται.
0: Η μηχανή που περνάει μπροστά δεν φαίνεται. Είναι άλλου είδους ταχύτητα, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μας διευκρινίζεται είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο είδους παρελθόν που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τέτοιο παραβάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να διαπιστώνεται από μια πρώτη έρευνα τον αρχονά τραγικό συμβάν, πραγματικά σοκαριστικό για όσους βρέθηκαν στη Λεωφόρο Θησέως χθες.
3: Ναι, ακόμα ένα.
0: Αλλά αυτό το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
0: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
3: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησαίως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω, αν σταματήσω εγώ θα δώσω στην εντύπωση στον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια. Σταματάς, δεν σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
0: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
3: Αυτό λέω.
0: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
3: Αυτό λέω. Οπότε. Τέλος πάντων.
0: Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτό το τραγικό και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Ναι, πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τους διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουν συντάξει ένα ειδικό σχέδιο. Οι 6 βαλκανικές χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άμεση συνάντηση για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανοιχτή επιστολή του δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να συζητήσουν κατηδίαν τα βασικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι απέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτς και του Λουκάνγκ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
3: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
23: Δεύτερος τελικός.
3: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
23: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
3: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
23: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή θα κρίσει η συμμετοχή του. Καταλαβαίνεις ότι μάλλον ρίσκο είναι το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτυπά ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
3: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο, το τρίτο ημίχρονο. Το μπάσκετ με τέσσερα. Για να λέμε.
23: Τη Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
3: Θέλω να πω ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα. Συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
23: Αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
3: Εντάξει. Τωρινό.
23: Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρεις με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
3: Τρέχα γύρευε.
23: Τώρα, 9 η ώρα να θυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
3: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
23: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από.

0: Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο και στο
1: ιστορικό λόγο, λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, ναι, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
0: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2, φιλικό προετοιμασίας. Με καλή εικόνα κατά διαστήματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
1: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζου σε αυτή την εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, που ξέρεις, όπως και ο Παύλος Τσίμας είδαμε και εδώ στο Sky, είναι σαν να κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια για το Παναθηναϊκό. Οπότε γίνονται αφιερώματα τώρα.
0: Τέλος από εποχής φαντάζει, αλλά να δούμε.
1: Ο κύριος Αλαφούζου.
2: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
3: Τώρα, τον Ιούλιο.
2: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να πει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
3: Τον Αύγουστο.
2: Με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
1: Αυτά με τις αθλητικές ειδήσεις και ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από τώρα. Καλό υπόλοιπο εμάρες βεβαίως να έχετε. Μένετε εδώ στο Sky, ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις διγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολωνάκι Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.

0: την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχτηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ακόμη 3 μη επανδρομένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά τη σημερινή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε αναρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ανέφερε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε ανάρτηση με την οποία ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό για την πρότασή του να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προέβη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αποδέχομαι την πρόταση, καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στη συνεδρίαση σήμερα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή. Επανέλαβε ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Δήλωσε επίσης ότι το να στέκεται κανείς επί 40 ημέρες απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, δεν είναι αστείο, ενώ πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά, ανοιχτά της Γάβδου, ανοιχτά της Ιεράπετρας και των καλών λιμένων Κρήτης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπική συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας! Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και βάθη.

0: καλώστα τα παιδιά τα δικά μας.
1: 3-0.
0: Γεια σας, σας ανταμώσουμε και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής.
1: Τι ώρα είναι αυτή?
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί ξεκινάμε τέτοια ώρα?
0: Τι ώρα είναι?
1: Γιατί ξεκινάμε τέτοια ώρα?
0: Δηλαδή?
1: Δεν πρέπει να κάνουμε και καμιά φορά και εμείς κανένα σαματά?
0: Γιατί?
1: Τι ώρα είναι αυτή?
0: Α, είναι τσιμωδός αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Το κάνουν όλοι για λόγο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι ώρα είναι αυτή? Εγώ θέλω να ξυπνώ πιο μετά.
0: Εγώ όμως θέλω να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Τι θες?
0: Είναι αυτές οι μέρες που μας έχει πιάσει τώρα και ψαχουλεύουμε και γίνεται χαμός στα αρχεία των παιδιών της αλλαγής, ξέρετε. Υπάρχουν διαμαντάκια τα οποία φωνάζουν. Σήμερα πρέπει να με παίξει, σήμερα πρέπει να με παίξει.
1: Σου φώνασε σήμερα διαμαντάκι?
0: Επειδή έχουν υποθεί άπειρα πράγματα και γενικώς κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το τι πρόκειται να γίνει σε πολιτικό επίπεδο, εννοώ,
1: καλά,
0: το επόμενο διάστημα, είπα να θυμηθούμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια.
1: Για πες.
0: Όταν ρώτησε η συνάδελφός μας η Αμαλία Κάτσου,
1: ναι,
0: τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: αν θα πάει στην Ευρώπη.
0: Να πάει στην Ευρώπη.
1: Mm.
0: Και είχε απαντήσει αυτό.
2: Σε ποια από τις 3 θέσεις, με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, θα θέλατε να πάτε?
3: Μη μου ζητάς να φύγω, με στα μεσάνυχτα.
4: Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει «Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω», σας καλύπτει.
3: Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω.
5: Και τα μου κάνει με ένα Κυριάκο με.
4: Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, ναι, εντωμεταξύ, και εδώ θα μείνει.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουν ακουστεί διάφορα πια.
0: Γι' αυτό το βάλαμε αυτό,
1: ναι,
0: κύριε Κολοκυθά. Προφανώς καθόλου τυχαία.
1: Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ.
0: Θέλω λιγάκι να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Εσύ θες?
1: Μπορώ.
0: Μπορείς τι?
1: Μπορώ.
0: Να κάνεις τι?
1: Μπορώ. Πες μου, τι θες. Βάλε μου 2 ευρώ και θα χορεύω.

0: Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία τάκα. Μακάρι ο πρόεδρος του Πασόκ να τα λέει πιο συχνά αυτά. Που συναντάει μια κυρία στο δρόμο και λέει: εγώ πάντα πρόεδρε Πασόκ ψήφιζα όλα τα χρόνια. Και τη λέει ο Ανδρουλάκης: εύχομαι να τα εκατοστήσετε. Του βγήκε, δεν βγαίνουν συχνά αυτά, yeah. Αλλά αυτή τη φορά βγήκε. Πάμε στο δεύτερο όμως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι 6-7 πια.
1: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος.
0: Στη δεύτερη θέση και μάλιστα με ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 15-15.
1: Σύμφωνα στο
0: 15%. Εμείς όμως μέσα σε αυτό το ψαχούλεμα τώρα βρήκαμε κι άλλα.
1: Τι βρήκες κι άλλα?
0: Θες?
1: Καλά, στο Τσίπρα έχουμε 8 κιλά πράγμα.
0: Ναι, πάρε τώρα 500 γραμμάρια.
2: Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Κανένα δημοψήφισμα.

0: Αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα,
1: δώσ' μου τα καλέ κοντούλα, δώσ' μου τα να τα χωράσω.
2: Πάμε κακά τα ψέματα ότι αν γίνει δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ.

0: Πες το.
1: Το θυμάσαι.
0: Τραγούδι.
1: Καλά, το κομμάτι σκογγιαλί. Αλλά δεν υπάρχει, αυτά τα έχουμε χορέψει. Έχουμε υδροκοπήσει με αυτά τα τραγούδια. Έσταση. Α, όχι. Εκστανό. Εκστασί. Πω τι μου είπες τώρα.
0: Έχω κι άλλον Αλέξη.
1: Εκστασί, εκστανό.
0: Γιατί τα καλύτερα του Αλέξη ήταν αυτά που τον πλησίαζε ο κόσμος.
1: Τα καλύτερα του
0: Αλέξη. Ήταν πρωθυπουργός. Τον πλησίαζαν και του λέγαν Αλέξη, από τα 18, όχι, από τα 12 να κάνεις. Και τι απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι.
0: Τι απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι απαντούσε.
0: Ποια 2, τα 8.

Χτες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα.

0: βάζει αυτά.
1: Καλά τώρα, άστα.
0: Πού!
2: Δεν πάω σου πω.
0: Δεν έχω ξαναδεί έτσι, αλήθεια σας λέω.
1: Τρελαίνομαι. Βάλεις κανένα no limit, no limit, no no limit, θα γίνει εδώ πέρα πανικός, θα γίνει. Ρε, θα τα σπάσουμε όλα με τον ότι.
0: Θα βάλω, απλά πώς το χόρευες εσύ αυτό.
1: Ποιο, αυτό.
0: Θέλω να κάνω εικόνα.
1: Το έξτασαι, έξτανο. Καλά, εντάξει. Θέλω να σκοθώ.
0: Όχι, δεν θέλω να
1: σκοθώ.
0: Δεν θέλω να σκοθείς, θέλω να μας το περιγράψεις.
1: Ήταν εκείνη σε όλο το σώμα, σε όλο το κορμί ήταν εκείνη. Έμπαινε παντού ο ρυθμός.
0: Δώσε λίγο του μπαμπαμ. Το παιδί δεν είναι καλά. Έχει φύγει το παιδί.
1: Τίποτα, έχει φύγει.
0: Ωραία, αυτή έτσι θα πάμε σήμερα. Και άμα βάλω και το επόμενο, δηλαδή τώρα τι θα γίνει. Για πες μου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Θες να τρελαθούμε τώρα, έτσι.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Όχι.

0: Τρέλα.
1: Η Βάνα είναι στην παρέα μας.
0: Γεια σου,
1: το
0: Βάνα.
1: Το κορίτσι μας το αγαπημένο.
0: Γεια σου, Βάνα.
1: Είναι στη Βάνα. Μία είναι η Βάνα, η οποία λέει πεθαίνω, πολλά φιλιά στέλνει. Είναι Βάνα τώρα.
0: Και στον Γιώργο Σαράντη πες, τρελάθηκε κι αυτός.
1: Γεια σου,
0: Γιώργο. Δίσκο της αλλαγής λέει.
1: Την αγάπη μας στο Μίλτο, ο οποίος λέει το παιδί είναι απόλαυση. Έχει φύγει το παιδί.
0: Μίλτο, αδερφέ, έχει φύγει, τελείως. Και τώρα και το επόμενο, Νότι μου, θα το αφιερώσει και εσύ το κορίτσι σου και όλοι πάρτε τα κορίτσια σας.

0: περιγράψω τι γίνεται με μηνύματα αυτή τη στιγμή. Ωραία παιδιά, ωραία. Δημήτρη Παπαδόπουλε το ζήτησε. Στο Last Train το είχε παραγγείλει και ο Κολοκυθάς, ο οποίος είναι σε κατάσταση εκτός.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάναμε αυτά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάναμε με αυτά.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

0: Καρπάτσιο Γαρίδας που τρώμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, για να ξεκινήσει σωστά Αβραμ, το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Αβραμ είναι θεούλη, εντάξει, άστα.
0: Έχει τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Γεια σας, τι παίζετε, τρελαίνομαι, χορεύω, μην το κόψετε. Όχι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το κόβουμε. Νικόλας από την άλλη έχει ανοίξει ένα μαγαζί, λέει, με κόλυβα.
1: Γιατί?
0: Ενώπιση του απόψινου αγώνα.
1: Ήρεμα μωρέ, ήρεμα μωρέ, ήρεμα μωρέ, ψυχραιμία.
0: Λέει να του πεις μόνο που στέλνει και τι ποσότητα. Δεν θέλει λεφτά, τα χαρίζει. Θα είναι μεγάλη νύχτα.
1: Δεν στέλνουμε κόλυβα. Ξανά. Το έχεις.
0: King of my castle, θα βάλουμε σε λίγο. Α. Περίμενε. Να σου πω, σβήσε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Σβήνω.
0: Σβήσε γιατί δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό τώρα. Τι σε βρήκε.
1: Είναι τρέλα αυτό. Κοίτα εδώ οι φίλοι μας όμως.
0: Ναι.
1: Όλοι οι φίλοι μας είναι. Λέει, ο Χρήστος μόνο 50 σας ακούμε. Λέει. Όχι μόνο 50, πολλοί μας ακούτε. Και 30 μας ακούτε. Και 40 και 60 και 70. Αλλά αυτά είναι μια γενιά. Όλη μια γενιά, ολόκληρη.
0: Το King of my castle που ζήτησε είναι αυτό εδώ. Πιστεύεις ότι είναι το σωστό.
1: Νομίζω ναι.
0: Με έχεις βάλει εδώ πέρα να τα ψάχνω.
1: Ναι, αυτό.
0: Για δώσε λίγο.
1: Αυτό είναι. Ρίχτω.

0: ψούλα κανονική. Η Νίνα, τι μουσικάρες 30 χρόνια πριν, ο Σταμάτης, κόλαση. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ. Τι να πω. Δεν θέλετε και πολύ κι εσείς. Ο Σπύρος λέει, τι σου κάνει ρε σύντροφε, είσαι σοβαρός, σου λέει, καλά άνθρωπε, μα γέλα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε βλέπει και
1: ναι.
0: Πάτο, πω, πω.
1: Όλη μου ζωή αυτή είναι, όλη μου ζωή.
0: Τι θέλει τέλος πάντων.
1: Δεν θέλω τίποτα,
0: να
1: αφήστε με. Αφήστε με να ακούσω τη μουσική μου.
0: Δεν λέει για σένα, για μένα λέει.
1: Το ίδιο λέω κι εγώ.
0: Ωραία. Σοφία Βασιλοπούλου, δώσε κολοκυθά, η Γλυφάδα σε στηρίζει.
1: Και η Γλυφάδα μαζί μας.
0: Η Νίνα λέει, φτάνει, όχι άλλο, πρέπει να δουλέψουμε, παιδιά.
1: Σε λίγο.

0: πάρω στο τηλέφωνο την κοπέλα που τα είχαμε τότε και πηγαίναμε στα συγκρουόμενα.
1: Έλα, ψυχραιμία, έλα, ωραίος.
0: Παλαιοφιλελεύθερος λέει: θέλω να αφιερώσω το κορίτσι μου που παρόλα τα προβλήματα μπορεί και λυκνίζεται ακόμη και σας ακούει όσο της επιτρέπει ο μικρός μας χουλιγκανάκος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε το you. Το can touch this οπωσδήποτε.
1: Εμεί κάμερα.
0: Νότι, κάνε κάτι σε παρακαλώ γι' αυτό. Και Vanilla
1: Ice. Ice baby.
0: Σε λίγο. Μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα σας περάσουμε μια βολτίτσα πάρα πολύ γρήγορη, έτσι με ητήλα όμως, από τα Hondo Center. Γιατί αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο, να ξέρετε. 35%.
1: Βρήκα τραγούδι, μετά θα ξεπάμε.
0: Για πες το.
1: Τεκνοτρόνικ, καλά θα. Τρέλα.
0: Ωραία. 35% σε αρώματα Calvin Klein, λέω.
1: Το θέλουμε αυτό.
0: Davidoff,
1: ναι, ναι.
0: Ferragamo,
1: ναι.
0: Dick & Y και Marc Jacobs. Να πας.
1: Τέλειο.
2: Πι! Έλα. Πι! Δώσου. Πι! Δώσου να βγει. Πι! Δώσου να φύγει. Πύραυλη. Αυτό είναι.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Χούπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες. Διεθνείς συμπαραγωγές. Νέες δημιουργίες. Αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων. Κλασικό μπαλέτο. Χορός. Μουσικό θέατρο. Μεικτά θεάματα. Όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχτηκε ότι το ντρόουν ήταν δικό του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την απόφαση του Πρωθυπουργού να τον προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους του χθες, όχι στα σενάρια, είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: Λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός με τα μηνύματα που έχετε στείλει. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Σάκη από το μαρτυρικό Κέντ, Νότια Αγγλία. Σας ακούω με τα δύο μου παιδιά 9 και 6 ετών και φωνάζουν «Mommy, come quickly, daddy's gonna crazy and dance on our bed. Keep going». Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Σε όλη την οικογένεια και στα παιδιά, στείλε τα ονόματα των παιδιών να τρελάνουμε εμείς τώρα, αν έχουν δυνατά το ραδιόφωνο.
1: Ο Διονύσιος το βάζει σωστά στη βάση του. Επίθεση.
0: Επίθεση.
1: Αυτή είναι επίθεση κανονική.
0: Κανονική. Ο Αριστίδης θα αρχίσω να χτυπιέμαι με τις μουσικάρες που βάζετε.
1: Χρήστος το γαλάτσι θα με παίρνω για δημοσκόπηση τι ακούτε και θα λέω Sky Radio, το πρώτο μουσικό ραδιόφωνο της χώρας.
0: Η Μαρία, παιδιά, απλά σας αγαπώ. Μία χαζή που γελάει και χτυπιέται μόνη της στην ακινησία στη Θιβών. Μου φτιάξετε τη μέρα, ετών 60 στα χαρτιά.
1: Έλα,
0: τι θέλουν, έχουμε ζητήσει κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Δώστο, δώστο, πού να το.

0: Λοιπόν, έλα, έλα, δώσε και το επόμενο, δώσε και το επόμενο τώρα. Μην χάσουμε ρυθμό, μην χάσουμε ρυθμό. Stop telling people how to run their business. Τι σηκώνει το κομμάτι.
1: Άστο, άστο, σηκώνει για γη σήμερα, άστο, με έχεις τρελάνει.
0: Μου λέει ο Γιαβρόγλου, το καλύτερο Μαρίνο της είδε, δεν έχεις προλάβει όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε χορέψει και εμείς τώρα, τι συζητάμε. Και εσύ, Χριστίνα.
1: Χριστίνα, εννοείται. Εννοείται. Ο Ηλίας θα την κράβα πάλι φιλελεύθερος, ο Αβράμ, ο ξανά στέλνει, ο Δημήτρης, ο Ζήσης, 53 ετών, μπράβο βρε παιδιά, λέει.
0: Εμένα με έχει πιάσει άγχος τώρα να προλάβουμε.
1: Τώρα τα γουδιά.
0: Όλα όσα ζητάτε και επειδή έχετε ζητήσει 3-4 στο Plastic Dreams, δεν ξεκινάμε καιρό αν δεν ακούσουμε και Plastic Dreams.
1: Μπορεί να πούμε το καιρό πάνω σε αυτό, δεν έχει λόγια.
0: Ναι, πάμε.

0: ρυθμό να πει στον καιρό τώρα.
1: Πώς δεν μπορεί.
2: Πώς δεν μπορεί.
1: Εσύ να δεν μπορεί.
0: Δώστε.
1: Εσύ να έχει πει με κλαρίνα, δεν πει με αυτό.
0: Καλοκαιράκι θα είναι, καλοκαιράκι.
2: Καλοκαιράκι θα είναι για μπάνιο ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Λίγο πιο ζεστή. Ναι, όλο. Το Σαββατοκύριακο, η Κυριακή λίγο πιο ζεστή από το Σάββατο. Ένα βοριαδάκι 4-5 στο Αιγαίο το Σάββατο θα βγάλει και ένα εξαράκι στις ανατολικές Κυκλάδες την Κυριακή. Λιακαδούρες. Σας αρέσει το λιακαδούρι.
1: Λιακαδούρα είναι πολύ ωραίο. Επιστημονικό, ωραίο και όμορφο.
2: Επιστημονικό.
1: Το υπογράφεις εσύ από κάτω, αυτό, γι' αυτό είναι επιστημονικό.
2: Γι' αυτό επιστημονικό, ακριβώς. Βεβαίως δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες από τα υπηρετικά ορεινά, όχι εδώ στην Αττική, αλλά στα βόρεια, κυρίως ορεινά, όλο και κάτι θα βγάλει. Και σήμερα μπορεί να, στην Αττική σήμερα μπορεί να βγάλει κάτι.
1: Έχει, τώρα, μια μαυρίλα έχει κάτι σύννεφα, ναι.
2: Ναι, ναι. Και χθες είχε, αλλά δεν έβγαλε.
1: Δεν έβγαλε, έβγαλε, ναι.
2: Κάτι θα την βγάλει, αλλά μετά όταν ναι. Θα πώς πάει. Μπε, λέω. Επομένως η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται και την άλλη εβδομάδα μέχρι τα μέσα της και η θερμοκρασία υψηλότερη θα είναι στη Θεσσαλία που θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς την άλλη εβδομάδα.
1: Συνεχισμένα τα βουνά που λένε.
2: Εδώ στην Αττική μέχρι και το Σαββατοκύριακο γύρω στους 30 βαθμούς αύριο, 29 με 30 και 32 την Κυριακή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εκεί κάπου.
1: Καλά είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ζεστά είμαστε.
2: Μέχρι τώρα μια χαρά.
0: Τέλεια.
2: Μεγάλη σοπάτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστινάκη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δηλαδή, άρα, γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι, τα πάντα, όλα σούπερ. Τίποτα. Μην έχετε κανένα πρόβλημα. Ωραία.
0: Γεια σου, Χριστίνα μας. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ από ποιο τραγούδι ξεκίνησε όλη αυτή η παράνοια.
1: Από το Έξταση Έξτανο.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Αυτό είχαμε βάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξεκίνησα από αυτό. Άλλο βάλα. Για βάλε ρε Συνότη, ετοίμασε λίγο το playlist 61 να θυμηθώ αν είναι αυτό.
1: Το Έκσταση Έκστανο, με αυτό με τρελάνε.
0: Το Έκσταση Έκστανο. Μπήκα εγώ με το Έκσταση.
1: Και κοιτάμε και τουμπτάμε και τουμπτάμε. Αυτό είναι το Έκσταση. Εντελώς. Εντελώς.
0: Με αυτό μπήκα.
1: Εντελώς. Μα με τρελάνε με αυτό. Έχω εντρώσει ήδη.
0: Γιατί εδώ Τάσος λέει ντροπή σας, με κάψατε. Κάθομαι έξω από το γραφείο του διευθυντή μου. Σήμερα βρήκε να έρθει και βγαίνει πριν λίγο και μου λέει τι γίνεται, θα δουλέψουμε σήμερα, τι κοπανιέσαι, δεν καταλαβαίνω. Για δώσ' το λίγο ρε Νότη.

η χαρά μου που σας έχει συμβεί όλο αυτό το πράγμα σήμερα, τι να πω, δεν περιγράφεται, αλλά επειδή ζητάτε πάρα πολλά και μέχρι στιγμής το πάμε καλά και έχουμε παίξει αρκετά, πρέπει να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Everybody dance now, παρακαλώ, κύριε Νότη.

στέλνει τώρα ο Γιάννης, ο ναυαγοσώστης μας από την Κέρκυρα και λέει, ρε παιδιά, πόσο μας έχουν λείψει τέτοιες μουσικές, να χορεύουμε, να τα σπάμε. Παρακαλώ, μην βάζετε άλλο τέτοια ναυαστικά τραγούδια, μου τους ξυπνήσετε, λέει. Καλά τους έχω κελιάζοντες, ξαπλώστες και ανήσυχοι.

Κωνσταντίνε, λέει εδώ στο γραφείο, επειδή δουλεύω με μεγαλύτερους από μένα, κάθονται λέει και χορεύουν με τα τραγούδια που βάζετε από την εποχή τους και τους πιάνει νοσταλγία. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας όλο το γραφείο. Θέλω και ονόματα, Κωνσταντίνα. Και αν έχουν και παραγγελιά, εδώ είμαστε.

Κάτσε, γιατί οι φίλοι εδώ ζητάνε άλλο τώρα. Νότι, άλλο. Που δεν έχουμε παίξει, λέει, τον ύμνο. Σίγουρα θα υπάρχουν τραγούδια που δεν θα τα προλάβουμε και δεν τα έχουμε παίξει. Προσπαθούμε όμως, παιδιά, να εκτιμηθεί, παρακαλώ, αυτό. Έχετε στείλει, τι να πω τώρα, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Όλα τα μηνύματα είναι εδώ συγκεντρωμένα και προσπαθούμε να τα διαβάσουμε όλα. Πάρτε και τον ύμνο που θέλετε.

0: Συγγνώμη, θα προχωρήσω λίγο την
1: προχωρά το λίγο, γιατί
0: τώρα,
1: αν και εισαγωγή είναι ωραία, γιατί μετά το σκάσιμο στο έμπα είναι που τα σπάει όλα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά να σου πω,
0: είμαι.
1: Μιλούσα με τον Τζιλιχρήστο, τώρα ετοιμάζουμε το πάρτι.

0: πιπί, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ είχα... και πιέζομαι υπερβολικά για να τα
1: φώτα,
0: πέσουμε.
1: Κλείναν τα φώτα στα κλαμπ που πήγαμε. Και γινόταν πανικό με την ενσόμια. Με του φέθλε. Πανικό. Πανικό.
0: Τι παθαίναμε.
1: Σου έχω και bonus track σε λίγο, θα το καταλάβουν οι πολύ μοιημένοι. Ρίξε από τώρα αυτό.

0: Ο Ανδρέας λέει έχετε ανεβάσει παλμούς σε όλους τους 45 πλάς σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι αυτό θέλαμε.
0: Το ματιάσαμε τώρα. Λέγε.
1: Ο Διονύσης. Είμαι ιατρείο, λέω. Έχω ασθενή στην καρέκλα, λέει. Και με ρωτάει αν έχω κάτι και μέσα τέτοια ένταση. Ήρεμα, Διονύση, ήρεμα.
0: Αστείευεσαι.
1: Είσαι ωραίος, ωραίος.
0: Τώρα.
1: 3:44. Ψυχραιμία.
0: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει Age of Love τους
1: ώρες. Ο Θοδωρής από Ρουσιμά. Έλα από Ρουσιμά, λέει. Age of Love. Age of Love, Age of Love. Καλά, μιλάμε. Αυτό είναι ύμνος. Κανονικός ύμνος.
0: Και αυτό το χόρευες.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό το έπαιζα κιόλας.
0: Πού είναι.

0: κυρία Σοπούλη, το θέλεις η δική της γενιά να το περάσει αυτό. Είναι πιο σύγχρονο αυτό που βάλες.
1: Ο Πάνος λέει, είμαι στο Clark πάνω με ακουστικό και γελάω μόνος μου. Παιδιά, back to life. Παρακαλώ, σας φιλώ και σας ακούω κάθε μέρα για χρόνια. Άρα στο κουράγιο.
0: Το καραβάνας έχει δίκιο.
1: Συγγνώμη, Prodigy δεν έχουμε βάλει.
0: Δεν έχουμε βάλει Prodigy.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει
0: Prodigy. Δεν έχουμε βάλει, ναι.
1: Πώς έχει γίνει
0: αυτό. Fire Starter, θα βρει Prodigy.
1: Fire Starter, παρακαλώ.
0: Θα βάλει το Lack, σε παρακαλώ. Θα καταλάβουν όλοι αυτοί οι φίλοι μου. Lack, LAC.
1: Ναι.
0: LAC.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ναι. Welcome to the space.
1: Μάλιστα. Αυτό θες τώρα?
0: Ναι, αυτό που είναι με το δίσκο θα βάλεις.
1: Έτσι θα το
0: αυτό,
1: πάμε
0: αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Τρελάνε με.
1: Έτσι
0: θα με τρελάνεις τώρα.
1: Τι παθαίνεις.
0: Τώρα με αυτό θα με τρελαίνεις.
1: Τι νιώθεις.
0: Τώρα με αυτό θα με τρελαίνεις.
1: Τι ανεβάζεις παραγωγούς.
0: Τώρα θα καταλάβουν όλοι οι πενιντάριδες.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, δεν μπορεί να καταλάβεις.
1: Τι γινόταν με αυτό.
0: Και μετά και Prodigy και τελευταία τσι και απ' όλα θα παίξουμε.

0: πάρα πολύ.
1: Προχώρα το.
0: Ναι, τι να προχωρήσω, κουράστηκα, τι θα γίνει.
1: Άστο.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για παραλήρημα με αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορεί να καταλάβει τι γινόταν με τη γενιά μου με αυτά τα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Έχω περάσει 50 χρόνια όμως.
1: Α, τα βάζει με τη γενιά μου, ε. Πάρε πρώτη τζι.
0: Τώρα μάλιστα. Τι γυρνάω την πιφτέκα.
1: Α, να τι.

0: κάνω τον κολοκυθά εικόνα να τα χορεύει και ερωτεύομαι.
1: Μαρία.
0: Δεν υπάρχει, λέει το σημαίνει.
1: Μαρία, θα γίνει το μεγάλο πάρτι.
0: Κατερίνα λέει στα λαμαμούνια, μπαίνει dreams, κλείνουν φώτα, ανοίγουν blue lights, λάθος μέρα βρήκε φίλη μου να φορέσει λευκό φανελάκι, λέει εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Με τα blue lights φαίνονται όλα.
0: Τι?
1: Το λευκό μπλουζάκι φαίνεται, με την μπλουζά και τα λοιπά. Εντάξει, όχι, δεν έχει τίποτα λευκό.
0: Ο Στέφανος λέει, δουλεύω στα επίγοντα δημόσιο νοσοκομείο. Κανονίστε να αρχίσουν να έρχονται μαζικά 50χρονοι μετά από όλα αυτά.
1: Ακούστε τη μουσικούλα, σιγά σιγά κουνείς το ποδαράκι όσο δεν έχετε δουλειά, παιδιά.
0: Ο φίλος εδώ από το Tattoo Artist, ο φίλος μας.
1: Ωραίος.
0: Και λέει, έλα φτάνει παιδιά να δουλέψουμε και λίγο, έχω διώξει ήδη δύο πελάτες. Εσύ ειδικά θέλω να μας κάνεις παραγγελιά. Εσύ φίλε μου.
1: Εσύ φίλε μου.
0: Εσύ που δεν γράφεις και το όνομά σου. Έλα πάμε σε διάλειμμα τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Πάμε σε μια...

0: θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα. Εμένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Ρωμαίος,
13: Γιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμόνου.

0: Λέει κάποιος πρέπει να εξηγήσει το φαινόμενο που πάντα γίνεται χαμός όταν παίζει το άμα θέλεις μπουμ μπουμ, σαν τρελός να μπουμ μπουμ.
1: Το παίξαμε αυτό.
0: Όχι. Αλλά σε αυτά τα πάρτι εννοεί.
1: Ναι,
0: θέλετε να το βάλουμε αυτό.
1: Παίζουν όλα αυτά και ξαφνικά μπαίνει η Σαμπρίνα.
0: Ποια λέει το τραγούδι αυτό?
1: Σαμπρίνα.
0: Α, η Σαμπρίνα το λέει.
1: Σαμπρίνα στα καλά της.
0: Να το βάλω.
1: Στα φόρτα της τότε.
0: Εντάξει.
1: Ήτανε στα ντουζένια της που λένε.
0: Θυμάσαι και άλλο τραγούδι της Σαμπρίνας?
1: Ναι, το Φώτα. Φώτα και άλλα φώτα.
0: Τι είναι?
1: Ήταν ένα άλλο τραγούδι. Υπήρχε ένα άλλο. Α, το πιο γνωστό, το πιο hit ήταν το Boom Boom.
0: Ωραία, να βάλω Boom Boom τώρα.
1: Ναι, βάλτο.
0: Δηλαδή αυτό του πότε είναι?
1: Να είναι τη και αυτό.
0: Είναι να είναι σίγουρα. Ωραία, για δώστε.

Είμαι ηλεκτρολόγος, μοντάρο πίνακα. Σας ακούω σε ακουστικά και αρχίζω και χτυπιέμαι με faithless. Και κάπου και έρχεται ο συνάδελφός μου, ρίχνει κλωτσιά να ξεκολλήσω από τα καλώδια, γιατί νόμιζε ότι με χτύπησε τώρα.

0: και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις 4. Όσοι είστε οπουδήποτε, όπου κι αν είστε, στον Κηφισό, στην Κηφισία, δεν έχει καμία σημασία. Δυναμώστε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 4 στο ραδιόφωνο σας, γιατί το ένα, το μοναδικό, το αγαπημένο, το πάντα διαχρονικό, το επίκαιρο, το είναι ένα. Και είναι ο Πουφ. Επιστρέφουμε με Πουφ αμέσως μετά τις 4.
1: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κτεοχείου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτό άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη

0: Ότι την Κυριακή λόγω τουριστικών απαιτήσεων θα πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοπία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τις 9.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στον Νίκο Χίου Διδασκάλων. Την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιά. Την Κυριακή 7 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρή στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Οδός Ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλιχού θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Σάββατο 9 το βράδυ. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη, Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κήρυκας του Θείου Λόγου. Στην εκπομπή Κατευθυνθήτω στην Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Θεία Λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμάει διέμφθηση αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο εκπολιτιστικός σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλορίτης πραγματοποιεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στην Μητρόπολη Χίου επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 ή στο 6978-77-6232. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς και υγρασία από 56 έως 83%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 38 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κλαίσε μένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα,

0: Κνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κτεοχείου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτό άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή λόγω τουριστικών απαιτήσεων θα πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροζεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοπία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τις 9.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιά. Στην Κυριακή 7 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρή στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Οδός Ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρχινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτου Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλιχού θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Σάββατο 9 το βράδυ. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη, Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κήρυκας του Θείου Λόγου. Στην εκπομπή Κατευθυνθήτου στην Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Θεία Λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλορίτης πραγματοποιεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στην Μητρόπολη Χίου επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ιχιού παρουσιάζει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 ή στο 6978-77632. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 38 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ο αθλητισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, όμως συχνά οι γονείς αναλαμβάνουν ρόλο προπονητή, επηρεάζοντας όχι μόνο την αθλητική πορεία αλλά και την ψυχολογία τους. Η Τζούλια Γοράκη μιλά με τον αθλητικό ψυχολόγο Ορέστη Πανούλα.
1: Ποιος είναι ο ρόλος του αθλητικού ψυχολόγου? Γιατί συχνά οι γονείς γίνονται και coach των παιδιών τους και πίσω από τον πρωταθλητισμό των παιδιών κρύβεται και μια βαθύτερη δική τους φιλοδοξία? Πόσο να πιέσουμε τα παιδιά να κάνουν αθλήματα? Γιατί παίζει τόσο ρόλο το ομαδικό πνεύμα, αυτό που ακούμε συνέχεια, ομαδικό πνεύμα? Ένα παιδί που μπαίνει πιο ενεργά στον αθλητισμό μπορεί να συνδυάσει από δίπλα και το διάβασμα? Ισχύει αυτό το νους υγιής εν σώματι γη? Πόσο καλό κάνει στα παιδιά ο αθλητισμός? Κάνουμε διάκριση φύλου, τα κορίτσια μπαλέτο, τα αγόρια μπάλα? Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα στερεότυπα? Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα δούμε πώς ο αθλητισμός επιδρά στη ζωή των παιδιών και πώς μπορούμε να τα εμπνεύσουμε να στραφούν στον αθλητισμό και πώς μπορούμε επίσης να αποφύγουμε να τους κάνουμε τον προπονητή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Θα σας πω μια δική μου σύντομη ιστορία. Δεν θα ήμουν 8 χρονών και η μαμά μου με έγραψε στο Πανελλήνιο Αθλητικό Σύλλογο, κοντά στο πεδίο του Άρεως που μέναμε, να πάω να μάθω κολύμβηση. Εκεί με το σκουφάκι μου και τα γυαλάκια της κολύμβησης βρέθηκα στη πισίνα. Αποχαιρέτησα τη μαμά, με πήρε ο δάσκαλος να με πάει εκεί που ήταν και τα άλλα παιδιά. Σφύριξε με τη σφυρίχτρα, ένα-ένα τα παιδάκια έπεφτα στην πισίνα. Εγώ έμεινα πίσω κοκαλωμένη και φοβισμένη. Και τότε αυτός με σπρώχνει βία στη πισίνα. Πίνω νερό, μοιάζω να πνίγω, με κάνω εκεί άγαρμπες κινήσεις. Μου πετάει λοιπόν μια σανίδα και μου λέει: έλα, μπορεί, συνέχισε. Φυσικά εγώ έπαθα σοκ. Γύρισα, το είπα στη μαμά μου, είπα: δεν θέλω να ξαναπάω. Ήμουνα και δραματική, τα φούσκασα λίγο. Η μαμά με πήρε από το χέρι και πήγε να του ζητήσει το λόγο. Και εκείνος, ό,τι θυμάμαι, μου είπε ότι μάθε να λες πάντα την καθαρή αλήθεια. Και αν θες να μάθεις κολύμπη, πρέπει να βουτήξεις πάντα στα βαθιά νερά. Δεν ξέρω να πω αν η στρατηγική του ήταν εντάξει. Μπάνιο έμαθα, αλλά πολύ συχνά σκέφτομαι τα λόγια του και για την καθαρή αλήθεια και για τη βουτιά στα βαθιά που πρέπει να πάρει ο καθένας μας όταν ξεκινάει κάτι. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω τον Ορέστη Πανούλα, αθλητικό ψυχολόγο που είναι μαζί μας.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ.
1: Και με ιντριγκάρει πάρα πολύ το γεγονός ότι είσαι αθλητικός ψυχολόγος, γιατί δεν ξέρουμε πολύ τι σημαίνει αυτό. Αλλά ότι μιλάω και με έναν άνθρωπο που έχει κάνει πρωταθλητισμό, οπότε μπορούμε να μπούμε και σε κάποιες αποχρώσεις πραγμάτων που εμείς που δεν έχουμε κάνει. Ήμουν, ας πούμε, κανένα αρεσιτεχνικά χορό. Τι σημαίνει αυτό το επαγγελματικό επίπεδο? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, Ορέστη, από το τι είναι η αθλητική ψυχολογία.
3: Η αθλητική ψυχολογία είναι επιστήμη που επικεντρώνεται στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης μέσω τεχνικών συγκέντρωσης, αυτοελέγχου και διαχείρισης άγχους. Επίσης, βοηθάει στη διαχείριση της ψυχικής υγείας και στην ευεξία των αθλητών. Για παράδειγμα, όταν βρίσκονται σε μια περίοδο έντονου άγχους ή κατάθλιψης ή ακόμη και burnout, εκεί χρειάζονται τη βοήθεια, όπως και σε περίοδο τραυματισμών.
1: Ο τραυματισμός πώς επιδρά στη ψυχολογία και των εφήβων αθλητών και αργότερα? Είναι αυτό που τρέμουν και τελικά τους συμβαίνει αυτό που φοβούνται?
3: Ναι, πολλές φορές ξεκινάει πριν καν μπουν μέσα στον αγώνα, έτσι.
1: Με μια φοβία να προσέχω πολύ, ας πούμε, το χιαστό μου.
3: Ακριβώς.
1: Και μετά παθαίνουν ρήξη.
3: Ναι. Είναι έτσι, προειδεάζουν βέβαια και τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο. Είναι η λεγόμενη αυτομιλία που κάνουν. Και αυτό τους οδηγεί ακριβώς σε αυτό που δεν θα ήθελαν, στο να γίνει μια στραβή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και γι' αυτό δουλεύουμε κιόλας με την αυτομιλία και κάποια scripts, κάποια σενάρια που δουλεύουν οι αθλητές.
1: Εσύ δουλεύεις και με αθλητές, με την εθνική ομάδα πόλο. Πώς είναι η εμπειρία σου με τους... Πώς δηλαδή βλέπεις το άγχος να κορυφώνεται πριν τους αγώνες? Σε χρειάζονται σε ποια στιγμή της ζωής τους? Εκεί στο τραυματισμό? Σε ποια στιγμή στρέφονται σε σένα ή είναι μέσα στο πρόγραμμά τους να συνομιλούν μαζί σου?
3: Αρχικά να πω, η συνεργασία με τους αθλητές του πόλου, γυναίκες και άντρες, είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που συνεργάζομαι. Και έχουμε κάνει την προσπάθεια πριν το παγκόσμιο, προετοιμάστηκαν οι αθλητές και άντρες και γυναίκες. Κάποιοι από αυτούς είχαν τραυματισμούς που έπρεπε να δουλέψουμε, ώστε τη φοβία τους πώς θα αποδώσουν, έτσι, μέσα στην πισίνα. Κάποιοι άλλοι δεν είχαν και ήταν πιο προληπτικά, δηλαδή πώς θα διαχειριστούν το άγχος, πώς θα διαχειριστούν την επιτυχία.
1: Είναι καθώς θέλει και επιτυχία η διαχείριση τελικά, στη ζωή αυτή.
3: Βέβαια, βέβαια. Γιατί ακούς πολλοί από τους αθλητές ότι μόνο για το χρυσό, πάμε για το χρυσό. Και τι σημαίνει για αυτούς το να μην είναι χρυσή σε ένα παγκόσμιο? Πόσο αξίζουν ή πώς τους βλέπει πίσω η Ελλάδα, η
1: χώρα
3: τους.
1: Κοντά στον ναρκισισμό μου ακούγεται αυτό. Παθαίνουν και μια ναρκισιστική διαταραχούλα, αν θέλουν μόνο το χρυσό, ε.
3: Ναι, θα μπορούσαμε ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Γέφυρα. Ναι. Σίγουρα δεν θα βάλουμε διάγνωση. Τώρα θέλω να μου πεις, Ορέστη, πόσο οι γονείς επιδρούν στα παιδιά και ποιος είναι ο ρόλος σου? Συχνά βλέπουμε γονείς coach. Το είδαμε αυτό το προπονητή πατέρα του Τσιτσιπά που έγινε αυτή η ιστορία πολύ, έτσι, το ζήσαμε αυτό, πως ο γιος ενηλικιώθηκε τελικά και έκοψε αυτούς τους δεσμούς. Αλλά έχω δει, έχω και άλλες περιπτώσεις. Έχω και τον, μια φίλη μου που ο σύζυγός της κάνει τον coach στο γιο και τα έχει αφήσει όλα και ασχολείται με το γιο. Τι είναι αυτή η κατάσταση και πώς βλέπεις εσύ τους γονείς των παιδιών, των αθλητών που συνεργάζεσαι? Πώς τους βλέπεις τους γονείς?
3: Οι γονείς είναι αρκετά προστατευτικοί αρχικά. Και είναι μέρος της κουλτούρας μας, βέβαια. Είμαστε μεσογειακοί, οπότε έτσι αυτή η υπερπροστατευτικότητα και όπως το λένε στην Αμερική helicopter, helicopter parents, τους κάνει να έχουν μια συναισθηματική εμπλοκή η οποία είναι πολύ έντονη.
1: Και να κερδίσω για τον μπαμπά μου. Είναι ο μπαμπάς μου εκεί. Υπάρχει και όλο αυτό. Είναι ο μπαμπάς μου στο γήπεδο.
3: Ακριβώς.
1: Είναι η μαμά μου. Είναι η ματιά τους πάνω μου πάντα.
3: Έτσι.
1: Και ζητούν από μένα περισσότερα. Αυτούς θα αφιερώσω το χρυσό. Στο μαμά, σου φέρα χρυσό. Είναι στο Όσκαρ. Πρώτα στους γονείς μου και μετά, τέλος πάντων.
3: Έτσι.
1: Τώρα, αυτό το κομμάτι του γονιού που θέλει να γίνει προπονητής, τι φάση που θα λέγαμε εμείς οι νέοι? Τι φάση? Θέλαν εκείνοι να κάνουν πρωταθλητισμό, θέλαν εκείνοι να τα καταφέρουν σε εκείνο το άθλημα και δεν? Και μέσω του παιδιού, τι αποχρώσεις, τι παίζει εκεί?
3: Είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες του κάθε γονέα και παίζει ρόλο και η αυτογνωσία, έτσι, και πόσο δουλειά έχει κάνει και με τον ίδιο τον εαυτό ο γονέας, καθώς τι περιμένει από το παιδί, ποιος είναι ο σκοπός και βρίσκεται στον αθλητισμό. Πολλές φορές δεν μπορούν να χαράξουν τη γραμμή αν είναι κάτι δικό τους, κάτι από τα παλιά που δεν έχουν πετύχει οι ίδιοι και ψάχνουν την προσωπική επιτυχία μέσα από το παιδί. Και έτσι το παιδί πολλές φορές μπερδεύεται. Δηλαδή προσπαθεί να πάρει την επιβεβαίωση και την επιβράβευση μέσα από τις επιτυχίες. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι η νίκη και το αποτέλεσμα είναι το μόνο που κάνει τα παιδιά να νιώθουν πιο χαρούμενα, γιατί έτσι είναι χαρούμενος και ο γονέας, αλλά ακόμη και ο προπονητής. Δηλαδή είναι ένα τρίγωνο. Υπάρχει η σχέση του παιδιού με τον γονέα, αλλά και τον προπονητή. Και πολλές φορές αυτό που ανέφερες πριν, πώς παίρνει το ρόλο του προπονητή ο γονέας, τον παίρνει πολλές φορές. Και εκεί μπερδεύονται ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να μιλήσει για τεχνικά χαρακτηριστικά, για τακτικές. Και το παιδί μετά μπερδεύεται σε αυτό το ρόλο. Δεν ξέρει αν επιβραβεύω τον γονέα.
1: Τον προπονητή.
3: Ποιον...
1: Πάλι είναι τετρίγωνο και ας είναι μόνο ο γονέας. Δηλαδή μπερδεύεται. Είναι δύο ρόλοι. Σαν να διασπάται ο πατέρας σε δύο ή η μητέρα σε δύο μέρη.
3: Ναι.
1: Περίεργο πολύ.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 710 41 288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Ψυχή και Σώμα. Σήμερα η Τζούλια Γοράκη μιλά με τον αθλητικό ψυχολόγο Ορέστη Πανούλα για τον ρόλο που αναλαμβάνουν συχνά οι γονείς ως προπονητές από την εξέδρα.
2: Επίσης, αν ωστόσο ο μπαμπάς ή όποιος θα πάρει το ρόλο του προπονητή τα καταφέρνει, δηλαδή όταν λέω τα καταφέρνει, σου φέρνει διακρίσεις, σε πηγαίνει μπροστά. Σε είχε σαν παιδάκι που σε μάθαινε, οπότε δεν σε άφησε ποτέ. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή σε ποια ηλικία, αν ο γονιός όντως μας προπονεί, πρέπει να αφήσει το, πρέπει να κόψει τον ομφάλιο λόρο. Οπότε κόβεται αυτός ο ομφάλιος λόρος από το γονιό στο παιδί και να τον αναλάβει κάποιος άλλος άξιος προπονητής να συνεχίσει την καριέρα του, την αθλητική. Θεωρείς ότι υπάρχει ένας ενδεδειγμένος χρόνος που πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά μετά να προχωρήσουν χωρίς τη βοήθειά μας?
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέλεια συνταγή ή χρονική περίοδος που θα το κάνουμε αυτό, γιατί κάθε παιδί και κάθε γονέας είναι διαφορετικός γονέας προπονητής. Αυτό που θα έλεγα είναι σίγουρα ότι η στενή σχέση ενός εξωτερικού προπονητή από μικρή ηλικία, πέρα από τον πατέρα ή μητέρα προπονητή, είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή να χτίσει τη σχέση με έναν εξωτερικό συνεργάτη, έτσι, τον οποίο μπορεί να εμπιστεύεται. Και αυτό το έχω δει για παράδειγμα και σε έναν αθλητή που τον ξέρω από μικρό παιδί και είναι ο Ραφαήλ Παγώνης, που τον ακούμε συχνά στο τένις, πώς έχει επιλέξει, έτσι, η ομάδα του να υπάρχει ο πατέρας του στο team, αλλά υπάρχει, έτσι, και εξωτερικός συνεργάτης προπονητής, ο οποίος ασχολείται με αυτό το κομμάτι της προπονητικής, για να μπορεί και το παιδί να καταλαβαίνει τους διαφορετικούς ρόλους.
2: Έκανες όμως και εσύ πρωταθλητισμό και ήσουν στην ομάδα εφήβων.
3: Σωστά.
2: Στο τένις.
3: Σωστά.
2: Πώς είναι από την άλλη πλευρά, πώς είναι για ένα παιδί που, πόσο ήσουν τότε, 16, 15, πόσο ήσουν?
3: Ναι, ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό στα 9 μου.
2: Okay.
3: Το τένις στα 7. Είναι πολλές οι θυσίες σίγουρα που κάνεις, έτσι, ενηλικιώνεσαι και πιο γρήγορα από την ηλικία σου και στερείσαι πολλά πράγματα, τα οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις ίσως κάποια από αυτά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες και κάποια τραύματα, ψυχικά τραύματα που έχεις να αντιμετωπίσεις, λόγω ότι πιέζεις συνεχώς τον εαυτό σου, ταξιδεύεις ανά τον κόσμο.
2: Είσαι στα όρια σημαίνει.
3: Είσαι στα όρια, βέβαια. Οπότε, ναι.
2: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ποιο είναι το δώρο του πρωταθλητισμού για σένα, η πειθαρχία του ίσως? Τι θεωρείς ότι σου χάρισε μεγάλο δώρο και ποιο είναι για το τίμημα, θα μου πεις μετά?
3: Θεωρώ η πειθαρχία, που σίγουρα την ακούμε και σε γενικότερο πλαίσιο, ότι ο αθλητισμός βοηθά στην πειθαρχία, αλλά πιστεύω και οι συνδέσεις και οι διασυνδέσεις μάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή αυτό που λέω συχνά είναι ότι το τένις μου έχει προσφέρει τα πάντα. Όπως και ότι καθόμαστε εδώ πέρα, είμαι αθλητικός ψυχολόγος, γιατί όλα ξεκίνησαν από αυτό. Και ναι, δηλαδή όταν ήμουν στα 16 μου και είχα εγώ τη δικιά μου αθλητική ψυχολόγο τότε, ήμουν πολύ χαρούμενος που το βρήκα αυτό το κομμάτι και με βοήθησε. Οπότε θα έλεγα η σύνδεση με τους ανθρώπους, τους άλλους αθλητές, τους προπονητές. Και γενικότερα είναι έτσι όμορφο κλίμα μέσα στον αθλητισμό.
2: Το τίμημα ποιο είναι?
3: Το τίμημα θα έλεγα ότι είναι ο πόνος. Σωματικός,
2: και ψυχικός.
3: Ψυχικός και νοητικός. Ναι, είναι ο πόνος.
2: Και κάποια στιγμή πρέπει να, το μεγάλο εγώ που φουσκώνει με νίκες και τα λοιπά, δεν πρέπει να τυθασεύσει και ένας αθλητής όλο αυτό το προβάδισμα, γιατί κάποια στιγμή θα χάσει. Και μπορεί να χάσει πολύ με έναν τραυματισμό, να βγει και τελείως εκτός γηπέδων. Εκεί πώς διαχειρίζεσαι, όλη σου ζωή είναι αυτό, πρέπει να είναι σαν baby steps, να ξαναμπαίνεις πάλι από την αρχή στο βηματισμό της ζωής, με βρεφικά μικρά βήματα.
3: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι, και στη μετάβαση του αθλητή από τον πρωταθλητισμό, από την ενεργό δράση στην ζωή, στην κοινωνική του ζωή, αλλά και στην καθημερινότητα, είναι πολύ δύσκολη. Και όπως συμφωνώ μαζί σου ότι σαν να ξεκινάει σχεδόν από το μηδέν, εξαρτάται πόσος είναι ο πόνος που έχει δεχθεί.
2: Ναι. Ναι, αν υπήρχε συμπελόμετρο που είχε φτάσει ο πόνος.
3: Ναι.

0: να πούμε λίγο για τους γονείς που είχαν κάνει εκείνη αθλητισμό πολύ. Ο μπαμπάς του γιού μου ήταν έτσι, ήταν σε ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, διακρίσεις, αυτά. Ο γιος δεν ήθελε πολύ τον αθλητισμό. Τι γίνεται και είναι ο καημός, ας πούμε, του πατέρα, που εγώ που ήμουν αυτό, παικταράς και τέτοια, και το παιδί μου δεν. Και συγκρίσεις και τρέλα και να τον βάλουμε παντού και αυτό και γράψτο και πτύβο και να το δοκιμάσουμε. Πώς το διαχειριζόμαστε, τα πιέζουμε τα παιδιά γιατί με το στανιό θα βρουν το άθλημα που τους ταιριάζει, ή μπορεί να πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος και τη ζωή του την βαδίζει αλλιώς?
1: Θα έλεγα η αποδοχή, διότι όσο θα πιέσει το παιδί θα αντιδράσει, ειδικότερα όταν βλέπουμε στην ηλικία 12, 13, 14, 15 που περνάνε την εφηβεία τους. Οπότε χρειάζεται επιλογές για να μπορεί να επιλέξει και το ίδιο γιατί θέλει να συμμετέχει σε αυτό το άθλημα. Είναι για το κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή ότι συνδέεται με τα άλλα παιδιά, να βρει δηλαδή τους δικούς του τα εσωτερικά κίνητρα.
0: Τώρα όλο αυτό για την ομαδικότητα, για τη σύνδεση, για το πόσο καλό κάνει στον ψυχισμό τους η ομάδα, το να μοιράζονται, η πειθαρχία. Όντως είναι πολύ χρήσιμα αυτά στην παιδική ηλικία και αργότερα στην εφηβική, το να ανήκουμε κάπου, να είναι η ομάδα μας, να είναι ο στόχος μας, να είναι ο αγώνας μας, να είναι η νίκη μας και η ήττα μας. Είναι χρήσιμο όλα αυτά να υπάρχουν στη ζωή?
1: Είναι πάρα πολύ. Και αναπτύσσουν έτσι ένα συνεργατικό κλίμα, το οποίο δεν είσαι μόνος σου, αλλά μοιράζεσαι έτσι το γήπεδο με τους συναθλητές σου. Υπάρχει το κλίμα υποστήριξης. Οπότε το κάνει και όχι τόσο μοναχικό. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Το τένις, επειδή είναι μοναχικό άθλημα, έτσι, ατομικό και μπορεί να γίνει μοναχικό. Όταν ήμουν στην Αμερική που έπαιξα σε οικολογιακό πρωτάθλημα και σπούδασα εκεί, έπαιζα τένις και το τένις έγινε ομαδικό από εκεί που ήταν ατομικό, γιατί παίζαμε για όλη την ομάδα. Και αυτό που μου έδωσε ήταν και μεγαλύτερη διασκέδαση και μεγαλύτερο εσωτερικό κίνητρο. Οπότε ένα ατομικό άθλημα έγινε ομαδικό και πώς άλλαξε
0: όλη η
1: οπτική μου και η ψυχολογία.
0: Και
1: έπαιζα για την ομάδα.
0: Τι
1: έπαιζα για τους συναθλητές μου, δεν έπαιζα μόνο για μένα.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλια Αγοράκη μιλά με τον αθλητικό ψυχολόγο Ορέστη Πανούλα για τον ρόλο που αναλαμβάνουν συχνά οι γονείς ως προπονητές από την εξέδρα.
1: Επίσης βλέπουμε μέσα από έναν αγώνα όλοι μας τους διάφορους χαρακτήρες. Αυτός που δεν μπορεί να αποδεχτεί εύκολα την ήττα, αυτός που το παίρνει και λίγο πιο απαλά, αυτός που θέλει να προσπαθήσει περισσότερο την επόμενη φορά. Mm. Φαντάζομαι είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις τις προσωπικότητες και πώς εξελίσσονται μέσα στο παιχνίδι και τι είναι ο χαρακτήρας τελικά. Mm. Πώς διαφαίνεται αυτός που δεν μπορεί να μάθει να χάνει. Τελικά μέσα από έναν αθλητικό ψυχολόγο αποδέχεται πιο εύκολα μέσα από τις διεργασίες την ήττα του.
2: Ναι.
1: Και η ήττα συνήθως τι μνήμη έχει, γιατί κάποιοι μπορούμε να χάνουμε πιο εύκολα και κάποιοι δεν το δεχόμαστε.
2: Έχει να κάνει με την ψυχική ανθεκτικότητα του κάθε αθλητή, καθώς και την προσωπικότητα που είπες. Αν το πούμε πιο απλά, κάποιοι μπορεί να είναι πιο πεισματάριδες, κάποιοι μπορεί να είναι έτσι πιο ευαίσθητοι.
1: Εγώ με όρους μονόπολης μπορώ να το πω. Όταν παίζω μονόπολη, λέω θα με αφήσετε οπωσδήποτε να κερδίσω.
2: Mm. Πώς προκύπτει αυτό, θέλεις να έχεις το...
1: Θέλω πάντα να κερδίζω. Όχι, εντάξει, το λέω αστεία, αλλά και σε χαρτιά και σε παιχνίδια έτσι αστεία. Mm. Όταν δεν κερδίζω, θα κάνω ένα πεντάλεπτο μούτρα και με αφήσατε να χάσω. Και ξέρεις που είναι το εντελώς δίκαιο. Κάνω σαν παιδάκι που θέλω τη νίκη μου. Δεν έχω να σου το πω πώς εξαργυρώνεται σε άθλημα, αλλά φαντάζομαι και σε ένα ομαδικό άθλημα, αν έχανα, μπορεί να νευρίαζα.
2: Αν θα το έλεγα έτσι σε όρους αθλητικής ψυχολογίας, είναι πώς αντιλαμβάνεσαι τις ικανότητές σου και όταν θα χάσεις, έτσι, αυτόματα μειώνεται και η αυτοπεποίθησή σου, γιατί λες, εγώ δεν είμαι ικανή για να κερδίσω. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στα παιδιά. Ειδικά όταν τους βάζεις πολύ δύσκολες προκλήσεις και δεν έχουν την ικανότητα, θα στεναχωρηθούν. Και αντιλαμβάνονται ότι οι ικανότητες τους δεν είναι καλές για να πετύχουν ένα στόχο. Οπότε πέφτει και η αυτοπεποίθησή τους αυτόματα.
1: Κάτι άλλο τώρα που θέλω να σε ρωτήσω είναι, πάει πρωταθλητισμός μαζί με διάβασμα, πώς θα καταφέρουν τα παιδιά, μήπως κάτι θα πάει πιο πίσω, δηλαδή ένας αθλητής που δεν θα έχει διαβάσει ποτέ ίσως Ντοστογεύσκη, να μου πεις και τι έγινε. Δεν ξέρω αν τι έγινε και τι δεν έγινε, νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποια κενά και στη γνώση του και στο χρόνο του, γιατί πού να διαβάσει καλά, η λογοτεχνία είναι ακραίο, εντάξει, και ταινίες και δεν έχει χρόνο, οπότε κάτι χάνει. Το βλέπεις αυτό να γίνεται?
2: Ναι, η αγωνία είναι πολύ μεγάλη και των παιδιών αλλά και των γονέων να συνδυάσουν τον πρωταθλητισμό με καλές επιδόσεις στο σχολείο. Είναι εφικτό αλλά θέλει πάρα πολύ καλό προγραμματισμό και θέλει και τα ίδια τα παιδιά να έχουν κίνητρο να διαβάσουν, που βέβαια είναι δύσκολο στις μέρες μας γιατί στο σχολείο τα βλέπουμε ότι βαριούνται, δεν έχουν έτσι τη σπίθα.
1: Και αν είναι καλά στο πρωταθλητισμό, νιώθουν ότι κάπου είναι καλά, ρίχνουν εκεί το βάρος, τρέχουν, είναι με την μπάλα, εσύ με τον μπαλάκι του τένις, τα άλλα με κλωτσάνε μια μπάλα, άντε να το μαζέψουν να διαβάσει αρχαία. Δηλαδή, θέλω να πω πως η ζυγαριά γέρνει πιο πολύ στον αθλητισμό και χάνουν κάτι σε γνώση.
2: Γέρνει προς τον αθλητισμό γιατί διασκεδάζουν και είναι ένα παιχνίδι. Στη γνώση, όντως, θα χάσουν κάποια πράγματα που θα τους βοηθήσει στην κριτική τους σκέψη και στη ζωή τους γενικότερα. Αλλά είναι καλό να συνδυάζονται και ελπίζω μέσω από, ας πούμε, παραδείγματα που βλέπω, ένας καλός καθηγητής, ένας καλός δάσκαλος μπορεί να τα βοηθήσει για να μείνουν λίγο παραπάνω σε αυτό και να μην μείνουν, ας πούμε, μόνο στην παπαγαλία ή κάτι που δεν τους συντριγκάρει και τόσο.
1: Mm-hmm.
2: Για να μπορέσουν να έχουν τα ωφέλη.
1: Τώρα να ρωτήσω αν υπάρχει η έμπνευση, δηλαδή πώς ένα παιδί το βάζουμε, το εισάγουμε στον αθλητισμό και τελικά πώς είναι ο επαγγελματικός σχολικός προσανατολισμός? Θα πρέπει να υπάρχει και αθλητικός προσανατολισμός, γιατί ίσως δεν έρθουν ποτέ σε επαφή με ένα άθλημα που θα τους άρεσε. Δηλαδή στο σχολείο εντάξει κάνουν λίγο στίβο, αλλά δεν έρχονται σε επαφή και με άλλα αθλήματα. Ας πούμε το τένις κάποια παιδιά ενδεχομένως δεν το γνωρίσουν ποτέ και ίσως ήταν και μια δεξιότητά τους εκεί. Mm. Πώς να κάνουν συλλογές ενάρξεων? Εγώ, ας πούμε, σαν παιδί, τη μία ήθελα να κάνω βιολί, έτρεχα και μου αγόραζαν βιολί, αυτά, μετά βαριόμουν. Μετά τους έλεγα, τώρα θέλω αυτό, τώρα θέλω εκείνο. Είχα κάνει λοιπόν μια συλλογή ενάρξεων, δεν έκανα και τίποτα. Μία ήθελα μπαλέτο, μία ήθελα κολύμβηση, μία ήθελα αυτό. Δηλαδή δεν ήμουν σταθερή. Έτσι όμως δοκίμασα αρκετά πράγματα μέσα από αυτή τη συλλογή ενάρξεων, για να ξέρω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Εσύ λοιπόν τι προτείνεις, δηλαδή πώς να γνωρίσουν ποια είναι, αν μπορώ να το πούμε, η κλίση τους, το ταλέντο τους, η χαρά τους στον αθλητισμό, να κάνουν πολλά πράγματα, τι μπορεί να γίνει?
2: Θέλω να σε ρωτήσω όμως, εννοείς σε ποιο από αυτά να επιλέξουν που τα πάνε καλύτερα,
1: ναι,
2: και να επιλέξουν εν τέλει.
1: Ναι, πώς να το γνωρίσουν κιόλας αυτό. Δηλαδή, πέρα από την μπάλα, τα αγόρια που είναι και το στερεοτυπικό, τα κοριτσάκια να τα γράψουμε μπαλέτο, τα αγόρια να παίξουν μπάλα. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα, φαντάζομαι, αυτό το στερεότυπο.
2: Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει 100%, γιατί βλέπω ότι δοκιμάζουν αθλήματα. Πιστεύω ότι οι επιλογές των παιδιών από μικρή ηλικία σε πολλά αθλήματα βοηθάει.
1: Αυτό, και η ενάρξη.
2: Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Είναι ίσα που είναι καλό, γιατί βοηθάει τις κινητικές τους δεξιότητες και να αναπτυχθούν. Τώρα, το πώς θα επιλέξουν και θα μείνουν, θα δούμε πώς το διασκεδάζει το παιδί. Mm-hmm. Μπορεί να πει βαριέμαι αυτό το άθλημα. Οκ, okay, έχει κάποιες άλλες επιλογές και θα δούμε και η κοινωνική αλληλεπίδραση που έχει με τα άλλα παιδιά.
1: Ναι.
2: Και πώς το διασκεδάζει.
1: Και να τους αρέσει και ο προπονητής. Δηλαδή, ένας λάθος προπονητής μπορεί να καταδικάσει ένα άθλημα. Και είναι και η ιστορία που σου είπα. Εμένα, ο κολυμβητής που με έσπρωξε, μπορεί όντως να με έσπρωξε στο να μάθω. Αλλά ήταν και λίγο βίαιο. Δηλαδή, τελικά το μέτρησε αυτό που μου είπε, ότι πρέπει να βουτήξει στα βαθιά. Αλλά πήγα και να πνιγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, πρέπει να ξέρει και ο προπονητής ποιο παιδί πιέζει, ποιο είναι το πιο δειλό και θέλει μια άλλη εισαγωγή, ποιο αντέχει, ποιο δεν αντέχει. Δηλαδή, είναι και αυτό μια δουλειά που είναι πολύ κοντά στη δική σου, να ψυχολογήσεις τον κάθε αθλητή, το κάθε παιδί, την κάθε κατάσταση ως διαφορετική και μοναδική.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πρώτο και κύριο είναι ο προπονητής να είναι παιδαγωγός. Να μπορεί να μπει στα παπούτσια του κάθε αθλητή ή έφηβου και να κατανοήσει τις ανάγκες, να τον ακούει, να το σέβεται και να πάρει ένα πλάνο και μια πορεία εξειδικευμένη για αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μοντέλο μόνο αυστηρό.

0: το παιδί αλλοέφηβος, δηλαδή αλλιώς δουλεύουμε με παιδιά στον αθλητισμό και αλλιώς με έφηβους και μετά με ενήλικες. Δηλαδή μπορώ να πούμε ότι το πιο δύσκολο και ζώρικο, αν σκεφτόμαστε καλά, είναι η εφηβεία, και τα παιδιά είναι δύσκολο να τα πειθαρχήσεις.
1: Η κάθε ηλικία έχει τη δικιά της δυσκολία. Σε μικρές ηλικίες νομίζω είναι σημαντικό να υπάρχει το παιχνιδοκεντρικό μοντέλο, ώστε τα παιδιά να διασκεδάζουν. Όσο μεγαλώνουμε, πάμε προς την εφηβεία, μπορούν να γίνουν έτσι και κάποια ασκησιολόγια πιο μονότονα ίσως, mm-hmm. πιο κοντά στον πρωταθλητισμό, αλλά να υπάρχει και διασκέδαση. Και μετά έχουμε τις ενήλικες που συνδυάζουμε, γιατί εκεί μπορούμε να, και γνωστικά πλέον, να επικοινωνήσουμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, και οι οποίοι κατανοούν περισσότερο και το σώμα τους και τον εαυτό τους, έχουν μάθει καλύτερα τον εαυτό τους.
1: Και... ή και όχι, σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ή και όχι, γιατί όπως είπαμε, επειδή στερούνται πάρα πολλά στην εφηβική ηλικία, έτσι. Γιατί ο αθλητισμός έχει πολλές στερήσεις, καμιά φορά βλέπουμε μια δεύτερη εφηβεία αφού αφήνουν τον αθλητισμό. Είτε να αφήσουν το σώμα τους που είχε πολλή πειθαρχία, τα κιλά τους, κάτι. Βλέπεις δηλαδή μετά ότι μπορεί να έχουν μια μεταμόρφωση ή ένα παλιμπεθισμό σε άλλες φάσεις της ζωής τους που δεν τις είχαν χαρεί και διασκεδάσει με τον τρόπο που ίσως επιθυμούσαν.
1: Ναι, και τους φέρνει πάλι πίσω στη μικρή τους ηλικία, έτσι, δηλαδή κάποια ερεθίσματα μέσω από τα ψυχικά τραύματα, έτσι, που έχουν βιώσει όλη αυτή τη διαδικασία, ως ενήλικες τα βιώνουν και πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, θα το πω πολύ απλοϊκά, θολώνουν, ακόμη και μέσα στο γήπεδο. Και βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις.
0: Ναι, ακούμε
1: που
0: κάτι.
1: Λες, παιδί, ναι, είναι ενήλικας, για ποιο λόγο να βρίζει ή να ξεσπάει.
0: Και... τέλος, Ορέστη, θέλω να, αν υπάρχει μια συμβουλή που μπορώ να δώσουμε στους γονείς που μας ακούνε, σε σχέση πάντα με τον αθλητισμό, τι να κάνουν, να είναι εκεί, να πουσάρουν τα παιδιά, να τους λένε πάμε, να κάνουν τον coach τους, να τα αφήσουν ήσυχα, να τα αφήνουν στο γήπεδο ή όπου είναι, να τα αφήνουν και να γυρίζουν στα σπίτια τους και να πηγαίνουν να τα παίρνουν, να κάνουν απλά τη μεταφορά. Τι είναι το υγιές?
1: Το υγιές, θα έλεγα, είναι να τα εμπιστεύονται και να τα ακούνε. Οπότε, όταν βλέπουν ότι τα παιδιά θέλουν να έχουν το χώρο και το χρόνο τους στο προπονητικό πλαίσιο, όντως να τα αφήνουν. Δηλαδή, θα τα πάρουν με το αυτοκίνητο, θα τα αφήσουν και εκείνο προπονητής.
0: Και φτάνει. Υπάρχει εμπιστοσύνη.
1: Υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Και υπάρχει και επίσης και το ηλικία 13 χρονών που είναι ο γιος μου, που μου λέει: δεν θέλω να δούνε ότι με πηγαίνει η μητέρα μου. Δεν θέλω να το δούνε. Θα μου αφήσεις ένα τετράγωνο πριν το γήπεδο. Υπάρχει και αυτό.
1: Πώς το νιώθει αυτό? Ότι...
0: δεν του αρέσει να είναι με μεγάλους. Πηγαίνω μόνος μου, ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Πιο αυτόνομος ίσως. Ίσως θέλει να αυτονομηθεί, το οποίο
0: μια
1: είναι
0: χαρά,
1: ωραίο στοιχείο.
0: Εννοείται, τον αφήνω πάντα μια γωνία πριν. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρήσιμα που μας είπες.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και να μην τα πιέζετε, λέει η Τζούλη, τα παιδιά. Αφήστε τα. Αφήστε τα στο γήπεδο, ακόμα και αν χρειαστεί να είναι ένα τετράγωνο πριν. Είμαι η Τζούλια Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε για το κατά πόσο οι γονείς μπορούν να κάνουν τον προπονητή στα παιδιά τους. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Σαμποτάζ του Ιερού Λόγου αντί αρχικής σχεδιαζόμενης προσβολής στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο τρίγωνο των Γερμανών στο νησί μας. Σκοτώθηκαν 2 Γερμανοί και ένας χωροφύλακας. Καταστράφηκαν πλοιάρια στο νεόριο του λιμανιού και οι κεφαλές υποβρύχιου καλωδίου στο κοντάρι. Τρίγωνο ονομάζονταν η περιοχή στο λιμάνι όπου είχαν περιχαρακωθεί οι Γερμανοί, διώχνοντας από κάποια χρονική στιγμή και ύστερα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από τα σπίτια τους. Ονομάστηκε έτσι λόγω του τριγωνικού σχήματος της περιοχής που βρισκόταν στο νοτιοανατολικό άκρο της προκυμαίας με τις 3 του γωνιές που σήμερα τη σηματοδοτούν: το ξενοδοχείο Χανδρή, ο ναυτικός όμιλος και το δεύτερο δημοτικό σχολείο στην Ευαγγελίστρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1906. Πεθαίνει στα αρεστά ο γυμνασιάρχης και μεγάλος ιστορικός της Χίου Γεώργιος Ζολώτας, που γεννήθηκε στη Χίο στις 27 Νοεμβρίου του 1845 στα Καρδάμιλα. Η παρουσία του σφράγισε την πνευματική κίνηση του νησιού από το 1886 που διορίστηκε γυμνασιάρχης. Το πεντάτομο έργο του, Ιστορία της Χίου, που εξέδωσε μετά το θάνατό του η κόρη του Εμιλία Σάρου, παραμένει αξεπέραστο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμισης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΕΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύριος Μιχαηλίδης, κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κταίου Χίου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και την ισότιμη μεταχείριση των νησιωτών. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας του δημόσιου κταίου έχει οδηγήσει επαγγελματίες και φορείς σε σημαντικές επιβαρύνσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων ειδικών κατηγοριών στο νησί. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτού άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας, όπου ήδη με απόφασή του από την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία τους κατά τις Κυριακές, αλλά και τις ημέρες αργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Προϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθεύονται διάφορα πράγματα, εκτιμώντας ότι είναι ξεπερασμένη η εικόνα μιας αγοράς εντελώς κλειστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι αν θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το δημόσιο ή με χορηγία, ενώ είναι πολύ πιθανό να γίνει προκάτ κτίριο που θα πληρεί βέβαια τις προϋποθέσεις που θέτει η πυροσβεστική υπηρεσία. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και του 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Το έργο ολοκληρώθηκε και μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται η μεταστέγαση των δύο νηπιαγωγείων, δήλωσε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας. Ο κύριος Πατελίδας ανέφερε ότι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης για το νηπιαγωγείο της Τρουλωτής 12ο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοποιία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Το πρώτο έτοιμο προς υλοποίηση έργο θα γίνει με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Στακαμπόχωρα και περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις σε 3 γεωγραφικές ενότητες, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αιχείο, ενώ θα εστιάσουν και στην κάλυψη αναγκών στα μαστιχοχώρια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Οι 7 στις 10 περιπτώσεις συμμορφώνονται, είπε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος ερωτώμενος και για τη στοά στην οδό Αργέντη που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο 7 χρόνια από την κατασκευή της, ως μέτρο προστασίας από παρακείμενο διατηρηταίο κτίριο που ήταν επικίνδυνο, είπε ότι η στοά θα μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάσταση του κτιρίου για το οποίο έχει δρομολογηθεί η διαδικασία από τους ιδιοκτήτες του. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και σίγουρα σε αυτόν τον πλανήτη που θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας δεν πρέπει να αισθανόμαστε και πολύ περήφανοι ως κοινωνία που θάβει ετησίως σε τούτο το νησί 22.000 τόνους σκουπιδιών. Αυτό έγινε την περσινή χρονιά, όπως είπε στην αλήθεια, από το υποκατάστημα Χίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου, ο κλέαρχος Χρήσης, προαναγγέλλοντας τη δράση που πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Χίου μπροστά στο Δημαρχείο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές τρίτης έως έκτης τάξης Δημοτικού. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος την δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησίου, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και έμπνευσης στο κοινό του νησιού. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο Social Media, Ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεται. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, ο Ισίδρος Ζουργός στις 8 το βράδυ της 3ης 23 Ιουνίου θα παρουσιάσει το βιβλίο Χάλκινα Κατόφλια. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση. Αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρής, στις οδούς Ευγενίας Χανδρίου, Μυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τρίτη, 9 Ιουνίου, σε Βαβύλου, στο Λόποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, αντιλιοστάσιο Τύλι μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Οι διακοπές θα πραγματοποιούνται 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλχού, θα παρουσιαστεί στο νησί μας αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γεώργιος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας θεολογίας του Εθνικού Καποντιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου, στην εκπομπή «Κατευθυνθεί το» αυτής εβδομάδας, αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Γιού την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Γίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημό συνειδέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα στα Θημιανά θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Στις 7 το απόγευμα ο Πανιώνιος Βαρβασιακός θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά. Την Τετάρτη σε αγώνα κατάταξης για την τέταρτη θέση Λέων, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 0-2. Αύριο Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Κοσμά στην Οδό Καλαμπόκα 79, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρόνη στην Οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κατενθετήτω. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η οικογένεια είναι ένας πανάρχαιος θεσμός που αποτελεί το βασικό κύτταρο της κοινωνίας όπου αναπτύσσεται η προσωπικότητα του ατόμου. Όπως όλα γύρω μας, ο θεσμός αυτός έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες πληθώρα αλλαγών στις βασικές του δομές, όπως για παράδειγμα ο μέσος όρος του μεγέθους της οικογένειας έχει μειωθεί παγκοσμίως, οι άνθρωποι παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία, τα ζευγάρια χωρίζουν πιο εύκολα, η μέση ηλικία νέων μητέρων είναι περίπου τα 35 έτη, τα ζευγάρια αποκτούν λιγότερα παιδιά. Σε επίπεδο πολιτείας και κοινωνίας γίνεται κατά καιρούς προσπάθειες για την προάσπιση του θεσμού και του θεμελιώδους ρόλου που διατραματίζει, κυρίως μέσω προσοχής στις υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας και στη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, είτε η οικογένεια είναι ανέπαφη είτε όχι. Η Εκκλησία θεωρεί την οικογένεια ως το θεμέλιο λίθο της κοινωνίας και ως ένα ιερό θεσμό που αντικατοπτρίζει την αγάπη του Θεού. Στην Ορθόδοξη παράδοση η οικογένεια νοείται ως κατοίκον Εκκλησία, ένας ιερός χώρος όπου τα μέλη της ασκούνται στην αγάπη, την αλληλεγγύη και τη συγχώρεση. Τον παρελθόντα Φεβρουάριο, στις σχολές γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Ινουσών, ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο κύριος Αδαμάντιος Παπασταμάτης, συνταξιούχος πλέον εκπαιδευτικός και σχολικός σύμβουλος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις σχολές γονέων λοιπόν τον προηγούμενο Φεβρουάριο, διαπραγματεύτηκε το θέμα της οικογένειας, την ελληνική οικογένεια στην αρχαιότητα και σήμερα, με παράδειγμα τον Έκτορα και την Ανδρομάχη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Παπασταμάτη για να μιλήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που έγινε στις σχολές γονέων, τουλάχιστον για όσους δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στις σχολές γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως. Να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα μαζί μας για να διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω και το σεβιγόματο που μου ανάθεσε αυτό το έργο. Τον κύριο Χοντρέλη που συμβάλλει στη σωστή παρουσίασή του και το Ράδιο Αλήθεια που μας έδωσε την εξυπηρέτηση αυτή
1: που μας φιλοξενεί στις συχνότητες
2: να παρουσιαστεί και να τη δει ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας για να ακούσουμε έτσι ένα θεσμό παγκόσμιο, θα λέγαμε. Έτσι.
2: Παγκόσμιο. Μάλιστα. Και διαχρονικό.
1: Μάλιστα. Σας ακούμε λοιπόν. Είναι ένας παγκόσμιος θεσμός, όπως λέτε.
2: Ναι. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει. Τώρα οι ιστορικοί και οι εθνολόγοι δεν ξέρουν πώς ακριβώς ήταν η οικογένεια παλαιότερα, τα πολύ πολύ
1: Μάλιστα.
2: παλαιά χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρουν πότε πήρε τη μορφή τη στενή, όπως είναι περίπου σήμερα. Και αν θέλετε και από την αρχαία Αθήνα όπως. Παρότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, η οικογένεια είναι γνωστή. Τώρα, πολύ παλαιότερα υπάρχουν αμφιβολίες πώς ήταν οι πρώτες οικογένειες, πώς ζούσαν, τι κάναν. Σε σπήλια, που μένα σε σπήλια, μένα σε σπίτια. Είναι λίγο άγνωστο όλα αυτά.
1: Υπάρχει σαν λέξη οικογένεια, ας πούμε, συναντάτε σε αρχαία.
2: Με αυτή την έννοια,
1: ναι,
2: όχι ακριβώς.
1: Όχι,
2: άρχισε πια να. Σε εμάς είναι γνωστή πολύ πια από την αρχαία Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Και με τον Τροϊκό Πόλεμο, όπως είπατε, ήταν πια φανερά. Και το παράξενο είναι με τον Τροϊκό πόλεμο, μου έκανε εντύπωση, ότι ακριβώς είχαν περίπου τις ίδιες αξίες με τις ελληνικές, τις οι Τρώες. Mm-hmm. Και τεράστια αγάπη. Ο Έκτορας με την Ανδρομάχη, ένα παράδειγμα, θα ξέρετε πόσο βοηθούσαν και πόσο αγαπούσαν και το παιδί τους. Μετά, άλλο παράδειγμα είναι ο Οδυσσέας, που τόσο χρόνια έλειπε, οικογένεια πάλι είχαμε, εδώ ήταν οικογένεια, τόσα χρόνια έλειπε, πέρασε από διάφορα μέρη, βρήκε τεράστιες ευκαιρίες να αλλάξει ζωή και να γλεντήσει αν ήθελε. Μάλιστα τον κρατούσε με το ζόρι, Καλύψω, αν θυμόσαστε. Αλλά αυτός ήθελε να πάει να βρει τη γυναίκα του. Παρότι μετά από τόσα χρόνια θα λέγαμε ήτανε, θα ήταν πια και μεγάλη. Και εκείνος φυσικά μεγάλο. Ωστόσο η οικογένεια, η σύζυγος και τα παιδιά...
1: Το νόστο, την νοσταλγία να επιστρέψει...
2: Αυτό, ναι. Την νοσταλγία για τη γυναίκα του και τη... Ακόμα και ο σκύλος του, ας θυμάσαι, αγαπούσε τον Οδυσσέα. Δηλαδή πράγματα απίστεψα. Και μετά θυμόσαστε που γύρευαν οι μνηστήρες. Τελικά του σκότωσε, τον βοήθησε ο Βοσκός που του είπε. Του είπε και μετά και ο γιος του και η ίδια η, που ήφερε συνέχεια και τους κοροϊδεύε. Τελικά κατόρθωσε να τους εξοντώσει όλους για να διαφυλάξει, την οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Υπήρχαν περίοδοι στην αρχαιότητα που...
2: Ναι. Συνήθως, πάλι και εδώ υπάρχουν άλλες διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά εγώ θα έλεγα από όσα διάβασα ότι είχαμε πέντε περιόδους.
1: Μάλιστα.
2: Την αρχαιότητα, θα μιλήσουμε για αυτές ένα-ένα.
1: Ναι.
2: Το Βυζάντιο, βλέπετε, αλλάζει δύο εξαιτίας. Η αρχαιότητα είχε τους, αν θέλετε θρησκευτικά, είχε τους θεούς του Ολύμπου, αν θέλετε να το πάμε έτσι. Και οπωσδήποτε αυτοί επηρέαζαν. Ακόμα και τους θεούς τους είχαν κάνει με ανθρώπινες αδυναμίες. Μάλιστα, γελώ πολλές φορές όταν θυμηθώ τον Ερμή. Ο Ερμής, ο οποίος ήταν ο εντολοδόχος του Δία, να πάνε ο ταχυδρόμος, θα θέλατε. Παράλληλα όμως ήταν και ο προστάτης των κλεφτών. Γι' αυτό, αφού τους προστάτευε, θα λέγαμε ότι σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, οι έμποροι και όπως τον Ερμή είναι κλέφτες, γιατί έκλεβε ο Ερμής. Λοιπόν, το Βυζάντιο μετά, θα τα δούμε όμως συνέχεια, αλλά πλέον πια και ρολέ. Λειτουργήσε με βάση την εκκλησία μας. Και οπωσδήποτε είχε, και όπως είπατε κύριε Κοντρέλη, η εκκλησία ευλογά το γάμο, ευλογά την οικογένεια και τη στήριξε. Ναι, και αυτό είναι φανερό. Τα πράγματα όμως αλλάξαν μετά με την Λογοκρατία, η οποία ήθελε να κατυποτάξει πλήρως τους Έλληνες, τους Χριστιανούς, αν θέλετε καλύτερα, να τους κάνει Μωαμεθανούς, Γενιτσάρους. Στη συνέχεια απελευθερωθήκαμε το νέο ελληνικό κράτος, που λέμε, στήριξε περισσότερο τότε τον κόσμο, τον ενεθάρρυνε. Και μετά πάμε σε αυτό που ασυμβητούμε να είναι σωστό ή λάθος, τη σημερινή κατάσταση που είναι σήμερα η οικογένεια.
1: Άρα, καταλήγως να πούμε ότι η ελληνική οικογένεια δεν λειτουργήσε σε όλες τις εποχές με τον ίδιο τρόπο.
2: Όχι,
1: έτσι, σε κάθε εποχή.
2: Ναι, εξαρτάται από το κοινωνικό της περιβάλλον και τις αξίες που είχαν. Και θρησκευτικές, αν θέλετε, ακόμα, όπως είπα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, άλλο να έχει στο Δία προστάτη και άλλο να έχει στο Χριστό προστάτη.
1: Σωστά.
2: Το καταλαβαίνετε. Ναι.
3: Ανα Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατενθενθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο συνταξιούχος, εκπαιδευτικός, θέος, σχολικός σύμβουλος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιος Παπασταμάτης. Συζητούν για την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα.
1: Να περιγράψουμε λοιπόν πώς ήταν η οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα.
2: Ναι, φυσικά. Πολύ εκτεταμένη οικογένεια. Πάρα πολύ μεγάλη. Η οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα συμπεριέλαβανε όλους όσοι ήταν κάτω από την ίδια στέγη. Παππούς ήταν κάτω από την ίδια στέγη. Γιαγιά, πατέρας, μάνα, παιδιά, ακόμα και σκλάβοι. Και αυτοί ήταν μια οικογένεια.
1: Θεωρούνταν σαν μέλη της οικογένειας.
2: Ναι, και αν θέλετε ακόμα και κάποιους που είχαν πληρωμή. Ας πούμε συνεργάτες και τους δίναν κάτι να φάνε και τα λοιπά. Και αυτή ήταν η οικογένεια στην αρχαία Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Και πάντα, όπως είπαμε, ο επικεφαλής αυτήν την ήταν ο παππούς, ο γυραιότερος.
1: Ο πατριάρχης της οικογένειας.
2: Ο πατριάρχης. Και τώρα είναι πατριάρχη και ακόμα αν το δούμε. Κάποια γνωρίσματα έχουν παραμένει.
1: Έχει παραμένει, ναι.
2: Επικεφαλής λοιπόν ήταν ο παππούς, ο γεραιότερος, τον οποίο το θεωρούσαν κύριο. Κύριος, είναι γνωστή και τώρα λέμε κύριος. Αλλά τότε είχε βράδυ. Ήταν πατριάρχης, είχε μια ευρύτερη έννοια.
1: Αφέντης.
2: Αφέντης, αν θέλετε, αφέντης. Και επειδή τώρα στο χριστιανισμό το λέμε αυτό, πατέρας μας είναι ο Θεός, το ίδιο το θεωρούσαν και εκείνοι τότε. Ότι αυτός είναι ο πατέρας, ο αφέντης, ο προστάτης και έχει την ευλογία του Θεού. Του ίστατου Θεού, του τελικού Θεού. Γι' αυτό και είχε απεριόριστες αρμοδιότητες. Ό,τι ήθελε, όλο αυτός ήταν δική, να τα ρυθμίσει αυτός. Και έπρεπε όλοι να υπακούν. Εγγόνια, γυναίκα, παιδιά.
1: Και όσοι ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη.
2: Όλοι ήσαν κάτω από την ίδια. Μπράβο.
1: Ίσως γιατί θεωρούνταν ο πιο σοφός λόγω ηλικίας.
2: Μπορεί, ναι, αλλά και λόγω ευλογίας.
1: Λόγω ευλογίας. Ναι. Μάλιστα, είχε, ας πούμε, ότι. Το χάρισμα από το.
2: Ναι, δίνα μεγάλη σημασία στην οικογένεια, διότι πίστευαν ότι μια καλή οικογένεια δεν θα φέρει μόνο ευτυχία στον τόπο και στο κράτος, αλλά θα βοηθήσει όλο τον κόσμο για την κοινωνική ανάπτυξη της πολιτείας, για την οικονομική ανάπτυξη, έτσι ώστε όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό είχε και τεράστιες αρμοδιότητες, όπως είπαμε. Οι γυναίκες τώρα τι κάνανε? Αυτές ήταν υπάκουες, άκουγαν τον αφέντη, τον κύριο, όπως το λέγανε εκείνοι, και το έργο του σύντον ήταν η ανατροφή των παιδιών.
1: Μάλιστα.
2: Να τα προστατεύσουν. Αυτή η διαχείριση της ανάπτυξης των παιδιών ήταν μεγάλο έργο για την οικογένεια. Δεν την είχε ο κύριος, την είχε η σύζυγος, και φυσικά βασικό καθήκον της ήταν εδώ της μητέρας να προσφέρει και μόρφωση στα παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά και τα παιδιά είχαν ρόλο και αυτά βοηθούσαν τους άλλους, τους ζητούσαν να κάνει κάποιες. Και τώρα, όπως και εδώ, κάνε κύριος, δώσε, φέρε ένα μπουκάλι νερό,
1: ναι,
2: κάνε,
1: ναι,
2: εκείνο,
1: ναι,
2: και τα παιδιά σωστή, δηλαδή. Πάντα. Όλοι είχαν κάποιο ρόλο. Όλοι είχαν κάποιο ρόλο.
1: Να περάσουμε τώρα με το πέρασμα του χρόνου την επικράτηση του χριστιανισμού. Θα αναδύθηκαν διαφοροποιήσεις, έτσι.
2: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν λογικό, έτσι. Γιατί καινούργιες αξίες, καινούριος, αν θέλετε, ο Θεός, καινούργιες υποχρεώσεις. Και όλα αυτά η Εκκλησία τα ζητούσε να εφαρμοστούν για τη σωστή ανάπτυξη της οικογένειας, η οποία, είπαμε, είναι ευλογημένη από το Θεό. Αν κοιτάξουμε παλαιότερα, δηλαδή πριν πρόχριστου, από το 800 μέχρι το 500, προτού δηλαδή έρθει, αν θέλετε, ο πολιτισμός του Θουκυδίδη και του Περικλή και τα λοιπά, θα δούμε ότι τα κράτη, τότε ήταν κράτη πόλης. Δεν είχανε, είχα μεγάλη κοινωνική ανάπτυξη και κοινωνική δομή, αλλά και ανάπτυξη. Και η άνοδος αυτή του κράτους που παρατηρήθηκε σε όλες τις πόλεις δημιούργησε ανάπτυξη και στην οικογένεια. Και παρότι τώρα εμείς είμαστε στο Βυζάντιο, οι ρίζες του, της οικογένειας, είναι αυτές την προ-Χριστού εποχή. Ριζωμένες στην αρχαία, αλλά πολύ αρχαία Ελλάδα. Αυτή η μορφή της οικογένειας ήταν αναγνωρίσιμη και στην κλασική περίοδο. Δηλαδή για τον οπτικό κόσμο η κλασική περίοδος είναι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Μάλιστα. Που ξέρατε γι' αυτό πολύ καλά από το δημοτικό, τα διδασκόμαστε αυτά. Τώρα στο Βυζάντιο που είμαστε, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, η οικογένεια πάλι είχε καθήκον να φροντίσει για την ανατροφή των παιδιών. Πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο την ανατροφή, αλλά και τη μόρφωση τους. Mm-hmm. Που έπρεπε να μάθουν, όπως και στην αρχαία Αθήνα. Καλά, στην αρχαία Αθήνα είχαν και τη μουσική βασικό μάθημα. Mm-hmm. Εδώ τώρα είχαν γραφή, ανάγνωση, αριθμητική. Και συνήθως επειδή επλήρωναν, δεν υπήρχε δημόσια παιδεία όπως σήμερα. Ναι,
1: σωστά.
2: Ήταν προνόμιο των πλουσίων.
1: Η μόρφωση, η παιδεία,
2: Ναι. αργότερα θα δούμε πάλι τι, τι είναι. Η οικογένεια και στο Βυζάντι ήταν πρωταρχικός θεσμός πάλι από τον Πατριάρχη. Πατρική εξουσία. Όλα εκείνος τα είχε. Εδώ η Εκκλησία έπαιξε μεγάλο ρόλο, πάρα πολύ μεγάλο, γιατί φρόντισε, αναγνώρισε μάλλον το σημαντικό ρόλο της οικογένειας και φρόντισε για την ανάπτυξη των οικογενειών, να μην παραμένουν έτσι κακοδιαχειρισμένες. Ένα άλλο φαινόμενο, αν και το είχαν και οι Αθηναίοι, αλλά ήταν λίγο διαφορετικά. Οι Αθηναίοι κανόνιζαν οι πατριάρχες, οι κύριοι, για να παντευτούν τα παιδιά.
1: Συνοικές,
2: μεταξύ
1: των οικογενειών.
2: Ναι, ήταν γνωστοί και λέγανε θα πάρω την κόρη σου και συμφωνούσαν, δηλαδή να και κάποια...
1: Προξενιά.
2: Ναι, κάποια, αλλά έδιναν και κάποιες ευκαιρίες για τη στέγη, για να διαπραγματευτούν και τα λοιπά. Εδώ τώρα εμφανίζεται πιο καθαρά που αυτό ισχύει και στην, μέχρι τώρα, μέχρι το 60-70, ο γάμος να γίνει με προξενιό. Και φυσικά με πρίκα. Τώρα φυσικά δεν τα έχουμε. Αυτό που θα το λέγαμε διαπραγμάτευση. Και πολλές φορές αυτό ήταν απαραίτητο, γιατί ένας επιτυχημένος γάμος είναι και για το καλό της νύφης και για το καλό του γαμπρού. Αλλά πολύ περισσότερο ιδιαίτερο επιτυχημένος γάμος τους αριστοκράτες της εποχής εκείνης, οι οποίοι φιλοδοξούσαν να γίνουν πολιτικοί και να διακριθούν. Ας το πω απλά φαναριώτες. Ναι, που έκαναν, ναι. Ας το πω έτσι. Λοιπόν, για τους αριστοκράτες λοιπόν ο γάμος ήταν κεντρική οντότητα. Γιατί τους βοηθούσε στο να αναλάβουν ηγεσία, να ασκήσουν πολιτική. Επίσης η Εκκλησία έπαιζε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εκπαίδευση. Αντελήφθηκε από τότε η Εκκλησία ότι δεν φτάνει να ενδιαφέρεσαι για την καλή οικογένεια, αλλά και για την καλή εκπαίδευση, που είπαμε δυσκολευόταν τότε, γιατί ήταν πάρα
1: θέμα το πλουσίο. Ναι,
2: και φρόντισε.
0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός, θέος σχολικός σύμβουλος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιος Παπασταμάτης. Συζητούν για την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα.
2: Άρα, περνάμε στην τουρκοκρατία μετά, στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Με το πέρασμα του χρόνου, έτσι, έφτασε η τουρκοκρατία, υποδούλωση της χώρας μας από τους Τούρκους. Σίγουρα πάλι θα προκλήθηκαν διαφοροποιήσεις. Αλλαγές στην οικογένεια.
3: Δυστυχώς καταστροφικές.
2: Καταστροφικές, μάλιστα.
3: Γιατί μας επέβαλαν οι Τούρκοι τεράστιους και ισχυρούς περιορισμούς. Το πρώτο είναι η φορολογία, θυμόσαστε. Mm-hmm. Έπρεπε να πληρώνουμε φόρους στο Σουλτάνο. Δεύτερο ήταν και ακόμα χειρότερο το παιδομάζωμα. Παίρναν τα Ελληνόπουλα για να τα κάνουν γενιτσάρους. Έναν Τούρκο είχα γνωρίσει στην Αγγλία και του είπα, αυτός επέμενε ότι δεν μας κάναν κακό. Ότι και το παιδομάζωμα ήταν καλό για την προστασία μας. Γιατί έτσι είχαμε στρατιώτες να προστατεύσουν την Ελλάδα. Να παραμείνει στους Οθωμανούς.
2: Ο καθένας τα βλέπει αυτή τη θεία, όπως τα θέλει.
3: Ναι. Του είχα πει και το θυμάμαι. Και πώς θα σου φαινόταν αν το κάναμε εμείς αυτό σε εσάς. Θα σου άρεσε? Όχι, μου λέει. Και τέλος είχαμε και τα δικαιώματα. Εκτός, πού να βρεις το δίκαιο σου? Στον κατή θα πας, σκλάβος είσαι. Και πάλι εδώ για την εκπαίδευση τα πράγματα ήταν χειρότερα. Γιατί μόνο οι πλούσιοι είχαν προνόμιο. Πόσοι τώρα ήταν πλούσιοι και πλήρωναν, και γι' αυτό βλέπετε τα ιστορία μας μιλά και για το κρυφό σχολείο. Εδώ είναι ο ρόλος της Εκκλησίας πάλι, που φρόντισε τα παιδιά να πηγαίνουν στο, να κάνουν μάθημα κρυφά στο κρυφό σχολείο. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα και πράγματα.
2: Γράμματα, σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα. Ναι, κάπως έτσι. Το μαθαίναμε στο δημοτικό.
3: Ναι. Οι γυναίκες ήταν υποτακτικές. Το καταλαβαίνετε. Και τώρα είναι υποτακτικές οι γυναίκες στην Τουρκία. Σε σύγκριση με εδώ, έτσι.
2: Ναι.
3: Τι βλέπετε πώς έρχονται εδώ, πώς είναι από τη μέρα σου.
2: Εντάξει, εδώ έρχονται
3: είναι πιο απελευθερωμένες. Οι πλούσιοι έρχονται,
2: οι πιο πλούσιοι, εννοείται, οι πιο πλούσιοι και
3: αλλά
2: περισσότερο Ευρωπαίοι.
3: Ναι, Ευρωπαίοι, ναι. Και γενικά, τώρα μιλώ για τις Ελληνίδες, έτσι, οι γυναίκες. Έπαιζαν υποτακτικό ρόλο και δευτερεύοντα ρόλο φυσικά, δεν είχα μεγάλο λόγο, αλλά ήταν θρήσκες, πολύ θρήσκες στην επιτουρκοκρατία. Πολλά διατηρήθηκαν, όπως ξέρετε, από τότε, οι εκκλησίες μας και τα σχολεία. Σε μερικά μας δώσαν και το δικαίωμα να κάνουμε σχολεία. Μεταξύ αυτών νομίζω ήταν και το γυμνάσιο Ρένο Χίο. Αλλά η Χίος είχε ειδική μεταχείριση. Γιατί εφοδίαζε το Σουρτάνι.
2: Τα προνόμια που είχε.
3: Ναι, με τη μαστίκα. Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας της επιτουρκοκρατίας ήταν πάλι τα ίδια με την αρχαία Ελλάδα. Πατριάρχης, υπόη γυναίκα, τα παιδιά να ακούν, να δουλεύουν κτλ. Όπως στην αρχαία Ελλάδα δηλαδή. Εδώ νομίζω καλά είναι σκόπιμο να κάνουμε και μια αναφορά στη Μικρά Ασία.
2: Μάλιστα.
3: Που. Λοιπόν, διάβασα το βιβλίο, το σύγγραμμα «Αιωλική γη» από το Κεταχουτουλία Βενέζη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι οικογένειες είχαν ακριβώς τον ίδιο ρόλο που είχαν επί Ομήρου. Αυτά που λέει ο αρχαϊκός κόσμος του Ομήρου. Δηλαδή, όσοι ήταν άστεγοι, περαστικοί, πεινασμένοι, περνούσαν από την αιωλική γη, τώρα αυτά επαρμένα, και έτρωγαν, και εκείνοι για να ανταποδώσουν αυτά που γινόταν και επί Ομήρου, όπως θα θυμόσαστε με τον Οδυσσέα που πήγε κατά λάθος σε άλλο νησί και του τραγουδούσαν και είδε τι γο. Ναι, ναι. Τραγουδούσαν λοιπόν, τους έδιναν, τους έλεγαν ιστορίες και κάναν πανηγύρια, εκδηλώσεις για το ξένο που πέρασε. Και όπως σας είπα, είναι ακριβώς όπως περιέγραφε τον κόσμο ο Όμηρος.
2: Μάλιστα. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας είχαν την ίδια οικογένεια.
3: Ναι, ναι. Αν πάρουμε από το σύγγραμμα του Λία Βενέζη, εκεί ήταν ο πατέρας, παιδιά, γυναίκα, και μάλιστα κινδύνευαν κάπου, διάβαζα, και ήταν καμιά φορά και οπλισμένοι. Και έτσι πρόσεχαν, αν περνούσε ένας να τους χτυπήσει για να κοιμηθεί στο σπίτι, είχαν το νου τους. Τελικά το άνοιγαν, τον τάιζαν, τον πότιζαν και τους έλεγε και αυτός παραμύθια. Ναι, και ερχόμαστε στο...
2: Είχε αρνητικές επιπτώσεις στο θεσμό της οικογένειας. Δηλαδή, ο θεσμός της οικογένειας πέρασε κρίση στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
3: Φυσικά.
2: Υπήρχε φόβος, ας πούμε, ναι, για τον μεγάλη, κατακτητή.
3: Μεγάλη και...
2: Είχε παραβιαστεί, ας πούμε...
3: Η
2: προσωπικότητα.
3: Και παραπλανούσαν πολλές φορές και τις κυρίες οι κάποιοι Τούρκοι, όχι όλοι φυσικά έτσι. Και όλα αυτά δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στην οικογένεια. Και γι' αυτό καμιά φορά λένε κάποιοι, τα παραλένε, γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Ότι τι γκρινιάζομαι με τους Τούρκους, αφού είμαστε ένα αίμα, έγινε αμυξία.
2: Μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Τώρα, η απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους θα πρέπει να ενδυνάμωσε το θεσμό της οικογένειας.
3: Φυσικά, τεράστια.
2: Αλλά
3: συνεχίστηκε η πατριαρχική μορφή της οικογένειας, πάλι παραμένει, δεν άλλαξε τίποτα. Ο κύριος πάλι, ας το πω με την αρχαία ελληνική λέξη, είναι πάλι αφέντης. Ο πρωταρχικός ρόλος της οικογένειας εδώ τώρα, εδώ είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Αποφάσισαν οι ελληνικές τότε οικογένειες, ίσως επειδή είχαν πάθει πολλά από τους Τουρκούς, να ακολουθήσουν τις παραδοσιακές αξίες. Αν θέλετε, βασικές αξίες

0: πάλι έφαση. Δεν ξέρω, ίσως επειδή περάσαμε δύσκολα, σκοτωμούς και τέτοια, στην αυστηρότητα. Και να είναι υπερβολικά αυστηρής. Τώρα, μεταξύ δύο κακών το μη κύριο Φέρτρο, πού είναι η επίοικια και πού είναι η αυστηρότητα. Αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα από τη ζωή μου. Πρωτοδιορίστηκα δάσκαλος στην Καλαμάτα, σε ένα χωριό Σπερχογία, δεν ξέρω αν έχετε να ακούσετε. Και εκεί λοιπόν όταν πρωτοπήγα και έκατσα εκεί με τους χωρικούς στο καφενείο, μάλιστα ο πρόεδρος με κέρασε ένα καφέ ο άνθρωπος και το θυμάμαι, και κουβεντιάζαμε και του έλεγα, μου λέει, δάσκαλε μου λέει, μην ακούς τι σου λέει ο καθένας, πρέπει να προσέχεις για να επιβληθείς τα παιδιά, διαφορετικά θα σου κάνουν την τόη δύσκολη. Ναι. Του λέω, δεν διδάχτηκα εγώ αυτά στις ακαδημίες. Εγώ θα προσπαθήσω να μορφώσω τα παιδιά με τη σωστή προετοιμασία, να είμαι καλά διαβασμένος για να κάνω το μάθημα και την αγάπη μου. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, αλλά να σου πω, παλαιότερα είχαμε ένα δάσκαλο στο χωριό μου και εμείς τον είχαμε, δεν ήταν ο ίδιος, αλλά ήταν. Και όταν τα παιδιά γεννούσαν στο χωριό όταν δεν είχαν μάθημα, αυτός είχε μια μαγκούρα, την έκανε έτσι και την πετούσε στα κεφάλια της, όποιον πάρει ο χάρος μου λέει. Καλά του λέω, τώρα ξέχασε τα πια, αλλάξαμε. Τώρα του λέω, τα πράγματα έχουν... Μάλιστα να σας το πω και αυτό, πήγα την άλλη μέρα στον επιθεωρητή. Ναι. Είχαμε τότε επιθεωρητές και τώρα. Ναι. Μου λέει, εσύ μου λέει, κάνε τη δουλειά σου. Αυτά που διδάχτηκε σε ακαδημίες, αυτά να εφαρμόσει. Ρωστά. Και τον άκουσα φυσικά και πέρασα μια χαρά. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μάλιστα θυμάμαι που έτρωγα και πολλά λουκάνικα γιατί είχαν γουρούνια τότε. Ναι. Ναι. Καλά ήταν. Καλά να είναι. Καμιά φορά τη βλέπω τη Σπερχογία στην τηλεόραση. Πρώτα προχτές έγινε ένα φωνικό, άκουσα. Ναι. Ναι, αυτά.
1: Μάλιστα. Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κτεοχείου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτό άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή λόγω τουριστικών απαιτήσεων θα πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό.

0: οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοπία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τις 9.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στον Οίκο Χίου Διδασκάλων. Την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Κυριακή 7 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρή στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Οδός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και η Ιωάννα Πιλιχού θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Σάββατο 9 το βράδυ. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη, Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κήρυκας του Θείου Λόγου. Στην εκπομπή κατευθυνθήτου στην Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Θεία Λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλορίτης πραγματοποιεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στην Μητρόπολη Χίου επιμνημό συνειδέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 ή στο 6978-7762-32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Χούγκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούγκης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατενθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο συνταξιούχος, εκπαιδευτικός, θέος σχολικός σύμβουλος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αδαμάντιος Παπασταμάτης. Συζητούν για την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα.
1: Καλά, η οικογένεια και τότε ήταν αυστηρά τα πράγματα και τα παιδιά και οι γονείς
2: υπήρχε σεβασμός,
1: ήταν πιο πειθαρχημένα,
2: ναι.
1: Ναι.
2: Τώρα θα σας πω πάλι ένα άλλο φαινόμενο, είναι και απλά, που δεν τα είχα περιλάβει στο πρόγραμμα, αλλά ανακύπτω.
1: Βέβαια.
2: Είχε έρθει ένας καθηγητής πανεπιστημίου στο Μάντσεστερ που ήταν και κάναμε μαζί διδακτορικό και του έλεγα πως είμαστε εμείς στο γυμνάσιο. Και του λέγω μετά τις 7 η ώρα δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Φορούσαμε πηλίκια με αριθμό και όποιος έκανε καμία αταξία την άλλη μέρα του παίρναν τον αριθμό και τον πηγαίνα στον γυμνασιάρχη. Και του δίνει αποβολή. Και μου λέει ο καθηγητής, μακάρι να ήταν και στην Αγγλία έτσι. Θα είχαμε καλύτερη κοινωνία. Αυτά.
1: Τώρα να πάμε στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει σήμερα.
2: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια έχει αρκετικά τις χαρακτηριστικά. Έχει πολλές σημειότητες με τα παλαιά, έτσι παραμένει η οικογένεια, αλλά αρχίζει να χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δίνει σταδιακά έφαση στο άτομο. Προσέξτε αυτό. Και όχι στην οικογένεια. Ό,τι θέλει το παιδί, τα δεν τελειώνει. Μη στεναχωρέσει το παιδί. Και έτσι από οικογένεια που ήταν βασική μονάδα, γίνεται βασική μονάδα το παιδί, το άτομο. Αυτά δεν είναι και στην τηλεόραση, αυτά και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα γνώρισμα το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Πού οφείλονται αυτά. Ήδη τα είπε ο κύριος Χοντρέλη λίγο πολύ. Διαζύγια, μονογενικές οικογένειες. Αυτό είναι το χειρότερο των πολιτών. Η απροθυμία των πολιτών να εργαστούν για μια ανθρώπινη κοινωνία. Αδιαφορούν. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα και κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Εδώ πάλι αν σκεφτείς, με σύγκριση με τους δυτικούς, αυτοί είναι πιο οργανωμένοι πολίτες. Δηλαδή, ας σας πω ένα παράδειγμα απλό. Οδηγούμε και βλέπουμε την τροχέα να έρχεται. Εμείς δεν τρέχαμε, πάμε κανονικά. Προχωράμε παρακάτω και βλέπουμε ένα άλλο που έτρεχε. Και τι κάνουμε, το ανάβουμε τα φώτα να του πούμε να μην τρέχει. Το καταλαβαίνει ότι υπάρχει τροχέα. Ο Γερμανός θα τον κατάγγελε. Θα του έπαιρνε τον αριθμό. Βλέπετε διαφορετικά αντιλήψιο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει ανθρωπιά, που δυστυχώς τη χάνουμε, τότε για ποια κοινωνία μιλούμε. Μια ζούγκλα θα γίνει και θα οδηγηθούμε προς τα εκεί. Άλλος λόγος που γίνεται αυτή η ανεξαρτοποίηση των παιδιών, που δυστυχώς πάει, σας είπα, σε υπερβολικό βαθμό, μακάρι να κάνω λάθος, είναι η πρώιμη κοινωνικοποίηση των παιδιών. Από μικρά τους δίνουμε αυτονομία. Κάνε εκείνο, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο. Και εσύ είναι αυτόνομα, αλλά και παράλληλα είναι και ατομιστές. Κοιτάζουν το άτομο, θεωρούν ότι δεν είναι κομμάτι της κοινωνίας. Και δεν συνεργάζονται με άλλους, δεν έχουν υπευθυνότητα και προσανατολίζονται ότι το μέλλον τους θα εξαρτηθεί όχι από την οικογένεια, η οποία είναι άκρηστη, αν μπορώ να το πω, αλλά από τα δικά τους κίνητρα και τις ικανότητες τους, το οποίο έχει μια δόση αλήθειας. Αλλά δεν μπορεί να απορρίψεις το ρόλο των γονιών σου. Εντάξει. Και η αλήθεια όμως είναι ότι ο ρόλος της οικογένειας με αυτές τις αντιλήψεις εξασθενεί συνεχώς, χάνεται. Και δυναμώνεται στην εποχή μας άλλοι παράγοντες, οι οποίοι συνήθως κάνουν ζημιά. Η τηλεόραση, τα κινητά και οι παλιοπαρέες. Ευτυχώς στοιχείο ίσως είναι λίγες. Αν ήταν Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έχουμε συνέχεια τον μπούλι. Τι να πεις. Κάποιος φυσικά θα ισχυριστεί ότι κάθε ενήλικος πρέπει να αποκτήσει ειδική κατάσταση του νου. Αυτά που λέμε, να γνωρίσουν τα κίνητρά τους και αλλά οι οικογένειες όμως, αν το κοιτάξεις, σχεδόν όλες, συνειδητά ή ασύνειδα, τα καλλιεργούν αυτά στα παιδιά τους. Τώρα, πόσο αποτελεσματικές είναι, άλλο υπόθεση. Γιατί αν η οικογένεια είναι διχασμένη, άντρας και γυναίκα, τότε όσο και να καλλιεργείς, τα παιδιά αντιγράφουν, μιμούνται τους γονείς. Το δεύτερο λοιπόν γνώρισμα της οικογένειας ή της κοινωνίας μας καλύτερα, είναι ότι πρέπει να έχουμε όλοι μας αξιοπρέπεια και σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν λείπει αυτό και καταπατούμε τα δικαιώματα του γείτονά μας και την αξιοπρέπειά του και τον προσβάλλουμε, τότε χάνεται πάλι η οικογένεια και η κοινωνία. Το ευχάριστο είναι με την κοινωνία μας τώρα, τη δική μας, ότι αναβαθμίστηκε ο ρόλος της γυναίκας, την οποία παλαιότερα τη θεωρούσαμε υποχείριο του άντρα. Μάλιστα, θυμάμαι να γελάσετε πάλι. Είχα διαβάσει ένα αθράκι, τώρα δεν ξέρω μεγάλη, εγώ είμαι πιο μεγάλος, του Δημήτρη Ψαθά, τα χρονογράφω. Ότι πήγε μέσα στο λεωφορείο και βλέπει ένα ζευγάρι. Ο άντρας χτυπούσε τη γυναίκα, την έβριζε, δεν ξέρω γιατί. Και ο Ψαθάς τον άνθρωπο σοβαρά σου λέει, γιατί το κάνεις αυτό, του λέει. Τροπή σου. Και αντί να αντιμιλήσει αυτός, βγαίνει η γυναίκα. Και σας τι σας νοιάζει, του λέει. Άντρας μου, είναι δικαίωμα, έχει να με χτυπά και να με δέρνει. Πώς ήταν η αντίληψη δηλαδή της γυναίκας. Πριν 70 ας πούμε τώρα, έτσι 60. Ευτυχώς ο χριστιανισμός εδώ αναβάθμισε τη γυναίκα, της έδωσε τα ίδια δικαιώματα και ο γάμος αν τα διαβάζετε και τα λοιπά. Ναι. Τα λέει αυτά και το Ευαγγέλιο και όλα αυτά πρέπει να τα... Και έτσι βοήθησε πάρα πολύ σε μια καλύτερη οικογένεια. Παίρνει δηλαδή τη μορφή εδώ λιγάκι της οικογένειας του δυτικού τόπου, των δυτικών χωρών η οικογένεια. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι, γιορτάζομαι, της αυτοσυνείδησής μας, η οποία συνδέεται με την αυτογνωσία, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, το οποίο είναι τεράστιο καλό. Για το Σοκράτη μάλιστα είναι το καλύτερο, το ανώτερο ιδανικό που μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος, που αυτός το έλεγε γνώσεις αυτών. Αν δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου, τότε έλεγε ο Σοκράτης δεν είσαι άνθρωπος. Τους απέρριπτε όλους τους άλλους. Πόσοι τώρα μπορούμε να μάθουμε σωστά τον εαυτό μας, άλλη υπόθεση. Τελευταίο γνώρισμα είναι η αξία που δίνει στην τιμιότητα και στην ειλικρίνεια. Πρέπει να είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς. Αλλά, τώρα εδώ πάλι, δεν δίνεις έφαση στην κοινωνική σύμπνοια. Θα δείτε τώρα τη σύμπνοια. Τι είναι. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα τα έχουν όλες οι δυτικές χώρες.
1: Μάλιστα.
2: Αντιθέτως τώρα, με την κοινωνική σύμπνοια, η διατήρηση της κοινωνικής σύμπνοιας είναι μεγαλύτερη σημασία από τα οποία δεν τα απορριπτούν οι ανατολικές χώρες, αλλά θεωρούν ότι θα πρέπει να δίνεις έφαση στην κοινωνική σύμπνοια και να υιοθετήσει ο νέος το σεβασμό για τους γέρους. που δεν το καλλιεργούμε. Αυτό το καλλιεργούν οι ανατολίδικες χώρες. Κίνα, Νότια Κορέα. Ναι. Σεβασμός και στις αρχές. Να σέβεσαι τις αρχές σου. Που ούτε δεν τις σέβομαι. Φταίγει ο αστυνόμος, φταίγει ο δάσκαλος, φταίγει. Λοιπόν. Και αυτή η κοινωνική σύμπνοια απαιτεί από κάθε άνθρωπο να καταστέλει το θυμό του, να μην φωνάζει και να θυμώ, και να κατακρατεί την ειλικρίνειά του. Δηλαδή, επειδή σέβεσαι τον άλλον, δεν του λες τι ανοησίες μου λες και τα λοιπά.
1: Τον κατεβάζει με τον τρόπο.
2: Ναι. Και δεν δημιουργεί προβλήματα κοινωνικά. Τώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό όμως πολλές φορές. Γιατί χλεβάζομαι το άτομο που δεν λέει αυτό που σκέπτεται. Που δεν λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Στη χώρα μας ακόμα και σε όλες τις δυτικό κόσμο δίνουμε έμφαση στην αφοσίωση του εαυτού μας. Να αφοθιωθούμε για το καλό του εαυτού μας. Που δηλαδή είναι οι αξίες της αυτονομίας, που την είπαμε ξανά, της ευχαρίστησης, της υπεροχής και της ολοκλήρωσης. Τώρα το παράξενο είναι εδώ, ότι σε ανατολικές χώρες δίνουν έμφαση σε άλλες αξίες. Δεν απορρίπτουν αυτές, αλλά προσέχουν τις άλλες.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθείτε. Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο συνταξιούχος, εκπαιδευτικός, θέος, σχολικός σύμβουλος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αδαμάντιος Παπασταμάτης. Συζητούν για την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα.
2: Ο Τσε Χέγγιν ήταν ένας καθηγητής ψυχολόγος Πανεπιστημίου στην Κίνα και έζησε προτού έρθει η δικτατορία, να την πω, του Μάο Τσετούνγκ, εκείνα τα χρόνια, κάπου το 1920. Και ανέφερε ότι οι οικογένειες οφείλουν να καλλιεργούν 7 γενετικές ικανότητες. Παιχνίδι, μίμηση, περιέργεια, ευχαρίστηση, έπαινο, μαεστρία και σεβασμό. Οι τρεις από αυτές τις ή τα τρία από αυτά ιδανικά δίνουν έμφαση στην κοινωνική πλευρά, όχι στο άτομο. Αυτό είναι το καλό. Αυτά που είπατε τώρα, ο διάσημος για την εποχή του καθηγητής Τσε Χέγγιν, ο ίδιος δεν θα μπορούσε να καταλάβει το διάσημο φιλόσοφο και παιδαγωγό, θα τον έχετε ακούσει, τον Τζον Ντιούι, ο μεγάλος παιδαγωγός, που έγραφε περίπου την ίδια εποχή άλλα πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Ότι αυτό που οι άνθρωποι εκτιμούν και αγωνίζονται για να πραγματοποιήσουν είναι η ικανότητα να υλοποιούν, να πραγματοποιούν προγράμματα, να εκπηδενίζουν τους περιορισμούς και να ξεπερνούν όλα τα εμπόδια για να κάνουν αυτό που πρέπει να πετύχουν. Αντιθέτως, οι άνθρωποι που εκτελούν τις επιθυμίες των άλλων είναι σκλάβοι. Δηλαδή ο Κινέζος εδώ διαφοροποιείται και δεν θα το καταλάβαινε. Συμπερασματικά, μπορούμε να κάνουμε μια κατηγοροποίηση στις οικογένειες αυταρχικές, δημοκρατικές και αδιάφορες. Οι αυταρχικές οικογένειες έχουν την τάση, δεν είναι πάντοτε έτσι, να επιβάλλουν στα παιδιά πειθαρχία, να τα χτυπούν χωρίς να τους εξηγούν, να τα φοβίζουν και να θέλουν πάντα το παιδί να είναι στρατιωτάκι, υπόχρεο σε όλα αυτά. Οι αδιάφορες, σας πω στο αντίθετο, είναι αυτά που αφήνουν πλήρη ελευθερία στα παιδιά, α, το παιδί μην το στεναχωρείς κτλ. Κτλ. Και οι δύο είναι λατωματικές. Αυτή που θεωρείται πιο μοντέρνα είναι η δημοκρατική οικογένεια, η οποία βάζει όρια στα παιδιά, δεν μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα και τους εξηγά γιατί δεν μπορούν να τα κάνουν και προσπαθεί με το διάλογο να τα πείσει η οικογένεια να έχουν συνετή συμπεριφορά δημοκρατική. Πώς βοηθούν τώρα για καλύτερα παιδιά, καλύτερη οικογένεια? Ότι πρέπει να έχουμε θετική επικοινωνία μέσα στο σπίτι, να μην μαλώνει το ζευγάρι, αντιγράφουν, είπαμε, τα παιδιά τους τσακωμούς, να αφιερώνουμε χρόνο για συναισθηματική επαφή. Δηλαδή όταν διαβάζει το παιδί, δεν του λέει διάβασε, του λέει διάβασε, αλλά καθίζεις και εσύ, όχι πάντα, κοντά και πιάνεις ένα βιβλίο και διαβάζεις. Και γιώτη και αυτό έτσι πιο ικανοποιημένο. Το βοηθάς να βάζει ένα πρόγραμμα στη ζωή του, ότι θα πρέπει να κάνω αυτά και αυτά και αυτά, όχι να μην τα αφήνει όλα για την άλλη μέρα και μετά να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα, να διαχειρίζεται σωστά τα προβλήματά του και το χρόνο του. Μην είμαστε παράλογοι με τα παιδιά και θέλουμε, εδώ ας συμβητείτε τώρα λιγάκι, αν και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν άλλη έννοια, ένα αριστεύει και υπήροχον έμενε άλλο. Και εδώ μετά πάμε το Υπουργείο Παιδείας και μιλάει η αριστεία. Και τα αριστεία τα δίνει σε αυτούς τους μαθητές που πιάνουν υψηλούς βαθμούς. Ναι, αλλά δεν μπορούν όλοι να πιάσουν υψηλούς βαθμούς. Και έτσι δημιουργείς κατηγορίες καλών μαθητών και κακών μαθητών. Και οι καλοί μαθητές είναι καλό να ακούγεται, οι κακοί μαθητές οδηγούνται σε κακό.
3: Ίσως είναι άλλο λοιπόν και το σκεπτικό ότι και εσύ όλοι πρέπει να προσπαθούν
2: όλοι,
3: να
2: ναι,
3: γίνουν
2: ακριβώς,
3: να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι για να αριστεύσουν.
2: Το, ενέα, το ναι, ένα αριστεύει του ομήρου, ναι, το ένα ναι, αριστεύει του ομήρου δεν είναι να πιάσεις μεγάλους βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά στον πόλεμο να είσαι καλός μαχητής.
3: Ναι.
2: Άλλο
3: ναι,
2: πράγμα
3: ναι,
2: έτσι. Ναι, άλλη αξία έχει.
3: Σωστά.
2: Λοιπόν, προχωρούμε. Το φαγητό μας. Όλοι μαζί πρέπει να βρισκόμαστε να τρώμε. Έτσι ενώνεται η οικογένεια. Προσπαθούμε να βάλουμε κάποια όρια στα παιδιά. Με την τηλεόραση. Να μην βλέπουν συνέχεια τηλεόραση.
3: Και
2: να μην χρησιμοποιούν πολύ το κινητό. Νομίζω, δεν ξέρω, πάνε για να τα απαγορέψουν στα παιδιά.
3: Ναι, για ναι, ανήλικους κάτω από 16, 15,
2: ναι,
3: δεν ξέρω,
2: ναι, ναι,
3: στάνε να υπάρχει ένας περιορισμός, τέλος πάντων, στις ώρες, να γίνονται με την έγκριση του γονέα.
2: Ναι.
3: Κάτι πάει να γίνει, τέλος πάντων, όσον
2: ναι,
3: αφορά τη χρήση των social media και του
2: ναι,
3: κινητού. Ναι.
2: Εδώ θυμάμαι και τον Μακαρίτη, τον Γκάστανο. Έχουμε mm-hmm, ξαναμιλήσει για τον Γκάστανο.
3: Ναι.
2: Που έκανε ένα, για την εποχή του ήταν μεγάλος δάσκαλος και έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι μεγάλοι βαθμοί αλλά με ενδιαφέρει η ευτυχία του παιδιού. Ναι. Να μην είμαστε τελειομανείς γιατί δεν μπορούμε όλοι να είμαστε τέλειοι και πάντα να είμαστε αισιόδοξοι. Θα ήθελα να τελειώσω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Σοφία, η οποία έχει τρεις κόρες, τρεις θυγατέρες, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αν ταυτίσουμε λοιπόν την εκπαίδευση με την Αγία Σοφία, τη σωστή εκπαίδευση, με τη σωστή μόρφωση που πρέπει η οικογένεια να δώσει στα παιδιά, και για να επιτευχθούν αυτά, λέει η θρησκεία μας, θα επιτευχθούν να κάνουμε χρήση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Ευτυχία.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας. Παρακολουθήσαμε την πορεία και την εξέλιξη της οικογένειας από την αρχαιότητα μέχρι να, σήμερα. Τώρα δεν ξέρω ποια περίοδος ήταν καλύτερη. Η τότε, η πατριαρχική, της αρχαίας
2: ναι,
3: Ελλάδας.
2: Κάποιοι θα σου πούνε ότι δεν μπορεί να κάνει σύγκριση σε ανώμια πράγματα. Ναι.
3: Μήπως και σε αυτό ακόμη χρειάζεται ένα μέτρο.
2: Ναι. Το Αριστοτέλη.
3: Ακριβώς.
2: Η μεσότηση είναι αρετή.
3: Α, έτσι,
2: ναι,
3: έτσι, έτσι, ακριβώς.
2: Και μάλιστα, να θυμηθώ όμως, κάπου το 1920, ένας μεγάλος θεωρητικός για την πειθαρχία, ο Ντράικολ, είπε ότι σήμερα οι οικογένειες, οι γονείς, έχουν πειθαρχημένα παιδιά επειδή τα χτυπούν πάρα πολύ. Όμως με το πέρασμα του χρόνου θα εξασθενήσει αυτή η αντίληψη, αλλά δυστυχώς δεν θα φτάσει στη δημοκρατία, αλλά θα φτάσει στην ασυδοσία. Και φαίνεται είχε δίκιο, ναι. Αυτά.
3: Έτσι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κτεοχείου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης. 24ωρη πανλαβική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτό άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής στο ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή λόγω τουριστικών απαιτήσεων θα πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοπία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τις 9.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στον Οίκο Χίου Διδασκάλων. Την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιά. Στην Κυριακή 7 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρή στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Οδός Ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρχινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτου Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά αλλά ξαναέκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και η Ιωάννα Πιλιχού θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Σάββατο 9 το βράδυ.
Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη, Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κήρυκας του Θείου Λόγου. Στην εκπομπή Κατευθυνθήτου στην Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Θεία Λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλορίτης πραγματοποιεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στην Μητρόπολη Χίου επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 ή στο 6978-77632.

0: 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ. Και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: τον προτιμάμε.
1: Περσεφόνη.
0: Η κόρη της θεάς Δήμητρας.
1: Γιορτάζει σήμερα η Περσεφόνη.
0: Το περιβάλλον υποτίθεται πως γιορτάζει σήμερα.
1: Καλά, επειδή εμείς λέμε τώρα όλο γιορτή είναι.
0: Το τραγούδι έχει σχέση με το περιβάλλον.
1: Χρόνια πολλά στους πατριώτες, χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Είναι η μέρα του περιβάλλοντος. Αχ, εγώ πρωί πρωί μου χάρισε δε, αχ, έτσι που ερχόμουν δικύκλος.
0: Θα τα πούμε μετά, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, γιατί έχουμε απευθείας σύνδεση
1: με τη σκατήλα.
0: Ναι.
1: Στην αγκαλιά τη γη. Θεέ μου, λέω, τι μυροβόλο του, τι μυροβόλο του.
0: Μυροβόλο μίσο.
1: Ακόμα την έχω σαν ρουθούνια μου τη σκατήλα. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρη Περιβάλλοντος.
0: Καθιερώθηκε γιατί 5 με 16 Ιουνίου του 1972 έγινε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

0: Εθνών, το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά θέματα.
1: Και είπανε ας την κάνουμε Διεθνή ημέρα να την γιορτάζουμε.
0: Ναι, ναι. Αλλά, δεν μπορώ να πω ότι τα έχουμε πάει και πολύ
1: και
0: καλά.
1: Προσπαθούμε.
0: Από το 72 μέχρι σήμερα.
1: Προσπαθούμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Χρήσης, ο κλήραχος, λέει, μας τιμά, λέει, που έχουμε κάθε χρόνο, πέρασε τουλάχιστον, θάψαμε 22.000 τόνους ανακυκλώσιμα. Μας θυμά, λέει ο κύριος Κλήρακος. Κλέαρχε, μπορώ εγώ να το επεκτείνω παλικάρι μου, γιατί εσύ είσαι πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, είσαι ευγενικός άνθρωπος. Το θέμα είναι αν μας θυμάει μόνο ή ότι είμαστε πεντάβουδα. Γιατί 22.000 τόνοι είναι χρήμα, το οποίο χρήμα πρώτον το χάνουμε, δεύτερον το πληρώνουμε, εκτός και αν οι φορτηγάρες που πάνε κάθε μέρα στον Πόδωρα τις πληρώνει άλλους τις φορτηγάρες, τα καύσιμα, τα λάστιγα, τα εργατικά, τα αυτά, και εσύ είναι το τρίτο, ότι μολύνουμε το περιβάλλον, άρα το πληρώνουμε ξανά.
0: Με την υγεία μας μάλιστα.
1: Το κάθε σπίτι έχει και έναν με καρκίνο μέσα. Είτε έχει καρκίνο, είτε τον έχει και το ξέρει. Εν δυνάμει, εδώ στοιχείο. Τελειώσαμε αυτό, το έχουμε αποδεχθεί. Έχει γίνει στοιχείο της καθημερινότητας. Πας στην νοσοκομεία στην Αθήνα και το που πεις και διαγνώσεις ένα καρκίνο, λέει, αποτυχείο είσαι. Γιατί?

0: Και να ξεκινάμε δυναμικά, δυναμικά αδελφιά.
1: Καλημέρα κύριε Χρήση.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Μια που με πετύχατε στο αμάξι, γιατί πάω αργότερα σήμερα, να πούμε δύο πράγματα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, τα σκουπίδια, για να μην τα μπερδέψουμε λίγο, είναι 22.000 τόνοι που θάβονται. Μέσα σε αυτά υπάρχει μεγάλη ποσότητα ανακύκλωσης.
1: Α, δεν είναι τα ανακυκλώσιμα 22.000.
2: Όχι, 22.000 τόνοι είναι ένας τεράστιος αριθμός και φέτος θα πάμε για 25.000 τόνους, από ό,τι δείχνουν οι εκτιμήσεις.
1: Σκουπιδιών.
2: Και είναι και μεγάλος ο όγκος από τα ογκώδη. Έτσι, αυτό δεν έχει υπολογιστεί σε αυτόν τον αριθμό.
0: Ναι. Είναι τεράστια τα νούμερα, πρόεδρε, τεράστια νούμερα.
2: Είναι τεράστιος αριθμός, ναι, είναι τεράστιος.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα διαχειριστούμε.
3: Πρέπει σε κάθε περίπτωση, διότι είναι οι ανάγκες τέτοιες πλέον της εποχής μας και υπάρχει μεγάλη ποσότητα πλαστικού. Και ξέρω, το πλαστικό είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή, δεν θα λιώσει ποτέ, τουλάχιστον για τα επόμενα 100-200 χρόνια. Οπότε πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον όσο περισσότερο μπορούμε. Τα παιδιά όμως είναι ευαισθητοποιημένα, δηλαδή από τις επισκέψεις στα σχολεία βλέπουμε ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
0: Όταν μεγαλώσουν, πρόεδρε μου, όταν μεγαλώσουν λίγο χαλάνε, όταν μεγαλώσουν. Γιατί και εσύ με παιδάκια συναλλάσσεσαι συνέχεια λόγω της εκπαίδευσης που παρέχεις.
3: Σίγουρα.
0: Μεγαλώνοντας
3: εγώ να πω να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά το περιβάλλον, μια που είναι και η μέρα σήμερα και έχουμε 10 η ώρα και την εκδήλωση έξω από το Δημαρχείο και στην πλατεία Βουνακίου. Οπότε θεωρώ ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Πρόεδρε, μια που τηλεφώνησες. Επειδή αυτό το οποίο μου λες εμένα μου αρέσει. Να προσπαθήσουμε το περιβάλλον και λοιπά, αλλά μου μοιάζει και λίγο Πασόκ. Δηλαδή, έκθεση ιδεών.
1: Γιατί έκθεση ιδεών, η αλλαγή θα γίνει από τον καθένα μας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το αναγνωρίζω. Ο καθένας μας θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Ο Δήμος, πρόεδρε μου, τι προσπάθεια θα κάνει για να περάσει την ανακύκλωση καλύτερα, για να βελτιώσει τις συνθήκες. Εμείς για παράδειγμα βλέπουμε σπασμένους κάδους στους δρόμους, βλέπουμε φίρδι μίγδιν σε χαρτιά.
1: Εντάξει,
0: με πλαστικά.
1: Αυτό δεν πειράζει. Όχι, γιατί γίνεται διαλογή.
0: Θέλω να δω,
1: έτσι,
0: εσείς τι έχετε
3: ναι,
0: σε
3: εσύ. Κοιτάξτε, όπως είπα και χθες, είναι οι κάδοι μπλε οι οποίοι υπάρχουν και συλλέγονται από την καθαριότητα. Και είπα ότι οτιδήποτε υπάρχει από σπασμένο κάδο, εμείς το φτιάχνουμε. Έχουμε κάδους δηλαδή αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε.
1: Άρα δεν σας ενημερώνουν από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Όχι. Όταν υπάρχει ενημέρωση το κάνουμε άμεσα. Δεν είναι πρόβλημα. Εγώ όσον αφορά στην ανακύκλωση έχω κανονίσει φέτος να μπω στη διαδικασία να δουλεύω από αυτό το Σαββατοκυριακό και το βαν της ανακύκλωσης να γυρίζει 7 μέρες την εβδομάδα. Ώστε οτιδήποτε υπάρχει από ανακύκλωση ακόμα και σε μπλε κάδους που είναι εξεχυλισμένοι να το μαζεύει.
1: Να πω κάτι άλλο. Επειδή και χθες που μιλήσαμε είπατε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η αποκομιδή. Την οποία αποκομιδή έχει επιφορτιστεί η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Σωστά.
3: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα τα ανακυκλώσιμα να είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία αποκομιδής.
3: Θα μπορούσε, αλλά να θυμίσω ότι πέρσι που το συζητήσαμε κάποια στιγμή όταν είχαν έρθει οι κάδοι και είχαμε πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Να θυμίσω αυτή την.
1: Αντιδράσεις τι, επειδή θέλετε να το δώσετε σε ιδιώτες, εκεί ήταν
3: η
1: αντιδράση.
3: Όχι, δεν είναι θέμα. Όχι, δεν είναι απόλυτο ότι πρέπει να πάει σε ιδιώτη. Θα μπορούσε το απορριμματοφόρο, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά για την ανακύκλωση, να λειτουργεί σαν ξεχωριστή υπηρεσία του Δήμου. Δεν μίλησα εγώ για ιδιώτη.
0: Αντιδράσεις από πού, εργαζόμενους.
3: Ναι, από εργαζόμενους, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι δεν βρίσκουμε οδηγούς. Είναι κάτι το οποίο το λέω καθημερινά. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε οδηγούς. Τεράστια έλλειψη. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Στοιχείο πάνω τουλάχιστον. Και πιστεύω και γενικότερα. Όταν δεν έχουμε οδηγούς, ποιος θα κάνει την αποκομιδή στο απορριμματοφόρο. Γι' αυτό δημιουργούνται και τα προβλήματα κατά καιρούς που δεν συλλέγονται οι κάδοι στην ώρα τους ή κάποιοι κάδοι θα πάνε όλοι μαζί και πλαστικό.
0: Πρόεδρε μου, έχετε αναρωτηθεί, με συγχωρείτε, έτσι θέλω να με ενδιαφέρει γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ όρημη σκέψη πάντα. Έχετε αναρωτηθεί ένας οδηγός, ας πούμε, απορριμματοφόρου, πόσα παίρνει το μήνα?
3: Όχι αρκετά χρήματα για τη δουλειά την οποία κάνει.
0: Γιατί είναι και αυτό, καταλάβατε. Λέμε δεν έχουμε οδηγούς. Αλλά να σου πει και άλλο, εγώ δεν πάω με ένα χιλιάρικο. Δεν πάω. Αφού δεν πάει.
3: Ναι, αλλά τον μπλοκάρει το κράτος αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή, όταν σου λέει ότι ο κατώτατος μισθός είναι αυτός και ότι με τις υπερορίες θα τους δώσεις αυτό, δεν μπορείς να δώσεις 3.000 ευρώ το μήνα.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά λέω να δούμε και το πρόβλημα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μόνο η μία πλευρά.
1: Βέβαια. Πάντα υπάρχει.
3: Σωστά. Και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι 3-4 ώρα είναι στον δρόμο, έτσι.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
3: Δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να σηκώνεσαι και να ξέρεις ότι 3 ώρα θα είσαι στον δρόμο να κάνεις αποκομιδή, είτε σκουπίδια, είτε ανακύκλωση, είτε οτιδήποτε. Είναι πρόβλημα γενικότερο. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Εντάξει, πρόεδρε μου, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Δηλαδή ο άλλος σου λέει, ρε φίλα, πάω οδηγός. Δεν πάω όμως οδηγός να κουβαλάω παιδάκια στο νηπιαγωγείο.
1: Ούτε εκεί πάνε.
0: Ούτε εκεί. Σκουπίδια κουβαλάω. Λοιπόν, τα λεφτά αυτά δεν φτάνουν. Δεν πάω. Δεν έχετε δει εσείς ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος χρησιμοποιεί εργάτες έγχρωμους για την καθαριότητα? Με πειράζει εμένα. Μια πραγματικότητα είναι.
1: Έγχρωμους.
0: Βεβαίως. Ναι, πώς να το πω. Θα τους πω μαύρους, θα μου πούνε.
1: Αλλοδαπούς.
0: Ρατσιστής.
1: Μη είμαι δαπούς.
0: Εντάξει. Αλλοδαπούς δεν σημαίνει. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν θα πει. Δεν είναι κακό. Είναι άλλο χρώμα το δράμα του. Τι είναι, κακό δηλαδή είναι. Αλλά θέλω να πω, δεν υπάρχουν πλέον. Δεν πάει κανείς. Δεν πάει να μαζέψει. Στη Βιάλ πάνε και γυρεύουν να βρούμε εργάτες. Το έχουμε κάνει, πάρει χαμπάρι. Τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν.
1: Απότομα μπήκαμε.
0: Ναι, μα το πω τη φορά
1: και και σήμερα είναι και.
0: Να είμαστε γέροι.
1: Περίμενε, σήμερα είναι νεομάρτυρος Μάρκου του Ενχείου. Εκτός από των υπολείπων, δηλαδή ιερομαρτύρων Δωροθέου.
0: Μαρτύρησε.
1: Ναι. 10 μαρτύρων των Αιγύπτο, μαρτύρων Πλουτάρχου κλπ. Είναι και νεομάρτυρος Μάρκου του Ενχείου.
0: Σαν σήμερα, να ξέρετε ότι πέθανε μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας μεγάλος πνευματικός ηγωτής, ο Ζολώτας, Γιώργος Ζολώτας, ο οποίος γεννήθηκε στο νησί μας, στα Καρδάμελια βασικά, το 1845, γυμνασιάρχης με μεγάλη πνευματική μορφή, άφησε ένα πεντάτομο έργο, το οποίο είναι επανάληπτο, δεν έχει γίνει ανάλογό του, για την ιστορία του νησιού μας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας. Έτσι, από τα λίγα που έχω διαβάσει, έβρισκα ένα κοινό σημείο του Ζολώτα με τον Μάρξ.
1: Μάρξ.
0: Ναι, με το, ήταν και οι δύο ανεπρόκοποι. Με συγχωρείτε, έτσι, δεν θέλω να... εισαγωγικά στη λέξη. Τι εννοώ ανεπρόκοποι. Ο Μάρξ έγραφε, τα πέταγε. Τα αφήνε εκεί, τα μόλαγε, τα μαζεύει η γυναίκα του, και βγήκαν τα βιβλία του και την ταξιά του και το κεφάλι του Μάρξ. Ο Ζολώτας το ίδιο. Τα έγραφε, σε ένα σιρτάρι, κάντε γεια. Τα μάζεψε η Εμιλία Ισάρου, η κόρη του, και έβγαλε τα βιβλία. Απίστευτο πράγμα. Τεράστιος πνευματικός πλούτος, αλλά καμία οργάνωση, μια τάξη μυαλού στο που βάζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό είχαν κοινά σημεία αυτοί οι δύο. Σε άλλο ιστορικό χρόνο ένας, άλλο μέγεθος το ένα. Απλά θέλω να πω, καμιά φορά τα παιχνίδια που παίζει έτσι η ζωή, ξέρετε πόσοι έχουν γράψει τέτοια πράγματα και δεν βρέθηκε να σας τα μαζέψει. Για βάλτε το κάτι να δείτε. Λοιπόν.
1: Διάλειμμα.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Αν θα πάτε στο Παντοπολείο σήμερα να πάρετε χαρτιά υγείας, να πάρετε χαρτιά υγείας τουλίπα και κουζινόχαρτα τουλίπα. Και τραπεζομάντιλα τα οποία είναι.
1: Χάρτο τραπεζομάντιλα.
0: Χάρτο. Τι χάρτο, ρε. Μπούφα, από κάτω είναι νάιλον.
1: Πλαστικό, αλλά φεύγει το πλαστικό, μένει το χαρτί.
0: Α, τι χάρτο μάντιλα. Είναι χάρτο πλαστικό μάντιλα είναι. Καλά το λέω εγώ.
1: Χάρτο τραπεζομάντιλα.
0: Τέλος πάντων. Αυτά που είναι πάνω ηχείο. Δεν είναι που λείψει, λείψει.
1: Άμα θες έχει τυχείο. Άμα θες έχει τη μούρη σου. Άμα θες έχει.
0: Το έχω πει του Κώστα.
1: Τα μαύρα βόλια. Άμα θες έχει. Δεν ξέρω τι. Λέω, μια ιδέα.
0: Το μαύρο γυαλό. Όχι τα μαύρα βόλια.
1: Εντάξει.
0: Τα βόλια υπηργούσει.
1: Ναι, άλλο πράγμα εννοώ.
0: Κάτι άλλο εννοούν οι υπηργούσει με το μαύρα βόλια. Λοιπόν.
1: Δυστυχώς δεν. Ο Κροατής που μας πήρε και από το πρωί μας είπε ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου. Δεν απαντάει για να.
0: Ωραία, δεν απαντάει. Αν μας ακούει, μπορεί να επικοινωνήσει. Εγώ θέλω να του βάλω το θέμα αυτό. Δεν ξέρω. Μα μου πει τώρα, ρε φίλε, βαρέθηκες να πω. Όχι, δεν βαρέθηκα. Πάμε παρακάτω.
1: Ο κ. Μανολάκης είχε πει όμως ότι.
0: Υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στοιχείο.
1: Αυτό τι σχέση έχει.
0: Σοβαρολογείς. Δηλαδή με συγχωρείς.
1: Οι ΟΣΜΕΣ είναι δικό της θέμα.
0: Δεν τα κατάλαβα.
1: Μα είναι βιολογικός. Είναι. Δημοτική επιχείρηση. Είναι.
0: Και τι είπα θα πει δημοτική επιχείρηση.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι θα πει. Η υγειονομική υπηρεσία υπάρχει στον νόμο. Ρωτώ, εγώ υπάρχει.
1: Παθαίνεις κάτι, ρε παιδί μου, από τη μυρωδιά.
0: Α, δεν παθαίνεις.
1: Ξέρω εγώ, παθαίνεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Ρωτώ. Είναι υγιεινό για τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΧ. Που είναι όλο το οκτάωρο τους εκεί και μυρίζουν τη σκατήλα. Είναι υγιεινό.
1: Δεν το συνηθίζεις.
0: Για τους κατοίκους, παιδιά, μένουν άνθρωποι εκεί.
1: Άνθρωποι.
0: Έχει σπίτια.
1: Επιχειρήσεις.
0: Και μένουν οι επιχειρήσεις. Δουλεύουν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, στις επιχειρήσεις απέναντι. Δουλεύει κόσμος εκεί πέρα. Στην Ελλάδα δεν είναι μόνο περνάω και μου βρωμάει. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μόνιμα μέσα στη σκατήλα. Δεν θα πρέπει να δοθεί μια λύση.
1: Όχι.
0: Ωραία, η δημοτική αρχή, ξέρω εγώ, δεν μπορεί. Τι να πω, τι να πω, ρε παιδιά. Παρακάτω, δεν υπάρχουν υπηρεσίες που ελέγχουν την υγιεινή των συλλικών, των εργαζομένων, των κατοίκων που μένουν δίπλα. Δηλαδή πρέπει εμείς να φωνάζουμε κάθε φορά. Είναι υπεγορωμένη ιδέα, θα το λύσει. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ή βγείτε μας, κάντε μας μια ενημέρωση. Η οποία να λέει, ξέρεις κάτι ρε φίλε, υπάρχει αυτή η ζημιά και θα φτιάξει μια εβδομάδα, σε μια μέρα, σε δύο μέρες. Όχι, συγγνώμη, ζήτε το συγγνώμη, εμείς το χέσιμο. Συγγνώμη δηλαδή, ξανά, να γίνει το χέσιμο ολοκληρωμένο. Βρωμά ο τόπος.
1: Εντάξει, γίνεται μια στο τόσο, μωρέ. Τώρα που θα γίνει τριτοβάθμιος ο βιολογικός θα σταματήσουν όλα. Αμφιβάλλω, αλλά
0: δεν. Η δέσποινα Γεωργούλη που έχει τις ασφάλειες, έχει γιατί. Γιατί στο ΣΜΕ.
1: Ασφάλεια για το ΣΜΕ, δεν νομίζω.
0: Γιατί κατά της κατήλας. Να υπάρχει μια. Αφού έτσι λέει εδώ. Λέει ότι πουλάει όλες τις ασφάλειες. Όλων των ειδών. Όλων των εταιριών. Κυρία Δέσποινα, παρακαλούμε πάρα πολύ. Κοραή 4 είναι το γραφείο της. Να πάμε από εκεί να μας πει αν μπορούμε να ασφαλιστούμε έναντι των ΟΣΜΟΝ της ΔΕΙΑΧ. Των μυροβόλων της νήσου. Έχει λέει συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και δεν κάνει μόνο, δεν συνεργάζεται μόνο με μία αλλά με όλες. Άρα προσαρμόζει την ασφάλεια την οποία εσύ ζητάς πάνω στις δικές σου ανάγκες και σου λέει αυτή η εταιρεία σου κάνει για σένα. Αυτή δεν σου κάνει. Δεν πουλάει μόνο μία ένα πράγμα. Καταλάβατε είναι παντοπολείο δηλαδή. Δεν πουλάει μόνο κύμα, πουλάει όλα τα πράγματα. Συνεπώς. 690, 605, 14, 19 κυρία Δέσποινα, παρακαλούμε για την σκατήλα, αν υπάρχει ασφάλεια, να ασφαλιστεί ο τόπος, πώς θα γίνεται.

0: Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
1: Καλημέρα.
2: Μπίπι.
1: Γιάννη, ηρέμησε.
2: Ναι.
1: Γιατί η κυρία Βουτιέρου τι σου λέει?
2: Μια χαρά με βλέπει. Με βλέπει, μου λέει Γιάννη, σε κόβω, μια χαρά μου λέει.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι μια χαρά, γιατί πήγα να κάτσω σε μια πολυθρόνα με τεντωμένο πανί. Οπα. Και κόπηκε το πανί και κάτσα κάτω και έχω ραγίσει μόνο την ουρά λιγάκι. Τη λένε και κόκκιγα.
2: Έλα ρε παιδί μου, σοβαρά. Τέτοια τύχημα είχες?
1: Εντάξει, μπορώ όμως και βγάζω το σκύλο βόλτα και τα λοιπά.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, υπάρχει μια υπηρεσία της περιφέρειας,
2: ναι,
1: η οποία λέγεται διοικητικής μέρημνας, ναι, και δημόσιας υγείας και κάτι παραδιπλανά που πάντων, δεν θα προλαβαίνουμε.
2: Σου διαφέρουν.
1: Θα μάθουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η οποία ήταν μέχρι πρότινος ικανή να σε γράψει όταν έβασε ένα γάδαρο να φέτα χόρτα.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα τους πήγα το νόμο που βγήκε και με το Σταύρο και από μένα παλιά με τον Κικίλια όταν είχε έρθει για τον Τζάκο σε ένα στο Ομήριο, mm-hmm, και επιτρέπει πλέον την αντιπυρική βόσκηση.
2: Ωραία.
1: Βάλτε ένα γάταρο εκεί απ' έξω να τρώει χόρτα, να έρθουν να γράψουν το γάιδαρο και την οσμή.
2: Μάλιστα.
1: Τι άλλο να πω τώρα.
2: Δύναπης,
1: υπάρχει υπηρεσία πάντως.
2: Μα και εγώ το
1: πάρτε ένα τηλέφωνο, ρώτησα. Το κολέγιο είναι.
2: Ναι, μπράβο, θα το κάνουμε σήμερα. Θα τους πάρουμε, ναι, παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε καμιά ανησυχία, ρε παιδί μου?
1: Έχουν, αλλά ξέρεις τώρα, άμα είναι δήμος, ΔΕΙΑΧ, αυτά. Δεν αυτόν. Άμα είναι ιδιώτης, το κόβω με το αυτό. Πώς το λένε.
2: Ναι, ναι.
1: Το υπόλοιπο.
2: Το υπόλοιπο της ουράς.
1: Λοιπόν.
2: Το μαλακό.
1: Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, Δήμη, καλημέρα. Είπε τη λέξη Σταύρο, δεν είπε?
0: Νομίζω.
2: Ο Σταύρος έκανε χθες ερώτηση στην Βουλή.
0: Για ποιο θέμα?
2: Για το θέμα του δημόσιου κτέου.
0: Τι, έχουμε ιδιωτικό. 22-71-08-19-19.
2: Ούτε, Σταύρο, ορίστε, ιδιωτικό έχει. Τι θέλει?
0: Βέβαια δεν περνάνε τα φορτηγά, γιατί τα φορτηγά περνάνε μόνο και τα λεωφορεία μόνο από δημόσιο. Αλλά εμείς έχουμε το ιδιωτικό.
2: Να το, Σταύρο.
0: Εμείς το θέμα μας το έχουμε λυμένο.
2: Τροπολογία στη Βουλή, Σταύρο. Τροπολογία στη Βουλή. Όπου δεν υπάρχει δημόσιο κτέο, να πηγαίνει το ιδιωτικό.
0: Θέλει άλλο εξοπλισμό προφανώς.
2: Ας του πούνε το ανθρώπινο να πάρει εξοπλισμό. Ξέρω εγώ τι να συμφέρει να πάρει. Ας τον αφήσουν να επεκταθεί και στα φορτηγά και στα. Αλλιά μετακομίζει εμείς υγείως. Επειδή η περιφέρεια του μαγαζί το κλείζε. Γίνεται, κύριε Μουτζούρη, το κταίο το δημόσιο της Μυτιλίνης να έχετε στοιχείο να μετακομίζει? Ή να μετακομίζει υγείως εκεί? Πήγαμε που πήγαμε όλες οι υπηρεσίες τις προστάμενες αρχές στη Μυτιλίνη και γίναμε παράρτημα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Για πείτε μας. Εκτός και αν το δημόσιο κτίριο γίνει και αυτό όπως ο πυροσβεστικός σταθμός που θα κάνει μαλαφής στα Καρδάμιλα.
0: Ο πυροσβεστικός σταθμός.
2: Ναι.
0: Μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Εντάξει, βάλε τέλος. Αρχή Σεπτέμβρη, εν πάση περιπτώσει.
2: Γιατί. Πιανού Αυγούστου.
0: Του 2026. Ολοκληρώνεται η μελέτη.
2: Α, η μελέτη! Εντάξει!
0: Ναι. Ναι. Και μετά υπάρχει, ναι, χώρος δίπλα στο, ναι, δημοτικός χώρος.
2: Ναι.
0: Δίπλα στο. Κοντά, εν πάση περιπτώσει, στο Δημοτικό Θέατρο, ναι, Καρδαμήλων. Ναι. Στο ανοιχτό. Ναι. Και θα χτιστεί.
2: Όχι. Με συγχωρείς.
0: Ναι.
2: Ο Δήμαρχος είπε.
0: Η μελέτη ολοκληρώνεται. Και μετά ψάχνουν, μπορεί να βρουν και δωρητή.
2: Μπράβο. Ή θα χτιστεί από το δημόσιο.
0: Ναι, ή θα χτιστεί από ιδιώτη.
2: Από, ναι. Ή από ιδιώτη.
0: Ή από ένα κορόιδο.
2: Ή προκάτ.
0: Το πιθανότερο.
2: Εγώ λέω αντίσκηνα. Κάνε, έχει κάτι ο στρατός.
0: Γιατί τι σε πειράζει τα προκάτ, μια χαρά είναι.
2: Να, έχει κάτι ο στρατός. Τεράστια.
0: Παιδάκι μου, στα Καρδάμιλα είναι. Στα Καρδάμιλα δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους έναν πυροσβεστικό σταθμό. Έλεος.
2: Αλλά επειδή καταλάβατε, ο Δήμαρχος λέει ή θα γίνει έτσι, ή έτσι, ή έτσι, ή έτσι. Δηλαδή πολλά. Διαλέγεις και παίρνεις. Άμα δείτε σταθμό να με χέσετε. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Έλα, βρε παιδάκι.
2: Κολλάει με το βιολογικό. Κολλάει με το βιολογικό τώρα αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί και η περιφέρεια λέει, ψάχνει να βρει, λέει, πού θα πάει να κάνει το δημόσιο το κτεπού.
0: Αφού είπανε τελικά ότι τα βρήκαν με τη Μητρόπολη και θα επισκευάσουν το υπάρχον. Αυτό το τελειώσαμε. Δεν ψάχνουμε πια για καινούριο.
2: Άμα το τελειώσαμε τέλος Ιουνίου.
0: Που... Θα δώσουμε άλλη μια παράταση.
2: Α.
0: Μια παράτα της παράταση.
2: Ο Σταύρος λοιπόν ρωτάει τον Υπουργό. Του λέει, δεν μου λες, του λέει, του Υπουργού. Έχουμε την ερώτηση στη Βουλή, την οποία την έκανε εδώ ο Μιχαηλίδης. Την έχουμε δημοσιεύσει. Μου λέει, σου λέει, τι γίνεται με την ασφάλεια των οχημάτων? Πέρα από το ότι δεν έχει η περιφέρεια δημόσιο οκτώ, τι κάνουμε, λέει, με αυτό?
0: Ας πάνε αλλού.
2: Έτσι γυρίζουν τα αυτοκίνητα.
0: Των μεταφορικών εταιριών μπορούν να περάσουν αλλού. Ας πάνε και τα λεωφορεία. Εξάλλου σε λίγο λεωφορεία δεν θα έχουμε, οπότε δεν μας απασχολεί.
2: Μπράβο. Μη σκάμε τώρα, μη σκάμε.
0: Ήδη τα υπεραστικά είναι σήμερα
2: 298. 298.
0: Την Κυριακή μεθαύριο θα είναι 300 μέρες.
2: Και ταυτόχρονα είμαστε, πόσο του μηνός, 5 έχουμε σήμερα.
0: 5.
2: 25 μέρες ακόμα και δεν θα έχουμε ούτε αστική συγκοινωνία, ούτε αστικά λεωφορεία.
0: Και θα είμαστε, θα έχουμε μια πρωτιά πανελλαδική.
2: Αυτό, πρώτη των πρώτων.

0: Χλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μπαλαφής, προσπάθησε χθες ο άνθρωπος να μιλήσει για το αυτονόητο. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο πλέον στις ημέρες μας, αυτή η λέξη. Έτσι. Αναφέρομαι στις διαμαρτυρίες των ιδεολειπτικών.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δίκιο και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Και των οχάδων. Οι οχάδες είναι αυτοί που λένε όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, οι ιδεολειπτικοί και οχάδες. Τώρα εσύ πες ότι δεν την άλλη άποψη, δεν με πειράζει εμένα. Έτσι καλύτερα το Τσίπρα.
1: Δεν είμαι με τον Τσίπρα. Υπάρχουν. Πώς το λένε. Υπάρχει δίκιο και στη μια πλευρά και στην άλλη. Υπάρχει δίκιο στην πλευρά που λέει ότι το γεγονός πως ανοίγουμε συγκεκριμένες ώρες και μέρες πια στην εποχή μας είναι παροχημένο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως. Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων, λέω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το άλλο που λέει να τηρείται η εργατική νομοθεσία.
0: Ωραία. Ποιος
1: είναι. Και κάποιος πρέπει να έχει ελεγκτικό μηχανισμό.
0: Να τον έχει.
1: Δεν τον έχει όμως.
0: Να τον έχει.
1: Δεν τον έχει όμως.
0: Αυτό να απαιτήσουμε. Να απαιτήσουμε.
1: Μα δεν λένε όχι σε αυτό κανένας.
0: Πώς δεν λέει κανένας.
1: Λέει κανείς να μην έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό. Το θέμα είναι πώς τον έχουμε.
0: Άκου.
1: Τον έχουμε.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Στο μεταξύ, γιατί ξέρεις τι σου λένε και οι άλλοι οι επιτίδοι, μέχρι να βγάλουν αυτοί οι ελέγχους, κάτσε εγώ να εκμεταλλευτώ όσο μπορώ τον άλλο.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν κάνουνε. Αυτό δεν κάνουμε.
0: Ο Έλληνας το έχει. Πρέπει να ξεκινήσουμε, εγώ τι πιστεύω, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή ενός προβλήματος. Ποια είναι η αρχή? Η αρχή είναι ότι έχουμε το Μάιο μήνα, μόνο το Μάιο μήνα, 13.500 Τούρκους. Αυτοί οι παιδιά πρέπει να φάνε, πρέπει να εξυπηρετηθούν ή πρέπει να πηγαίνουν στα περίπτωνα να παίρνουν κρουασάν.
1: Καλά, για να φάνε, για να εξυπηρετηθούν, για να κάνουν τα βασικά πράγματα, υπάρχουν καταστήματα ανοιχτά όλα τα 24 ώρα.
0: Δεν υπάρχουν. Ο εμπορικός σύλλογος λοιπόν, ο εμπορικός σύλλογος κατέθεσε ένα αίτημα στον δήμαρχο και του λέει θέμα
1: για τα καταστήματα της προκυμαίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και, τα καταστήματα της προκυμαίας.
0: Και τι είπε ο Μαλαφής, και άλλοι να μου έρθουν λέει και να μου το πούνε. Επαγγελματίες εννοείται, εγώ θα έκανα πίσω το αίτημα διότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Τώρα.
1: Όχι, δεν πάει επαγγελματίας με μόνο μένα.
0: Ο σύλλογος πάει.
1: Εμπορικός σύλλογος.
0: Τώρα, πρόσεξε. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Αν κάποιος δουλέψει Κυριακή ή δουλέψει αργία, πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία.
1: Να αμυφθεί με αυξημένο ημερομηνίο.
0: Βεβαίως.
1: Να πάρει ρεπό.
0: Να, βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μα αυτό.
1: Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος.
0: Να μην μου λέει.
1: Μα ήδη. Ήδη
0: ναι.
1: Δουλεύει ο άλλος Σάββατο βράδυ,
0: ναι.
1: Δεν τον πληρώνει, δεν του δίνει ρεπό.
0: Να μην δουλέψει.
1: Να τον απολύει μετά.
0: Να τον καταγγείλει. Από όσα γίνει, κάτσε, περίμενε, όχι όλα δικά μας. Οι εργαζόμενοι λοιπόν έχουν αιτήματα που πολύ καλώς τα απαιτούν και πρέπει να εφαρμόζονται. Ο άλλος όμως σου λέει, εγώ θέλω να δουλέψω ρε φίλε. Έχω δουλειά αυτή την περίοδο, να μην δουλέψω. Να δουλέψεις φίλε μου, να βγάλεις λεφτά, να εξυπηρετήσεις κόσμο.
1: Και να πληρώσεις και το προσωπικό. Σωστά.
0: Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και τα δύο. Άμα όμως ξεκινάμε, όχι δεν ανοίγεις, τι θα πει δεν ανοίγω ρε. Τι θα πει δεν ανοίγω, δεν έχω δουλειά. Από όξο περιμένω πελιάτης δεν ανοίγω το μαγαζί μου. Κατρελαθούμε δηλαδή. Πάλι όμως, όταν ανοίξεις θα πληρώσεις. Δεν γίνεται να ανοίγεις τσάμπα. Είναι αλλιώς το εργαζόμενο, έλα μωρέ, έλα μια Κυριακή. Όχι, έλα μια Κυριακή. Την Κυριακή όταν στην νίκη να ξεκουραστεί. Να πάει στο χωριό του, να πάει σπίτι του, να σάνει λίγο, να την οικογένειά του. Όταν λοιπόν του λένε να εργαστεί, να τον πληρώσεις αυτό που λέει νομοθεσία. Και ο υπόπτης εργασίας να ελέγξει.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα ελέγξει?
0: Γιατί δεν υπάρχει υπόπτης εργασίας.
1: Προλαβαίνει.
0: Μια χαρά προλαβαίνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μια χαρά.
1: Το λες εσύ. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι.
0: Κοίταξε. Υπάρχει και ένα αίτημα αυτής της υπηρεσίας να διευρυνθεί. Καμία αντίρρηση. Εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει δουλειά, να αποκτήσει και αυτή πιο πολύ προσωπικό. Όχι όμως να λέμε δεν θα δουλεύουμε.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Αλλά πρέπει να δουλεύουν και τα δύο μέρη. Το καταλαβαίνεις, ε?
0: Ωραία.
1: Γιατί αν τώρα μόνο ανοίγουμε, δεν λύνουμε το πρόβλημα.
0: Μα δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να λυθεί με το μόνο ανοίγουμε. Πρέπει να πληρώνουμε κιόλας.

0: θα κάνουμε μία παρένθεση σε αυτά που λες. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί έψαχνα και πριν τον κύριο Κοντό. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Το μικρό σας.
1: Ματθαίος.
0: Ματθαίος.
2: Ματθαίος Κοντός. Ναι, κύριε Κοντέ.
0: Κύριε Κοντέ, πού μένετε?
1: Μένω στην περιοχή του αεροδρομίου, στην οδό Ιωάννου Χρήστου. Μετά του,
2: ωραία,
1: μετά
2: ωραία.
1: Του αργοστάσιο του Κεδλιακίτσι.
0: Μάλιστα. Είστε μόνιμος κάτοικος δηλαδή?
1: Βέβαια, ναι.
0: Πολλά χρόνια, να φανταστώ.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Κύριε Κοντέ, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή εκεί. Είστε μέσα στον κάμπο.
0: Μέσα στο αεροδρόμιο. Ναι.
2: Βλέπετε, όχι, εντάξει, έχει τα κακά του ότι ακούει το αεροπλάνο να κατεβαίνουν, αλλά είναι μια περιοχή που έχει πράσινο, έχει λουλούδια, είναι ωραία, εντάξει.
0: Και μυρωδιές ωραίες.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Δηλαδή.
1: Η κατάσταση με το βιολογικό είναι αφόρητη. Ανάλογα με την φορά του ανέμου, έρχεται μια οσμή η οποία είναι αποπνιχτική. Δηλαδή δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα στο σπίτι αν τα πορτοπαράθυρα είναι ανοιχτά.
0: Αυτό συμβαίνει συχνά.
1: Το τελευταίο καιρό, ναι. Είναι τώρα εδώ και κάποιες μέρες, διάβασα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα και ότι ελήθηκε κτλ. Ήθελα λοιπόν να διαμαρτυρηθώ για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι.
2: Κύριε Κοντή, έχετε υπολογίσει ότι μπορεί να κάνει κακό στην υγεία σας?
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, υπάρχουν μικρά παιδιά και τα λοιπά, ας πούμε, τα οποία εισπνέουν αυτές τις οσμές. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να τα δει. Δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές, ίσως όπως λέτε και εσείς, να υπάρχει και πρόβλημα στο θέμα της υγείας. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι σε μια ζημιά κάτι μπορεί, αλλά είναι τώρα πόσες ημέρες.
0: Έχει ξανασυμβεί άλλες φορές, άλλα χρόνια?
1: Έχει ξανασυμβεί, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως έχει ξανασυμβεί. Επανειλημμένος.
0: Επανειλημμένος.
1: Θέλετε να σας πω ότι προχτές ήμουνα στο Βαρβάθι και ερχόταν η οσμή εκεί, στο ποταμό, στον Παρθένη. Ήμουνα συγκεκριμένα εκεί που είναι το νερό.
2: Είχε νοτιά.
1: Κάποιες φορές ερχόταν η οσμή εκεί.
2: Είχε νοτιά.
1: Αφού είχε νοτιά, ακριβώς. Εξαρτάται από τη φορά του ανέμου.
0: Αφού πάει στην Ευαγγελίστρα, θα πάει στο Βαρβάθι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό ήθελα να πω.
2: Εντάξει, ρε.
1: Είναι ένα πρόβλημα.
2: Μάλιστα, κύριε Κοντή.
1: Σοβαρό.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε μια ωραία περιοχή όπως είπατε εσείς και να αναγκάζεσαι να είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, ας πούμε, σαν τον ποντικό, για να μην μπαίνει μέσα η οσμή και πάθεις κάτι. Για όνομα του Θεού. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Ξαναλέμε. Υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι αρμόδια.
2: Δεν ξέρω. Ωραία. Ο παπάς. Ο παπάς της Βάρκινας. Όχι, ο αναλόγος που θα μυρίζει η σκατήλα. Γιατί άμα είναι από εκεί, ο βοριάς, θα πρέπει να πάει ο παπάς στην Θεσσαλονίκη. Πάει ένα ιερέας. Άμα δεν υπάρχει πρόβλημα, να το λύσουμε έτσι. Κάντε κάτι, κύριοι. Ή βγείτε και πείτε. Υπάρχει πρόβλημα, θα το λύσουμε σε 15 μέρες. Ή βγείτε και πείτε. Δεν θα έχουμε βιολογικό.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Πώς δεν γίνεται?
0: Ξαναγυρνάμε
2: στους βόθους. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά?
0: Δεν γίνεται.
2: Μα πώς, μα δεν γίνεται και να βρωμά ο τόπος?
0: Εντάξει, κάποιες μέρες είναι. Κάνε υπομονή. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα Χίος, να θυμίσω ότι το ΕΝΤΟΣ γιορτάζει τα 20 χρόνια του και έχει μία επαιτειακή συλλογή με εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 60%. Η συλλογή αυτή είναι σε είδη καθιστικού υπνοδωματίου τραπεζαρίας.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα κρεβάτια. Βλέπω εδώ το κρεβάτι Beverly με διπλό ανατομικό στρώμα με σύστημα στήριξης 5 ζωνών, pocket springs, βαμβάκι και μαλλί. Αυτό δεν είναι κρεβάτι, είναι στρώμα, συγγνώμη. Το στρώμα Beverly από 600-329 ευρώ και παίρνεις μαζί και το κρεβάτι Virgin που είναι διπλό, για στρώμα διπλό δηλαδή. Με 729 έχει 349, άρα με 700 ευρώ χοντρικά παίρνεις και κρεβάτι και στρώμα.
1: Και τελατήρια μαζί.
0: Εννοείται. Με 52% έκπτωση διατίθεται το κρεβάτι, με 45% έκπτωση το Beverly στρώμα της Σέρτα. Αν θέλεις παίρνεις και ένα κομωδίνο μελαμίνης με γεωμετρική βάση και όψη υδριός, που από 149 έχει μόνο 115 ευρώ.
1: Έτσι. Απολαύστε τα τώρα, θα ξαπλάτε.
0: Λεωφόρος ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο, το εντός της Χίου, που διαθέτει αυτή την επαιτειακή, ξαναλέμε, συλλογή του εντός.
1: Το χρήσιμο τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστοράκη. Αν μετά τα κρεβάτια και τα στρώματα κλπ. Επιθυμείτε κάτι πιο βάρο και βίλιο, ο Γιώργης θα το κανονίσει να πάτε στον προορισμό σα. Όλοι εκεί θα πάμε άλλωστε.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Πού βαστάμε τώρα,
0: πρέπει να βαστάμε κάτι.
1: Ρε, χαρτιά που είδα να πέρα. Αφήστε τα χαρτιά πια, ρε. Μπείτε στον υπολογιστή έδρασης. Εγώ δεν σας κάνω πια μάθημα εδώ μέσα.
0: Εμείς είμαστε στον υπολογιστή, εσύ είσαι με τα χαρτιά.
1: Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο θα γίνει την Κυριακή. Την Κυριακή, συγγνώμη. Τα μπέδεψα τώρα. Την Πέμπτη.
0: Κάτι πολύ ωραίο θα γίνει την Πέμπτη.
1: Ναι, την Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα μας δείξουν, δείξουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε με αρχιτέκτονες για το υφιστάμενο κτίριο.
0: Α, το Καράδιο.
1: Το Καράδιο. Το νεοκλασικό κτίριο, πώς ακριβώς θα γίνει το συγκρότημα αυτό από το Πανεπιστήμιο.
0: Ποιος θα το κάνει. Δηλαδή θα δώσει η πολιτεία λεφτά για να το κάνει το πανεπιστήμιο, ε?
1: Το πανεπιστήμιο κάνει τον διαγωνισμό.
0: Τον έκανε το διαγωνισμό.
1: Μετά θα πάρουμε
0: μετά ένα. Είμαστε πτωχοί.
1: Θα βγάλουμε το δίσκο.
0: Πτωχή το πνεύμα.
1: Και θα πούμε ένα, κύριε. Ό,τι δείξει.
0: Μήπως το πανεπιστήμιο να κάνει κάτι ανάλογο και για τα ταμπάκικα. Λέω
1: το νεοκλασικό, το κτίριο, το άλλο.
0: Δεν είναι το πανεπιστήμιο το άλλο.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Είναι του Δήμου δίπλα.
1: Μπράβο. Που έχει βάλει και μια πινακίδα.
0: Ότι το μελετά η Τριήρης Αναπτυξιακή.
1: Η Τριήρης. Λοιπόν, με καμιά βάρκα έχει να τα βάλουμε μέσα. Γιατί η Τριήρης πια δεν πάει. Τριήρης
0: είναι.
1: Λοιπόν, εκεί. Ένα ρήπιο, λοιπόν, εκεί. Ένα ρήπιο. Το νοσοκομείο λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω εκεί που είναι τα ποντίκια σε μέγεθος γάτας. Πόσες μέρες το λέμε τώρα, 4 μέρες.
0: Τώρα πώς τα κολλάς όλα μαζί.
1: Πώς δεν κολλάνε. Δεν μπορεί να πρέπει να τα κάνει πέρα, λέμε, πάζα. Μπάζα, σκουπίδια, βρώμα, λισοδία, ψοφίμια.
0: Έλα, βρε,
1: όλα αυτά στη Μιχαήλ Λιβανού. Όλα αυτά ένα δρόμο μετά το λιμάνι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλουμε τουρισμό, θέλουμε κόσμο. Μένουν και εδώ μόνιμοι άνθρωποι, κάτοικοι που είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Και εδώ έχεις να κάνεις με υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να φροντίζουν αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω τώρα εγώ. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να φτιάξει το κτίριο ιδιοκτησίας του. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Είναι νεοκλασικό, θέλει συντήρηση, θέλει πολλά λεφτά. Δεν μπορεί. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί και να αξιοποιήσει την περιουσία του. Είναι ανεπρόκοπο. Δεν μπορεί. Όμως δεν μπορεί να πάει να πάρει τα μπάζα που εκείνο δημιούργησε. Όμως δεν μπορεί να πάρει τα σκουπίδια. Όμως δεν μπορεί να αφαιρέσει τη μόλυνση. Η υπηρεσία υγιεινής περιφέρειας περνάει από την Μιχαήλ Λιβανού. Το βλέπει το κτίριο. Βλέπει τον αύριο χώρο γεμάτο με σκουπίδια και μπάζα και ψωδήμια. Το βλέπει. Ότι έχει μαγαζί υγειονομικό απέναντι, το βλέπει. Ότι έχει πάνω νοικιαζόμενα, το βλέπει.

0: γήπεδο μου έχει πει ο γιατρός να κάνουν δολή, θα κάνουν.
1: Παύση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πατάς, μου λέει Γιάννη, από θέμα φρένου και θα ξενύχει. Δεν το καργάρεις πολύ. Εντάξει. Γεια χαρά. Ναι. Αχ, τι ωραίο αυτό. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου δημοτικού σχολείου. Α, πάει πάτω εδώ αυτό. Παρασκευή σήμερα είναι εδώ. 7,5 εκατομμύρια. Πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη.
1: Αυτά είναι.
0: Α, τι ωραίο. Με τίτλο «Οδός ονείρων». Μπράβο ρε παιδιά. Έχουμε το δημοτικό σχολείο.
1: Και προλαβαίνετε.
0: Προλαβαίνετε.
1: Τρία λεπτά έχουν απομείνει να πάρετε τηλέφωνο να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση.
0: Πού?
1: Για την αυριανή παράσταση 9 το βράδυ στο Ομήριο, check-in για δύο, με τον Κώστα Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού, αν δεν κάνω λάθος. Μην κάνω λάθος το όνομα βασικά.
0: Ο Καζάκος είναι ο ηθοποιός του, ο γιος του.
1: Ο γιος του Κώστα Καζάκου είναι Κωνσταντίνος Καζάκος κι αυτός, ναι. Η Ιωάννα Πηλιχού, καλά το είπα.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Αν θα πάρετε
1: μια κωμωδία,
0: τώρα,
1: μια παράσταση αύριο.
0: Ορίστε.
1: Προλαβαίνετε μια διπλή πρόσκληση.
0: Χτυπάνε τηλέφωνα, σήκωσε.

0: Το λοιπόν έχουμε μία ακροάτρια. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Με λένε Ειρήνη Παλαβίδου και τις προσκλήσεις για το ομίριο.
0: Ωραία. Το όνομά σας θα είναι αύριο στο Ταμείο του Ομιρίου, έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Οι γυναίκες, ρε παιδί. Και πάνω στο ραδιόφωνο και πάνω στο τηλέφωνο. Μα ταυτόχρονα.
0: Τι να γίνει.
2: Άλλος. Αν έχω μάλλον.
0: Τη δώσαμε τη διπλή πρόσκληση.
2: Από εμάς.

0: Εντάξει, γιατί τι δώσαμε τελείως. Λοιπόν, χάρηκα χθες που άκουσα τον κύριο Παντελίδα, τον αντιδήμαρχο, πολύ το χάρηκα, ο οποίος είπε ότι το Σεπτέμβρη τα παιδάκια του, των νηπιαγωγείου εκεί.
1: Δύο νηπιαγωγεία. Έβδομο και ενδέκατο.
0: Έβδομο και ενδέκατο.
1: Έχουμε στο μεταξύ παιδάκια, για να πάνε στα νηπιαγωγεία.
0: Αφού τα σχολεία αυτά υπάρχουν, και το 7ο και το 11ο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Νοικιάζουν εκεί στις φυλακές.
1: Ωραία.
0: Τα παιδιά λοιπόν του 7ου και του 11ου θα μπορέσουν το Σεπτέμβρη να πάνε στο νέο του σχολείο.
1: Μπράβο.
0: Ή να δικαιωθώ εγώ, κύριε Παντελίδα, που έλεγα τότε που ο Βουρνούς είχε ξεκινήσει, λέω, τα παιδάκια που πάνε τώρα θα είναι φαντάρι. Να το. Πόσο πέρασε. Πόσο μας θυμά αυτό το πράγμα, μας θυμάει. Να βγαίνει ένας δήμαρχος, να βγαίνει μετά ένας άλλος, να βγαίνει ένας άλλος, άλλος.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν αυτά.
0: Πέντε, αυτά είναι πενταετίες.
1: Όχι, ήταν μια πενταετία και τώρα είμαστε στα 2,5.
0: Δηλαδή από την ώρα που το...
1: Πέντε και τέσσερα, εννιά και δύο, 11,5. Εντάξει.
0: Δηλαδή, φοβερό. Πιο γρήγορος πεθαίνεις δηλαδή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
0: Γεια σας.

Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε.

0: www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτό ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κομμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Χάος.
11: Μπάχαλο, χάος.
10: Χάος.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Παρασκευή ξεκινάει σήμερα. Είναι 5 του Ιούνιου. Έχουμε μπει για τα καλά δηλαδή, μέσα στον Ιούνιο, μέσα στο καλοκαίρι. Η καθημερινή μας πρωινή εκπομπή είναι εδώ και σήμερα, συντροφιά. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ημέρας μας. Μπορεί να μας ακούτε και το βράδυ, έτσι, οπότε καλησπέρα. Το φρέσκο, το, πώς το λένε, το φρέσκο μαγειρεμένο είναι τώρα το πρωί. Του απογεύματος είναι... του απογεύματος είναι σε μαγνητοσκόπηση, πώς το λένε, έτσι.

0: Έρχεται από αύριο μέχρι και τις 12 του μήνα. Το νησί μας καλωσορίζει ένα μεγάλο γεγονός τεχνικής κολύμβησης. Είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα γίνει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Πολύ σημαντικό, παιδιά, θα είναι 22 χώρες, 250 αθλητές, κολυμβητές, προπονητές. Καταλαβαίνετε, θα γίνει εδώ την Κυριακή θα είναι πολύ ωραία η παρέλαση που θα γίνει στο λιμάνι από το Χανδρί. Όλο το λιμάνι παρέλαση, αθλητές, όλη η ομάδα αυτή. Μετά θα πάνε στην πλατεία, παρουσιάσεις των ομάδων, σημαίες, χορί, χαμός. Βέβαια, δεν θα μπορούσα να λείπαμε εμείς έτσι το... Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη. Σήμερα είναι μια περίεργη μέρα. Ο Νοτιάς κράτησε, εμείς τον περιμένουμε, θα πάει να φύγει σήμερα. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία θα κρατηθεί ωραία, μια χαρά, σε χαμηλά ή μάλλον σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. 23, 24. Από αύριο είναι που μας δίνει πολύ μεγάλη, έτσι, του παίζει προς τα πάνω θερμοκρασία. 28, 29, 30. Όρεξη να έχεις δηλαδή, έτσι. Και γυρνάνε και σε βοριάδες οι ανέμοι. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε απελευθέρωση των περιοχών Ευαγγελίστρια, περιοχή του γηπέδου, η ευρύτερη περιοχή, έτσι, εκεί γύρω από το γήπεδο, το μουσείο. Όταν γυρνάει ο άνεμος σε νοτιά, είναι οι περιοχές που έχουν τη μεγάλη φόρτιση από θέμα, πώς να το πω επιστημονικά, σκυλοβρομίασης. Όταν σε πλασώ, Θεό. Ναι, έτσι ακριβώς. Σκυλοβρομίαση. Είναι από την είσοδο της πόλης μας, μία από τις εισόδους μας. Η μία είσοδο είναι το λιμάνι, η άλλη είσοδο είναι το αεροδρόμιο. Η μία είσοδο κάτι βρωμά στην πόρτα μας. Το χαλάκι, πρέπει κάποια γάτα, κάποιο σκύλος, πρέπει να... Η μία είσοδος βρωμάει, παιδιά, δεν το... Είναι λίγο βρωμά. Α, ο βιολογικός είναι, α, μάλιστα. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Γεια σου Καλλιόπη, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Δωρόθεος Επίσκοπος Τύρου και ο Άγιος Μάρκος Νεομάρτυρας Χίου. Ο Μάρκος. Σήμερα γιορτάζει ο Μάρκος. Περίμενα εδώ το... Σήμερα είναι Δωρόθεος και Δωροθέα, σωστά. Γιορτάζει και η Ντόρα. Γιορτάζει ο Πλούταρχος. Ο Απόλλωνας. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Καλά, είναι λίγο αστείο να γιορτάζεις την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος στοιχείου, για παράδειγμα, έτσι. Δεν έχουμε σχέση τώρα με αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στον Αργύρη, ομπρέλα λέει να πάρεις. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Παιδιά, είδα κάτι στα γονοβροχίδια. Όχι, μια τα βάζει, μια τα βγάζει. Όχι, αυτή την ώρα υποτίθεται ότι έχει περάσει το... Έχει κάτι υπόνοιες. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, καλημέρα, πολλά φιλιά και αποτυχίο. Έμπνευση είχε ο Σύρη. Σήμερα μου φτιάξε, παιδιά, μια φρεντούμπα. Μια φρεντούμπα, δηλαδή, το πίνεις και είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Η άνοιξη πέρασε, τώρα μπαίνει το καλοκαίρι. Χαμός φοβερό και τρομερό. Θα βρέξει, μου λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, ο Γιαμάς, ο αντιδήμαρχος καιρικών προβλέψεων και προγνωστικών. Αν δεν βρέξει ρε Αργύρη όμως τώρα δεν και νομίζω σήμερα ότι έχει και τη συνέντευξη τύπου θα εγγύσει το πρωί. Λεχτείς, ένα να ξέρεις. Σήμερα έχει τη συνέντευξη τύπου για το για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, έχω αυτή την αίσθηση τώρα. Έχει και μια πολύ ωραία αιμοδοσία. Σήμερα είναι στον Νίκο Χίου διδασκάλου. Όχι, συγγνώμη, αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. 27η αιμοδοσία στον Νίκο Χίου διδασκάλου. Από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Χίου. Ο καλός φίλος και συμμαθητής ο Γιώργος Ογαρής είναι από τους διοργανωτές. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα μου, λέει ο Γιώργος. Δεν μας έφτανε η κολόνια του βιολογικού. Καλά, δεν φτάνει μέχρι τη γειτονιά ο βιολογικός. Έχουμε τώρα και την κολόνια πετρελαίου από το καράβι στο λιμάνι που φτάνει μέχρι την καπέλα. Το καράβι εννοείς το καράβι της γραμμής. Από την τσιμινιέρα το... παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα, έτσι. Σε άλλα λιμάνια, έτσι, ευρωπαϊκά λιμάνια, λιμάνια που σέβονται τους κανονισμούς και το... σε άλλα λιμάνια, αν μπει μέσα καράβι, ποστάλι, φορτηγό, κρουαζιερόπλιο, αστερόπλιο, τη μάχη των αστέρων, το τέτοιο... Κατά λάθος να βγει μια πιτσιφλιά να βγει από την τσιμινιέρα. Ένα πρτνα, ένα συννεφάκι να βγει από το... Να βγει από την τσιμινιέρα. Έρχεται το λιμεναρχείο και τους κόβει την πρίμη. Πήγαν από το πίσω μέρος. Μιλάμε στα πολιτισμένα, έτσι. Προφανώς εμάς το καράβι που είναι μέσα στο λιμάνι είναι για να γιορτάσει σήμερα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αντί για κανονιοβολισμούς την εορτάζει με καπνοβρωμοβολισμούς από την τσιμινιέρα. Άντε καλές διακοπές. Άντε καλές διακοπές. Καλημέρα και στο λιμεναρχείο. Ωραία παιδιά, μπορείτε να του επιβάλλετε ένα πρόστιμο. Μπορείτε να του επιβάλλετε ένα πρόστιμο το... μα δεν γίνεται τώρα ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Μπήκε λάει στο λιμάνι της Χίου επειδή είναι ένα τριτοκοσμικό. Με μερική παρέα στο φάλιρο το παλιό. Στο πάλι όλοι μαζευόμαστε. Βαριέσαι μωρές λέει τώρα. Βάλε το. Στην Αμφιτρίτη και στον Άδωνη. Βαριέσαι μωρές, στη Χίου είμαστε τώρα. Δεν είναι. Βρε, γύρε με τη δουλειά σου τώρα πέρα. Σάββατο Κυριακή δεν θα είμαστε εδώ. Α, δεν θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα με τον Πανευρωπαϊκό. Πρέπει να είμαστε το πρωί στους αγώνες τότε. Λοιπόν, ο Ιλαρίωνας γιορτάει το Σάββατο. Την Κυριακή γιορτάζει, παιδιά, πολλοί κόσμος. Η Ζιναΐδα, η Σέβη, ο Αγισίλαος, ο Αγαμέμνονας. Βλέπω τώρα ονόματα. Ο Βελισάριος, η Βενετία, η Ευελίνα, ο Ερωτόκριτος, ο Ευρυπίδης, ο Φέδωνας, μπράβο Φέδων, η Ηλέκτρα, η Σαβέλα, Καλομήρα, ο Μάνθος, ο Λογοθέου, Λίσανδρος, η Μιράντα, η Μυρτό. Α, ναι, είναι των Αγίων Πάντων, ναι. Μου λέει εδώ πέρα ο Κωστής πως και έχουμε τόσο γιορτή. Είναι των Αγίων Πάντων. Λοιπόν, στην καπέλα δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Γιώργο, να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πρότεινα, κάνε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο και πες τους αυτό το πράγμα. Και πες μου ειλικρινά, στείλε μου μετά ένα μήνυμα. Τι σου απαντήσανε ρε φίλε? Τι σου απαντήσανε στο λιμεναρχείο? Είπαμε, δεν πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Ερεμήσαμε από εκεί πέρα. Έχουμε κάποια άλλα θέματα από αυτά που σας λέμε. Δεν έχουμε ακριβές ασφάλειες. Πήραμε δώρο την ασφάλεια του αυτοκινήτου γιατί αλλάξαμε πάροχο. Πήγαμε στη ΔΕΗ. Μέσω γραφείο λύσης, βέβαια, έτσι. Παιδί, ακούσατε κάτι. Ό,τι κάνετε σε πάροχο θα το κάνετε μέσω του γραφείου λύσης. Και γιατί σας το λέω αυτό. Το γραφείο λύσης έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη βεντάλια με τους μεγαλύτερους παρόχους. Ο Ήρων, η ΔΕΗ, η Ζενίθ, η NP ασφαλιστική, η οποία πραγματικά δίνει λύση στοχοποιημένη στο πρόβλημά σου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μου το κλείσε. Ποιος ήταν αυτό, δεν ξέρω. Στην αρχή καλοπλήτου είναι, έτσι. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας της Φράγκου. Εξυπηρετικότατοι όλοι που είναι μέσα, και τα παιδιά και ο Μάρκος και η Αγγελική και το... Τα άλλα είναι κάτι καινούργια, παιδιά, δεν είναι... Λοιπόν, 9 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε εδώ και τα email που μας στέλνετε. Θα τα δούμε, παιδιά, ένα-ένα και θα το... Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε.

Λοιπόν, για το θέμα που με ρωτάει, με ρώτησα κάποιοι για το... Έχει γίνει ένα θέμα μέσα στην, μέσα στην αγορά. Σε αυτή την αγορά, έτσι. Που προφανώς, παιδιά, αυτοί που αποφασίζουν για την αγορά, αυτοί που βγάζουν κανόνες, αυτοί που βγάζουν ωράρια, αυτοί που βγάζουν ανοίγματα, ανοίξουμε την Κυριακή, ανοίξουμε το... ανοίξουμε τα μεσάνυχτα, ανοίξουμε το μεσημέριδο, δεν έχουν καμία επαφή, καμία επαφή με τον αγώνα που τραβάνε τα μαγαζιά, οι εμπόροι, οι μαγαζάτορες. Ναι, έχει εδώ μια σε, βλέπω εδώ πέρα το Γιάννη το Μαλαφή, το δήμαρχο. Το ανοιχτό άφησε ο δήμαρχος ή ο Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, εφόσον δεχθεί, λέει, σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος ζήτησε για την προκυμαία κάτι τέτοιο, έτσι. Από την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία κατά τις Κυριακές, ημέρες αργίας μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Πολλά να μου πει. Είχε αντιδράσεις βέβαια από το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, το Εργατικό Κέντρο. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά, να μπορούν να προμηθεύονται 6 πράγματα οι τουριστές. Είναι ξεπερασμένη η εικόνα μιας αγοράς κλειστής. Κύριε Μαλαφή, έχετε μιλήσει με κάνα μαγαζάτορα? Έχετε μιλήσει με κάναν εργαζόμενο των 400, 500 ή μη απασχόληση, 4 ώρες, 2 ώρες απασχόλησης, που στην πραγματικότητα είναι 8 ώρες, 9 ώρες, 10 ώρες? Έχετε εικόνα πως βγαίνει η αγορά? Η περιβόητη απλοταριά. Αν δεν ήταν οι Τούρκοι, όπως λένε και οι ίδιοι μαγαζάτορες. Αυτό το να είναι ανοιχτά, μωρέ, 5-6 μαγαζιά να μπορούν να πάρουν το... Έχω την αίσθηση ότι αυτή η φράση είναι ξεπερασμένη. Αυτή η φράση, να είναι ανοιχτά 5-6 μαγαζιά να πάρουν κάνα πράγμα οι τουρίστες και το... Αυτή είναι η ξεπερασμένη φράση. Όπως δήλωσε η Νικολέτα Εγωνιάδη από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η απόφαση για την προκυμαία ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Έτσι. Όπως καταλήγει και εκείνη, δεν είναι κανονικότητα η δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, 13 ώρες τη μέρα. Σε μια αγορά που είπαμε, έτσι. Άμα δεν έρθουν οι Τούρκοι, βαράνε μύγες. Γεια σου, Βαλάντου, καλημέρα. Μιλήστε κι εσείς όμως, ρε παιδιά, μην τα λέω μόνο εγώ και νομίζουν ότι εμένα μόνο μου φταίνε. Συνήθως τα προβλήματα δεν μιλάει κανένας άλλος, μου τα στέλνουν να τα πω εγώ. Ενά, μωρέ, εσύ που τα λες, μωρέ, και σ' ακούνε, μωρέ, βγες, πες τα και λεπτά. Με βλέπουν και από το Δήμο, με βλέπουν και από την Τεχνική, με βλέπουν και από την Υπηρεσία, από την Περιφέρεια. Και σου λέει, έλα, μωρέ, του Μανώλη φταίνει, δε. Του Μανώλη, είδες κανέναν άλλο να μιλάει? Ευτυχώς και με τη ζέστη έχουμε ανακαλύψει, παιδιά, τη φοβερή μαστιχολεμονάδα στο πάκι. Μαστιχολεμονάδα μαστιχό. Αντιοξειδωτική, υδροσυστική, πεντανόστιμη, έτσι. Το πιο νόστιμο detox της ημέρας ξεκινάει στην, εδώ, στο μαστιχό του στουπάκι. Δροσιστική γεύση λεμονάδας, έτσι, με ένα γήινο χαρακτήρα της μαστίχας και τη σπιρτάδα, όλα όσο πρέπει, έτσι. Μην ακούσετε τη μαστίχα. Η μαστίχα, το τζίντζερ, αυτά όλα είναι το... Είναι η πιο δροσερή γουλιά του καλοκαιριού. Ακούστε, έτσι θα το ζητάτε. Μαστιχό. Γιατί γυρίζουν και κάτι άλλο αμερικάνικα. Ναι, δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας. Εμείς προτιμάμε τα δικά μας. Την ώρα που έχουμε το ωραιότερο δικό μας. Έρχονται και οι μέρες, οι ανοιχτές μέρες μουσικής, παιδιά, έτσι. Από το 2 Αιγαίας, 13 με 25 Ιουνίου, εκεί στην Αδελφών Ράλι. Μπορείτε να παρακολουθήσετε καθημερινές εκδηλώσεις, να κλείσεις θέσεις στα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα, να γνωριστεί το παιδί με τα μουσικά όργανα, να ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών, αλλά μπορείς να κερδίσεις και μια δωρεάν εγγραφή για το έτος 26-27.
Πραγματικά χαρίστε στα παιδιά σας μια εμπειρία που μπορεί να τα βοηθήσει όχι μόνο στις εξετάσεις, αλλά και σε ολόκληρη τη ζωή τους. Και 18 του μήνα βέβαια η μεγάλη συναυλία. Να είσαι καλά, Μαρία. Η Μαρία άκουσε χθες το σχόλιο που έκανα. Μου λέει: εννοείται ότι ο μεγάλος ανερχόμενος μουσικός, ο Μιχάλης Βερβεράκης, θα είναι ο καλύτερος. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά, παιδιά, η μουσική, αυτό όλο μπορεί να γίνει ένα ιδανικό διάλειμμα από την καθημερινή ένταση που βιώνουν τα παιδιά. Ουσιαστικά το βιώνουν τώρα και σε αυτές, από αυτές τις τάξεις, έτσι. Από το δημοτικό, από το... Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Άγγελο. Είναι λίγο στεναχωρημένος. Δεν ξέρω, με τα ποδοσφαιρικά, με τα... με τα μπασκετικά. Όχι, πλάκα καλό. Αρετή, πολύ σωστό. Μου έκανε εδώ πέρα ένα σχόλιο η Αρετή στα Μούλη. Μου λέει: και με σπαστό ωράριο, κομμάτια να γίνουν οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω, ρε, εσύ, Αρετή, είδα το ποστάρισμα που έκανε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής. Λέει: θα συζητήσουμε, λέει, θα συζητήσουμε και άλλες αιτήσεις φορέων. Να ανοίγουμε και Κυριακάς, να ανοίγουμε και Αργίας, να ανοίγουμε και Εσχόλας. Να ανοίγουμε και μεσάνυχτα, να ανοίγουμε και ξημέρωμα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, και πέντε ξάγια ακόμα. Προφανώς, ακριβώς, κανείς δεν έχει την εικόνα της αγοράς από την άλλη πλευρά, μέσα από τις βιτρίνες. Λοιπόν, καλημέρα. Στο Χιουντάι και τα μικρά... Στο Χιουντάι το Μπάξο. Καλημέρα, Μονάλης, όπα της Μύρνης. Χιουντάι, Παξού, κάπως έτσι, δεν ξέρω τώρα αν το είπα σωστά το όνομα. Sorry, my friend, I don't say your name very good. Για να τον εδώ, είναι με μηχανή, with a motorbike. Δεν μου θυμίζει κάτι. Μήπως εγώ πάρει καμία συνέντευξη, ξέρω, με το παιδάκι του, αν έχει... Τέλος πάντων, καλημέρα, Μανώλης, όπα της Μύρνης. Όπα της. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά κύριε Δήμαρχε, εμείς θα το κάνουμε το ρεπορταζάκι. Εμείς θα το κάνουμε το ρεπορταζάκι, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ενδιαφέρον. Να μιλήσουμε και με μαγαζιά, να μιλήσουμε και με μαγαζιά.

0: Λοιπόν, 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό Bacon. Για όλες τις μάρκες. Bacon. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Σουηδία θέλει να αντεπιτεθεί με τρεις. Πρόλαβα να επιστρέψουν τέσσερις της εθνικής μας ομάδας. Ο Ελάγκα είναι γρήγορος. Μπροστά το Μαυροπάνος. Ο Μανδάς ετοιμότητα. Κοστούλας. Κάτι σαν σέντρα σου, την προβολή, δοκάρει και μέσα, 2-2 ο Μασούρας.
0: Πω παιδιά, αυτό του Μασούρα μπήκε στο 4 και 54 από τα 5 λεπτά το...
1: Εξικό στο κεφάλι, βλέπει την κίνηση του Μασούρα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ήταν φιλικό βέβαια έτσι, Σουηδία-Ελλάδα χθες, 2-2. Φιλικό μέσα στη Σουηδία, δεν πειράζει. Να πάρει έτσι, να πάρει το... Χθες το δάμε το παιχνίδι, παιδιά, και είχαμε και φοβερή δίδυτα. Είχαμε φοβερή συνοδεία τώρα τα... Πίτσα Λύκος, τι να λέμε τώρα έτσι. Πίτσα Λύκος, ναι. Τώρα, κοίταξε, αυτές τις μέρες με το που μπαίνει η Τετάρτη και αρχίζουν όλα τα μεγάλα, τώρα αρχίζει και το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ θα λέγεται Μουντιάλ Πίτσα Λύκος. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ανοίγει στις 5:30, έτσι. Λοιπόν, στο γνωστό τηλέφωνο 2271-0-27-27-7 η λαχταριστή Πίτσα Λύκος μαζί με τα φοβερά τυροπιτάκια, τα οποία βέβαια θα σου έρθουν μόνο εάν πεις το μαγικό κωδικό Καλημέρα Χάος. Αν πεις στο τηλέφωνο Καλημέρα Χάος, σου έρχονται και τα τυροπιτάκια. Πώς σου φαίνεται αυτό, έτσι?

0: στο.
1: Χθες είχαμε και το Diamond League στη Ρώμη. Στο τσακ έχασε την πρώτη θέση και το μετάλλιο και το διαμάντι. Ο Μίλτος ο Τεντόγλου είναι σε πολύ καλή τροχιά, έτσι το. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συνέχεια της πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη δήλωση τίτλου. Νομίζω σήμερα έχουμε το επόμενο παιχνίδι, έτσι. Όπως δήλωσε και ο Γιαννακόπουλος, αν ήταν στο χέρι μου ο Χουάντσο θα έμενε για πάντα.

Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη κίνηση του Μουντιάλ. Πολύ δυνατό. Να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα. Ναι, να ξέρετε τι θα δείτε και το. Αρχικά έχουμε MotoGP, παιδιά, στην Ουγγαρία. Έχουμε και έχουμε φόρμουλα στο Μονακό. Είναι, παιδιά, το εμβληματικό ράλι, έτσι, το Grand Prix του Μονακό. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχαμε πάει στην Τουρκία να δούμε εκεί τον αγώνα με το. Να δούμε τον αγώνα τότε που είχε πρωτοπάει η φόρμουλα το 2000. Πότε ήταν, το 8, το 6, δεν θυμάμαι. Με το που τελείωσε, λέω, φίλε, αν είναι να πας κάπου, είναι να πας πια στο Μονακό. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε ένα φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου Ουγγαρία-Φιλανδία. 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 συνεχίζεται η σειρά των τελικών. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ουσιαστικά αυτό είναι το παιχνίδι το σημαντικό, έτσι. Προμηθευτείτε πίτσα λύκος και απολαύστε. Να δούμε ωραίο μπάσκετ, αυτό είναι το βασικό, έτσι. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Καλημέρα στον Στέφανο εκ Μυτιλίνης. Λοιπόν, ο Στέφανος ο Λεμπέσης από τη Μυτιλίνη μου λέει καλημέρα από το πιο ωραίο νησί από όλα, τη Μυτιλίνη. Στέφανε, φτιάξε λίγο την ορθογραφία σου να δεις ποιο είναι το πιο όμορφο νησί. Από τη βιασύνη του να γράψει ότι είναι το πιο ωραίο νησί. Εγώ τότε που είχε έρθει πάντως ο Αλέξης το παλικάρι, τότε το πρωτοεμφανιζόμενο, που είναι και τώρα πρωτοεμφανιζόμενο, είχα μπερδευτεί για το πιο ωραίο νησί. Η Λέσβος, η Μυτιλίνη, το τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό. Καλό Σαββατοκύριακο. Όποιο έχει λίγο χρόνο από Δευτέρα, ας κάνει μια βόλτα από το κολυμβητήριο. Να θαυμάσει το υπέροχο άθλημα του μονοπέδιλου. Ένα από τα πολύ όμορφα αθλήματα του υγρού στίβου. Είναι το Πανευρωπαϊκό Νέων Νεανίδων. Λοιπόν, το πρωί ξεκινάνε οι αγώνες 9-11 και το βράδυ 5 με 7, 7-7.30. Το βράδυ είναι ωραία που είναι η τελική. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Το πρωί από τις 9 μέχρι τις 11 είναι οι κατατακτήριες. Κατάλαβες? Δεν ξέρω τι θα κάνεις, στείλε μου με το καράβι πίτσα λίγο να δοκιμάσουμε. Ρε Στέφανε, πάρε ένα τηλέφωνο και πες, Μυτιλίνη στέλνετε. Καλημέρα, χάος. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Μα όλα εγώ θα στα λέω. Την άλλη φορά ο άλλος μου λέει, σ' ακούω με τα γλυκά, στείλε γλυκά Αυγουστάκι. Γλυκά είναι πιο εύκολο να πανάρθεις να πάρεις, έτσι. Τα γλυκά, ρε παιδί μου, έρχονται. Βάζει ο άλλος τον μπακλαβαδάκι, σου βάζει μέσα το φύλλο αυτό το λεπτό με το αμυγδαλάκι, το μυρωδάτο, το. Σου ρίχνει από πάνω τη σοκολάτα υγείας. Και έρχεται και τα σκεπάζει όλα. Θα τα πάρεις μισά-μισά. Μισά μπακλαβαδάκια, μισά γαλακτομπουρεκάκια. Καλυμμένα με σοκολάτα υγείας Ίον. Δεν μπορώ να περιγράψω άλλο. Κλαίω. Στη Βενιζέλο 84, παιδιά. Αυτά είναι. Τι να μας πούνε τα γατάκια. Είδες το βιντεάκι με την τουρκάλα. Με αυτή την τουρκάλα που ήθελε να μου βγάλει τον μπακλαβά. Τζατζίκ μου λέει, τζατζίκ, μπακλαβά. Τι είναι μπακλαβά? Άντε της λέω, κοπελιά στη Βενιζέλου. Go to Βενιζέλο. Not the airport, the street. Όχι το αεροδρόμιο, το δρόμο. Go to eat baklava from Αυγουστάκης. To start crying.

0: Είδα χθες ένα, παιδιά, ένα βίντεο. Σήμερα το ετοιμάζαμε για ρεπορτάζ. Ναι, βέβαια, το ετοιμάζαμε για ρεπορτάζ. Λοιπόν, στον Νικόλα το μυριστή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Ελπίζω να μας ακούει και να πάρει και ένα τηλέφωνο. Ο Νικόλας ο μυριστής εκεί από τη Βενιζέλου, αν μας ακούει, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Βλέπω, παιδιά, εδώ στην αλήθεια, έχουνε μαντρώσει όλο το μαγαζί μπροστά. Κλείσιμο, λέει, των πεζοδρομίων, παραπομπή στον εισαγγελέα. Αυτό, λέει, επιταχύνει, λέει, λίγο τη διαδικασία, είπε ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης ο Πατελίδας. Έκλεισε το πεζοδρόμιο στην οδό Βενιζέλου. Ο άνθρωπος, ρε, που έχει το μαγαζί και πληρώνει το ενίκιο και πληρώνει τους υπαλλήλους και το... Εκεί στη Βενιζέλου, στον Νίκο το μυριστή. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Όχι, ό,τι να είναι. Οι 7 στις 10 λέει περιπτώσεις συμμορφώνονται όταν πάνε στον εισαγγελέα και φτιάχνουν τα γκρέμια. Ερωτήθηκε για τη στοά Αργέντη, τη στοά των στεναγμών. Η στοά Αργέντη, παιδιά, ξέρετε από πότε είναι? Όχι στοά Αργέντη, έτσι λέγεται πια. Εκεί που είναι ο Αργύρης ο ηλιογραμμένος. Λοιπόν, η στοά, αυτό το χάρχαλο, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα, αυτό το άθλιο κατασκεύασμα που είναι εκεί πέρα στην Αργέντη, για να μην φάμε στο κεφάλι. Για να μην φάμε στο κεφάλι από πάνω τα γκρέμια που δεν μπορεί να πάει να τα φτιάξει αυτός που έχει το κτίριο. Οπότε εγκυβωτήσαμε το δρόμο. Είναι αυτό το κλασικό, το κλασικό ελληνικό, της αχρηστίας. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, κλείνουμε τότε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε το πεζοδρόμιο, το λιμενικό ταμείο, κλείνει το πεζοδρόμιο στο λιμάνι. Περνάνε οι Τούρκοι, το βγάζουνε φωτογραφίες. Τσαντήρ Μαχαλά μου κάνει ένας προχτές. Τσατίστηκα κιόλα. Άντε ρε τράβα, του λέω τώρα. No my friend, look, Τσαντήρ Μαχαλά. Και μου δείξε το πεζοδρόμιο στη μέση του λιμανιού. Στη μέση του λιμανιού, εκεί που είναι το καφέ αυτό, το My Cafe, πώς το λέει. Ακριβώς απέναντι. Μου λέει Τσαντήρ Μαχαλά. Και ψιλογέλασε. Είδα ότι εκνευρίστηκα και το μάζεψε λίγο. Ρωτήθηκε λοιπόν για τη στοά Αργέντη ο Δημήτρης ο Πατελίδας. 7 χρόνια έκλεισε, παιδιά. Είναι από το 19. Είπε ότι η στοά θα μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάστασης του κτηρίου. Κύριε Πατελίδα, καλημέρα. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Ρε, σε τι καραγκιός μπερντέ ζούμε. Σε τι καραγκιός μπερντέ. Πολύ ωραίες ημέρες, παιδιά, για καταράκτη. Μόλος τον καταράκτη, ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτός, είναι τώρα μέχρι και την Κυριακή, μετά ξανανοίγει Τετάρτη. Σαφώς και χρειάζεται τηλέφωνο για να κάνετε τις κρατήσεις σας. 2271 061 292. Θα θυμάστε το 6 που είναι μπροστά για τα νότια, έτσι. Και 1292, πόσο θέτε να πάει βενζίνη. Πόσο θα θέλετε, ρε φίλοι, να πάει βενζίνη? Ρε μάγκα, 1,292. Προχθές περνάγαμε με το Γιάννη, με το γιο μου, το μεγάλο, από το κολυμβητήριο. Βλέπουμε ένα πρατήριο, του λέω, έλα ρε σιγή, του λέω, έλα ρε Γιάννη, να έφυγε το 2 από μπροστά. Περνάγαμε κάπου εκεί από τα μέσα, στον κάμπο μέσα. Με όποιον κι αν κοιμάσαι. Έφυγε, εντάξει ρε μπαμπά μου, λέει, πώς κάνεις έτσι. Ήτανε 2-0-1 και έχει πάει 1-95. Έχει κάποια πρατήρια ήδη από το 1,91, στο 93, στο 95. Έχει πρατήρια κάτω από 2 λίτρα. Κάτω από 2 ευρώ. Του λέω, τι θες να πεις? Μου λέει, μπαμπά, είναι σαν τα τηλέφωνα που βάζει το iPhone. Είναι σαν τις τιμές που βάζει το Lidl. Μου το είπε έτσι το ίδιο. δεν το βάζει το iPhone ένα χιλιάρικο.
1: Με φάλσο να μου τραβού.
0: Το βάζει 999.
2: Και νομίζεις ότι γλίτωσες.
0: Το βάζει 999 και έχεις την ψευδαίσθηση ότι δεν δίνεις το χιλιάρικο. Έτσι και η βενζίνη. 1,99. Τη λιγουρεύεστε? Όχι ρε, δεν τη λιγουρευόμαστε. Εν τω μεταξύ μου στείλανε τώρα από την... μου στείλανε εδώ από, από το γέφυρα των στεναγμών. Έχουν βάλει και δεματικά. Κύριε Πατελίδα, εσείς τα βάλατε? Βάλανε, λέει, δεματικά για να πιάσουν τα καλώδια. Ωραίο ρε φίλε, έτσι. Τελευταία λέξη δε... τα σίδερα μέσα στη σκουριά, τα ξύλα ξάπια και δεμένα με δεματικά. Τέλος πάντων, Παρασκευή σήμερα, παιδιά, έχουμε τη Knockout Friday. Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά.
3: Καρδιά σου να διαβάσω.
0: Σήμερα έχουμε σχετικά με το ποδήλατο πολύ ωραίες προσφορές. Έχουμε τηλέφωνο, μην κλείσετε, σας έρχομαι σε εσάς. 290 ευρώ Momo Design, 29,90 φωτάκι μπροσπίσω, 19,90 τσαντάκι τιμονιού. Μόνο για σήμερα, Παρασκευή, Knockout Friday. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα Μανώλη, Νίκος Μυριστής.
2: Χαιρετώ τους αποκλεισμένους μεσολογίτες που περιμένουν την έξοδο του Μεσολογγίου.
4: Ναι.
2: Ρε Σινικό, από πού μπαίνεις στο μαγαζί τώρα εσύ?
4: Έχουν αφήσει δύο εισόδους στα δύο μαγαζιά και άλλη μία στην πολυκατοικία και καταφέρνουμε και μπαίνουμε.
2: Δηλαδή η είσοδος που αφήσανε δεν είναι επικίνδυνη να πέσει κανένα μπαρκόνινη?
4: Άκουμαν όλοι τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέφτουνε πέτρες πάνω από την πολυκατοικία, από τα μπαρκόνια, από τους πρόβολους.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο είναι τώρα δύο χρόνια, δεν είναι τωρινό, έτσι.
2: Ναι.
4: Η ευθύνη βέβαια όλοι βαρύνει τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
2: Πολύ σωστά.
4: Η ευθύνη όλοι. Εντάξει, όχλησα μία, όχλησα δύο, στο κουφού την πόρτα. Μέχρι που το προχθές πρώτη του μήνα,
2: ναι,
4: πέσανε κάτι μεγάλα κομμάτια και ευτυχώς που δεν χτύπησε και άνθρωπος.
2: Α.
4: Και αναγκάστηκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο κύριος, και πήρε τηλέφωνο πολύ σωστά την αστυνομία.
2: Ναι.
4: Η αστυνομία έκανε τα δέοντα, έστειλε σήμα πολεοδομία δημοχείου και ήρθανε και κάνανε αυτό το κλείσιμο που φαίνεται.
2: Και
4: βέβαια,
2: ναι,
4: ο Δήμος, η Παλαιοδομία, τεχνική υπηρεσία, λογικά έχουν κάνει τη δουλειά τους. Αυτό έπρεπε να κάνουν, αυτό πράξανε, έτσι.
2: Ναι.
4: Εδώ όμως το ερώτημα είναι κάποιο άλλο.
2: Ναι.
4: Ότι ουσιαστικά στο πεζοδρόμιο, ο οποίος κινείται, επειδή είναι πάνω, από πάνω η πρόβολη της πολυκατοικίας,
2: ναι,
4: κατά κάποιο τρόπο είναι προφυλαγμένος. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ο δρόμος, η Βενιζέλου. Γιατί από το μεγάλο ύψος που είναι εξαόρθωη η πολυκατοικία,
2: ναι,
4: πέφτουν τα κομμάτια, σκάνε μέσα στη Βενιζέλου.
2: Σκυπεύτες στον δρόμο, ακριβώς. Ακριβώς.
4: Και περνάνε αυτοκίνητα, μηχανάκια, πεζοί, καταλαβαίνεις ομιγέννητο, αν συμβεί κάτι, τι θα γίνει.
2: Ρε Σινίκο, τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας δεν τον βρήκανε?
4: Είναι 8-9 ιδιοκτήτες ανά κάθε διαμέρισμα που αντιστοιχεί το δικό του δικαίωμα του περιουσία του κάθε ιδιοκτήτη.
2: Ωραία.
4: Και άντε τώρα, τώρα να βγάλεις άκρη με 9-10 άτομα.
2: Μα τι πάει να πει? Δηλαδή αν είχε πέσει ένα μπαλκόνι και είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο, δεν θα τον βρίσκανε και θα...
4: Μανώλη, εκεί θα πάνε όλοι μαζί σούμπι τη μέσα χειροπόβαρα.
2: Α,
4: απλά πράγματα είναι.
2: Δηλαδή για να γίνει ένα έργο σε τούτο εδώ το ρημάδι πρέπει να γίνει με αίμα. Να υπάρχει...
4: Ακριβώς, πρέπει να χτυπήσει άνθρωπος.
2: Να υπάρχει αίμα. Δεν μου λες.
4: Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι έχω καταλάβει,
2: ναι,
4: ο Δήμος Χίου έχει δώσει κάποιο χαρτί και η τεχνική υπηρεσία ότι εάν εντός ενός μήνα,
2: ναι, καλά,
4: δεν πράξουν τα δέοντα,
2: ναι.
4: Ξεκινάνε οι εισαγγελικές καταγγελίες, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται το σύστημα.
2: Ναι, εντάξει. Χαιρετισμούς, Νικόλα, να δώσεις και εσύ στους δικούς σου χαιρετισμούς.
4: Ναι.
2: Και σε ένα μήνα θα έρθω να με κεράσετε. Ρε, πας καλά, έχει γίνει τίποτα ποτέ ένα μήνα?
4: Το ξέρω, Μανώλη μου, και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι πληρώνω την ύφη εγώ, ο οποίος είναι όλη η συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αυτός που δεν φταίω πουθενά.
2: Συγγνώμη, εσύ τώρα όμως πώς θα έρθει ο άλλος στο μαγαζί σου?
4: Όλοι, αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ούτε τους ιδιοκτήτες από πάνω, ούτε κανέναν. Το τι ζημιά αυτή τη στιγμή παθαίνω εγώ σαν επαγγελματίας,
2: ναι, ναι,
4: χώρου, δεν ενδιαφέρει κανέναν.
2: Γιατί ακόμα και αν υπάρχει διάβα, ο άλλος σου λέει κάτσε ρε φίλε, για να τα βάλανε αυτά μπορεί να είναι και επικίνδυνο να περάσω.
4: Ακριβώς, και διάβα δεν υπάρχει. Ο κόσμος όλος αναγκάζεται και κατεβαίνει μέσα στη Βενιζέλο και προχωράει.
2: Ναι, σωστά.
4: Δηλαδή αν χτυπήσει ένα αμάξι, ένα μπεζό, τι θα γίνει ρε Μανώλη?
2: Και τι σας λέει τώρα, πόσο θα, προσωρινό θα είναι αυτό, δηλαδή για πόσο καιρό θα είναι αυτό το πράγμα?
4: Κοίταξε, το κτίριο έχει κριθεί αυτή τη στιγμή επικίνδυνο κτίριο.
2: Α, μάλιστα.
4: Εάν δεν έρθει γερανός να σηκωθεί πάνω, να σπάσουν όλα τα σαφρά να πέσουν κάτω,
2: ναι,
4: να μην κινδυνεύει να φύγει ένα κομμάτι από ένα μπαλκόνι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Η περίφραξη και οι σημάσεις επικίνδυνο κτίριο δεν φεύγουν.
2: Νίκο, λίγο πιο κάτω από σένα.
4: Ναι.
2: Στο αυτό το καραγκιοζηλίκι, το άλλο το καραγκιοζηλίκι στην Αργέτη,
4: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: είναι 7 χρόνια.
4: Το ξέρω, εδώ είμαι, δεν τα βλέπω, εδώ είμαι. Ξέρω,
2: είναι 7 χρόνια. Δεν μου λες κάτι και κάτι τελευταίο. Το ενίκιο εσύ το πληρώνεις σε κάποιον από τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας?
4: Όχι, όχι.
2: Α, είναι άσχετος.
4: Είναι άσχετη.
2: Α, είναι άσχετη.
4: Δύο ξεχωριστά καταθέματα.
2: Α, μάλιστα, είναι άσχετο, ναι, μάλιστα, εντάξει.
4: Τίποτα, Μανώλη, αν συνεχιστεί και άλλο αυτή η κατάσταση, πολύ απλά θα αναγκαστώ να κλείσω. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
2: Γιατί?
4: Δεν ξέρω, Μανώλη.
2: Όχι.
4: Έτσι, αν έχω τη στήριξη του χιώτικου κοινού.
2: Νικολάκη μου, βρες ένα δικηγόρο και κάνε αγωγή σε αυτούς όλους.
4: Τα γιατί... έχω κάνει ήδη, Μανώλη.
2: Α, μπράβο.
4: Α, μπράβο. Και ασφαλιστικά μέτρα ήδη.
2: Σωστό. Σωστό, δεν το κατάλαβα. Τι είσαι εσύ? Τι είσαι, η φιλο?
4: Δεν μπορεί από πάνω να διαφορούν οι ιδιοκτήτες και εγώ αυτή τη στιγμή κάτω να καταστρέφομαι. Δεν γίνεται. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σταθώ να ρίξω ευθύνη στο δημοχείο ή τεχνική υπηρεσία. Αυτή τη δουλειά του κάνουν οι άνθρωποι.
2: Εννοείται, ρε. Τι είσαι, φιλόπτωχο είσαι? Για γέχα είσαι, να πούμε.
4: Η όλη η ευθύνη βαραίνει τους ιδιοκτήτες πάνω του κτηρίου.
2: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Νίκο, θα περάσουμε σήμερα και με την τηλεόραση να τα δούμε και από κοντά.
4: Ναι,
2: να τα δούμε και από κοντά. Έλα, να σε καλά, ρε φίλε, υπομονή. Υπομονή. Πόση υπομονή να κάνει ο άνθρωπος.
4: Ακριβώς.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Γιάννης Μιλιώκας στο επόμενο τραγούδι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Έτσι είναι ο τίτλος, ρε παιδιά. Όπαρε, όπαρε, όπαρε. Καλημέρα στα Καρδάμιλα, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα στον Τεστίλ. Αύριο έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση, παιδιά, για τη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, βοήθειας. Αυτή η μουσική εκδήλωση που θα γίνει με το Σύλλογο Καρκινοπάθων, τον Τεστίλ All Day Bar στα Καρδάμιλα, τη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης, μάλιστα και ο πάρεδρος, ο δήμαρχος, πώς να τον πω, ο Γιάννης Μπουσέκας θα συμμετάσχει με την ορχήστρα του. Με το Γιώργο τον Τζιβί, με το Λεβίδι, με το... Να ξεχάσω κάποιο όνομα τώρα, οπότε... Για έναν πολύ πολύ ιδιαίτερο σκοπό, έτσι. Πολύ ιδιαίτερο σκοπό γίνεται αυτή η εκδήλωση. Για την ενίσχυση δύο οικογενειών. Καρκινοπαθών, γιατί σας είπαμε ότι είναι και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών. Όλη αυτή η εκδήλωση, το 90% των εσόδων, γιατί υπάρχουν και κάποια έξοδα, υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν μισθοί, δεν θα υπάρχουν πληρωμές.
5: 30,
0: έτσι, δεν.
5: Του τηλεφώνου 40.
0: Αλλά όλα θα πάνε σε μία οικογένεια. Συγγνώμη, σε δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Είναι πολλές οι εταιρείες που έχουν βοηθήσει απευθείας. Χθες έβλεπα ότι το εκπαιδευτικό εργαστήρι θα δώσει και δύο υποτροφίες για παιδιά καρκινοπαθών σε όποιο μάθημα θέλουν. Τέτοιου είδους είναι η βοήθεια. Και βέβαια οικονομική, έτσι. Βέβαια οικονομική. Αύριο το απόγευμα στις 10 στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Το πάρτι, από ό,τι είδα, παιδιά, είναι sold out αυτή η βραδιά. Και μπράβο μας και μπράβο σας. Και μπράβο μας και μπράβο σας. Και μπράβο και στα παιδιά στο Destil για την πολύ ωραία κίνηση αυτή που έκαναν. Και οργάνωσαν ουσιαστικά όλο αυτό.
5: Κάνω εξετάσεις για κύλι. Όσοι γιατροί το σερ...
0: Καλημέρα από Αργέντη. Έχω κι άλλο αστείο. Όταν φώναζα με το δρόμο που θέλανε να περάσουν το καλώδιο της ΔΕΗ, μου λέγαν όλοι μη φωνάζεις. Το καλώδιο ακόμα να το ενώσουν στο κτίριο κάτω στο υπόγειο. Στη Βενιζέλη έχουν κλείσει το πεζοδρόμιο που είναι ασφαλή να περάσει από κάτω. Τα σπασμένα κτίρια πέφτουν όλα στο δρόμο απέναντι προς το σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ, λέει, για να φτιαχτεί όλο αυτό το θηρίο, αυτή η πολυκατοικία, θα πρέπει να κλείσει όλος ο δρόμος.
5: Να δεις που κάπο...
0: Και πότε θα κλείσει, κύριε Πατελίδα? Πότε θα κλείσει, κύριε Μαλαφή? Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο?
5: Κάποτε θα μας...
0: Φαντάζομαι τι θα γίνει, μου λέει ο Αργύρης. Από τώρα αγχώθηκα.
6: Να δεις που κάποτε θα μας...
0: Γεια σου μάνα, καλημέρα, τι γίνεται? Βλέπεις εδώ τι γίνεται, έτσι? Βλέπεις εδώ τι γίνεται? Όλα ένας χαμός. Ένας χαμός. Λοιπόν, 9 και 51. Να, βέβαια το είπε ο Πατελίδας, ο αντιδήμαρχος. Είπε ότι 7 στα 10 αυτά στα 10 τα τέτοιου είδους ετοιμόρροπα όταν πάνε και στον εισαγγελέα, δηλαδή όταν πέσει όταν πέσει μαστίγιο, λέει, το πράγμα φτιάχνει το 7 στα 10. Τα άλλα 3, τα άλλα 3 στα 10 περιμένουνε. Ο άνθρωπος στη Βενιζέλη τώρα με το μαγαζί θα περιμένει, ας πούμε, άλλα 7 χρόνια όσο κρατάει στο Α.
7: Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια.
0: Ρε, τι τσαρδί ρημάδι είναι όλο μαζί.
7: Και μου αλλάξα.
0: Τι τσαρδί ρημάδι είναι όλο μαζί.
7: Hotel, κάτω από κάρο κουβέρτα.

0: Λοιπόν, έρχεται και στο νησί μας η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 11 Ιουνίου θα είναι εδώ. 11 Ιουνίου είναι η Πέμπτη νομίζω, έτσι. Είναι οι τελευταίες αγωνιστικές στο Πανευρωπαϊκό που θα γίνει εδώ στο... 11 Ιουνίου στα γραφεία της Ένωσης. Α, ωραίο αυτό που γίνεται, έτσι.
1: Τούρκο με ξεφώνει.
0: Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, συγγνώμη, την περιφερειάρχη και εκεί πρόεδρο των Ομογενών, τον Παντελή τον Μπουρνιά, δεν θα κάνει απλές ανανεώσεις διαβατηρίων.
1: Τούρκο με ξεφώνει.
0: Θα είναι σχετικά με περιπτώσεις παιδιών έως 18 ετών.
1: Ναι, γιατί μας άφησες
0: του. Χρειάζεται μια ειδική αίτηση, λέει, για να μπει το.
1: Πάνε στην Πεπέκα, Πεπέκα. Έγινα για σένα Τούρκο.
0: Στα γραφεία των Ομογενών από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Θα γίνει εκεί. Και υπάρχει, λέει, και μια περίπτωση να την επισκεφθεί την πρεσβεία εκείνη τη μέρα και ο Ντόναλτ Τραμπ.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του και εγώ να παίζω καρεκλές.
0: Αχ, Ομογενείς, δολάρια, διαβατήρια, Ντόναλτ Τραμπ. Εγώ χτες πήγα και πήρα μια τσάντα υπολογιστή που είχα αφήσει στο Μιχάλη του Τζακό εκεί στο... στο PKF. Ναι, ξέρω τι θα μου πεις, δεν μπορούσες να πάει να πάρεις μια... Αρχικά με είχε βολέψει, αρχικά ήταν ευρύχωρη, είναι βαριά και τέτοια. Κάποια στιγμή κλατάρανε τα φερμουάρ. Πήγα, παιδιά, την τσάντα του υπολογιστή στο Μιχάλη του Τζακό. Σε τρεις μέρες, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά, μου την είχε έτοιμη. Τι να σου πω, ρε φίλε, ειλικρινά, σαν καινούρια. Δηλαδή, του έχω δει με ρούχα. Εντάξει, τα ρούχα είναι φοβερός, έτσι. Αργέντι 4 και Αργέντι 5 κάνει ρούχα, παπούτσια, κλειδιά, πουλάει τσάντες, βγάζει αντικλείδια, έχει πάτους παπουτσιών. Είναι το μινιόν της επιδιόρθωσης. Τι να σου πω τώρα, έτσι. Και βέβαια έχει και μια άλλη υπηρεσία, χρειάζεται να είναι. Εκτελεί χρέη κλειδαρά all over the world, 24-7. Αυτά που θέλει ο κύριος δήμαρχος, να μας έχει τα μαγαζιά ανοιχτά 24-7. 24-7 είναι ανοιχτός ο... ο Μιχάλης ο Τσακούς στην Αργέντη. Αν τον χρειαστείτε πάντως για κλειδαρά, 43-651. Όποια ώρα και μέρα τον θέλετε. Καλημέρα στον κύριο Παντελόγλου, το δήμαρχο Μυρούπολης. Χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά του. Κάτι είχε, είχε γενέθλια, είχε... Νομίζω γενέθλια είχε, γιατί το... Α, σήμερα έχει γενέθλια, του στείλαμε, ναι. Πολύχρονος κύριε Θεοδωρή. Έγινε πάντως από ό,τι είδα... Όχι, δεν έχει να κάνει ούτε με το ρεπορτάζ μας, έχει να κάνει ούτε με τίποτα δεν έχει να κάνει. Βλέπω ότι στην Ομυρούπολη έγιναν απαραίτητες εργασίες. Βασικά εγώ αυτό που είδα είναι η δασκαλόπετρα. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία, να τη ζουμάρω, γιατί είδα κάτι σημαίες. Λοιπόν, έχουν μπει ομπρέλες, έχουν μπει αλαξιέρες. Δεν μπορώ να δω αν έχουν μπει ντουζιέρες. Έχει καθαριστεί η παραλία. Παιδιά, με 2 ευρώ τη βεζίνη. Αυτές οι παραλίες τώρα, η δασκαλόπετρα, Όρμος του Λό, αυτές εδώ, το τάγμα του Δεσπότη, τέλος πάντων, όλες αυτές είναι λουκουμάκι στο χαρτί. Με 2 ευρώ τη βεζίνη. Δεν το κατάλαβα. Τι κάνουμε, κάνουμε πλούσιο τους βενζινάδες. Μα ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπράβο πάντως για την άμεση. Εγώ περιμένω να δω και το Δήμο τώρα που μας έχει στείλει τις ανακοινώσεις. Μέχρι τις 15 Ιουνίου να έχουν καθαριστεί όλα τα χωράφια, όλα τα οικόπεδα, όλα τα περιβόλια, από τα ξερόχορτα. Κύριε Δήμε, εμείς το κάνουμε, εσείς το κάνετε για τα δικά σας. Εσείς για τα δικά σας το κάνετε. Ξέρω, ρωτάω, μου κάνω μια ερώτηση. Όπω ρε φίλε, βλέπω εδώ μια φοβερή βραδιά. Φοβερή καλλιτεχνική βραδιά. Κοίτα εδώ κόσμος, παιδιά, στο Σέιλιν, στο λιμάνι των Λιμιών, στη Βολισσό. Δύο καραόκι έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουν βγει και δύο νικητές. Ακολουθούν και άλλες βραδιές καραόκι. Στο τέλος θα βγει ένας και μοναδικός νικητής. Α, έχουμε τον νικητή του κάθε καραόκι. Η Λένα μου τα έχει στείλει αυτά εδώ πέρα. Παιδιά, ναι, το Σέιλιν ξαναμπήκε στη ζωή μας. Έχει ανακαινιστεί ο έξω χώρος. Πάνω εκεί στο υπέροχο λιμανάκι των Λιμιών. Έχει και νέο μενού για το φαγητό μας. Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι ότι μέσα στο μενού έχει και επιλογές μη κρεατοφάγων. Οι μη τρώγοντες κρέατος. Κάνει γενέθλια, κάνει πάρτι, κάνει ό,τι θέλετε. Και αν είστε και πολλοί, 22-74-0 22-129. Πολύ εύκολο. Θα ζητήσετε τη Λένα, θα της πείτε καλημέρα χάος. Παιδιά, να ξέρετε, το καλημέρα χάος όπου το πείτε είναι διαβατήριο. Γεια σου Λευτέρη Μάριε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, 5 συλλήψεις είχαμε λέει για φωτιές. Όχι, δεν το διαβάζω, το διαβάζω εδώ από το Sky. 5 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο, Φθιώτιδα. Ήδη, παιδιά, έχουμε 65 πυρκαγιές μέσα στο 26. Στην περιοχή Γρού της Χίου, Γρού, δύο ημεδαποί δικοί μας, 24 και 28, έβαλαν φωτιά. Εκτελούσαν, λέει, θερμές εργασίες εντός προαυλίου χώρου επιχείρησης. Η φωτιά έκαψε περίπου ένα στρέμμα αγροτικής έκτασης, 10 ελαιόδεντρα και περίπου 100 πάνελ πολυουρεθάνης. Στοιχείο επευλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.933,59 ευρώ. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό, δείτε. Στην Εύβοια 2.600, 1.546 στη Λέσβο. Μα τι να το κάνεις το πρόστιμο, άμα είναι να μας κάψεις σαν τους ποντικούς ο κουραμπιές.
2: Όταν τις λαβιές σου κάνεις.
0: Λοιπόν, αυτά από μας. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε το πρωί στο Πανευρωπαϊκό.
2: Γιατί πίσω έχει
0: την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή σας μέρα, φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Ασθενής. Η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 2271020. 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμισης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΕΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κταίου Χίου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και την ισότιμη μεταχείριση των νησιωτών. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας του δημόσιου κταίου έχει οδηγήσει επαγγελματίες και φορείς σε σημαντικές επιβαρύνσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων ειδικών κατηγοριών στο νησί. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελής πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ και το εργατικό κέντρο καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτού άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας, όπου ήδη με απόφασή του από την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία τους κατά τις Κυριακές αλλά και τις ημέρες αργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Προϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθούν.

0: Σκέφτονται διάφορα πράγματα, εκτιμώντας ότι είναι ξεπερασμένη η εικόνα μιας αγοράς εντελώς κλειστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι αν θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το δημόσιο ή με χορηγία, ενώ είναι πολύ πιθανό να γίνει προκάτ κτίριο που θα πληρεί βέβαια τις προϋποθέσεις που θέτει η πυροσβεστική υπηρεσία. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και του 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Το έργο ολοκληρώθηκε και μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται η μεταστέγαση των δύο νηπιαγωγείων, δήλωσε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας. Ο κύριος Πατελίδας ανέφερε ότι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης για το νηπιαγωγείο της Τρουλωτής 12ο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο δίπλα στο δημοτικό σχολείο. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοποιία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Το πρώτο έτοιμο προς υλοποίηση έργο θα γίνει με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Στακαμπόχωρα και περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις σε 3 γεωγραφικές ενότητες, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αιχείο, ενώ θα εστιάσουν και στην κάλυψη αναγκών στα μαστιχοχώρια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Οι 7 στις 10 περιπτώσεις συμμορφώνονται, είπε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος ερωτώμενος και για τη στοά στην οδό Αργέντη που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο 7 χρόνια από την κατασκευή της ως μέτρο προστασίας από παρακείμενο διατηρηταίο κτίριο που ήταν επικίνδυνο, είπε ότι στο ΑΘΑ μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάστασης του κτιρίου για το οποίο έχει δρομολογηθεί η διαδικασία από τους ιδιοκτήτες του. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και σίγουρα σε αυτόν τον πλανήτη που θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας δεν πρέπει να αισθανόμαστε και πολύ περήφανοι ως κοινωνία που θάβει ετησίως σε τούτο το νησί 22.000 τόνους σκουπιδιών. Αυτό έγινε την περσινή χρονιά, όπως είπε στην Αλήθεια, από το υποκατάστημα Χίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου, ο κλέαρχος Χρήσης, προαναγγέλλοντας τη δράση που πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Χίου μπροστά στο Δημαρχείο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές τρίτης έως έκτης τάξης Δημοτικού. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος την δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησίου, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Ισίδρο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία λογοτεχνία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και έμπνευσης στο κοινό του νησιού. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεται. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, ο Ισίδρος Ζουργός στις 8 το βράδυ της 3ης 23 Ιουνίου θα παρουσιάσει το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση. Αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρής, στις οδούς Ευγενίας Χανδρίου, Μυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμήπολη Χρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τρίτη, 9 Ιουνίου, σε Βαβύλου, στο Λό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Οι διακοπές θα πραγματοποιούνται 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλχού θα παρουσιαστεί στο νησί μας αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γεώργιος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου, στην εκπομπή «Κατευθυνθείτο» αυτής της εβδομάδας, αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα στα Θημιανά θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Στις 5 το απόγευμα η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 1. Στις 7 το απόγευμα ο Πανιώνιος Βαρβασιακός θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά. Την Τετάρτη σε αγώνα κατάταξης για την τέταρτη θέση Λέων. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 0-2. Αύριο Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 83%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Κοσμά στην Οδό Καλαμπόκα 79. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην Οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Σαμποτάζ του Ιερού Λόχου αντί αρχικής σχεδιαζόμενης προσβολής στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο τρίγωνο των Γερμανών στο νησί μας. Σκοτώθηκαν 2 Γερμανοί και ένας χωροφύλακας. Καταστράφηκαν πλοιάρια στο νεόριο του λιμανιού και οι κεφαλές υποβρύχιου καλωδίου στο κοντάρι. Τρίγωνο ονομάζονταν η περιοχή στο λιμάνι όπου είχαν περιχαρακωθεί οι Γερμανοί, διώχνοντας από κάποια χρονική στιγμή και ύστερα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από τα σπίτια τους. Ονομάστηκε έτσι λόγω του τριγωνικού σχήματος της περιοχής που βρισκόταν στο νοτιοανατολικό άκρο της προκυμαίας, με τις 3 του γωνιές που σήμερα τη σηματοδοτούν: το ξενοδοχείο Χανδρή, ο ναυτικός όμιλος και το δεύτερο δημοτικό σχολείο στην Ευαγγελίστρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1906. Πεθαίνει στα Ρεστά ο γυμνασιάρχης και μεγάλος ιστορικός της Χίου Γεώργιος Ζολώτας, που γεννήθηκε στη Χίο στις 27 Νοεμβρίου του 1845 στα Καρδάμιλα. Η παρουσία του σφράγισε την πνευματική κίνηση του νησιού από το 1886 που διορίστηκε γυμνασιάρχης. Το πεντάτομο έργο του, Ιστορία της Χίου, που εξέδωσε μετά το θάνατό του η κόρη του Εμιλία Σάρου, παραμένει αξεπέραστο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήταν μια σχέση αγάπης μίσους. Δεν ήταν πάντα όλοι πολύ θετικά προσκύμενοι προς εμάς. Δηλαδή μας φοβόταν λίγο, φοβόταν ότι θα τους χαλάσουμε τη μαγιά σε κάποιο βαθμό, το πολιτικό κατεστημένο. Διότι όντως όταν βάζεις γραφειοκρατία που στηρίζεται σε υπολογιστές, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ξεφύγεις από αυτά που γράφει το γράμμα του νόμου. Αυτό νομίζω ότι ήταν πάντα κάτι που τους εμπόδιζε να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας και να βοηθήσουμε το κράτος, μέχρι που ήταν πλέον έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Σταύρος Αχτούρης μεγάλωσε στοιχείο και σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Εργάζεται στο χώρο της πληροφορικής από το 2002, κυρίως ως προγραμματιστής και για λίγα χρόνια ως δάσκαλος.
2: Ως προγραμματιστής έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, όπως και σε ιδιωτικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
3: Έχει υπάρξει, μεταξύ άλλων, μέλος της ομάδας που δημιούργησε το δημόσιο cloud Ωκεανός, όπως επίσης και μέλος της ομάδας που δημιούργησε την κεντρική πλατφόρμα και κάποιες από τις υπηρεσίες του gov.gr.
2: Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν των εφαρμογών που βρίσκονται παντού, ή αλλιώς του λογισμικού όπως λέγεται, θα κάνουμε ένα ταξίδι σήμερα παρέα με τον κύριο Σταύρο Σαχτούρη, μηχανικό λογισμικού. Γεια σου Σταύρο.
0: Γεια χαρά. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
3: Μηχανικός λογισμικού, δηλαδή.
0: Δηλαδή είναι μηχανικός. Ο τίτλος μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές. Είμαστε αυτοί που γράφουν τον κώδικα, που δημιουργούν ψηφιακά συστήματα. Είμαστε και εμείς μηχανικοί, όπως είναι οι μηχανικοί που κατασκευάζουν κτίρια, ας πούμε. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με το λογισμικό. Είτε μιλάμε για λογισμικό σε κινητά, είτε για συστήματα υπολογιστών, είτε για δικτυακές υπηρεσίες, εφαρμογές, σαν αυτές που έχουν τράπεζες και κυβέρνηση κλπ.
2: Μηχανική ενός άλλου κόσμου, Σταύρο, αλλά τεράστιου πλέον.
0: Ναι.
2: Όπου χωράει όλο τον κανονικό ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος του. Μιας και νομίζω, Ειρήνη, τα τελευταία χρόνια, ειδικά και μετά την πανδημία, δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα που δεν έχουν περάσει από τον φυσικό κόσμο στον ψηφιακό.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα πράγματά μας θα κάνουμε πια και ψηφιακά.
0: Γιατί παλιότερα έπρεπε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Όταν έλεγες κάποτε ότι ασχολείσαι με το λογισμικό, σου έλεγαν να, ναι, μπορείς να μου φτιάξεις την τηλεόραση.
2: Ωραία. είναι ωραία αυτή η παρατήρηση. Για να γυρίσουμε λοιπόν το ρολόι πίσω και να πάμε στην αρχή, όταν ο Σταύρος ξεκινάει τη διαδρομή του.
3: Ναι, όντως. Από πού ξεκινάει αυτή η διαδρομή για να λες σήμερα μηχανικός λογισμικού?
0: Ναι, okay, αυτή η διαδρομή.
2: Μάλλον επί πολλά χρόνια μηχανικός λογισμικού, έτσι. Δεν θέλουμε τώρα να θίξουμε την ηλικία, γιατί είναι και η αντίθετη σε κάτι τέτοια θέματα. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ εμπειρό άνθρωπο στον χώρο του λογισμικού. Πόσα χρόνια είναι, Σταύρο?
0: Όλη αυτή τη χιλιετία εργάζομαι στο λογισμικό. Από την αρχή της χιλιετίας, από το ξεκίνημα της χιλιετίας, νομίζω έπιασα την πρώτη μου δουλειά σε μια εταιρεία που είχαν στήσει κάποιοι φίλοι. Ήμουνα, αυτό σπούδασα δηλαδή, αυτοί ήταν συμφοιτητές μου, έστησαν μια εταιρεία, μετά προχώρησα σε κάποιες άλλες, έχω εργαστεί σε διάφορες εταιρείες διαφορετικών χώρων. Οπότε να εργάζομαι από την αρχή της χιλιετίας.
3: Άρα κοντεύουμε την 25 ετία.
0: Ναι,
2: άρα γνώρισες τις startup προτού γίνουν μόδα, ας το πούμε.
0: Ναι, δεν τις έλεγαν startup τότε. Τότε τους έλεγαν αυτούς φοιτητές επιχειρηματίες. Είχε γράψει η εφημερίδα με πηγαίους τίτλους εκεί, σε αυτό το μικρό τόπο που ζούσαμε, ότι αυτοί είναι φοιτητές επιχειρηματίες. Σαν να είχαν κάποια υπερδύναμη, ας πούμε. Τώρα τις λέμε startup αυτές.
2: Τώρα νομίζω είναι αρκετά πιο σύνηθες. αυτό.
3: Γενοφυείς επιχειρήσεις,
0: ναι,
3: βέβαια. Έτσι.
0: Ναι. Κάπως έτσι. Μιλάνε για τεχνοβλαστούς, μιλάνε για εκολαπτήρια επιχειρήσεων κλπ. Όντως αυτά είναι όροι που μας ήρθαν από το μάρκετινγκ, κατάρα αυτή που ήρθε και μας άλλαξε τα πράγματα. Γιατί πριν ήμασταν περισσότερο διάφοροι νέρντουλες, να το πω έτσι, διάφοροι κομπιουτεράδες που μεταξύ μας περνούσαμε καλά, ας πούμε, κάνοντας αυτό που μας αρέσει σε κάποιο βαθμό. Όσο περισσότερο αυτό πιάνει στην κοινωνία, τόσο περισσότερο έρχονται οι managers και βγάζουν λεφτά από αυτό.
3: Και τώρα είναι και πολύ περισσότεροι οι μηχανικοί λογισμικού, οι προγραμματιστές.
0: Ναι, είναι αρκετοί προγραμματιστές, διότι όσο έχουμε πάρα πολλά πράγματα που λειτουργούν με λογισμικό, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, ακόμα και τώρα εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Οι άνθρωποι που μπορούν στα αλήθεια να το κάνουν δεν είναι απλά αυτοί που βγάζουν μια σχολή, είναι οι άνθρωποι που έχουν και κάποια εμπειρία και κλίση και διάθεση, να πω περισσότερο. Δεν είναι τόσο πολύ κάποιο ταλέντο.
2: Μιλάμε για επάγγελμα, δεν μιλάμε
0: για σπουδές. Επάγγελμα, ναι. Και είναι ένα επάγγελμα που έχω παρατηρήσει ότι δεν μπορούν να το κάνουν όλοι στα αλήθεια. Ορισμένοι άνθρωποι δεν αντέχουν να ασχολούνται τόσο πολύ με μηχανές, ας πούμε, να το πω έτσι.
2: Άρα λοιπόν, νομίζω εδώ μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση, Ειρήνη, τι είναι αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, ικανοποίηση σε ένα προγραμματιστή και τι είναι αυτό που θεωρεί ότι είναι το πιο δύσκολο. Ναι. Θα μου πεις, δεν είναι σίγουρα το ίδιο για όλους, αλλά ναι, από την εμπειρία σου.
0: Εγώ θα σας απαντήσω. Δεν θα σας απαντήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων, προφανώς. Θεωρώ ότι το πιο ικανοποιητικό στοιχείο είναι ότι ασχολείς, ότι δουλεύεις με γρίφους. Αν σου αρέσει να ασχολείσαι με γρίφους, με συστήματα που, στα οποία πρέπει να τα καταφέρεις να βρεις τη λύση, ας πούμε, σε κάποια προβλήματα, αυτό για μας είναι επάγγελμα, είναι αυτό που πρέπει στα αλήθεια να κάνουμε. Και αν σε διασκεδάζει αυτό, τότε είναι διασκεδαστικό να δουλεύεις από αυτή την άποψη. Το πιο δύσκολο για μένα είναι η επικοινωνία εξ αποστάσεως με τηλέφωνα και chat rooms κλπ. Αυτό είναι κάτι που εμένα προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ και το έχουμε πάρα πολύ στη δουλειά μας. Δηλαδή για να συντονιστούμε χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις διαδικτυακές και αυτό ίσχυε από παλιά, δηλαδή δεν ήταν κάτι που προέκυψε μόνο τώρα πρόσφατα.
3: Είναι ατομική ή ομαδική δουλειά?
0: Είναι πολύ ομαδική δουλειά, πάρα πολύ ομαδική δουλειά. Είναι πολύ λίγοι οι προγραμματιστές που μπορούν να δουλέψουν μόνοι τους. Μπορεί να θέλουν να δουλέψουν μόνοι τους, αλλά δεν γίνεται. Είναι πολύ ομαδική δουλειά, θέλει συντονισμό, θέλει μεγάλο σεβασμό στους άλλους ανθρώπους, αναγνώριση των ικανοτήτων τους, ξεκαθάρισμα ρόλων κλπ. Έχουν γενικά μια τάση προγραμματιστές να δουλεύουν, να οργανώνονται σε ένα μη ιεραρχικό μοντέλο. Μας βολεύει συνήθως περισσότερο αυτό. Έχουν υπάρξει διάφοροι τρόποι οργάνωσης, στο οποίο όμως πρέπει να μπορέσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία μου.
3: Και θα το χαρακτήριζες σήμερα στην εποχή μας και επάγγελμα του μέλλοντος?
0: Όχι, θα το χαρακτήριζα επάγγελμα του παρόντος.
3: Α, έτσι, ε?
0: Ναι, ναι, όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και εμείς έχουμε ανησυχίες ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαστε τόσο χρήσιμοι. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι. Είναι εύκολο για έναν προγραμματιστή με κάποια εμπειρία να βρει δουλειά, εδώ στο εξωτερικό, ας πούμε. Αλλά βρισκόμαστε στην κορυφή, νομίζω, αυτής της κατάστασης. Τώρα που έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη θα τα επηρεάσει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, τώρα που αναδύεται. Δεν ξέρω πώς θα μας επηρεάσει. Θεωρώ ότι είναι το επάγγελμα του παρόντος. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες ακόμα και τώρα ψάχνουν να βρουν προγραμματιστές με το τουφέκι μερικές φορές, αλλά αυτό σιγά σιγά σταματάει. Θα υπάρξει κάποιος χωρισμός. Το οποίο συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, όταν οι σχολές αρχίζουν και βγάζουν περισσότερους προγραμματιστές, οι εταιρείες θα αρχίσουν να θέλουν λιγότερους και κάποια στιγμή θα έλθει ένας κορεσμός.
3: Μιλάς για εμπειρία. Μίλησες πολλές φορές ότι οι εταιρείες, ναι, ψάχνουν άνθρωπους με εμπειρία. Αλλά απ' την άλλη, όσο μεγαλώνει κάποιος, ναι, μεν έχει εμπειρία, αλλά μεγαλώνει και σε ηλικία. Μέχρι πότε, ναι, μπορεί να κάνει τον προγραμματιστή?
0: Όταν ήμουν πιο μικρός, θεωρούσα ότι μετά από τα 40 θα είναι δύσκολο να είμαι προγραμματιστή. Είμαι ήδη πάνω από 40. Κάνω τον προγραμματιστή. Νομίζω ότι αντέχουμε περισσότερο από όσο νομίζαμε. Απλώς αλλάζει κάπως ο ρόλος που παίζουμε. Δηλαδή, υπάρχει ο προγραμματιστής που πετάει σπίθες, που κάθεται μπροστά στον υπολογιστή και φτύνει κώδικα, όπως λέμε, δημιουργεί έτσι λύσεις πάρα πολύ γρήγορα. Και υπάρχει και ο προγραμματιστής που έχει μια γενικότερη υποπτία του συστήματος που πρέπει να φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεται περισσότερο το τι θα έρθει στο μέλλον, πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύστημα, αν θα ικανοποιήσει τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει, αν είναι οικονομικά βιώσιμο κλπ. Και εκεί η εμπειρία, που είναι όντως η δουλειά ενός μηχανικού στα αλήθεια, έτσι, που αυτό που διαχωρίζει, ας πούμε, ένα μηχανικό από ένα προγραμματιστή, είναι ότι βλέπει την γενικότερη εικόνα και μπορεί να τη διαχειριστεί. Και είναι η εμπειρία εκεί μετράει πολύ περισσότερο. Οπότε είναι χρήσιμος και ο προγραμματιστής που φτύνει κώδικα, που είναι πιο πιτσιρικάς και δοκιμάζει τα πάντα και υιοθετεί, αγκαλιάζει νέες τεχνολογίες, και ο μεγαλύτερος, ο οποίος είναι απαραίτητος, θα έλεγα, για να έχουμε ολοκληρωμένα πράγματα που δουλεύουν.
2: Εδώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία είναι πάνω ακριβώς αυτό που λες και άλλη θα μας γυρίσει λίγο πίσω. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, μέσα στα χρόνια δεν έχει γίνει τελικά πολύ ευκολότερο το να γράψεις κώδικα? Δηλαδή τα εργαλεία τα οποία σε βοηθάνε να γράψεις κώδικα δεν είναι πάρα πολύ πιο ανεπτυγμένα?
0: Α, πολύ
2: δηλαδή,
0: ωραία ερώτηση.
2: Αναρωτηθήκαμε για την ηλικία. Αν έγραφες κώδικα όπως όταν εγώ ας πούμε ξεκίνησα πριν 30 χρόνια, ακόμα έτσι, δεν νομίζω ότι στην ηλικία μας θα μπορούσαμε να γράψουμε κώδικα. Με τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, πολλές φορές, εγώ ακόμα και τώρα λέω πόσο πιο εύκολο είναι αυτό. Δεν παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν θέλω να πω ότι νομίζω ότι μέχρι και τα 50 μια χαρά θα μπορείς να γράφεις.
0: Ναι, και αργότερα ίσως. Καταρχάς υπήρχαν και τότε, την εποχή που λες, άνθρωποι κοντά στα 60 που έγραφαν κώδικα.
2: Νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να είναι πραγματικά πάρα πολύ πιο ικανοί από ότι τώρα.
0: Ναι.
2: Από την άποψη του να θυμούνται, του να αντέχουν σε πολύ πιο επίπονες διαδικασίες. Όλα ήταν πιο χρονοβόρα, τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα.
0: Ναι, η αίσθησή μου ήταν απλώς έριχναν το ρυθμό τους, άλλαζαν το πόσο γρήγορα έπρεπε να παραχθεί ο κώδικας, είχαν άλλη θέση. Νομίζω όμως ότι ένα βασικό στοιχείο για να απαντήσω στην ερώτησή σου είναι το ότι άλλαξαν οι απαιτήσεις. Δηλαδή το τι λογισμικό έπρεπε να βγει τη δεκαετία του 90 είναι πολύ πολύ διαφορετικό από το τι πρέπει να βγει σήμερα. Το σημερινό λογισμικό είναι τρομερά πιο πολύπλοκο. Τότε έγραφαν λογισμικό για μία συσκευή. Μία συσκευή. Έναν υπολογιστή, ξέρω εγώ. Έπρεπε να γνωρίζουν πώς δουλεύει ένας υπολογιστής, ποια είναι η γλώσσα προγραμματισμού που θα εγκατασταθεί σε αυτόν τον υπολογιστή κλπ. Άντε να έπρεπε να γράψουν λογισμικό για υπολογιστές που έχουν το ίδιο λειτουργικό σύστημα. Σήμερα πρέπει να γράψει λογισμικό για ένα σύστημα υπολογιστών, κινητών, διαφόρων συσκευών τέλος πάντων που συμμετέχουν στο δίκτυο και να δουλέψει σε όλες αυτές ας πούμε και να έχει πολύ περισσότερα επίπεδα, επίπεδο χαμηλό, επίπεδο υψηλό. Αν γράψεις τώρα μια εφαρμογή πρέπει να έχει για παράδειγμα 3-4 user interfaces, διαπαφές χρήστη. Γιατί άλλο θα είναι για το κινητό, άλλο για τον υπολογιστή, άλλο θα είναι το AI που θα έχεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
2: Αυτό που λες τώρα με φέρνει και στη δεύτερη ερώτηση, δεν ξαναγύρισες πίσω μόνο σου, ότι μήπως η άλλη πλευρά του νομίσματος που είπες ότι ξέρεις κάτι, νομίζω είμαστε στην κορυφή αυτού του επαγγέλματος, είναι ότι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη θα ανοίξει ένα τεράστιο νέο κύκλο απαιτήσεων σε λογισμικό. Δηλαδή μήπως τελικά οι εφαρμογές μπορεί να γίνουν διαφορετικές, ίσως οι απαιτήσεις όπως λες αλλάξουν ξανά και δεν είναι μόνο το πρόβλημα η πανσπερμία συσκευών που πρέπει τα λογισμικά να τρέχουν, αλλά και το νέο τεράστιο εύρος εφαρμογών που μπορεί να γεννηθούν αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό κώδικας είναι που κάποιος πρέπει να το γράψει. Οπότε ίσως να μην είναι το τέλος, ας πούμε.
0: Για μένα είναι θαμπό το μέλλον λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω δηλαδή πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε στα επόμενα χρόνια. Έχει αλλάξει αρκετά πράγματα η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει να εξελίσσει τη νοημοσύνη για πάντα. Κάποια στιγμή θα πιάσει κάποια όρια στο πώς εξελίσσεται. Στη δουλειά μας έχει.
2: Σίγουρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια του να αξιοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα ανάπτυξή της. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μόλις στην αρχή του.
0: Νομίζω ότι το αγγίζουμε προς πάνω, δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε. Μέχρι στιγμής, ας πούμε, να σου πω πώς έχω βιώσει εγώ την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά μας.
3: Δηλαδή, ήδη χρησιμοποιείται.
0: Πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ διαρκώς τεχνητή νοημοσύνη όταν γράφω κώδικα. Τη χρησιμοποιώ σαν να ήταν κάποιος, ας πούμε, φοιτητής που τον πήρα να κάνει πρακτική δίπλα μου και του λέω, για δες αυτό, κάνε εκείνο, ό,τι βαρετή δουλειά έχω, τη δίνω στην τεχνητή νοημοσύνη και μετά τσεκάρω να δω αν την έκανε καλά, γιατί μερικές φορές δεν την κάνει καλά. Ξέρω όμως πώς θα γίνει σωστά η δουλειά. Απλώς εμένα θα μου πάρει κάποιο χρόνο να θυμηθώ να βρω τις λεπτομέρειες, ενώ αυτή το βγάζει σε δευτερόλεπτα. Όμως είμαι αρκετά καλύτερος από την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει τόσο πολλά πράγματα όσο μπορεί να κάνει ένας προγραμματιστής με κάποια εμπειρία. Αυτό ίσως να βελτιωθεί βέβαια στο μέλλον και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει αρκετά καλύτερη. Αλλά προσπαθώ να τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ για αυτόν τον λόγο, για να γλιτώνω δουλειά και να αυξάνω την παραγωγικότητά μου. Ταυτόχρονα τη χρησιμοποιούμε και μέσα στα προϊόντα που κατασκευάζουμε, κυρίως για να υποστηρίξει τις διαπαφές χρηστών. Δηλαδή να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα, αντί να επικοινωνούν με κλικ-κλικ, ξέρω εγώ, να μιλάνε απευθείας με την νοημοσύνη και να τις λένε τι θέλουν. Και η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνει. Δεν το κάνει, στα αλήθεια.
3: Όπως η ψηφιακή βοηθή, λες τώρα ένα παράδειγμα.
0: Όπως η ψηφιακή βοηθή. Αυτό βέβαια θα έλεγα ότι είναι η μόδα της εποχής. Προσωπικά το θεωρώ σαν χλαμάρα. Δηλαδή είναι μια πολύ άστοχη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όντως η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει αυτά που δεν καταλαβαίνει. Μπορεί να απαντήσει σε αυτά που λες σαν να τα καταλάβαινε, για να είμαστε πιο ακριβείς. Δεν λέω ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά το αν καταλαβαίνει ή όχι είναι φιλοσοφικό ζήτημα που δεν το ξέρουν ούτε αυτοί που την κατασκευάζουν, έτσι. Δεν μπορούν να σου πούνε σιγουριά ότι καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει. Σου απαντάει σαν να καταλάβαινε, το οποίο σε εντυπωσιάζει. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι πιο χρήσιμη από ότι το περιβάλλον που χρησιμοποιείς με το δάχτυλό σου ή με το ποντίκι σου. Δεν είναι συγκεκριμένα. Προς το παρόν τουλάχιστον, δεν είναι πιο χρήσιμη, δεν είναι καλύτερη, δεν κάνει ο χρήστης πιο γρήγορα τη δουλειά του. Διότι όλο το σύστημα είναι κατασκευασμένο για, ως μία μηχανή, δηλαδή το σύστημα που κατασκευάζουμε και εμείς και όλοι οι άλλοι, δεν είναι κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται από τεχνητή νοημοσύνη, είναι κατασκευασμένο ως μία αλληλουχία συγκεκριμένων καταστάσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει φαντασία, δεν έχει τόσο πολύ λογική. Οπότε είναι καλύτερο να το χρησιμοποιείς με ένα αυστηρό σύστημα σαν τα παραδοσιακά. Άρα έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε, εκεί θέλω να το πάω. Ότι είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει τη δουλειά μας, αλλά θα γίνουν αυτά τα βήματα αν η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίσει να εξελίσσεται.
2: Κάπου δηλαδή έχουμε μια σύγκρουση του υπάρχοντος κόσμου με το νέο που αναδύεται και πρέπει κάπου να γίνει ένα πάντερμα για να προχωρήσουν μαζί αυτά. Αν καταλαβαίνω, αν ερμηνεύω σωστά τα λόγια σου.
0: Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, ναι. Υπάρχει όντως ένας κόσμος που αναδύεται και...
2: Πάντως μου κάνει μεγάλη εντύπωση η αυστηρότητα με την οποία κρίνεις τους ψηφιακούς βοηθούς, γιατί νομίζω είναι για τους περισσότερους χρήστες από το πιο, όπως το έχω εισπράξει εγώ δηλαδή, ενθουσιώδες κομμάτι. Τους αρέσει το ότι
3: είναι
2: μιλάνε
3: εντυπωσιακό.
2: Και σου απαντάει ο άλλος και μπορεί να, ας πούμε, να σου δώσει πληροφορίες για τον καιρό ή να σου βάλει ένα ξυπνητήρι ή να σου πει για την κίνηση σε έναν συγκεκριμένο δρόμο ή σε μια διαδρομή ή να σου βγάλει μια διαδρομή ή διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Όλα αυτά γινόταν όμως και... Αυτά είναι οι υπηρεσίες του Google που περιγράφεις.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι σαν να έχεις κάποιον να το λες, να γκουγκλάρει και να σου δίνει την απάντηση από το Google.
2: Νομίζω ότι τους αδικείς λίγο, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι που φέρνει τον κόσμο του λογισμικού, τον κάνει πιο ανθρώπινο, ας πούμε, πιο κοντινό και σε ανθρώπους που δυσκολεύονται χειριστικά, ας πούμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Ήταν ένα σοβαρό θέμα αυτό.
0: Ναι, ναι,
2: τα κινητά βοήθησαν πολύ στο κομμάτι του χειρισμού, γιατί πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονταν και δεν θα μπαίνανε ποτέ στον κόσμο των υπολογιστών, γιατί το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, ας πούμε, τους φόβιζε, έγιναν τελικά πολύ πιο απλά όλα επειδή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες σαφής. Τώρα ακόμα με τις δυνατότητες της φωνής πας σε ένα επίπεδο πιο πέρα. Πριν για τους ψηφιακούς βοηθούς, θυμήθηκα τον ψηφιακό βοηθό του GovGR που συζητούσαμε τις προάλλες, Ειρήνη.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω πόσο έχει βελτιωθεί, αλλά στην αρχή δεν ήταν και πολύ πετυχημένο.
2: Ναι, μπράβο. Θυμάμαι ότι δεν σε είχε εντυπωσιάσει.
3: Δηλαδή, τον ρωτούσες κάτι και οι απαντήσεις δεν ήταν και πολύ καλές. Όμως, μιας και το ανέφερε ο Θανάσης, εσύ έχεις δουλέψει σε υπηρεσίες ψηφιακές που παρήγαγε το κράτος για τους πολίτες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όντως είχα δουλέψει για αρκετά χρόνια στην ΕΔΙΤΕ, η οποία είναι μία από τις βασικότερες εταιρείες που υποστήριξαν το COVGR.
3: ΕΔΙΤΕ.
0: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος.
3: Μάλιστα.
0: Είναι μία από τις εταιρείες που ανήκουν, αυτή τη στιγμή νομίζω ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, κάτι τέτοιο.
3: Ψηφιακής διακυβέρνησης.
0: Ψηφιακής διακυβέρνησης, ναι. Παλιότερα ήταν στο Παιδείας, τέλος πάντων έχει περάσει από διάφορα. Αλλά ήταν ένας κρατικός φορέας, μια εταιρεία που ανήκει στο κράτος, ας πούμε, που έχει την τεχνογνωσία να παράξει ψηφιακά έργα μεγάλης κλίμακας, cloud, οτιδήποτε, δίκτυα, μεγάλες υπηρεσίες κλπ. Εκεί πρέπει να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή της και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση και στην υποστήριξη του GovGR σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι μία από τις 2-3 εταιρείες που χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε φτάσει καν κοντά.
3: Και απογειώθηκε μάλλον την περίοδο του κορονοϊού.
0: Ναι, το GovGR το έζησα από μέσα, δεν είχε σχέση με το κορονοϊό όταν το ξεκινήσαμε. Ήταν μια ιδέα που είχε ξεκινήσει λίγο πριν τον κορονοϊό. Δεν είχε προβλέψει κανείς ότι θα έρθει η πανδημία. Όταν ήρθε η πανδημία, υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση πολιτική να επιταχυνθεί αυτό και να βγουν περισσότερες υπηρεσίες. Οπότε άλλαξε λίγο και ο τρόπος που δουλέψαμε. Τα κάναμε τα έργα λίγο πιο βιαστικά, μειώσαμε ίσως το εύρος των, αντί να μειώσουμε την ποιότητα, μειώσαμε το εύρος των χαρακτηριστικών τους, ας πούμε. Τα μειώσαμε σε χαρακτηριστικά, να βγάλουμε μόνο τα απαραίτητα κάπου.
2: Έγιναν πιο γρήγορα γιατί ήταν και πολύ επιτακτικό
0: ήταν
2: να γίνουν.
0: Ήταν επιτακτικό. Υπήρχαν κάποια πράγματα που θυμάμαι να έρχονται άνθρωποι από το Υπουργείο και να λένε θέλουμε αυτό και το θέλουμε τώρα. Και όταν έλεγαν τώρα δεν το εννοούσαν μεταφορικά, εννοούσαν να το θέλουμε σήμερα. Έχουμε υποσχεθεί ήδη ότι θα το δώσουμε. Και λέμε, γιατί το υποσχεθήκατε?
2: Η πραγματικότητα εκείνης της εποχής όμως νομίζω ότι... απαιτούσε όντως το τώρα.
0: Ναι.
2: Και σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε η ομάδα.
3: Με στελεχειακό δυναμικό από την Ελλάδα?
0: Όχι μόνο από την Ελλάδα, από το δημόσιο.
3: Οι προγραμματιστές δηλαδή ήταν ως επιτοπλίστων είναι... Έλληνες.
0: Μπορεί κάποιοι να είναι και Αλβανοί. Πάντως είναι Έλληνες πολίτες, θέλω να πω.
3: Ναι, θέλω να πω από τη...
0: Δεν είναι η εθνικότητα.
3: Από τη χώρα.
0: Όχι μόνο από τη χώρα, είναι υπάλληλοι του ΕΔΙΤΕ ή της Γουγου Πουσού, του ΙΔΙΚΑ, τέτοιοι άνθρωποι το έκαναν, ναι. Υπήρχαν λίγοι εξωτερικοί φορείς που βοήθησαν, ελληνικές εταιρείες και αυτές, αλλά σε λεπτομεριούλες, συνήθως εγώ σε user interfaces, σε διαπαφές χρηστών, για κινητά κλπ. Οι κυρίως υπηρεσίες, το δύσκολο κομμάτι, ας πούμε, και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση και η υποστήριξή τους, που όλοι ξεχνάνε την υποστήριξη που είναι το μεγαλύτερο, το πιο δύσκολο κομμάτι τελικά, το έκαναν εταιρείες που στελεχώνονται από, ναι, από Έλληνες.
3: Από Έλληνες πολίτες.
0: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο για να πούμε ότι τελικά καταφέραμε να νικήσουμε αυτό το τέρας της απόλυτης ασυνεννοησίας που υπήρχε ανάμεσα στα λογισμικά του δημοσίου. Που ενώ υπήρχαν ένα σωρό πληροφορίες διαφορετικές, σε διαφορετικές υπηρεσίες, τελικά δεν μπορούσαν αυτοί να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Είναι η αρχή αυτής της αλλαγής.
0: Έγινε πολύ σοβαρή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά έχει σχέση με τους πολιτικούς, όχι τους τωρινούς μόνο, όλους τους προηγούμενους και τις πολιτικές προθέσεις, την πολιτική βούληση. Δηλαδή η τεχνολογία και το δυναμικό, οι επιστήμονες, οι ιδέες υπήρχαν δεκαετίες τώρα. Τέτοιου τύπου ενέργειες θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει, ας πούμε, από το 2000 ή και πιο πριν, δεν προχώρησαν. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, αλλά πάντοτε ήταν αποσπασματικές, πάντοτε εστίαζαν στο φαίνεστε ή στην απορρόφηση κονδυλίων και δεν είχαμε κάποια συλλογική πολιτική. Πρόσφατα όντως είχαμε κάποια προσπάθεια τότε όταν ξεκίνησε το COVGR να γίνει μια συνολική στρατηγική για αυτό το θέμα και να αξιοποιηθούν οι πολύ μεγάλες δυνατότητες που ήδη υπήρχαν στο ελληνικό δημόσιο, ας πούμε, για την υλοποίηση τέτοιων πραγμάτων. Και επιτεύχθηκαν όντως δυνατότητες σύγκλησης. Απέχουμε όμως ακόμα από το να υπάρξει ουσιαστική ενοποίηση των συστημάτων. Αυτό το βιώσαμε εμείς ξεκάθαρα, διότι αναγκαζόμασταν πολλές φορές να γεφυρώσουμε πράγματα σε επιφανειακό επίπεδο και όχι στο επίπεδο που θα θέλαμε, σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων, ας πούμε.
2: Αυτό ήταν και αποτέλεσμα της πίεσης, ίσως.
0: Αυτό ήταν αποτέλεσμα της πίεσης, αλλά και του πολύ μεγάλης δυσκολίας που είχε το εγχείρημα του να ενοποιήσεις τόσο διαφορετικά συστήματα.
2: Πράγματα που σχεδιάστηκαν να λειτουργούν κατά μόνας και τώρα εμείς θέλουμε να τα κάνουμε να δουλέψουν.
3: Και ίσως και κάποια απαρχαιωμένα.
0: Ναι, πολλά από αυτά είναι απαρχαιωμένα. Δηλαδή κάθε ένα από αυτά ήθελε ειδική μέρημνα, ας πούμε, και φροντίδα.
2: Άρα κατά μία έννοια, Σταύρο, ήταν και εύλογο που δεν μπορούσε αυτό να επιτευχθεί μέσα στα χρόνια. Δεν ήταν ίσως μόνο θέμα πολιτικής βούλησης, υπήρχε και μια σοβαρή τεχνική δυσκολία.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε εξ αρχής να υπάρχει βούληση να αναπτυχθούν ομοιόμορφα.
2: Οπότε θα ήταν και μικρότερη και η αντίσταση. Ακριβώς.
0: Αφού το αφήσαμε να αναπτυχθεί στο στυλ, βρες λεφτά, πάρτα, φτιάξε ένα έργο και άστο να κάθεται, είναι λογικό να φτάσουμε σε ένα σημείο που ξαφνικά είχαμε εκατοντάδες πλατφόρμες στο δημόσιο, εκ των οποίων δούλευαν οι δύο. Αυτή ήταν η κατάσταση, στα αλήθεια. Έτσι. Δούλευε, ξέρω, το Taxis και κάτι δύο-τρεις ακόμα. Είχαν υλοποιηθεί πάρα πολλές πλατφόρμες που δεν δούλευε καμία γιατί κανείς δεν τις χρησιμοποιούσε. Και υπήρχαν άνθρωποι που τις είχαν φτιάξει αυτές με μεράκι, με ικανότητες και πήγαν χαμένες γιατί δεν υπήρχε καμία βούληση στο να χρησιμοποιηθούν. Διότι δεν αρκεί μόνο να το φτιάξουμε εμείς. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν ώστε ένα έργο πληροφορικής να δουλέψει, όπως και οποιοδήποτε έργο μηχανικό. Έτσι. Δηλαδή, αν φτιάξει μια γέφυρα, δεν αρκεί μόνο να πάνε οι μάστορες να τη φτιάξουν και να υπάρχει ένας μηχανικός να του επιβλέπει. Πρέπει να θέλει να πληρώσει κάποιος για τη γέφυρα, να τη βάλουμε στην κυκλοφορία, να τη συντηρήσουμε.
2: Να λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα.
0: Να λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα και όχι να βάλει μια γέφυρα κάπου απλώς. Η συντήρηση, επιμένω σε αυτό το θέμα, είναι το θέμα που δεν έχει πολιτικό όφελος για κανέναν, οπότε δεν του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά τα έργα πρέπει να συντηρούνται. Πρέπει να τα κρατάμε ζωντανά.
3: Γιατί αλλάζει και η τεχνολογία και άρα θέλουν καιροποίηση κάποια πράγματα, έτσι.
0: Και αυτό, αλλά ακόμα και αν τα αφήναμε όπως ήταν, πάλι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φροντίζουν να δουλεύουν. Στον ιδιωτικό τομέα αυτό θεωρείται δεδομένο. Πληρώνεις ανθρώπους για να κάνουν τα πράγματα να δουλεύουν. Αν δεν το κάνεις, θα καταρρεύσουν, δεν θα παίζει, θα χάσεις λεφτά. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για αυτά τα έργα.
3: Θα χαρακτήριζες το πέρασμά σου από την ΔΙΤΕ σαν ένα καλό σχολείο?
0: Ναι. Και ως προγραμματιστής είχα την ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα, κυρίως διάφορες τεχνολογίες κλπ. Και είχα τη δυνατότητα να δω πώς λειτουργεί στα αλήθεια, πώς συμπεριφέρεται στα αλήθεια το κράτος κυρίως στον τομέα μας. Και ο ακαδημαϊκός χώρος, γιατί αυτό έχει σχέση και με τον ακαδημαϊκό χώρο, και το κράτος τι σχέση έχει με εμάς. Γιατί η σχέση πάντα που είχε με το δικό μας συνάφη, ας πούμε, ήταν μια σχέση αγάπης μίσους. Δεν ήταν πάντα όλοι πολύ θετικά προσκύμενοι προς εμάς. Δηλαδή μας φοβόταν λίγο, φοβόταν ότι θα τους χαλάσουμε τη μαγιά σε κάποιο βαθμό, το πολιτικό κατεστημένο. Διότι όντως όταν βάζεις γραφειοκρατία που στηρίζεται σε υπολογιστές, δεν υπάρχει χώρος για... δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ξεφύγεις από αυτά που γράφει το γράμμα του νόμου. Αυτό νομίζω ότι ήταν πάντα κάτι που τους εμπόδιζε να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας και να βοηθήσουμε το κράτος, μέχρι που ήταν πλέον έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο.
3: Μειώνεται το πελατειακό κράτος όντως. Με αυτά τα συστήματα δεν μπορείς να κάνεις τα λεγόμενα ρουσφέτια. Μας δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσουμε κιόλας και το πόσο αντιμετωπίζει και η κοινωνία. Πώς αντιμετωπίζει έναν προγραμματιστή που κάνει αυτή τη δουλειά, φτιάχνει λογισμικό το οποίο, εντάξει, το χρησιμοποιεί μεν ο καθένας μας, αλλά το θεωρεί και λίγο έτσι αόριστο.
0: Ίσως παλιότερα να το θεωρούσε πιο αόριστο. Τώρα δεν είναι περίεργο να είναι κάποιος προγραμματιστής. Σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχει κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορεί να μην κάνουμε όλοι ακριβώς το ίδιο, αλλά κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Είναι αρκετά πιο εξοικειωμένος ο κόσμος και με την ιδέα του λογισμικού. Ακόμα και τηλεόρασή σου, ας πούμε, λογικά τρέχει λογισμικό και είναι εμφανές αυτό. Δηλαδή, περνάς σε άλλες εφαρμογές, φεύγεις από τα κανάλια της τηλεόρασης και πας σε διάφορες εφαρμογές κλπ. Όλες οι συσκευές τρέχουν λογισμικό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ακόμα και το αυτοκίνητο, το πλυντήριο, το ψυγείο, ξέρω εγώ, τα πάντα τρέχουν λογισμικό. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι λίγο εξοικειωμένος με την ιδέα του λογισμικού. Δεν ξέρει στα αλήθεια τι είναι, αυτό δεν τον ενοχλεί όμως. Το χρησιμοποιεί και ξέρει ότι υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι του φαίνεται και λογικό να υπάρχουν και επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα.

0: αυτό το πράγμα που κάνεις εκεί πέρα ή αυτό εκεί το πράγμα γίνεται μελογισμικό. Δεν ξέρω. Σήμερα όμως νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτός ο φόβος πια.
1: Να κάνω μια πεζή έτσι ερώτηση. Απολαβές έχει το επάγγελμα?
0: Σε κάποιες περιπτώσεις έχει. Για να βγάλεις, τώρα όταν λες απολαβές, για τι επίπεδο μιλάμε? Έχει κάποιες απολαβές, δηλαδή μπορεί κάποιος να ζήσει μια σχετικά άνετη ζωή, κυρίως αν δουλεύει στο εξωτερικό.
2: Αυτό είναι όμως κάτι που το ακούμε όλο ένα και περισσότερο, ότι υπάρχει δυνατότητα, ειδικά σε αυτό το τομέα, τον επαγγελματικό, να ζει σε μια χώρα και να δουλεύει σε μια άλλη.
0: Υπήρχε η τάση να το δοκιμάσουμε αυτό και πιο πριν. Ο τομέας μας ήταν ένας πολύ... Όλοι οι χώροι γραφείου, όλες οι δουλειές γραφείου μπορούσαν να το δοκιμάσουν αυτό, αλλά ιδίως ο τομέας μας είχε τα εργαλεία τηλεργασίας, ήμασταν εξοικειωμένοι με τα εργαλεία τηλεργασίας, ώστε να προσπαθήσουμε όντως να το δοκιμάσουμε. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, ότι στο ΕΔΙΤΕ δουλεύαμε μία φορά τη εβδομάδα από το σπίτι. Μία φορά το μήνα δουλεύαμε από το σπίτι, δοκιμαστικά, ας πούμε.
1: Προ-πανδημίας,
0: πολύ πριν την πανδημία. Και στο εξωτερικό το δοκίμαζαν διάφοροι αυτό το μοντέλο, του πότε να κάθεσαι στο σπίτι και να δουλεύεις από εκεί. Όταν ήρθε η πανδημία το έκανε υποχρεωτικό, αναγκάστηκαν όλοι να το κάνουν, ακόμα και τομείς όπως η εκπαίδευση, όπου δεν βγάζει νόημα, ας πούμε, να κάνεις τηλεεκπαίδευση, ας πούμε. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι του να δουλέψεις σε μια δουλειά γραφείου, ξέρω εγώ. Το συνηθίσαμε και διαπιστώσαμε σε πολλές περιπτώσεις ότι από άποψη παραγωγικότητας και δουλειάς είναι και καλύτερο. Εν μέρη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κάνουμε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που κάναμε πριν. Δουλεύουμε από το σπίτι και πότε συναντιόμαστε από κοντά για να μια φορά το μήνα, μια φορά την εβδομάδα, δεν ξέρω, καθένας.
2: Νομίζω ότι τώρα εσύ στην καθημερινότητά σου το έχεις αυτό, το να εργάζεσαι από μια χώρα σε μια άλλη, δηλαδή σε μια εταιρεία που έχει την έδρα της.
0: Εγώ εργάζομαι σε μια εταιρεία που βρίσκεται στην Ολλανδία και ζω κυρίως στην Ελλάδα. Πότε πηγαίνω εκεί για να συντονιστούμε, αλλά όταν λέω πότε, λίγες φορές το χρόνο. Δεν είμαι κάθε εβδομάδα εκεί, ας πούμε.
1: Ούτε καν κάθε μήνα,
0: όχι. Το κόστος ήταν πολύ μεγάλο για την εταιρεία που το πληρώνει, ας πούμε. Οι άνθρωποι εκεί μου λένε ότι πολλές φορές ξεχνάνε ότι δεν δουλεύω εκεί. Αυτό, ναι, για να σου δώσω να καταλάβεις ότι, ότι και αυτοί δουλεύουν από το σπίτι. Οπότε τι σημασία έχει αν μένεις στο δίπλα τετράγωνο ή αν μένεις σε άλλη χώρα. Έτσι κι αλλιώς όλοι από το σπίτι δουλεύουμε, συναντιόμαστε καθημερινά. Γιατί ο τρόπος που δουλεύουν οι περισσότεροι προγραμματιστές σήμερα έχει μια καθημερινή πρωινή συνάντηση. Ας πούμε, όλοι μαζί συναντιόμαστε, λέμε τι θα κάνουμε, συνεννοούμαστε λίγο και μέσα στη μέρα επίσης επικοινωνούμε. Δηλαδή, επικοινωνώ πάρα πολύ συχνά, πολύ τακτικά με όλους τους συναδέλφους μου. Πιο συχνά ίσως από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο που δεν ζει μέσα στο σπίτι μου, ας πούμε. Αλλά δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Αυτό. Ορισμένοι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν όσοι δεν δουλεύουν σε μια αντίστοιχη δουλειά.
2: Μπορεί, Σταύρο, αυτό να σταθεί λύση για να γυρίσουν πίσω Έλληνες που έφυγαν?
0: Αλήθεια είναι, αλλά η δημιουργικότητά τους θα πηγαίνει εκεί πάλι.
2: Γιατί το να καταφέρουμε την απορροφήσουμε εμείς είναι ένα επόμενο στάδιο, φαντάζομαι.
0: Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι γιατί να έρθουν μόνο αυτοί, δεν το λέω σαν επιθυμία, λέω ότι συμβαίνει στα αλήθεια. Όταν, αν οι συνθήκες είναι ελκυστικές για να ζει κάποιος εδώ, γιατί αυτό παίζει με τα ρόλο, είναι ευχάριστο να ζει κάποιος στην Ελλάδα. Χωρίς να δουλεύει στην Ελλάδα.
2: Μπορεί να μην είσαι και Έλληνας, λοιπόν, για να έρθει να ζει στην Ελλάδα.
0: Πάρα πολλοί από αυτούς δεν είναι Έλληνες. Αρκετοί Έλληνες όντως έρχονται, δηλαδή αυτό το γνωρίζω. Ως γεγονός, αρκετοί άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα της τηλεργασίας και είναι Έλληνες, επιλέγουν να περνάνε περισσότερο καιρό στην Ελλάδα από όσο περνούσαν πριν. Εκεί που έρχονταν, ας πούμε, μια-δύο εβδομάδες το χρόνο, έρχονται 4 μήνες το χρόνο, δεν μετακομίζουν όμως πίσω στην Ελλάδα, διότι δεν είναι καλύτερες συνθήκες ζωής εδώ από ό,τι είναι εκεί.
2: Άρα έχουμε και άλλα προβλήματα.
0: Ναι, δεν αρκεί μόνο αυτό.
1: Ναι, όταν είσαι στην Αθήνα και αντιμετωπίζεις ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα συνεχώς, είναι θέμα.
0: Είναι και αυτό, αλλά είναι.
1: Λέω
0: και
1: ένα παράδειγμα.
0: Είναι η ακρίβεια που έχουμε εδώ πέρα, ξέρω
1: η
0: εγώ.
1: Ακρίβεια. Εντάξει, ναι.
0: Με την Ολλανδία που συγκρίνω με την Ολλανδία που δουλεύω εγώ, δεν είναι όντως όλοι με κινήσεις πιο ακριβά, αλλά σχέση με τις περισσότερες χώρες είμαστε πάρα πολύ ακριβοί, ας πούμε. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, τέλος πάντων, είναι πολλά θέματα.
1: Ωραία. Είδαμε την εμπλοκή της τεχνολογίας σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως έχει εμπλοκή και στην εκπαίδευση, παρότι δήλωσες πολύ έτσι κατηγορηματικά κατά της τηλεκπαίδευσης.
0: Είδα και εγώ την αντίδραση που είχε ο κόσμος σε αυτό. Δηλαδή αυτό με την τηλεκπαίδευση

0: Αν κάτι πρέπει να δοκιμαστεί, δοκιμάστηκε και.
1: Ήταν μια λύση ανάγκης.
0: Ήταν μια λύση ανάγκης που φάνηκε να ενοχλεί πολύ και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υλοποιήθηκε σωστά, αλλά και σε όλο τον κόσμο υπήρχε θέμα.
1: Το προσδοκόμενο αποτέλεσμα δεν ήταν πάντως αυτό που θα έπρεπε, έτσι δεν είναι. Ωραία. Όμως το λογισμικό στην εκπαίδευση, γιατί έχεις ασχοληθεί και με αυτό.
0: Είχα ασχοληθεί. Μάλιστα, είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ και με το Θανάση σε αυτό το θέμα. Με το λογισμικό στην εκπαίδευση. Εντάξει, έχουν περάσει χρόνια και δεν είμαι τόσο ενημερωμένος με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Το λογισμικό στην εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το είδαμε να βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιες περιπτώσεις. Ένα πρόβλημα που εντόπιζα τότε εγώ που ασχολούμουν ήταν το ότι πρέπει να το υιοθετήσουν, για να λειτουργήσει τα αλήθεια πρέπει να το υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός, να το αγκαλιάσει ο εκπαιδευτικός. Κάθε φορά που προσθέτεις μια νέα τεχνολογία στην ροή εργασίας κάποιου ανθρώπου, τον εμποδίζεις να κάνει τη δουλειά του. Γιατί ο στόχος της δουλειάς του δεν είναι να χρησιμοποιήσει λογισμικό, είναι η εκπαίδευση. Αν τον βολεύει, θα το χρησιμοποιήσει. Αν δεν τον βολεύει, δεν θα το χρησιμοποιήσει. Οπότε, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βοηθήσει το λογισμικό στην εκπαίδευση. Μπορεί να λειτουργήσει και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που μπορούν να παρέχουν υλικό, μπορεί να υπάρξει υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για να διορθώσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα σχολεία, τη γραφειοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί χάνουν πάρα πολύ χρόνο να κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή, πολλές γραφειοκρατικές δουλειές, ας πούμε. Πάρα πολύ χρόνο. Να συμπληρώνουν φόρμες, να κάνουν το ένα, να κάνουν
1: το
0: άλλο.
1: Το ξέρει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Φυσικά και το ξέρει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό γίνεται με. Είναι στα πλαίσια της απέτησης να δουλεύουν περισσότερο εκπαιδευτικοί, νομίζω. Δεν ξέρω. Που υπάρχει αυτό η φωνή των ανθρώπων που λένε ότι. Α, αυτοί κάθονται το περισσότερο καιρό, ας πούμε. Το θέμα είναι να μην κάθονται μεν, αλλά όταν δεν κάθονται να δουλεύουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Αυτός είναι ο στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος και εκεί το λογισμικό μπορεί να βοηθήσει στο να αναλάβει τη γραφειοκρατία, να τη μειώσει τη γραφειοκρατία, να βοηθήσει να γίνεται όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι από ανθρώπους που δεν είναι καν στο σχολείο, αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Όλο το διοικητικό κομμάτι, ξέρω εγώ, να έχουν πολύ μικρή εμπλοκή εκπαιδευτική σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να τους δώσει και πάρα πολλές γνώσεις, να τους φέρει σε επαφή με άλλους εκπαιδευτικούς, μπορεί να βοηθήσει στην ουσιαστική αξιολόγηση, που σημαίνει το να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι. Αυτό είναι η ουσιαστική αξιολόγηση, έτσι. Αυτά τα πράγματα τα είδα όσο έκανα ένα μεταπτυχιακό σχετικό κάποτε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου πάνω σε αυτό το θέμα, που πολύ παλιά, που βλέπαμε ότι έχουν εφαρμοστεί τέτοιου τύπου λύσεις με λογισμικό σε διάφορες χώρες και κάποιες φορές είχαν επιτυχίες. Υπάρχουν και διάφορα εργαλεία που απαιτούν λογισμικό για να δουλέψουν, όπως οι διαδραστικοί πίνακες, ξέρω εγώ. Όλα αυτά είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την εκπαίδευση, εφόσον όμως ο εκπαιδευτικός ενθαρρυνθεί, του δοθεί χρόνος και βοήθεια για να τα αγκαλιάσει και να τα ενσωματώσει ουσιαστικά στο μάθημά του και κατανοήσει το πώς μπορούν να τον βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους του, οι οποίοι στόχοι του, επαναλαμβάνω, δεν είναι το να υιοθετήσει την τεχνολογία, έτσι. Είναι το να κάνει τη δουλειά του.
2: Πάντως, Σταύρο, κάποια πράγματα νομίζω δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ορίμανση των συνθήκων, ας πούμε. Γιατί τώρα ανέφερε στους διδραστικούς πίνακες. Είναι 15 γεμάτα χρόνια από τότε που μπήκαν στα σχολεία της Ελλάδας κάποιοι διδραστικοί πίνακες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν νομίζω ότι σήμερα έχουμε πάει στο επίπεδο του ότι είναι αυτονόητο το ότι χρησιμοποιούμε. Μάλλον στην άλλη άκρη έχουμε πάει.
1: Θεωρούμε επιτυχία όποια σχολεία παίρνουν διαδραστικούς.
2: Άρα, μάλλον κάποια πράγματα δεν υιοθετήθηκαν, δεν ενσωματώθηκαν πραγματικά.
0: Δεν ενσωματώθηκαν. Νομίζω ότι είναι δυνατόν ακόμα και τώρα να ενσωματωθούν ακόμα και οι παλιοί πίνακες, αν βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς, αν τους βοηθήσουμε να τα αξιοποιήσουν, τους δώσουμε χρόνο και βοήθεια στο να τα αξιοποιήσουν, όχι να τους αναγκάσουμε όμως, αλλά να τους τα δώσουμε σαν επιλογές. Μπορεί κάποιοι εκπαιδευτικοί να κάνουν εξαιρετικό μάθημα και εξαιρετική δουλειά χωρίς να χρησιμοποιούν κανένα ψηφιακό εργαλείο. Και
2: αυτό είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει. Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς, ναι. Να είμαστε δίπλα τους, όχι απέναντί τους.
2: Άρα λοιπόν το λογισμικό ειρήνη έχει δώσει πολλά, αλλά μπορεί να δώσει ακόμη πολύ περισσότερα. Αυτό καταλαβαίνω από τη σημερινή κουβέντα.
1: Αυτό είναι σίγουρο και ίσως κλείνοντας να μας πει ο Σταύρος και πώς βλέπει το μέλλον.
0: Τα γενικά είμαστε σε μια ρευστή κατάσταση γεωπολιτικά, ας πούμε, και έρχεται και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και μου τα θαμπώνει λίγο τα πράγματα, και πράγματα που θεωρούσα δεδομένα βλέπω ότι αρχίζουν και δεν είναι. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό, γιατί δεν θεωρώ ότι πηγαίναμε κάπου καλά μέχρι τώρα. Οπότε το να διαταραχθεί η υπάρχουσα κατάσταση μπορεί να μας οδηγήσει και κάπου καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα προκύψει κάτι ενδιαφέρον από αυτό το χάος που έρχεται. Κάτι ευχάριστο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που με φωνάξετε και για την ωραία συζήτηση.
2: Κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή βόλτα.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη.
2: Γεια σας.
0: Γεια και καλά.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και η Ραδιοπάλμη. Εντάξει, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, αλλά θα φτιάξει και αυτός.
1: Το τραγούδι του Μανά.
0: Λοιπόν, λίγη δροσιά και λίγη βροχούλα. Τόσο όσο. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Ναι, και αυτές οι μεταβολές του καιρού έρχονται να μας θυμίσουν ότι το έχουμε κάνει το περιβάλλον. Να μην πω πώς το έχουμε κάνει.
1: Να σένει μ' όλα τα παραθύρα η γη. Η ζωή που σου έχουν χαρισμένη.
0: Σήμερα θα κινηθούμε αρχικά σε ρυθμούς τεχνικής κολύμβησης εδώ στην εκπομπή, διότι από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες της Ευρώπης θα βρίσκονται στο νησί μας, βασικά από πιο μπροστά θα έρθουν, για να πάρουν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Εανίδων Τεχνικής Κολύμβησης. Το Ιωνικό Κολυμβητήριο θα γίνει και σήμερα έδωσαν συνέντευξη τύπου Ηλίας Ξιάρχος από την Ομοσπονδία αλλά και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης, ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Γιώργος Χριστάκης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Μάλιστα, λέει, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα ήταν να γίνει σε άλλη χώρα φέτος, αλλά επειδή πέρσι κάναμε κάποιες παγκόσμιες διοργανώσεις εδώ στην Αχίο και στέφθησαν με επιτυχία, είπαν να το φέρουν ξανά στο νησί. Βέβαια, ένας από τους λόγους, όπως είπε και ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, ήταν η επιμονή και της Προέδρου της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Τεχνικής Κολύμβησης μετά τις περσινές καταστροφικές φωτιές στο νησί να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο ηχείως. Yeah,

0: να τα πεις μια. Έτσι ξεκινήσαμε από τα δικά μας. Γιατί σήμερα μην νομίζετε, της δημοσκοπήσεως γίνεται πάλι.
1: Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί.
0: Εγώ αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να τις πέφτουν τα ποσοστά. Απλά όσοι ήταν από την δεύτερη θέση και κάτω στις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις αυξομειώνονται μετά και την εμφάνιση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού.
1: Ξανά θες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες.
0: Θυμάστε προημερών που συζητούσαμε για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, και σχολιάζαμε τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε στο Σταύρο το Μιχαηλίδη για τα προβλήματα που έχουμε στις συγκοινωνίες στο νησί.
1: Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μία.
0: Καλορίζικος, ο κύριος Κυρανάκης είναι ο εκλεκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μια φορά, με το φως το πρωί,
0: και ανοίγει τώρα και το παράθυρο του ανασχηματισμού, αντί να δούμε ποια νέα μέλη, μάλλον μείνει ανασχηματισμός λέει θα γίνει, θα δούμε στο κυβερνητικό σχήμα, γιατί πρέπει να βάλει και νέο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών αφού θα φύγει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος βεβαίως έχει πολλά ένσημα κομματικά. Ήταν και πρόεδρος της ΟΝΕΔ.

0: Και είναι, λέει, ένα πρόσωπο το οποίο, κατά πως γράφουν οι δημοσιογράφοι, εν Αθήνας μπορεί να απευθυνθεί και στην παραδοσιακή αλλά και σε σκληρή δεξιά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι καταλάβαμε από την τοποθέτησή του όταν απαντούσε στον Σταύρο Μιχαηλίδη. Καταλογίζει ζωντάς το ότι πήγε στη Βουλή για να κάνει σοου. Καταλάβατε, ναι. Είναι ο άνθρωπος κομματικός στέλεχος, με την έννοια του κομματικού στελέχους, εγώ θα έλεγα του παλαιοκομματικού, εν πάση περιπτώσει. Αυτός θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά εξακολουθούν να φιλορροούν, έτσι. Και αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Εδώ φεύγουν οι βουλευτές. Δημοσκοπικά δεν θα πέσει το ποσοστό.
1: Να βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά εκεί.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σήμερα έχουμε αρκετές δράσεις. Τώρα δεν ξέρω με τον καιρό αν παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα σε αυτές τις δράσεις, γιατί είχαμε και τα παιδιά στη Φάρκαινα, είχαμε και την δράση από τον Φόσδα Βορείου Αιγαίου εδώ στο νησί μας τοπικά έξω από το Δημαρχείο, να μοιραστούν ενημερωτικά φυλάδια για την ανακύκλωση και τσάντες. Στα πλαίσια μιας προσπάθειας να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να πετάμε πια χύμα τα σκουπίδια μας στον κάδο, αλλά οφείλουμε να τα ανακυκλώνουμε.

Λοιπόν, για το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, μ' αρέσει ένας τίτλος που διαβάζω στην Αυτεμπορική. Δύο πρώην πρωθυπουργοί ταράζουν τα νερά, το Πασόκ ψάχνει φρένο και ο Μητσοτάκης κοιτά τους τριεντάριδες. Μέσα σε ένα τίτλο συνοψίζεται το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή τα τελευταία 24 ώρα. Ο δεύτερος πρώην πρωθυπουργός, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ο ένας είναι ο Τσίπρας, βεβαίως, ο άλλος είναι ο Σαμαράς που ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα. Όταν οσμιστεί όμως ότι πάμε σε εκλογές. Και ο Μητσοτάκης κοιτά τους τριεντάριδες και μέσω της επιλογής Κυρανάκη φαίνεται αυτό.

Λοιπόν, σε αυτήν την πτήση στην τοπική επικαιρότητα θα είμαστε σήμερα μαζί όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 περίπου το μεσημέρι. Λέω να κάνουμε μια πρώτη στάση για διαφημίσεις. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεκινήσουμε με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης που φέρνει στο νησί μας αρκετό κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο 150 αθλητές και αθλήτριες, έχουμε και ένα χιώτη ανάμεσα σε αυτούς τους 150. Είναι και οι συνοδοί, γιατί μιλάμε για νέους και νεάνιδες, είτε είναι προπονητές είτε είναι γονείς που έρχονται στο νησί και συνδυάζουν ένα αθλητικό γεγονός πακέτο με διακοπές, και αυτό είναι θετικό. Και μια άλλη παράμετρος αυτού που λέμε και αθλητικός τουρισμός. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, όπως προείπαμε, 150 αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες θα πάρουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κολυμβητήριο από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την 5η, 8 με 11 Ιουνίου. Για τη διοργάνωση, η επίσημη έναρξη της οποίας θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, αφού προηγηθεί παρέλαση από την προκυμαία στις 6, μίλησαν σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, ο Ταμείας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τεχνικής Κολύμβησης Ηλίας Ξιάρχος και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας αρχικά το Δήμαρχο.
2: Καλωσορίζουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων και Νεανίδων Τεχνητής Κολύμβησης Στοιχείο. Μετά από τα δύο Ολυμπιακά Πρωταθλήματα που έγιναν πέρσι και την επιτυχία τους, η ΚΟΕ μαζί με την Παγκόσμια Οργάνωση επέλεξαν τυχείο για άλλη μια φορά για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνητής Κολύμβησης. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτές τις 18 χώρες που θα είναι στοιχείο αυτές τις μέρες, μαζί με τους 150 αθλητές, τους συνοδούς, τους όποιους γονείς που θα έρθουν να καθίσουν όλες αυτές τις μέρες στοιχείο, να παρακολουθήσουν τους αγώνες και συγχρόνως να γνωρίσουν και το χιακό τοπίο. Θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω για άλλη μια φορά την ΚΟΕ και τον κύριο Γιαννόπουλο και τον κύριο Ξιάρχο, βεβαίως και την πρόεδρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την ευαισθησία που είχαν, ειδικά μετά τις φωτιές. Ξέρω ότι η πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης ήθελε να στηρίξει στοιχείο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήθελε να γίνει εδώ το πανευρωπαϊκό. Τους ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων όπως και πέρσι και όλοι θα φύγουν ευχαριστημένοι με καλά λόγια μόνο για στοιχείο. Καλή δύναμη σε όλους και καλή επιτυχία για τις επόμενες μέρες.
1: Πάμε και στον κύριο Ξιάρχο από την Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τεχνικής Κολύμβησης, ο οποίος για μία ακόμη φορά βρίσκεται στο νησί μας.
3: Άρα μεταφέρω τους χαιρετισμούς στον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, του Κυριάκου του Γιαννόπουλου, ο οποίος για λόγους αθλητικούς δεν παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας. Η ανάθεση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τεχνικής Κολύμβησης Νεανίδων στη χώρα μας αποτελούν μια ξεχωριστή τιμή για την Κολυμβητική Ομοσπονδία, όπως και για το Δήμο της Χίου, ο οποίος μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με τη βοήθεια του Δήμου, βέβαια τη δική σας βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναγνωρίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, και ενώ ήταν φέτος το πρωτάθλημα αυτό να γίνει σε άλλη χώρα, μας πιέσαν και μας τιμήσανε να η διοργάνωση αυτή να ξαναγίνει στο όμορφο το νησί σας στοιχείο. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας τόσο στο Δήμο Χίου, στην Περιφέρεια και στο Επιμελητήριο, όλους τους τοπικούς κολυμβητικούς συλλόγους και τους υπαλλήλους του Κολυμβητηρίου και όλους τους εθελοντές οι οποίοι βοηθούν για τη διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος. Στους αγώνες θα συμμετέχουν 150 αθλητές από 18 χώρες της Ευρώπης. Είναι το μέλλον του αθλήματος. Οι επιδόσεις τους θα είναι υψηλές επιδόσεις, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες αθλητές. Θα μας θυμίσει με την παρουσία της, αύριο έρχεται και η πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία θα είναι εδώ μέχρι τις 10 του μηνός για να παρακολουθήσει το πρωτάθλημα αυτό. Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν 24 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Είναι υψηλού επίπεδου αθλητές. Έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις και αρκετές επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία, στο Δήμο που πάντοτε είναι στο πλευρό μας και στον Αντιδήμαρχο, στον κύριο Χριστάκη, που ό,τι έχουμε ζητήσει έχουν σπεύσει να μας βοηθήσουν, και παρακαλούμε τόσο εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να διαφημίσετε το γεγονός αυτό, στο οποίο να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο από τυχείο να παρακολουθήσει τους αγώνες και το βασικότερο όλων να χειροκροτήσει τους αθλητές μας που φέτος θα συμμετέχει και είναι στην εθνική ομάδα και αθλητής από το νησί της Χίου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ηλία Αξιάρχο από την Παγκόσμια Κολυμπητική Ομοσπονδία. Περιμένουμε και την πρόεδρο εδώ στην ΧΙΟ από αύριο και πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Γιώργος Χριστάκης, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού.
4: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, γίνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες. Αρχικά να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που η ΧΙΟ γίνεται για ακόμη μια χρονιά επίκεντρο στην Ευρώπη. Στην τεχνητή κολύμβηση, μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, τιμάει το νησί αυτή η ανάθεση, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ομοσπονδία, ό,τι είπαν και οι προλήσαντες. Έχουν εμπλακεί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου για να μην... Θα τους ευχαριστήσω όλους τους αναδέλφους αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, τους υπαλλήλους του κολυμπητηρίου, τους συνεργάτες μου για όλη τη βοήθεια. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, όπως έχω πει. Να πούμε κάποια διαδικαστικά. Είπαμε ότι είναι 18 χώρες από όλη την Ευρώπη. Οι αγώνες θα είναι Δευτέρα με Πέμπτη πρωί και απόγευμα. Η είσοδος είναι δωρεάν στο κολυμπητήριο. Οπότε καλούμε εννοείται τους πολίτες της ΧΙΟΥ να έρθουν να δουν ένα πολύ σπουδαίο αθλητικό θέαμα. Είναι κάτι ξεχωριστό η τεχνητή κολύμβηση. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε όπως και πέρσι μια πολύ όμορφη παρέλαση την Κυριακή στο λιμάνι της ΧΙΟΥ. Θα ξεκινήσει 6 ώρα το απόγευμα από το λιμάνι και 7 η ώρα είναι η τελετή έναρξη εδώ στην πλατεία με κάποιους λόγους χορευτικά. Οπότε από την Κυριακή θα είναι η επίσημη έναρξη και οι αγώνες θα είναι μέχρι την Πέμπτη. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είμαστε έτοιμοι για ακόμη μια φορά να ανταπεξέλθουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα κολυμβητήριο δημοτικό έχει αρκετά προβλήματα, αλλά θα σταθώ στο ότι η ΧΙΟΥ νομίζω θα είναι αντάξια των προσδοκιών. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία εννοείται και στην εθνική μας ομάδα, στον αθλητή μας από τη ΧΙΟΥ και εννοείται σας περιμένουμε όλους. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.
5: Μία τελευταία λέξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοηθάνε αυτό το εγχείρημα και το μεγαλύτερο στους εθελοντές που θα έρθουν για να βοηθήσουν έτσι ώστε να έχουμε επιτυχία μεγάλη στο πανευρωπαϊκό, καθώς επίσης και στους όποιους χορηγούς της διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, Κυριακή απόγευμα, έτσι θα έχουμε πολύ κόσμο που θα κινηθεί και στην Προκυμαία και στο κέντρο της πόλης. Μια εορταστική ατμόσφαιρα στα πλαίσια της έναρξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Αιανίδων. Και βέβαια από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, πρωί και απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμβητήριο οι αγώνες. Μπορείτε να πάρετε και τα παιδάκια σας να δουν από κοντά και το συγκεκριμένο άθλημα. Είναι ώρα για να περάσουμε στις ειδήσεις του Sky και αμέσως μετά στους τίτλους των τοπικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε μετά τις 12.25.
1: Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: σχελμού κρυονερίου κατά μήκος της Άνοιξης προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος, με κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη Χημεία, διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα Λατινικά, ενώ τα θέματα της Πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιερά Πετράς. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την Τετάρτη. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία, επεσήμανε ωστόσο ότι και η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση, νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική και Ισπανία στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών οι οποίοι εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου.

0: τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, Νέβιες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικά. Και συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κτέου Χίου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτό άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις, όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα το στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοπία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τις 9.30 και τη 1 έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στον Νίκο Χίου Διδασκάλων. Την Κυριακή εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιά. Την Κυριακή 7 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου περιοχή Πλησίων Ξενοδοχείου Χανδρή στις οδούς Ευγενίας Χανδρή, Ομυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμή Πολυχρονοπούλου, Ξενοδοχείο Το Κύμα. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Οδός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρχινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλιχού θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο αύριο Σάββατο 9 το βράδυ. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη, Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κήρυκας του Θείου Λόγου. Στην εκπομπή Κατευθυνθείτε στην Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ. Θεία Λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμάει διέμφθηση αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλορίτης πραγματοποιεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στην Μητρόπολη Χίου επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-41104 ή στο 6978-7762-32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς και υγρασία από 56 έως 83%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 38 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορο είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια κέρι γκολ τρεγκάτο. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά. Και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και μας έχουν συνηθίσει κάθε χρόνο να μοιράζουν λουλούδια στους συμπολίτες μας, εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι του ΟΤΕ, μέσα από την δράση που αναπτύσσει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ ΧΙΟ. Αυτό έκαναν και φέτος, παρά τις δυσκολίες λόγω καιρού. Έδωσαν αρκετά λουλουδάκια, με στόχο αυτά να καταλήξουν στους κήπους μας, στις γλάστρες μας, και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε κατάτι για ένα καλύτερο περιβάλλον. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην Ειρήνη Αναγνώστου η κυρία Κέτη Πασβάντη από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων του ΟΤΕ για τη συγκεκριμένη δράση.
1: Καλημέρα. Είμαστε το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ ΧΙΟΥ και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι μια δράση που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια θεσμός από όλα τα πολιτιστικά κέντρα εργαζομένων του ΟΤΕ, με πρωτότυπες δράσεις όπως μοίρασμα αρωματικών φυτών, καθαρισμό παραλίων, αλσών και κάποιες δράσεις με μικρούς μαθητές που κάνουν διαδραστικές δράσεις που έχουν θέμα το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις αυτές αφυπνίζουν τις τοπικές μας κοινωνίες και έχουν κοινό σκοπό και στόχο και φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους και ευαισθητοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος που είναι ευθύνη όλων μας. Η φύση μας δίνει απλόχερα όλα τα καλά, τα αρώματα, τα χρώματα, και το μόνο εν τέλει που ζητάει από εμάς η προστασία του περιβάλλοντος. Και γι' αυτό έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός από τα 54 πολιτιστικά κέντρα του ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα. Σήμερα, εκτός από αυτή τη δράση με το μοίρασμα των λουλουδιών, έχουμε δηλώσει και συμμετοχή σαν Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ της ΧΙΟΥ, και θα συμμετάσχουμε και στη δράση που κάνει ο Δήμος ΧΙΟΥ για τον καθαρισμό το απόγευμα στις 6 ώρα. Για τον καθαρισμό του πάρκου της Φάρκαινας. Συνεχίζουμε και προσφέρουμε στις τοπικές μας κοινωνίες εθελοντικά, όχι μόνο για αυτή τη μέρα, αλλά και για άλλες δράσεις, όπως οι οποίες είναι κάτω από την πολιτιστική ομπρέλα της Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Κέντρων, της ΠΕΟΤΕ, για την ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου και διάφορες άλλες εθελοντικού χαρακτήρα που έχουν αντίκτυπο στις τοπικές μας κοινωνίες.
2: Εσείς σήμερα εδώ τα δωρίζετε, έτσι?
1: Τα δωρίζομαι, ναι. Χαρίζομαι ένα φυτό και μάλιστα, όπως μας έχουν πει, είναι και μια καλή διαφήμιση για την εταιρεία μας, τον Όμιλο ΟΤΕ, και όλα τα πολιτιστικά κέντρα έξω από το κατάστημα της Κοσμοτέ κάνουν αυτό το μοίρασμα των φυτών. Βέβαια σήμερα η μέρα δεν είναι με το μέρος μας, δεν το περιμέναμε τέτοια μέρα και να βρέχει, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή. Από ό,τι βλέπετε, με μεγάλη ευχαρίστηση. Στην αρχή βέβαια ρωτάνε και είναι έτοιμοι να δώσουν κάτι να πληρώσουν, αλλά εμείς τους εξηγούμε ότι γίνεται αφιλοκερδός για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο.
2: Και τον χρόνο.
1: Να είστε.
0: Λοιπόν, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, η συγκεκριμένη δράση που γίνεται κάθε χρόνο την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους του ΟΤΕ μέσω του Πολιτιστικού Κέντρου. Και ακούσαμε την κυρία Πασβάντη να λέει ότι και το απόγευμα στις 6 θα πάνε τελικά στη Φάρκαινα. Είχε προγραμματιστεί το πρωί να γίνει η δράση καθαρισμού για να συμμετέχουν και μαθητές. Νομίζω ότι λόγω καιρού πρέπει να ήρθαν λίγο τα πάνω κάτω σε αυτές τις δράσεις που προγραμματίστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αλλά εντάξει, έχουμε και άλλες μέρες μπροστά μας. Ας μην μένουμε σε μια ημερομηνία και ας μένουμε στην ουσία. Να επιστρέψουμε στην κυρία Πασβάντη και στις δηλώσεις που έκανε στη συνάδελφο την Ειρήνη Αναγνώστου, η οποία αναφέρθηκε και στο συνέδριο των πολιτιστικών κέντρων του ΟΤΕ. Ας την ακούσουμε.
1: Έγινε και το συνέδριο των πολιτιστικών κέντρων του ΟΤΕ με διοργανωτή το Πολιτιστικό Κέντρο των Τρικάλων και συμμετείχαμε από τυχείο τρία άτομα και το θέμα του συνεδρίου ήταν πολιτισμός και ψηφιακή εποχή. Επίκαιρο βέβαια.
2: Συνεχίζετε δηλαδή παρότι είστε συνταξιδοτικοί.
1: Ναι, είναι το καταστατικό μας το προβλέπει και είναι πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ. Και σας είπα, είμαστε ένα από τα 54 πολιτιστικά κέντρα του ΟΤΕ. Δεν είναι σε όλα τα κέντρα ταυτόχρονα, αλλά εμάς το προβλέπει το καταστατικό μας και είμαστε στην πρώτη γραμμή συνήθως οι συνταξιούχοι, γιατί οι εργαζόμενοι είναι... τρέχουν και δεν προλαβαίνουν που λένε. Βοηθούν, είναι κοντά μας, συνεργαζόμαστε, αλλά όσο γίνεται.
2: Επειδή η τεχνολογία καλπάζει και το γνωρίζετε αυτό, είστε και σε ένα τεχνολογικό...
1: Ναι, ναι.
2: Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε, μπορείτε να ακολουθήσετε?
1: Προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό κιόλας έχουμε και σελίδα στο πολιτιστικό μας κέντρο, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ. Εντάξει, εγώ δραστηριοποιούμε και σε άλλους συλλόγους. Είμαι και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Συνταξιούχων ΟΤΕ Βορείου Αιγαίου Μέδρα τη Μυτιλίνη και στον Αλάτι, όπως ξέρετε και εκεί. Είναι να το έχεις, να ασχολείσαι με όλα αυτά. Είναι τρόπο ζωής, μεράκι, και αν δεν το έχεις, καλύτερα να μην ασχολείσαι. Για πολλά χρόνια, παρόλα το φόρτο και το τρέξιμο, το θέλω και το κάνω.
0: Λοιπόν, είναι να το θέλεις, να σου αρέσει, να το κυνηγάς, κάθε τι που κάνεις και να το κάνεις όμορφα. Όπως αυτή η όμορφη δράση που έγινε σήμερα το πρωί έξω από το κατάστημα του ΟΤΕ με τη διανομή των λουλουδιών, και υποθέτουμε ότι έκανε χαρούμενους αρκετούς συμπολίτες μας που πήραν τα λουλουδάκια τους, θα τα βάλουν και στον κήπο τους, στις ζαρτινιέρες τους, στις γλάστρες τους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα. Σήμερα έχουμε και τη δίκη Φραγκομίχαλου. Προσπαθούμε να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται, αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι σε συνέχειες, πώς λέμε, σε επεισόδια, σαν σύριαλ είναι αυτή η δίκη. Την τελευταία φορά διακόπηκε λόγω περασμένης ώρας. Μιλάμε για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Θα τα πούμε όμως περισσότερα και αναλυτικότερα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Σήμερα λοιπόν σε δεύτερο βαθμό η δίκη του Δημήτρη Φραγκομίχαλου. Το επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο συμπαραστέκονται πολλοί συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού μας, αλλά και οι επιθεωρητές εργασίας μέσα από τα πανελλαδικά συνδικαλιστικά τους όργανα. Βρέθηκε κατηγορούμενος μετά από έλεγχο που άσκησε σε επιχείρηση το 2019. Η δίκη είχε ξεκινήσει πριν από μερικές εβδομάδες, διεκόπη όμως λόγω περασμένης ώρας, και σήμερα συνεχίζεται επί της ουσίας. Να πούμε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, θεωρώντας ότι εάν έχουμε καταδίκη του επιθεωρητή εργασίας, του Δημήτρη Φραγκομίχαλου, στην ουσία μπαίνουν φραγμοί, περαιτέρω φραγμοί στην άσκηση των καθηκόντων τους και του έργου τους. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και εκπροσώπους από τα πανελλήνια συνδικαλιστικά τους όργανα στην ΧΙΟ. Όσες φορές εκδικάστηκε η υπόθεση, βρέθηκαν εδώ στο πλευρό του συναδέλφου τους. Αναμένεται να έχουμε εξελίξεις από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάστηκε και βιντεοληπτικό υλικό που έχει να κάνει με τον έλεγχο, τον επίμαχο, το επίμαχο περιστατικό κατά τη διενέργεια του ελέγχου το 2019 στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και αντί να λέμε διάφορα, λέμε να τα συνοψίσουμε όλα αυτά, διαβάζοντας σας ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Ηλίας Μεσίνας. Είναι αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, δημιουργός του EcoWeek, με δραστηριότητα σε 18 χώρες από το 2005. Γιατί όπως σημειώνει, φέτος η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δεν γιορτάζεται για πλάκα, αλλά ως μία ακόμη υπενθύμηση ή προειδοποίηση για μια κατάσταση της οποίας αποτελούμε μέρος του προβλήματος, που αν δεν αλλάξουμε τις συνήθειες και τις ευκολίες που το επιδεινώνουν, θα συνεχίσει να γιγαντώνεται. Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο το οποίο υπογράφει ο Ηλίας Μεσίνας. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ήταν κάποτε για τους περισσότερους μια γενική υπενθύμηση να αγαπάμε τη φύση, λέγοντας αστειευόμενοι ότι για μια ημέρα ας αγκαλιάσουμε τα δέντρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το EcoWeek και μάλιστα όταν φέραμε τον πρώην Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αλ Γκορ στο Μέγαρο Μουσικής να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή, πολλοί μας έλεγαν ότι αυτά δεν αφορούν την Ελλάδα, μια μικρή χώρα, παρά μόνο μεγάλες χώρες όπως η Αμερική, που είναι και η πηγή του προβλήματος. Τότε στην οθόνη βλέπαμε την πλημμυρισμένη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα 2005 και άλλες καταστροφές, όμως όλα φαίνονταν τόσο μακρινά και τόσο αδιάφορα πιθανόν για τους περισσότερους. Επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το ενεργοβόρο lifestyle της μοντέρνας εποχής, μακριά από όλα αυτά τα ξένα δυσάρεστα γεγονότα. Όχι όμως πια, γεγονότα όπως ο τυφώνας Κατρίνα και οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια το 2018 είναι πλέον και δικά μας. Οι εικόνες φυσικών καταστροφών έχουν πια ελληνικά ονόματα και συνοδεύονται από ελληνικά κείμενα, καθώς η εποχή της κλιματικής κρίσης συμπεριλαμβάνει πλέον και τη Μεσόγειο αλλά και την Ελλάδα. Έτσι φέτος η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δεν γιορτάζεται για πλάκα, αλλά ως μια ακόμη υπενθύμηση ή προειδοποίηση για μια κατάσταση της οποίας αποτελούμε μέρος του προβλήματος, που αν δεν αλλάξουμε τις συνήθειες και τις ευκολίες που το επιδεινώνουν, θα συνεχίσει να γιγαντώνεται. Το 2026, συνεχίζει το άρθρο, θεωρήθηκε στο δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία, με το καλοκαίρι του 2024 να κατέχει τα πρωτεία ως το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως και η πρώτη φορά που η μέση θερμοκρασία του πλανήτη πλησίασε το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ιδιαίτερα η περίοδος από τον Ιούνιο του 23 έως τον Αύγουστο του 24 έφερε 15 συνεχόμενους μήνες παγκόσμιων θερμοκρασιακών ρεκόρ, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αυτό δεν σημαίνει μόνο λίγη περισσότερη ζέστη. Σημαίνει συχνότερους, μεγαλύτερης ισχύος και διάρκειας καύσωνες, εντονότερες ξηρασίες, πιο βίαιες βροχοπτώσεις, καλή ώρα, σφοδρές καταιγίδες, σούπερ ελνίνιο και μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών. Η Ελλάδα γνωρίζει ήδη τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Η πυρκαγιά στο Μάτι, Νέο Βουτσάρα, Αφίνα και Ανατολική Αττική τον Ιούλιο του 2018 άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, 13.000 στρέμματα καμένης έκτασης, χιλιάδες καμένα σπίτια και αυτοκίνητα και μια κοινωνία τραυματισμένη. Την ίδια χρονιά κάηκαν 86.000 στρέμματα σε Αττική, Κορινθία, Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα και Εύβοια. Το 2023, με τις καταστροφικότερες πυρκαγιές σύγχρονης ιστορίας, με επίκεντρα τον Εύρο, τη Ρόδο, τα Δερβενοχώρια, τη Δυτική Αττική και τη Μαγνησία, κατέστρεψαν 1.700.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά στον Εύρο, η μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000, με περισσότερα από 935.000 στρέμματα καμένης γης, τα 47% δασικές και 34% θαμνώδεις εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Πάρκου, δάσους Δανδιάς, Λευκύμης, Σουφλίου και τμήματος του Δέλτα του Εύρου. Όσο για τις κακοκαιρίες, το 2023 η κακοκαιρία Ντάνιελ πλημμύρισε τη Θεσσαλία, προκάλεσε 17 θανάτους, τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες, οδικό δίκτυο, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, σχολεία, σπίτια και υποδομές, όπως δίκτυα ίδρυυσης και πάνω από 220.000 νεκρά παραγωγικά ζώα. Το κόστος των ζημιών ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Ένα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Από το 1993 μέχρι το 2024 η μέση στάθμη παγκοσμίως έχει αυξηθεί κατά πάνω από 11 εκατοστά, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανόδου έχει υπερδιπλασιαστεί από 2,1 αναέτος το 1993 σε περίπου 4,5 χιλιοστά αναέτος σήμερα. Στη Μεσόγειο η άνοδος υπολογίζεται σε περίπου 2,8 έως 3 χιλιοστά ετησίως, με αναμενόμενη αύξηση έως και 20 εκατοστά, το καταλαβαίνετε, 20 εκατοστά έως το 2050 και ένα μέτρο μέχρι το 2100. Η κατάσταση ενδέχεται να αναγκάσει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους, κλιματικούς πρόσφυγες, να εγκαταλείψουν παράκτιες ζώνες της Μεσογείου έως το 2100, αν δεν ληφθούν μέτρα. Στον Ειρηνικό ήδη μεταφέρονται οι κάτοικοι των νησιών Τουβαλού, Κιριμπάτι, Τόγκα και Φίτζι στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία, με βίζες κλιματικών προσφύγων εξαιτίας σταδιακής αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Στη Μεσόγειο, οι μετρήσεις δείχνουν τοπικές διακυμάνσεις, απειλώντας παράκτιους οικισμούς, υποδομές και την τοπική οικονομία, με ορισμένες περιοχές όπως τα νυχτά της Πελοποννήσου να καταγράφουν τοπικά αυξημένες τάσεις ανόδου για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με χιλιάδες χιλιόμετρα ακτόγραμμης, σημαίνει διάβρωση παραλιών, πίεση σε λιμάνια, βλέπε και χείος, σας λέω εγώ τώρα, παραλιακούς δρόμους, ξενοδοχειακές μονάδες, αρχαιολογικούς χώρους και οικισμούς που αναπτύχθηκαν πολύ κοντά στη θάλασσα και εξαρτώνται από το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ο αρθρογράφος συνεχίζει. Η θερμοκρασία της Μεσογείου αυξάνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο των ωκεανών. Επηρεάζει την αλιεία και τη βιοποικιλότητα. Ήδη μετακινούνται, αλλά μειώνονται, ενώ χωροκατακτικά είδη εισβολής, όπως ο λαγοκέφαλος, ο λεοντόψαρος, η μοβμέδουσα, το χειμωνιάτικο, ο γόνος και άλλα, εξαπλώνονται και καταστρέφουν τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδονίας, τα μικρότερα ψάρια του βυθού και τα τοπικά οικοσυστήματα. Επίσης προκαλούν ζημιές στα δίχτυα των ψαράδων, για τους οποίους οι αλλαγές αυτές σημαίνουν αλλαγή στα αλιεύματα, ζημιές στα εργαλεία, απώλεια εισοδήματος και ανάγκη προσαρμογής. Με την άνοδο της θερμοκρασίας η λειψιδρία γίνεται όλο ένα και πιο εντεταμένη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της υπερκατανάλωσης. Λιγότερες βροχές, υπεράντληση υπόγειων υδάτων, παλαιές υποδομές και αυξημένες ανάγκες λόγω τουρισμού. Η Κρήτη, οι Κυκλάδες και άλλες νησιωτικές περιοχές. Βάλτε και εδώ τυχείο, ας τη βάλουμε μόνοι μας μέσα στο άρθρο. Πλήττονται σοβαρά από έλλειψη νερού, ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας έχει σχεδόν εξαντληθεί, καταφεύγοντας σε μονάδες αφαλάτωσης, σας θυμίζει κάτι, με μεγάλο κόστος για τον καταναλωτή. Όταν το νερό λιγοστεύει, δεν επηρεάζεται μόνο η γεωργία, επηρεάζεται η καθημερινή ζωή των κατοίκων και ο τουρισμός, καθώς περιορίζεται η φέρουσα ικανότητα των περιοχών αυτών να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αναζητώντας λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το European Green Deal θέτει ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης έως το 2050. Αυτό μεταφράζεται σε επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, κυκλική οικονομία, βιώσιμες μεταφορές, ανακαίνιση κτηρίων και προστασία της φύσης. Η Ολλανδία ηγείται σε αυτόν τον τομέα με στόχο να γίνει μια πλήρως κυκλική οικονομία μέχρι το 2050, με ενδιάμεσο στόχο τη μείωση κατά 50% της χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών μέχρι το 2030. Στην Ελλάδα, 6 πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη και Τρίκαλα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Αυτό σημαίνει σχέδια για καθαρότερες μετακινήσεις, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, περισσότερο πράσινο, καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνα δίκτυα και νέες μορφές συμμετοχής των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται μεγάλη πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρόλο που έχουν ακόμη να λύσουν ουσιαστικά εμπόδια, όπως η περιορισμένη χωρητικότητα των παλαιών δικτύων μεταφοράς, η μεγάλη απόσταση της παραγωγής από τα κέντρα κατανάλωσης, το πρόβλημα της πάπιας, δηλαδή η δυσκολία της εξισορρόπησης του φορτίου μεταξύ της ώρας μέγιστης παραγωγής και της ώρας μέγιστης ζήτησης, χωρίς την απώλεια ενέργειας, και κυρίως το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα όταν η εγκατάστασή τους γίνεται σε προστατευμένες περιοχές. Το 2026 οι ΑΠΕ αποτελούν τον πυρήνα του ενεργειακού μείγματος στην Ελλάδα, καλύπτοντας πάνω από το 56% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, 22% ηλιακά, 22% αιωλικά και 12% υδροηλεκτρικά, με αύξηση της τάξης του 8,5% σε ετήσια βάση, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως. Στόχος: να φτάσει το 80% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030 και με στόχο την κλιματική ουδετερότητα και 100% διείσδυση ΑΠΕ έως το 2050. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, εμένα εξωπραγματικό μου ακούγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας συνεχίσουμε με το άρθρο γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Παράλληλα, σημειώνει ο αρθρογράφος, ακούμε συζητήσεις για την επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας διεθνώς και στην Ελλάδα, επειδή όπως μας λένε προσφέρει χαμηλές εκπομπές και σταθερή παραγωγή, χωρίς όμως να υπολογίζεται το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της εγκατάστασης, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και αποβλήτων. Επίσης, δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση στα σοβαρά μειονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής, όπως το υψηλό κόστος, η πολύ μεγάλη χρόνη κατασκευής των εγκαταστάσεων, το ζήτημα αποβλήτων και η ισχυρή κοινωνική αντίδραση, ιδιαίτερα σε σεισμογενείς χώρες όπως η Ελλάδα. Επίσης, ακούμε και για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς 3 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό της θάλασσας, μεταξύ άλλων στον κόλπο της Καβάλας, για τη συλλογική και μόνιμη δέσμευση βιομηχανικών ρήπων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ένα έργο που στα βιβλία φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της συγκέντρωσης διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, όμως στην πράξη δεν έχει πει στην κοινωνία ότι θα έχει αποτέλεσμα και ότι θα λειτουργήσει με ασφάλεια. Μήπως θα ήταν απλούστερο να μειωθεί η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα στην πηγή, δηλαδή στις βιομηχανίες? Εν πάση περιπτώσει, η λύση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αντίδραση από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την τοπική κοινωνία, συνεχίζει ο αρθρογράφος. Στο τοπίο που διαμορφώνεται, η κοινωνία απαιτεί να συμμετέχει, να είναι ενημερωμένη και ενεργή και να μπορεί να επηρεάσει στη λήψη των αποφάσεων στον τόπο της, καθώς πολλά έργα υποδομών και ΑΠΕ έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συχνά ανεπανόρθωτη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο. Στις πόλεις, οι πολίτες, οι δήμοι, οι επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και οι νέοι θέλουν να μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να επηρεάσουν. Από την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού μέχρι την πίεση για καλύτερες πολιτικές, από την προστασία του δημόσιου χώρου μέχρι την επιλογή καθαρών τεχνολογιών, αλλά και από τις απλές καθημερινές επιλογές του καθενός, από τον τρόπο μετακίνησης, κατανάλωσης και χρήσης της τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, ο απλός πολίτης έχει την ευθύνη, έχει τη δύναμη και μπορεί να επηρεάσει. Ολοκληρώνοντας το άρθρο και το διάλογο με το chat GPT, το ρώτησα για το ανθρακικό αποτύπωμα της συζήτησης που μόλις είχαμε αναφέρει το κείμενο, επαναλαμβάνουμε, το οποίο υπογράφει ο Ηλίας Μεσίνας. Μου απάντησε ότι ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Δεν έχω πρόσβαση σε τηλεμετρία για το συγκεκριμένο μοντέλο σερβερ κλπ. Και επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο, πάμε απευθείας στην κατάληξη, αναφέρει ο Ηλίας Μεσίνας.

0: άλλα 8,5 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα ή εμείς και άλλα 6 δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσον προβληματιστήκατε, έτσι για να έχουμε μια μικρή ενημέρωση γύρω από το θέμα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μας μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη δυσοσμία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς εκτός της δυσφήμισης του νησιού στην πύλη εισόδου του αεροδρομίου να ενδιαφέρεται κανείς αν προκύπτουν και ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα γραφεία της ΔΕΙΑΧ, στις επιχειρήσεις ή στους μονίμους κατοίκους της περιοχής. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, κατέθεσε χθες κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναδεικνύοντας το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νησί από τη διακοπή λειτουργίας του δημόσιου κταίου Χίου, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια ασφάλεια και την ισότιμη μεταχείριση των νησιωτών. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας του δημόσιου κταίου έχει οδηγήσει επαγγελματίες και φορείς σε σημαντικές επιβαρύνσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων ειδικών κατηγοριών στο νησί. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελής πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ και το εργατικό κέντρο καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Ανοιχτού άφησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες αποφάσεις του για λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές εφόσον δεχθεί σχετικές εισηγήσεις όπως αυτή του Εμπορικού Συλλόγου για τα καταστήματα επί της προκυμαίας, όπου ήδη με απόφασή του από την περασμένη εβδομάδα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία τους κατά τις Κυριακές αλλά και τις ημέρες αργίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026. Μάλιστα, παρά τις αντιδράσεις του Σωματείου Εμπορικών Υπαλλήλων και

0: του εργατικού κέντρου, ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι την Κυριακή, λόγω τουριστικών απαιτήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθεύονται διάφορα πράγματα, εκτιμώντας ότι είναι ξεπερασμένη η εικόνα μιας αγοράς εντελώς κλειστής. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το πυροζεστικό κλιμάκιο Καρδαμήλων, ανέφερε χθες ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, σημειώνοντας ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου που θα του στεγάσει σε δημοτικό οικοπαιδικό χώρο που βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Καρδαμήλων. Εκείνο που μένει να ξεκαθαρίσει είναι αν θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το δημόσιο ή με χορηγία, ενώ είναι πολύ πιθανό να γίνει προκάτ κτίριο που θα πληρεί βέβαια τις προϋποθέσεις που θέτει η πυροσβεστική υπηρεσία. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει μετά από αναμονή πολλών ετών τους μαθητές του 7ου και του 10ου νηπιαγωγείων σε νέες κτηριακές υποδομές στον Άγιο Γεώργιο Ορφανό. Το έργο ολοκληρώθηκε και μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται η μεταστέγαση των δύο νηπιαγωγείων, δήλωσε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας. Ο κύριος Πατελίδας ανέφερε ότι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης για το νηπιαγωγείο της Τρουλωτής 12ο, το οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο δίπλα στο δημοτικό σχολείο. Έργα σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική οδοποιία δρομολογούνται από το Δήμο Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Το πρώτο έτοιμο προς υλοποίηση έργο θα γίνει με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Εστακαμπόχωρα και περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις σε 3 γεωγραφικές ενότητες, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αιχείο, ενώ θα εστιάσουν και στην κάλυψη αναγκών στα μαστιχοχώρια. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Το κλείσιμο των πεζοδρομίων και η παραπομπή στον εισαγγελέα των περιπτώσεων όπου έχουμε επικίνδυνα κτίρια έχει αποδείξει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες για την άρση της επικινδυνότητας, ανέφερε στην Αλήθεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας μετά τις αναφορές για το κλείσιμο πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Οι 7 στις 10 περιπτώσεις συμμορφώνονται, είπε ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος ερωτώμενος και για τη στοά στην οδό Αργέντη που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο 7 χρόνια από την κατασκευή της ως μέτρο προστασίας από παρακείμενο διατηρηταίο κτίριο που ήταν επικίνδυνο, είπε ότι στο ΑΘΑ μείνει μέχρι να γίνει το έργο αποκατάστασης του κτιρίου για το οποίο έχει δρομολογηθεί η διαδικασία από τους ιδιοκτήτες του. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και σίγουρα σε αυτόν τον πλανήτη που θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας δεν πρέπει να αισθανόμαστε και πολύ περήφανοι ως κοινωνία που θάβει ετησίως σε τούτο το νησί 22.000 τόνους σκουπιδιών. Αυτό έγινε την περσινή χρονιά, όπως είπε στην Αλήθεια, από το υποκατάστημα Χίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου, ο κλέαρχος Χρήσης, προαναγγέλλοντας τη δράση που πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Χίου μπροστά στο Δημαρχείο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές τρίτης έως έκτης τάξης Δημοτικού. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος την δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού και έμπνευσης στο κοινό του νησιού. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο Social Media, Ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεται. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι, ο Ισίδρος Ζουργός στις 8 το βράδυ της 3ης 23 Ιουνίου θα παρουσιάσει το βιβλίο «Χάλκινα κατόφλια». Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Νίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση. Αύριο Σάββατο, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, πλησίων ξενοδοχείου Χανδρής, στις οδούς Ευγενίας Χανδρίου, Μυρίδων, Χιώτη Ναυτικού, Ερμήπολη Χρονοπούλου, ξενοδοχείο Το Κύμα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Τρίτη, 9 Ιουνίου, σε Βαβύλου, στο Λόποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς, περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, αντιλιοστάσιο Τύλι Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Οι διακοπές θα πραγματοποιούνται 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξαναέκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πιλχού, θα παρουσιαστεί στο νησί μας αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γεώργιος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορας θεολογίας του Εθνικού Καποντιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου, στην εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας, αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ, και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, τιμάει η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίο Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημός συνειδέησης στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα στα Θημιανά θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Στις 5 το απόγευμα η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου 1 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό 1. Στις 7 το απόγευμα ο Πανιώνιος Βαρβασιακός θα παίξει με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά. Την Τετάρτη σε αγώνα κατάταξης για την τέταρτη θέση Λέων. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κοφινά 0-2. Αύριο Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχιερεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 83%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 38 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Κοσμά στην Οδό Καλαμπόκα 79. Ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην Οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1944. Σαμποτάζ του Ιερού Λόγου αντί αρχικής σχεδιαζόμενης προσβολής στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο τρίγωνο των Γερμανών στο νησί μας. Σκοτώθηκαν 2 Γερμανοί και ένας χωροφύλακας. Καταστράφηκαν πλοιάρια στο νεόριο του λιμανιού και οι κεφαλές υποβρύχιου καλωδίου στο κοντάρι. Τρίγωνο ονομάζονταν η περιοχή στο λιμάνι όπου είχαν περιχαρακωθεί οι Γερμανοί, διώχνοντας από κάποια χρονική στιγμή και ύστερα, κατά τη διάρκεια της κατοχής, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από τα σπίτια τους. Ονομάστηκε έτσι λόγω του τριγωνικού σχήματος της περιοχής που βρισκόταν στο νοτιοανατολικό άκρο της προκυμαίας με τις 3 του γωνιές που σήμερα τη σηματοδοτούν: το ξενοδοχείο Χανδρή, ο ναυτικός όμιλος και το δεύτερο δημοτικό σχολείο στην Ευαγγελίστρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1906. Πεθαίνει στα Ρεστά ο γυμνασιάρχης και μεγάλος ιστορικός της Χίου Γεώργιος Ζολώτας, που γεννήθηκε στοιχείο στις 27 Νοεμβρίου του 1845 στα Καρδάμιλα. Η παρουσία του σφράγισε την πνευματική κίνηση του νησιού από το 1886 που διορίστηκε γυμνασιάρχης. Το πεντάτομο έργο του, Ιστορία της Χίου, που εξέδωσε μετά το θάνατό του η κόρη του Εμιλία Σάρου, παραμένει αξεπέραστο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Χιώτικη Ραδιοπαλμή, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μπορεί να υπήρχαν δυσκολίες σήμερα για να γίνουν διάφορες δράσεις λόγω των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, από τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Χίου, είχαμε του υποκαταστήματος, του παραρτήματος Χίου, πραγματοποιήθηκε η δράση που είχε προαναγγελθεί χθες από τον κλέαρχο Χρήση. Ο ίδιος μαζί με εργαζόμενους του ΦΟΔΣΤΑ βρέθηκαν και έξω από το Δημαρχείο και στην πλατεία, στην Οδό Πολυτεχνείου, με τη συνδρομή της Τροχέας, και μοίρασαν φυλάδια αλλά και τσάντες, προωθώντας το μήνυμα της ανακύκλωσης. Με την ελπίδα να το αντιληφθούμε, διότι όπως μας έλεγε και χθες ο κλέαρχος Χρήσης, μόνο πέρσι, ακριβώς επειδή δεν κάνουμε την ανακύκλωση στο βαθμό που θα έπρεπε, στον χιτά της Χίου το σύνολο των σκουπιδιών που κατέληξε για θάψιμο ανέρχεται στους 22.000 τόνους. Μπορούμε να το αντιληφθούμε το μέγεθος του πόσα σκουπίδια παράγουμε, ένα μεγάλο μέρος των οποίων, επαναλαμβάνουμε, αν κάναμε ανακύκλωση δεν θα κατέληγε στον τυχητά. Έτσι. Λοιπόν, ας ακούσουμε τη δήλωσή του.
1: Σήμερα λοιπόν, ημέρα περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου του 2026, έχουμε κάνει μία εξόρμηση μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία. Σταματάμε οδηγούς με τη συνδρομή της Τροχέας και δίνουμε στους οδηγούς τσάντες ανακυκλώσιμες, καθώς και φυλάδιο, στο οποίο ενημερώνουμε τον κόσμο για το πώς μπορεί να ανακυκλώνει σωστά. Όπως έχουμε πει ξανά, το λέμε και τώρα, προτρέπουμε τον κόσμο να ανακυκλώνει, πρέπει να ανακυκλώνει, διότι είναι καλό για το περιβάλλον και για τα παιδιά μας.
0: Εμείς μπορεί να λιώσουμε όταν κάνουμε τον κύκλο ζωής μας. Να ξέρετε ότι το πλαστικό που θα πετάξουμε δεν θα λιώσει σε 100 χρόνια. Μαζί με την πλαστικουριά θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα δισεκονά μας αυτό τον πλανήτη. Πόσο μεγάλο σκόπος είναι το μπουκαλάκι μετά που θα πιεις το νερό σου, γιατί βλέπετε αγοράζουμε και εμφιαλωμένα εμείς πολλά, παράγουμε πολύ πλαστικό γιατί δεν έχουμε και νερό πόσιμο, να το κάνεις ένα τσακ και να το πετάξεις αντί στον κάδο με όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα σε ένα κάδο ανακύκλωσης. Πόσο κόπο θα σου φέρει αυτό. Την Κυριακή θα έχουμε την τελετή έναρξης, όπως ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής, για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Εανίδων Στοιχείων. Στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει η παρέλαση των αθλητών-αθλητριών από την Προκυμαία. Γι' αυτό το λόγο το Λιμεναρχείο ενημερώνει ότι θα ληφθούν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα, που σημαίνει ολόκληρη η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τη συμβολή των οδών Κλεάρχου Νενιτούση με Μιχαήλ Λιβανού, δηλαδή να το πούμε χιώτικα, από το χώρο, τον λέμε και χώρο στάθμευσης, θεός να τον κάνει, του ναυτικού ομίλου Χίου, έως και τη συμβολή των οδών Κανάρι και Λεωφόρο Αιγαίου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 7 ο συγκεκριμένος δρόμος θα είναι κλειστός για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα. Οι αθλητές μετά θα καταλήξουν από την Οδό Κανάρι στην κεντρική πλατεία, όπου στις 7 θα γίνει και η τελετή έναρξης. Το λέμε γιατί μετά θα περάσει, θα έχουμε ας πούμε και μια μικρή καθυστέρηση και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Κανάρι και μέχρι να περάσει όλος αυτός ο κόσμος στην πλατεία. Γιατί θα έχουμε και πολιτιστικά σωματεία που θα συμμετέχουν, θα έχει και χορούς. Συνήθως οι τελετές έναρξης έχουν και παράλληλες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να πούμε ότι ακόμη δεν έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο Αιγαίου με κατηγορούμενο τον επιθεωρητή εργασίας τον Δημήτρη τον Φραγκομίχαλο. Αναμένουμε την έκδοση απόφασης για να σας ενημερώσουμε. Αν αυτό δεν γίνει μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο, γιατί δεν έχουμε πια και άλλο χρόνο στην εκπομπή, προφανώς θα γίνει μέσα από το αλήθεια.gr και την τηλεόραση της αλήθειας.

Με ανακοινώσεις τους πάντως στηρίζουν τον επιθεωρητή εργασίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας, που δείχνουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτήν την υπόθεση. Γιατί θεωρούν ότι έχει άμεση σχέση και με το μέλλον του εργασιακού αντικειμένου που καλούνται να φέρουν σε πέρας, που είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων. Όπως μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας, ο επιθεωρητής εργασίας δεν είναι αντίπαλος κανενός, είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας και της κοινωνικής προστασίας και η στοχοποίησή του συνιστά πλήγμα στο κράτος δικαίου.

Να σημειώσουμε ότι χθες είχαμε και την ημέρα καριέρας της ΑΕΚ Χίου, μια δράση εξωστρέφειας και διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή της ΑΕΚ, του Ηλία Βοριά, με την οργάνωση και το συντονισμό της Εκπαιδεύτρης και Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας Ευαγγελίας Γεραζούνη και με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Χίου. Σπουδαστές και σπουδάστριες ήρθαν σε άμεση επαφή με φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Χίου για να ενημερωθούν για τις σύγχρονες απαιτήσεις αγοράς εργασίας, να συζητήσουν για επαγγελματικές προοπτικές και να αναπτύξουν επαφές για τη μελλοντική τους πορεία. Θα μπορούσαν βέβαια, θα πω εγώ, να είχαμε και περισσότερους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στην συγκεκριμένη δράση. Είχαμε κάποιους, αλλά εντάξει, θα έλεγε κανείς ότι ήταν ενδεικτική συμμετοχή. Από πλευράς φορέων συμμετείχαν επιμελητήριο, δήμος και σύλλογος καταστημάτων εστίασης.

Πάμε και σε μία ανακοίνωση που έγινε. Τώρα θα έχουμε πολλές τέτοιες ανακοινώσεις. Όσο βλέπετε στο βάθος στην κάλπη, θα έχουμε τέτοια μέτρα που θα ανακοινώνονται κατά διαστήματα. Λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Το ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, αν το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Όλο τυχαίως το κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και απάντησε ο κύριος Πιερακάκης. Λοιπόν, το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ.

Και επειδή σήμερα σας βλέπω και στα σχόλιά σας αρκετά προβληματισμένους με τον καιρό, παιδιά, ψυχραιμία, εντάξει. Μία μέρα με συννεφιά και με βροχή είναι. Ετοιμαστείτε για καύσωνα από την Κυριακή. Είναι αυτό που λέμε και ο καιρός τρελάθηκε. Όλα αυτά συνδέονται και με την κλιματική κρίση. Λοιπόν, σήμερα θα βρέξει κατά πως φαίνεται και για λίγο ακόμα. Μετά όμως έχουμε ένα Σάββατο με έθριο καιρό και με θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή θα πιάσουμε λέει και 34 βαθμούς Κελσίου. Και από εκεί και πέρα έτσι τον βλέπω τον καιρό μέχρι και την ερχόμενη τουλάχιστον Τετάρτη. Να είναι καλός και με υψηλές θερμοκρασίες. Προσοχή μόνο γιατί κατά διαστήματα θα έχουμε και ανέμους που μπορεί να φτάσουν και τα 4 και τα 5 μποφόρ. Και ξέρετε τώρα, ζέστη και ισχυρός άνεμος δεν είναι και ο καλύτερος συνδυασμός. Γιατί μετά έχεις να φοβάσαι άλλα. Τις πυρκαγιές. Λοιπόν, χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο και πρόσεχε. Δηλαδή τώρα αν το βλέπεις και έχει τέτοια θερμοκρασία, εννοείται ότι δεν κάνεις εργασίες στην Ήπεθρο για κανένα λόγο.

0: Ναι, και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε πολλές εναλλακτικές για το Σαββατοκύριακο, για να περάσουμε καλά. Μεταξύ άλλων, εμείς θα σας θυμίσουμε ότι έχουμε και την θεατρική παράσταση με την Ιωάννα Πηλιχού και τον Κώστα Καζάκου, Κωμωδία, για να γελάσει και λίγο το χείλη μας, στις 9 το βράδυ του Σαββάτου στο Ομήριο. Ευχές να περάσει τόσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και το Σαββατοκύριακο. Εμείς τα ξαναλέμε, καλά να είμαστε, τη Δευτέρα πια μετά τις 11:35, εκτός απρόπτου. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
12: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
13: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
14: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
15: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
16: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
17: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
18: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος», μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
19: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγάρα και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ένα σχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθέση.

0: απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού πρόεδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμηνύει επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε χθες το CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα χθες ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί πλέον μόλις το 21 με 22% του πυραυλικού του συστήματος, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κέρια τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ντρόουν και θέσεις εκτόξευσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης αερίου σε ορυχείο άνθρακα που λειτουργούσε δίχως άδεια στην Κολομβία, ανακοίνωσε χθες αρμόδια αρχή. Στον δεύτερο τελικό για την μπάσκετ λίγκο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΟΑΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς και πρόσκαιρα από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και ευχόμαι τα καλύτερα φίλες και φίλοι στην πρωινή παρέα. Εμείς που αποτελούμε εδώ τη συντροφιά του Sky 100,3, είτε από την ελλαδική επικράτεια καθώς προσέρχεστε, είτε από την παγκόσμια επικράτεια όπως προσέρχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή δύναμη. Εύχομαι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζω κυρίες και κύριοι και θα έχουμε και πολύ χαβαλέ σήμερα, γιατί ξέρω, θέλετε να πηγαίνετε ευχάριστα στην δουλειά σας. Το κατανοώ. Το ίδιο χαβαλέ θέλω και εγώ. Θα μου επιτρέπετε που και που να λέω και κανένα κάτι που νομίζω εγώ ότι είναι σοβαρό. Εσείς μπορεί να μην το νομίζετε και να μου κάνετε και κριτική. Και βεβαίως εγώ υπόκειμαι στην κριτική σας. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ξεκινώ όμως με ένα θέμα το οποίο μου το έχει στείλει η κυρία Ανθούλα. Από τις 21 του περασμένου Μαΐου, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, και εγώ δεν το έχω ακόμη ασχοληθεί, αλλά θα ασχοληθώ μαζί του. Μισό λεπτό να τσεκάρω πότε θα είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης επί 2 ώρων. Κύριε Γιαννίρη, την Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως θα είναι εδώ την Τετάρτη 8 με 10, όπως είχα υποσχεθεί ότι θα ασχοληθώ με τα θέματά σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αντιλαμβάνεστε. Και την Πέμπτη το πρωί θα είναι στις 8 ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη 8 με 10 Κωστής Χατζηδάκης, Πέμπτη πρωί και οι δύο αντιπρόεδροι, ναι κύριε Γιαννίρη, βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτά τα του κόμματος,

σήμερα υπάρχει ένα εξαίσιο άρθρο, το έχω ήδη ανεβάσει στο X, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω πόσοι αγοράζετε καθημερινή, εγώ σας προτρέπω να παίρνετε και καμία εφημερίδα, τώρα γούστα είναι τα δικά σας, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι σας. Έχω αναρτήσει, έχω δημοσιεύσει το άρθρο, το εξαίσιο άρθρο του Σάκη Μουντζή για τη δεξιά πολυκατοικία και το πολιτικό εγχείρημα Σαμαρά. Για να μην διαβάζετε διάφορες παρόλες, για να μην πω και την άλλη λέξη, στο διαδίκτυο του καθενός την παπαρολογία. Μια εξαίσια σοβαρή ανάλυση, επαναλαμβάνω, από τον Σάκη Μουντζή. Μπείτε στο X να τη διαβάσετε. Θα τον έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μουντζή την Δευτέρα, φαντάζομαι, διότι έχω βρει κάτι υπέροχα, υπέροχα ηχητικά από Σιριζόπουλα, πήγα να πω, από Ελασιτόπουλα, τα ελασιτάκια, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι τα καινούργια πρόσωπα του Αλέξη. Δεν πεθαίνεις, λιώνεις. Θα σας βάλω μερικά ηχητικά τώρα. Πραγματικά λιώνεις, αλλά μια που είμαστε στατής. Ο Παύλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, που τον βλέπω και μπροστά μου, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για τον Παύλο, ο οποίος ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτορ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παύλο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία, εξαιρετική, πώς να το πω, επίδοση στην ολοκλήρωση μιας πορείας στο δημόσιο λόγο μέσω της δημοσιογραφίας. Πολύ ωραίο. Και το αφιερώνει και το άρθρο του σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, είπαμε, να διαβάζουν και καμία εφημερίδα, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, όταν γράφονται ωραία, σοβαρά πράγματα, μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε, άλλες φορές να διαφωνούμε, έχουμε άλλες οπτικές γωνίες, αλλά το σοβαρό είναι σοβαρό. Και ο Μητσός υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα νεοδημοκρατικά, για να το κλείσω, έκανε μια πολύ ωραία επιλογή ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τον ορίζει γραμματέα του κόμματος. Πολύ ωραία επιλογή. Μετά την επιτυχή, ο Μητσοτάκης έχει κάνει καλό σκάουτινγκ και στον Κυρανάκη από χρόνια. Το θυμάμαι από το 2016 δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε πρόεδρος, εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, και ήταν ακόμη το λεμονάδικα κάτω, τα γραφεία στα λεμονάδικα εδώ, στο Μοσχάτο, τα γραφεία ήταν ακόμη γιαπή και φτιάχναν τους χώρους μέσα, και έλεγε αυτός είναι που λένε για τον Κυρανάκη. Η επόμενη πολύ καλή επιλογή ήταν στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, κανόντατος γραμματέας ο Παύλος, και σήμερα εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαιρετικός για νέους στην πολιτική εννοώ. Λοιπόν, ορίζεται λοιπόν, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα, δεν μπαίνω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, δεν πολύ με ενδιαφέρουν, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας του κόμματος, οπότε βλέπω ένα σχηματισμό να αναπληρωθεί η θέση του αημνήστου Ταγαρά, η θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει το ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή η επιλογή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου, να τρέξει όλη την Ελλάδα για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Κολομιχάλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, πήγε 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της κυρίας Ανθούλας, επειδή λοξοδρόμησα. Μισό λεπτό να βρω τώρα την κυρία Ανθούλα. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε το θέμα της κυρίας Ανθούλας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα περιμένω, θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Λοιπόν, μου έγραψε η κυρία Ανθούλα με το επώνυμό της γυναίκα. Προσέχε, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και βαθιά ανθρώπινο. Βαθιά ανθρώπινο. Θα σας πω εν συντομία ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει 22 χρόνια και θα παρακαλέσω να το αναδείξετε στην εκπομπή σας. Μήπως και υπάρξει λύση. Το 2004 έχασα τον μοναχογιό μου σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο στο όνομά μου καταστράφηκε ολοσχερός και δεν το ξαναείδα ποτέ. Πιθανότατα κάποιο συνεργείο μάζεψε τα συντρίμια. Μετά από χρόνια πένθους και κατάθλιψης, απευθύνθηκα στη ΔΟΗ, προσκόμισα βεβαίωση της τροχαίας και κηρύχθηκε σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, εννοεί το αυτοκίνητο. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά και σήμερα, απευθύνθηκα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να διαγραφεί. Και τις δύο φορές η απάντηση ήταν η ίδια, άνω κάτω τελεία. Δεν γίνεται. Προσέξτε πώς είναι πώς λειτουργεί το κράτος τώρα, λοιπόν. Γιατί λειτουργεί έτσι το κράτος? Δεν φταίει το κράτος, γιατί δεν υπάρχει νόμος που θα προβλέπει για να λειτουργήσει το κράτος με ανθρώπινο τρόπο. Ο νόμος, συνεχίζει η κυρία Ανθούλα, προβλέπει δύο τεινά.
είτε να γίνει ανακύκλωση είτε να δηλωθεί κλοπή. Όποιο και από τα δύο κι αν ακολουθήσω θα είναι ψευδές, γιατί απλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, λέει η γυναίκα. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται νομική διέξοδος για μια τέτοια περίπτωση? Και υπάρχουν πολλές όμοιες, όπως μου είπαν. Είναι εξόχως βασανιστικό να έχω μια τέτοια εκκρεμότητα, η οποία όχι μόνο με ταλαιπωρεί χωρίς λύση, αλλά με παραπέμπει στο πιο τραγικό γεγονός της ζωής μου. Παρακαλώ θερμά, κάνετε κάτι. Επιτελικών κράτος. Θα το πάρει ο κύριος, εδώ χρειάζεται το επιτελικό κράτος, να πει ρε εσείς, λείπει μία παράγραφος, μία πρόταση σε αυτόν τον ρημαδονόμο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνω, κυρία μου σας καταλαβαίνω, τι να πω τώρα για τη γυναίκα, που δεν θέλω να αναβιώσω, να προκαλέσω την αναβίωση των όλων αυτών των πολύ σκληρών καταστάσεων και των συναισθημάτων που νιώθει, τις απώλειες του παιδιού, αλλά αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Όχι, ο νόμος θέλει να γραφτεί κάπου, και θα το πω στον κύριο Χατζηδάκη, να γράψουν μια ρημαδοδιάταξη που να λέει και να καλύπτει και αυτή την περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν το πήγαν ούτε για απώσεις, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για κλοπή. Το αυτοκίνητο εν ολίγης δεν ξανασχολήθηκε με το αυτοκίνητο με το οποίο ο γιος της, το παιδί της, έχασε τη ζωή του. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχει δίκιο η κυρία. Κυρία μου, θα το θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει την κοινή λογική, θα τακτοποιηθεί αυτό μέλλον. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα περάσουν μια διάταξη κάπου να τελειώσει αυτό το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα. Και δεν πρέπει να ζείτε με αυτή την εκκρεμότητα. Πώς αλλιώς. Επειδή σας αρέσουν αυτά τα γλυκό μπιπ, είπαμε μόνο δύο άνθρωποι μπορούν και προφέρουν αυτή τη λέξη. Εγώ δεν πάω την πω φωναχτά. Έχω πει πολλές, αλλά αυτή δεν πάω την πω. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιωργάκης μου.

0: Έχουμε ερωτευμένους στην παρέα μας, το ξέρω, και γι' αυτό και απευθύνω το μήνυμα. Στέλνω μήνυμα τώρα. Αγαπητή κυρία Χριστιανά Παπίτση, ευχαριστώ, Παπίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σε προγενέστερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, μια καλημέρα δεν πέφτει εσείς έξω. Κύριε Νίκο Ζενέτο, τέος δήμαρχη Ηλίου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα επίσης προγενέστερο μήνυμα. Το ίδιο και προς εσάς, αγαπητέ Βασίλη Χρυσανθακόπουλε. Ηλία Μπουρίκα, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Στον Ξενοφόντα Δελή από το Λουγκάνο Ελβετίας και το Κόμο Ιταλίας στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα σας. Πολύ ωραία διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Φεύγεις από το Κόμο και πέφτεις από το βουνό πάνω, πέφτεις στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Για όσους και όσες το απολαμβάνετε, μπράβο σας, χαίρομαι για τη ζωή σας. Παναγιώτη Μίλα, καλημέρα σας. Τώρα που έλεγα χαίρομαι για τη ζωή σας, φίλες και φίλοι, ξέρετε, τέτοια ώρα χθες ανέπτυξα ένα θέμα το οποίο μου ήρθε εκείνη την ώρα, δηλαδή. Έλεγα, τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μίζεροι, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σε ποσοστό 70%, λέει, 70% είμαστε, λέει, νιώθουμε φτωχοί, νιώθουμε εκείνο, νιώθουμε το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι, έλεγα χθες το πρωί, το κάνουμε για να αποκρούσουμε, φτιάχνουμε μια σπίδα γύρω μας για να αποκρούσουμε αυτό το ευγενές που εκπέμπεται από συμπατριώτες μας. Πιθανώς να το εκπέμπουμε και εμείς ήδη προς άλλους συμπατριώτες. Είναι κάτι εγγενές στην κοινωνία μας, δηλαδή στη συμπεριφορά μας. Είναι αυτή η λατρεία που έχουμε προς το φθόνο, ο φθόνος. Μας αρέσει πολύ ο φθόνος, δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει οτιδήποτε του γείτονα απέναντι, κυρίως η κατσίκα. Προσέξτε αυτό, κάνω μια ανατροπή, Δήμητρα, σε παρακαλώ, είναι η κυρία Σταματίου μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μια μικρή ανατροπή, πώς το εκφράζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δέχεται ψόφους ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, το νιώθω γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία. Αλλά προσέξτε τώρα πώς απαντάει, για να δούμε τι λέει σε 20 δευτερόλεπτα, το εκφράζει υπέροχα.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεις ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους, ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Τι ωραία που περιγράφει το Λούμπεν. Αυτό είναι το Λούμπεν, φίλες και φίλοι. Όταν λέω, σας λέω ότι η κοινωνία μας έχει μεγάλα ποσοστά λουμπεναριό, το Λούμπεν δεν είναι κάποιος φτωχός άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Ο φτωχός μπορεί να είναι, δύναται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος να ασχολείται με τον εαυτό του και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω του. Υπάρχουν όμως λουμπεναριά, τα οποία τα συναντάς παντού. Λουμπεναριά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ευμάρεια, μέσα στην προκοπή και ευμάρεια κτλ. Αλλά έχουν μέσα τους αυτό που λέμε την αμορφωσιά. Δεν είναι θέμα εκπαιδεύσεως. Μπορεί να έχουν πάει πανεπιστήμια, να έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, να έχουν κάνει και διδακτορικά. Αλλά μέσα τους να μην έχουν τη μόρφωση. Είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα πήγα στα πανεπιστήμια και μάζεψα πτυχία και μπράβο σου. Και μπράβο, ειλικρινά, μπράβο. Και είναι άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να είσαι μορφωμένος χωρίς να έχεις πάει πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τι να κάνουμε στον κανόνα. Και την ώρα λοιπόν που ανέπτυσα χθες την αντίληψή μου για το φθόνο, συνέχεια φεύγω από το γραφείο και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο μου και μου λέει, έχεις δει τι έγινε προχθές στο ΕΒΕΑ? Όχι, του λέω, τι έγινε στο ΕΒΕΑ? Ο κύριος Μπατάκος, μου λέει, βράβευσε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, βράβευσε επιχειρήσεις οι οποίες αξίζουν βραβείου. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους. Και έβγαλε, μου λέει, εκεί ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Και έβγαλε ομιλία. Τι είπε, του λέω, στην ομιλία? Μου λέει, αναφέρθηκε στο φθόνο. Τι λες, του λέω, ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα που βρήκαμε από αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος Γιαννίδης. Δηλαδή, έλατε κύριε πρόεδρε.
3: Όπως ήδη ακούσατε από την θαυμάσια ομιλία του κυρίου Μπρατάκου, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Το εγχείρημα της αναγνωρίσεως. Και το αποκαλώ δύσκολο γιατί θέλει ιδιαίτερη έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικός ο λόγος του Προέδρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί ο Πρόεδρος πρέπει να νουθετεί κιόλας. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γι' αυτό τον έχουμε εκεί. Είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από τις συμπεριφορές. Πάνω απ' όλα. Και λέει, πρέπει να λέει και δύο κουβέντες. Και ας μας ενοχλεί που και που, αλλά τι να κάνουμε. Βοηθάει στην αυτογνωσία μας που λέμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, δεύτερο. Μικρό απόσπασμα, 30 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλη λοιπόν αξία της αναγνώρισης που βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά και να καταπολεμήσει μία μάστιγα, τη μάστιγα του φθόνου, η οποία συνήθως κρύβεται πίσω και από κολακίες και η οποία κακά τα ψέματα συχνά μας διακρίνει ως κοινωνία και την οποία σήμερα εδώ με τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις και τις θαυμάσιες αυτές βραβεύσεις υπονομεύουμε. Και πρέπει να το κάνουμε συνεχώς.
0: Προσέξτε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο φθόνος είναι μάστιγα της κοινωνίας. Και οι βραβεύσεις, λέει, που κάνει το ΕΒΑ και προφανώς και άλλοι χώροι και άλλα περιβάλλοντα, είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα του φθόνου με αυτές τις βραβεύσεις. Περνάμε δηλαδή το μήνυμα της επιβράβευσης, το οποίο δικαιούνται οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας όταν κάνουν και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν το καλό, που κάνουν το ωραίο, που κάνουν κάτι ξεχωριστό, που αξίζει της βραβεύσεως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Είπε και άλλα ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε και ποίηση που του αρέσει από τον Καβάφη. Η ομιλία του είναι εξαιρετική. Μπορείτε να μπείτε είτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας στο site, δηλαδή από το να σκρολάρει στο TikTok και να γίνεται το μυαλό σου TikTok λιώμα, δηλαδή χύμα. Δηλαδή το μυαλό λιώνει στο TikTok. Έλειωνε και στο Insta. Ήρθε το TikTok που είναι πολλαπλασίως χειρότερο του Insta. Γιατί είχαμε κάποτε να κάνω story στο Insta, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον στο X λέμε καμιά καμιά παρόλα, τουλάχιστον έχει έναν πολιτικό, λέμε ότι έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Στο Insta είναι την ώρα που κάθεσαι, ήμασταν σε ένα τραπέζι μια φορά, ήταν νέα παιδιά, έρχεται το φαγητό, λέει, α, μισό λεπτό, τι έγινε ρε παιδιά, να φωτογραφίσω. Να φωτογραφίσω το πιάτο, για να κάνει Insta, για να κάνει story. Έγινε το story, είπαμε να ξεκινήσουμε να φάμε. Μετά ήρθαν τα γλυκά. Όχι, είπα, μισό λεπτό να φωτογραφίσουμε τα γλυκά. Να πεις ότι ήταν και τίποτα γλυκά, να πω πάει στην ευχή, έκανε τίποτα δημιουργίες. Δεν ήταν και δέλτα του Χριστοφιλέα που και εκεί γίνονται εξαίσια πράγματα, έργα τέχνης, πίνακα ζωγραφικής είναι το φαγητό και λες τι να φάω τώρα, αυτό είναι έργο τέχνης εδώ, έχει ζωγραφίσει ο σεφ. Αλλά όχι να γίνει φωτογράφηση. Ωραία. Λοιπόν, μετά από το Insta ήρθε το TikTok. Το μυαλό λιώμα, νερό. Κανονικό. Το TikTok είναι για αν θες να γίνει το μυαλό σου λιώμα, τι να σου πω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη φέρεται να άνοιξε πύρες στην περιοχή των στενών του Ορμούζε, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά ντρόουν και έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν είχαν στόχο εμπορικά πλοία οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη συντροφιά μας, την παρέα μας στο δεύτερο ημίωρο, εσείς που μπαίνετε φρέσκες και φρέσκοι τώρα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας καθημερινή θα το σχολιάσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη μετά τις 9. Θα είναι φιλοξενούμενος για δεύτερο Σάββατο, πήγα να πω, με συγχωρείτε, για δεύτερη Παρασκευή. Μια που λέω Σάββατο, θα είναι μαζί μας αύριο, θα κάνουμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη και την Κυριακή, τρίτη συνέχεια, ο Ζήνος Ζαμπακίδης, η οικονομική ιστορία κατά τον 19ο αιώνα, πάνω όμως προσαρμοσμένη στις χρεοκοπίες της πατρίδας. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα καθημερινή είναι ότι φέτος, κυρίες και κύριοι, σε σύγκριση με το 2023, κατέθεσαν λιγότερες αιτήσεις, 16.219 από εκπαιδευτικούς. Δεν προσήρθαν να προσληφθούν στον δημόσιο τομέα, διότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έλεγα και το υποστηρίζω ότι, και αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη, ότι όταν η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η μέση θέλουν ριζική αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να μας πει για ποιο λόγο θα θέλει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Το να λέμε μόνο συνταγματικές αλλαγές, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το συνταγματικές αλλαγές έχω την ταπεινή αίσθηση, την ταπεινή, μπορεί να υποστώ κριτική από εσάς, ότι δεν αφορά και σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, είναι άλλοι 5-10, εγώ που τον φωνάζω και λέμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σε μια τέτοια κοινωνία στην οποία ζούμε, όπου ακούγονται η μία μπαρμπουτσαλιά πάνω στην άλλη μπαρμπουτσαλιά, για να μην πω τι λένε λέξη, περνάει δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Αν μείνουμε μόνο στο θα κάνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, καλά κρασιά, να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που κυκλοφορεί. Αλλά μισό λεπτό, μην χαθώ τώρα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας καθημερινή, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω να εξηγήσω τι θα πει Αριστερούλης. Ποιος είναι ο Αριστερούλης? Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας καθημερινή φιλοξενείται μια φωτογραφία από την Κούβα. Η Κούβα είναι μέσα στο σκουπίδι. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, λέει η καθημερινή, διότι η Κούβα είναι αποκλεισμένη, διότι η Κούβα είναι στα μαύρα της χάλια. Είναι και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν βουνά στους δρόμους. Τα απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελλείψεων από καύσιμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ενδυνόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία. Η Κούβα είναι στα τελειώματά της. Έτσι δεν υπάρχει. Εκεί η Κούβα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Έρχεται λοιπόν ο καλός μου ο κύριος Σιρμαλένιος. Τον θυμόσαστε? Ο κύριος Σιρμαλένιος ήταν ένα πρόσωπο στα χρόνια τα ωραία, τα Σιριζανέλ. Στα χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, τα γλυκά χρόνια που θα λέμε, πώς λένε κάποτε, αχ με το Πασόκ, αχ με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία που περνούσαμε και είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε ωραία με την καινούργια υποτίθεται εκδοχή. Καθόλου υποτίθεται, θα σας το αποδείξω γιατί είναι υποτίθεται, του Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα πώς περιγράφει ο κύριος Σιρμαλένιος την Κούβα της καρδιάς του. Άκου.
4: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
5: ναι,
4: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
5: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
4: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
5: στην Κούβα, ας πούμε,
4: κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
5: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
4: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργο αυτή τη στιγμή.
5: Κύριε Σιρμαλένιε, καμία κύρωση. Εμπάργο τους έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τους έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
4: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
5: Μόνο από την Αμερική.
4: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
5: Ναι.
4: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
5: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
4: Φτώχεια, βεβαίως.
5: Ωραία. Φτώχεια, σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
4: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουπώνει. Ωραία.
3: Μπράβο, μπράβο στο Σταμάτη Ζαχαρό. Τον συγχαίρω άλλη μια φορά. Συγχαίρω όλους τους φίλους μου δημοσιογράφους, άλλους φίλους, με συγχωρείτε, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν την υπομονή να συζητούν ακούγοντας βλακίες. Εγώ δεν την έχω, ας πούμε. Εγώ δεν την έχω. Τώρα θα μου πεις, δεν είσαι σωστός επαγγελματίας. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, Άρη μου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Μια, δεν κάνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ να ακούω βλακίες που να λέγονται μπροστά μου. Δηλαδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα που δεν πρέπει να φορτίζω τον εαυτό μου. Συγχαίρω, ας πούμε, τον Τάκη Χατζή. Είναι μεταξύ εκείνων που κάνονται και ακούνα συναρτησίες. Λοιπόν, μια τέτοια συναρτησία σας παρουσιάζω τώρα. Αυτό θα πει, αυτό το προηγούμενο είναι αυτό που λέμε ο Αριστερούλης, ο οποίος επειδή γουστάρει την Κούβα και το καθεστώς το ανελεύθερο, το δικτατορικό της Κούβας, βρίσκει τη φτώχεια αξιοπρεπή. Ενώ όταν περνούσαμε δύσκολες στιγμές εδώ, πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι δεν θυμόσαστε? Από τα μνημόνια που μας φέρανε ο Μητσοτάκης, που μας έφερε ο Παπανδρέου. Τότε αυτά δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για να έρθουν να φέρουν το δικό τους μνημόνιο. Αυτό τα πει Αριστερούλης. Αλλά μπράβο, μπράβο στον Σταμάτη Ζαχαρό. Λοιπόν, στις καινούργιες τώρα έχουμε νέες εισαγωγές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε νέα πρόσωπα. Μας τα φέρνει ο Αλέξης μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν πήγε καλεσμένος στο One, στο κανάλι One, στον Τάκη Χατζή. Επίσης τον συγχαίρω δημοσίως για την υπομονή του και την αντοχή του. Εγώ δεν πάω το κάνω δηλαδή. Είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ελασιτών. Ποιοι είναι οι Ελασίτες? Πείτε τώρα που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Ελασίτες. Είναι το καινούριο Τσιπρόπουλο. Εγώ τώρα θα τους λέω ή Τσιπρόπουλα ή Τσιπρέους ή Ελασίτες. Αποφασίστε εσείς τι θέλετε. Ένα καινούριο Τσιπρόπουλο λοιπόν, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στις πολύ λογικές κανονικές ερωτήσεις, δεν τον παγιδεύει, του Τάκη Χατζή. Ο Τάκης Χατζής είναι από αυτούς που αγωνιούν τώρα, θέλουν να μάθουν τι καινούριο μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι ζορίζεται να κοιμηθεί το βράδυ και κάθε μέρα σκέπτεται τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ.
6: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω σε ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος, μου λέτε θα
7: βάλει το φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
8: όλο το βάρος της ακριβίας του πληθωρισμού. Το ξέρω πως το δίνει.
6: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα... Δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται?
7: Απευθυνόμαστε στα 3/4
6: αυτός που έχει πια εισοδήματα
7: της ελληνικής κοινωνίας.
8: Απευθυνόμαστε στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας.
6: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχά το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
7: Συγγνώμη
6: δηλαδή, αλλά. Σας λέω ποιος είναι φτωχός, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
7: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
6: Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
7: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
6: Όπως για παράδειγμα.
7: Στη Μεσόγειο είναι τόσο χώρες. Επίσης, δεν έχουμε αποφασίσει που θα μπορούσαν να έχουμε γίνει ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν
6: με μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία θα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
7: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
6: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα. Ευτυχώς θα έρθει η εξειδικεύση. Θα έρθει η εξειδικεύση και θα τα καταλάβουμε όλα. Τάκη μου, μη σταματάς. Κάθε μέρα τον κύριο Μπαρατσούκα στο One να σε βλέπουμε. Εννοείται ότι το μοντάζ είναι της ομάδας αλήθειας. Συγχαίρω άλλη μια φορά τον Κώστα Δογάνη, τον Κίμο Αναμπένο και κυρίως τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μοντάρουν αυτά τα υπέροχα βίντεο. Ξέρω, όσο μιλώ για την ομάδα αλήθειας, τόσο σκάτε ορισμένοι, το ξέρω. Παιδιά, μαζί με το καφεδάκι σας το πρωί και λίγο ξυδάκι κάνει καλό. Καθαρίζουν τα έντερα. Λοιπόν, τι θα έλεγα, Τάκη μου, στον κύριο Χατζή απευθύνομαι. Τάκη μου, συνέχισε την καλή σου προσπάθεια να καταλάβουμε τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης. Εννοείται της παπαρολογίας στη συνέχεια είναι μπροστά μας. Θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μια μέρα, γιατί τώρα τι υποψιάζομαι, αυτό θα βρούμε όμως μετά, γιατί περιμένει ξανά ο κύριος Τζίμερος δεύτερη μέρα, μην τον έχω στο τηλέφωνο και δεν μιλήσει. Χάθηκε ο κύριος Νιφούδης, αλλά αυτά τα βρούμε. Συγγνώμη, θα τα βρούμε μετά τις 9 για να διασκεδάσουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εσείς, να μπουν και οι άλλοι μέσα στο κόλπο. Έτσι δεν είναι, μπράβο, να έχουμε όλοι ένα καλό πρωινό ξεκίνημα. Ποιος είναι ο κύριος Νιφούδης? Άμα δεν ξέρετε και ποιος είναι ο κύριος Νιφούδης, ένας πρώην ονεδίτης που τον συστήνει τώρα ο Τσίπρας, αλλά χάθηκε. Τον βλέπω να τον έχουν στείλει σε επιμόρφωση. θα καταλάβετε τι εννοώ με τα ηχητικά που θα σας βάλω σε λίγο. Πριν από κάποιες μέρες, ο κύριος Τζίμερος μου έστειλε το εξής μήνυμα. Για να εγκριθεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές, θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 τουλάχιστον νομοσχέδια σε τελική μορφή, με τα οποία δεσμεύεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, αν σχηματίσει κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Και έρχεται και κολλάει με αυτό το ηχητικό που ακούγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, όπου ο Τάκης Χατζής προσπαθεί να καταλάβει από τον καινούριο εκπρόσωπο του Τσίπρα τι θα πει αυτό το Τσίπρο κόμμα το καινούριο. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
6: Ορίστε παρακαλώ.
9: Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός όμως αναπτύσσεται σε ένα οικοσύστημα ασάφειας, ανευθυνότητας και ατιμορρησίας. Δηλαδή όταν κάθε πολιτικάντης μπορεί να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και τα αντίθετα τους, ή να μιλάει φλού όπως μιλούσε πριν ο συγκεκριμένος, τον κύριο Χατζή.
6: Ο νεαρός αυτός, ο νεαρός, ναι.
9: Και όπως μιλάνε
6: όλοι, επί της ουσίας όλοι. Έχετε δίκιο, όλοι. Φυσικά,
9: αυτό
6: έχετε δίκιο.
9: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να κοπεί μαχαίρι αν η κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και το προτείνω να το κάνει τώρα, την προτρέπω να το κάνει τώρα, ο οποίος θα έλεγε αυτό που διαβάσατε. Διότι το να αναλάβεις τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πολύ σύνθετο project και θα πρέπει να μας πεις όχι μόνο τι ονειρεύεσαι, αλλά αν ξέρεις τη δουλειά. Στο άρθρο μου «Μόνο έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός», το οποίο μπορούν να γκουγκλάρουν οι ακροατές, αναφέρω το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο επιτέλους την τέταρτη φορά που αποκτήσαμε μουσείο, γιατί υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί στο παρελθόν που δεν κατέληξαν πουθενά, είχε 750 σελίδες τεχνικές προδιαγραφές και θα έπρεπε οι μελετητές να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα. Εάν λοιπόν έπρεπε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, παλιά, καινούργια, ξέρω εγώ, μεγάλα, μικρά, να καταθέσουν νομοσχέδια για αυτά που ετοιμάζουν, θα καταλαβαίναμε, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Τσίπρας και το ανέφερε ως δέσμευση. Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά.
10: Μπορεί ότι αν να... τους φορολογήσουμε θα ζήσουμε υπέροχα οι υπόλοιποι. Ναι,
9: ναι, μπορεί αυτό να πιστεύει. Αλλά θα μας πει τι σημαίνει 20 πιο κερδοφόρες. Δηλαδή με ποσοστό κερδοφορίας. Γιατί αν μιλάμε για ποσοστό κερδοφορίας, ο καφεντζής ας πούμε στη γωνία έχει μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας από μια χαλιβουργία. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, δηλαδή κάποιο νούμερο. Θυμίζω το 2015 όταν πήγαν οι μεγάλοι διαπραγματευτάδες της Ευρώπας, είχαν πει το εξής απίθανο, ότι θα βρούμε 1,2 δις και μάλιστα το σπάζαν, θα εισπράξουμε λέει 600 εκατομμύρια το 2015 και 600 το 2016, 1,2 δις από έκτακτο φόρο που θα βάλουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό αν το πεις σε έναν μαθητή δημοτικού, θα σου πει για να βρούμε 1,2 δις απλή μέθοδο των τριών.
10: Θα σας στεναχωρήσω κύριε Τζίμερα, αλλά αν κρίνω από τους χορευτές του συντάγματος και από τις δύο νίκες 15 Ιανουάριο και 15 Σεπτέμβριο, το αγόρασαν δόξα τω Θεώ πολύ πολύ οι συμπατριώτες μας και, καμαρώνω για όλους φυσικά, δεν το συζητώ. Ναι.
9: Να λοιπόν πως ο νόμος θα τους ανάγκαζε να μην το πουλήσουν καν, ώστε να μην το αγοράσουν οι αφελείς. Ο μαθητής λοιπόν δημοτικού με την αριθμητική που ξέρει στο δημοτικό θα σου πει ότι για να έχω 1,2 δις από μια φορολογητέα ύλη με 12% αυτή πρέπει να είναι 10 δισεκατομμύρια. Απλό πράγμα είναι. Όταν πήγαν λοιπόν στους θεσμούς, τους είπαν οι θεσμοί, παιδιά, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, 250.000, δηλώνουν 10 δισεκατομμύρια όλες μαζί. Αυτές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κέρδος, πόσο δηλώνουν? Α, λέει, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Και γέλασαν οι θεσμοί και όλη η Ευρώπη, διότι κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ξέρουν οικονομικά, δεν ξέρουν καν αριθμητική. Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτό να το υποχρεώνει. Θα μας πεις πώς φαντάζεσαι τον φτωχό. Θες να πάρεις τα λεφτά από τους φτωχούς, να δώσεις τους πλούσιους. Οκ. Πώς ορίζεις τον φτωχό? Με εισόδημα? Με περιουσία? Πώς ορίζεις τον πλούσιο? Να πεις ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε το προηγούμενο φορολογικό έτος εισόδημα 200.000 ευρώ και περιουσία τόση ή όχι περιουσία, μόνο εισόδημα. Εσύ θα αποφασίσεις. Όπως εσύ θα αποφασίσεις ποια είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις αν γίνεις κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για να κυβερνήσουν. Άρα το κυβερνητικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να πούν. Και ο νόμος θα απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα δεν προέρχεται από κατατεθέν νομοσχέδιο στον άλλο πάγο. Με κάθε λεπτομέρεια. Με πρόστιμο. Δηλαδή, μας αναφέρεις, ας πούμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας της άλλης των Τεμπών, η οποία λέει θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα στηρίξουμε την κοινωνία ή θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει προστατεύω την πρώτη κατοικία? Να πιστολιάσω το δανείο μου. Σημαίνει ότι άλλη αναστολή. Για πόσα χρόνια αναστολή? Με ποια κριτήρια? Ποιος θα βρείτε ότι είναι, ας πούμε, αυτοί οι αδύναμοι που τους χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι και ευάλωτοι, και ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πώς θα κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό? Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Το προηγούμενο του νόμου κατέληξε.
10: Ή θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα παίρνουν μια ωραία απόφαση από τον Άριο Πάγο, κύριε Τζίμερέ μου. Όπως αυτή που βγήκε. Φαντάζομαι πόσοι αεροπαγίτες είναι σε αυτή την κατηγορία με τα κόκκινα δάνεια. Ζητώ συγγνώμη προς τους σεβάσμους αεροπαγίτας, βέβαια. Έτσι, ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι μάλλον προπέτης τώρα.
9: Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος να σε υποχρεώνει.
10: Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Ξαναγράφουμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ορίστε.
9: Όλα αυτά να τα λες με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Και τότε θα βλέπαμε και ποιες θα ήταν οι προτάσεις του πρωταθλητή του λαϊκισμού, τον οποίο το αφήνουμε στο απειρόβλητο, του ΠΟΕ. Δηλαδή, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι 10 νόμοι που θα εφάρμοζε ο Κουτσούμπας αν έβγαινε πρωθυπουργός? Ξέρω εγώ, θα ήταν light, λιγκινταριστικοί νόμοι, ξέρω εγώ, όπως αύξηση του κατώτου μισθού στους 3.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτά που έχει στο πρόγραμμά του, δηλαδή κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του στρατού,
10: ώστε να έχουμε μια να ζούμε σε μια αξιοπρεπή φτώχεια όλοι μας, όπως έλεγε και ο κύριος Σιρμαλένιος. Να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, κύριε Τζίμερε. Πρέπει
9: δεν
10: να κλείσουμε.
9: Μόνο να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά να μοιραστούμε και τη δικτατορία μας. Οπότε θα καταλαβαίναμε και θα συζητούσαμε επ' αυτών. Ενώ τώρα οι συζητήσεις γίνονται για τα εσόψητα του καθενός, για τα οράματά του, και πηγαίνει ο κόσμος στις εκλογές και ψηφίζει αυτόν που έχει το πιο ρόχα. Μόλι είναι το γνωστό του μπατζανάκι, θα ανέθεται κάποιο στο σπίτι του να το φτιάξει ένα μηχανικό, επειδή έχει ωραίο χαμόγελο ή επειδή τον είδε στη λαϊκή και του σπίξε το χέρι.
10: Αλλά την,
9: ή, για οποιοδήποτε κριτήριο.
10: Αλλά τη διακυβέρνηση τη χώρα την αναθέτει σε ένα ωραίο χαμόγελο. Καλημέρα σα. Χάρηκα που τα είπαμε.
9: Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νικού Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά. Τονίζοντας, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Ναι, ένταση στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη φέρεται να άνοιξε πύρες στα περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά ντρόουν και έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν είχαν στόχο εμπορικά πλοία οι Αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή. Νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία εξαρτάται από τη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και προειδοποίησε για επανέναρξη των εχθροπραξιών σε αντίθετη περίπτωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί πλέον μόλις το 21-22% του πυραυλικού του οπλοστασίου, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κέρια τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ντρόουν και θέσεις εκτόξευσης. Στο Νότιο Λίβανο, 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινό πλήγμα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ένα βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του χθες από πυρά του Ισραηλινού στρατού στα νότια της Χεβρώνας, στη Δυτική Όχθη, ενώ οι Παλαιστινοί γονείς του τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Τη θλίψη του εκφράζει ο Ισραηλινός στρατός για το περιστατικό. Υποστηρίζει ότι το περιστατικό συνέβη